just might prophesize reap.

0: you did, you wouldn't recognize me.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
6: Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
17: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λόγιο έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε, φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
18: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Meimaris.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
4: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Έλα να σηκώνομαστε και τελευταίοι. Άιντε παλικάρια μου, άιντε λεβέντες μου, άιντε παικταράδες μου, άλλοι κολλήσατε το μισό ένσημο, άιντε λέμε. Πάμε για καφεδάκι.

0: ξενοδιάστηκα.
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ. Θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
2: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφέ.
0: Ένα νερό, κύραφα κελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
2: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Τι γίνεται ρε, ακόμα αυτός ο καφές, τι κάνεις ρε.
3: Καλή σου άνθρωπος, τι να κάνει. Καλή σου, διότι καφές δεν έρχεται. Άιτε βρε αυτός ο καφές, βρε, άιτε μια ώρα. Αλλά λέγει πάρει μια, άμα δεν έχεις νύχια να ξυπνήσεις, λέει, α! Φτιάξει να καθίσει το παιδί, τέλος πάντων. Κρίμα είναι, δεν τα βλέπεις πως περιμένει, βρε. Κρίμα είναι, βρε.

Καλημέρα και στη Στέλλα, η οποία λέει, τι αποφεγμά είναι αυτό. Δεν περίμενα ποτέ να το πω λέει τέτοια ώρα. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Ο πατής, αμάν. Έχει και το πρωί τις χάρες του. Ανακατεύεις 4 φορές δεξιός τρόπος, διαφορετικά κόβεται το καημάκι. Έχει πολλές μπουσκάλες ο καφές στο Γλιτζάνι, λεφτά θα πάρεις.

Αναποδογύρισε το. Πάρα και μια δαχτυλιά μέσα με το μεγάλο το δάχτυλο. Κάνω το φωτογραφία. Καλή φωτογραφία. Και στείλε εδώ να το πω. Σε πω εγώ το Βλιτζάνι. Σε πω εγώ το Βλιτζάνι. Δεν

ξέρεις πού να πας πρώτα. Θα πας τράπεζα να πάρεις τα λεφτά ή να περάσεις μεγάλη πόρτα. Έλα τώρα κουνηθεί τη γυμναστική έχουμε. Εσύ παιδί μου γιατί ήρθες με τη σαγιονάρα. Κουνήσου λέμε, κουνήσου.

Και φυσικά στέλνετε και μηνύματα, ε! Θα με πεις τώρα από τη μία μας βάζει ακουνηθού, από την άλλη δεν σε μηνύματα, τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίπτωση. Αν είσαι κάτω του 40 πηγαίνουν τα δαχτυλάκια νερό, φαίνεται. Αν είσαι άνω τώρα του 40, εντάξει, μέχρι να βρεις το γράμμα που είναι, όχι να βάλεις και τόνο, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, σημεία στίξης, είναι καλά.

Λοιπόν, κουνηθείτε, κουνηθείτε. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 Αποστόλου Θαδέου Μαρτύρων Βάσης με δύο σίγμα, έτσι, και τέχνων αυτής Αλεξάνδρου του εν εικονίο. Ωραία, παιδί. Καιρός. Αμόν τι βλέπουν τα ματάκια μου. Παρασκευήσιμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 21 Αυγούστου, όπως είπαμε. 59% υγρασία, ένα από τίποτε δηλαδή. Τίποτε, ούτε που κουνιέται βήλο. Ούτε που κουνιέται βήλο. 27 λέει βαθμού θερμοκρασία την ώρα. Η ανώτερη θα καταγραφεί στις 3 η ώρα και αυτή θα είναι των 33 βαθμών Κελσίου. 3 από βόρεια άνεμη, νότιο-δυτική. Α, κάτι γίνεται. Και έρχεται η 6η ώρα διαπογευματινή. Ενισχύονται οι άνεμοι, 4 από βόρεια. Αχ, πανελίτσα. Μεγάλα αύριο όμως, περιμένει μια ασέστη και την Κυριακή. Πάλι αρκούδες θα αρχίζουν να χορεύουν. Πάλι αρκούδες, αρκούδες πολλές αρκούδες. Oh yeah!

Κυκλοφορία στην πόλη. Ω, με άμεση. Πού θες να πας? Σε 5 λεπτά θα σε γίνει. Όλα ανοιχτά είναι. Άιντε, βγες τώρα. Γιατί μετά δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά.

Άιντε βρε και πέντε του μήνα σαν υγεία έκθεση. Καμιά πύρα καλή θα πιούμε τι δεν είναι. Κάποτε παίρνανε εκεί καμιά πύρα ρε παιδί. Ξεγελιόμαστε και λίγο λέμε πάνω να πιούμε καμιά πύρα.

Πέφτει και το κασέρι, πέφτει και το κασεράκι. Βέβαια. Σαββάτο να είναι μάστορα που λέγανε κάποτε και είναι λίγες ώρες. Πού είσαι ρατηγόν? Άιντε ρατηγόν, πού είσαι να το πεις?

Πρέπει να το πούμε Καραλίσσα 616 και στον ανοιχτό στίβο. Προσπάθησε 621 και 626, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, την άλλη φορά.

Σε αυτό το σπιτάκι πολύ ψηλά, ρε. Μιλάμε. Έσκυγε στο 621. Δεν είναι προσπάθεια. Σκούθηκε πάρα πολύ ψηλά με το σπίτι στο δεξιό κατέβασμα. Χαϊδεύει Μανόλο. Και έχεις και την κυρία Ντάλα που λέει εφόσον λέει μίλησε ο Άρης κατευθείαν λέει ότι το σκέφτηκα. Πήγα λέει στον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του γυναικείου μπάσκετ λέμε.

Από την άλλη πλευρά, δύο κλαίνε, ένας γελάει. Ο ένας ειδικά πολύ κλάμα, πολύ, α, δεν έκανε, πού να αγαπώταν κιόλας. Όχι, Παναγία μου. Σε λέω για πολύ κλάμα, σε λέω.

Center back this. Έρχεται, λέμε, τώρα πότε θα έρθει, δεν ξέρω. Μα δεν έστειλε και Βλιτζάνη, αγόρι μου. Στείλει Βλιτζάνη, δεν πρέπει φωτογραφία, στο πω εγώ. Δεν σου πάει υπέρ του Βλιτζάνη. Τι κάνουμε εδώ πέρα, τι τσίκα πεταλώνουμε. Θα πω εγώ μέχρι και... Και τι νούμερο παπούτσι φοράει. Είμαστε σοβαρό μαγαζί.

Α, ο Μανώλης λέει έρχεται το center back, λέει. Βγήκε στο μπαλκόνι. Κοίταξε εκεί προς το κέντρο και έρχεται. Ή από την πλευρά του αεροδρομίου. Πού κοίταξε, Μανώλη. Ρε, να στείλει κανένας κανένα πλητζά, να βγάλουν κανένα φράγκο, τι γίνεται. Α, περιμένεις να τρακίξει ο Τελβές. Κοίτα, μην ξεχάσεις να βάλεις το μεγάλο κοντάκλιο. Πατήσεις καλά. Άιντε. Άιντε.

Παρτών, δεν αντιλήφθη, Μανώλη μου, τι θα πει ο Στράτος που είναι αεροδρόμιο. Ρίκι Βάλε, Λουβέγκα, Ρίκι Βάλε, θα μας πει ο Στράτος που είναι αεροδρόμιο. Του πήρε τηλέφωνο να έχει το νου του. Εκεί, δυτικό τέρμινα, ανατολικό, πώς το λένε, πάνω κάτω. Να έχει το νου του ο άνθρωπος. Άντε, σε παρακαλώ. Άντε, γιατί περιμένω στο τερμπάκι.

Είπαμε τα μηνύματα εδώ στο Viber 6936-512-099. Άιντε βρε, τσιγκούνιδες, πρωί πρωί και Παρασκευή. Θα πάρετε και κασέρι σήμερα.

Καλημέρα και σημαντική καλημέρα, καλημέρα! Και έχω σπαστεί πολύ με την τηλεόραση που βάζει διαφημίσεις ήδη για σχολικά. Κάτσε ρε. Κάτσε! 21 Αυγούστου έχουμε ακόμα! Φυσικά παιδιά ήσυχα ρε! Άιντε βρε! Άιντε τώρα!

που άμα το βάλεις κάτω και δεις τι κάνεις, τι κερδίζεις από αυτόν τον υποτιθέμενο δεύτερο μισθό, να δουλεύουν και οι δύο, λέει, για να παίρνουν 2,5 στο σπίτι.

Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, είναι κρίμα να σηκώνονται οι χριστιανοί. 5 ώρα τα χαράματα πάει στη βιοτεχνία. Αρχίζει να δουλεύει το πουπούκι. 38 χρονών να δούμε τώρα. Πλάκα κάνουμε. Άιντε ρε παρατήστε. Και μετά πας σπίτι ρωτάς τον άλλο, συμμαγείρεψες όχι, ούτε εγώ. Θα παραγγείλουμε. Παραγγέλνεις και γίνονται τα παιδιά μετά σαν τον Τάρας Μπούλπα. Άσε που εσύ τρέχεις για γενική αίματος και τα τρικλικερίδια πάνε στο γραμμικότο. Όχι να με πείτε αν έχω άδικο. Και χώρια τη αρχόντισσα ήταν. Αρχόντισσα ήταν η γυναίκα. Κυρά στο σπίτι της. Εντάξει κυρίες μου, μην το δείτε σε σφάλο κρατικά τώρα. Εσείς βάλατε τα δακτυλάκια σας και βγάλατε τα ματάκια σας.

Τίποτα, εσύ δύο δεν μιλάει κανένα. Σας αρέσει έτσι, ε. Σας αρέσει. Αφού σας αρέσει. Εγώ διαφωνώ. Εντελώς. Εντελώς διαφωνώ. Εκεί να κάνω τώρα, αφού με αυτή τη άποψη δηλαδή. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, κάτσε να βάλω εδώ πέρα ένα κομματάκι. Όμορφο. Για να έχει κάτι να γαργαλάει το αυτάκι μας. Και πάλι εδώ είμαστε. Αλλά στη λίγα να... μήνυμα. Άιντε βρε. Άιντε. Θα βάλω έτσι ένα σοβαρό.

Hello Radio J101, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Έλα Άκη, ακούς Άκη, στείλε ένα μήνυμα Άκη.

Αν οι άλλοι 2-2 μέχρι πόσο ήταν 2-0 μέχρι το 80, πότε ούτε θυμάμαι. Όχι, γιατί όλοι αυτοί κοροϊδεύανε μάζα, με κατάλαβες. Μπότο κλίν πέταξε τριάρα στην Αϊμέγκεν.

Εν μεταξύ, άλλοι που δεν τους χωνεύω γιατί. Έχουν μέσα καμιά 5-6 ελληνάκια που τρέχουν γιατί έχουν πάθει ειδονικό σοκ, ας πούμε. Και ορίστε το αποτέλεσμα.

βλέπω όμως μηνύματα, δεν βλέπω. Δεν βλέπω μηνύματα. Τι γίνεται. Ακόμα ωραία δεν ξυπνήσατε.

Άιντε βρε πήγε 9 παρά 20 ώρα. Άιντε. Άιντε καμιά ώρα. Πω σήμερα ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Αν σε βάλω ένα παλιό. Αμπαλιό θα βάλω. Άμα θέλει να μου το πει. Κάτσε εδώ πέρα να δω τι γίνεται, γιατί μου κάνει νούμερα ο κύριος εδώ. Κάνει νούμερα. Κύριος υπολογιστέας.

Στελίτσα, όλα να πάνε καλά, κοπέλα μου. Όλα να πάνε καλά. Έχεις λίγο τρεξιματάκι τώρα, αλλά όλα θα μπουν σε μια σειρά. Όλα. Άιντε. Άιντε, καλή αρχή. Κι όποιος πει κακό για μας, να το βγει το μάτι σ' όλου κουμάς.

Άλλο πάλι και τούτο. Τι να... Εσύ Άκη από τη Νέα Υόρκη. Με τρελάνεις ρε. Εγώ καλούσα Άκη από επάνω μία. Δεν με πειράζει να σε Άκης ακόμα από Νέα Υόρκη που τώρα λέει πια μόνιμα στην πόλη του Θεού. Με συγχωρείτε εσύ Άκη. Κάτσε να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Άφησε στη Νέα Υόρκη για να αφήσει εδώ. Για σπουδές σου εκεί. Όχι να με πεις δηλαδή. Πω. Είσαι σίγουρος ότι θα μείνεις εδώ. Γιατί άμα έχεις βίζα. Στο λέω ξεκάθαρα, σήκω και βήγε. Όχι, καλά. Και Φωτεινή κάτι λέει. Κάτσε θα το δω τώρα, περίμενε. Και Φωτεινή κάτι λέει. Περίμενε.

Και λέει και κοντινή, και εγώ λέει αρχότησα προτιμώ. Ε, μα τι, σοβαρά μιλάμε. Ρε λουλούδι της Μονεβασιάς, μιλάμε τώρα, βρε. Τι λέμε, τι κάθε μαζί και το συζητάμε.

Τώρα, άμα το παλικάρι φεύγει 5 ώρα το πρωί, εντάξει, να κάνεις. Τίποτα. Παίρνει το καφεδάκι του αυτός μόνος του, σκόνται, τι θα κάνει. Δηλαδή, θα πάρει πρωινό 5 ώρα, μπορεί. Λέμε τώρα, σκόνται μόνος του, ετοιμάζει το καφεδάκι του, το βάζει στο θερμό σου, πάει στην ευχή της Παναγίας, Γαδουλίτσα, ασκοθείς εσύ 9 ώρα, 10 ώρα. Πάρεις το μπάνιο σου, τι ωραία την καλά, φτιάξει τον ωραίο σου το καφεδάκι, τον καφέ σου πέρα τον ευχαριστηθείς, πατήσεις και μια τσιγαρούκλα. Πας να κάνεις τα ψώνια σου, θα πάρεις και τον αέρα σου, κάνεις και τη βεγγέρα σου. Έχεις και παιδιά στο σχολείο, αρθούν και τα παιδιά το μεσημέρι, άιντε! Άιντε κανένα της έκθεσης, πέντε θα έρθει και το παλικάρι, μια χαρά! Εντάξει, θέλω, τρέξιμο έχει. Πολύ τρέξιμο κιόλας, και αυτή η δουλειά που κάνει η γυναίκα στο σπίτι δεν πληρώνεται! Δεν πληρώνεται, αδερφέ μου! Γιατί πας εσύ μετά, ανοίγεις ντουλάπα, παίρνεις που κάνεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας έγιγαμε ένα θεματάκι, αλλά του λύσαμε. Ζητούμε συγγνώμη για την επανάληψη του τραγουδιού, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τυχαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano.
2: You've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Ηλία μου καλέ, Ηλία μου χρυσέ, η φωτογραφία που στέλνεις είναι ζωγραφικός πίνακας. Λοιπόν, στείλτε να στο Γαβριλίδη να την κάνει κάδρο. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάμε, είναι ζωγραφικός πίνακας. Θα τη δείτε όλοι, θα συμφωνήσετε μαζί μου.

0: Είναι σταματημένος ο Ηλίας σε traffic light. Λοιπόν, περνάει μία κοπέλα η οποία μιλάει στο τηλέφωνο, φοράει μαύρο παντελόνι, κίτρινη μπλούζα. Και η φωτογραφία που παίρνει μέσα από το αυτοκίνητο ο Ηλίας δείχνει το yellow radio και την πετσετούλα που έχει πάνω στο ταπλό που είναι Άρης. Δεν ξανάγει να δω το πράγμα. Εσύ, Ηλία. Για πολλή φωτογραφία, πάω λέει να βρω center back. Άιδε!
1: Naturally, and as usual, I gotta take an IOU.
2: Well, my mother loved me.

Ο Άκης λέει 44 χρόνια λέει στο Νιου Ιόρκ, φτάνει λέει, καιρός ήταν. Ναι, 44 χρόνια τώρα στα ξένα, ναι, είναι βαρύ. Είναι βαρύ, όπως και να το κάνεις.

Βασίλη στο κλασικό του καθιερωμένο μήνυμα. Καλημέρα Αλέξανδρε, Άρης Κουλτούρα, Καψούρα, Σεπουλτούρα, Καρυπίδη Πούλα, 1914 ζωές μόνο Άρης, Κίτρινο Μαύρος, Άγιος Αντώνιος. Οκ. Μια χαρά. Μια...

0: Άιντε σιγά σιγά να πηγαίνουμε σε κανένα διαφημιστικό διάλειμμα για να ξαναγυρνάμε, μην μας τύχει κανένα άλλο κακό. Σε λίγο τα λέμε Δημήτρη. Άιντε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι

0: 2310-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Γιώργη.
3: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μήλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάρεις.com.

0: Για τον φίλο μου τον Στράτο που κλείνει τα 50 σήμερα.
1: Καλή ψυχή.
0: Χρόνια πολλά να είσαι καλός και δυνατός.
1: Στα 50.
0: Για άκου καλά τι λέει εδώ πέρα ο Γιώργης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μηνύματα δεν βλέπω. Σιντερμπακ δεν ακούω, δεν βλέπω. Η ομάδα σήμερα πάει για Καλαμάτα. Πώς το έλεγε στην ταινία, πατέρα λέει, έχει το Λονδίνο Καλαμάτα. Άντε να συγκεντρωνόμαστε λίγο.

Έλα και Παρασκευή σήμερα, πάμε για τα τελευταία μπάινα. Μπάνια εννοώ, βρε, αμάδε.

ωραίο μήνυμα από Καλαμαριάρμα, από Δημήτρη. Βέβαια, ωραίο μήνυμα. Χρόνια πολλά, φίλε του φίλου. Και ο 68ης είναι ένας παλιός της εποχής. Πολύ, πολύ ωραίο. Ωραιότατο. Λάβει, λέει, να πάρει. Μην καούν από τον ήλιο. Φάγωρε. Ε. Βαγγέλης. Τώρα του άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι λέτε για τη δική μας ομάδα. Λέμε εδώ διάφορα. Λέμε. Εγώ ξέρω ότι όποιοι θες με 9 Ελληνάκα στην αρχική ενδεκάδα με πάνω από 15.000 κόσμο στο γήπεδο και πάνω από 7.000 διαρκείας πηγαίνει League Face. Παίρνει τα φράγκα, κάνει ομαδάρα και παίζει μπάλα. Και εμείς κουρευόμαστε. Ε, ποιος? Για να δούμε, σίκα θα πάμε ή φραγκόσικα. Τι εννοείς, φίλε μου Δημήτρη? Μεταξύ ο Θόδωρος πληκτρολογεί. Καλαμάτα, αδερφέ, λέει, το καλύτερο λάδι. Α, ναι, φέρνει καμιά 150 τενεκέτες να βολευτούμε λίγο. Άιντε παρακαλώ, άιντε. Πώς έλεγε η διαφήμιση, εγώ είμαι την Καλαμάτα και ξέρω από καλό λάδι.

Έτσι γιατί εδώ έχουμε θέματα. Λέει ο Δημήτρης, λέει, τι πάει η Καλαμάτα κατά την ελληνική ταινία, λέει, που το ρωτούσε τον Αυγουλή. Καλά, λέει, να ανάγκησε να πει σικά. Πες μούσμουλα. Βγάζει μούσμουλα Καλαμάτα. Ο Βασίλης, center back δεν σε έφερε λάδι, δεν σε εσύ. Και γελάει. Να σε πω τώρα, εμπάς και βγαίνει 150 τενικέτες λάδι, μήπως βγαίνει η ίδια τιμή με ένα center back. Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος είναι πολύ μπροστά, λέει ο Βαγγέλης. Θα έχουμε επιθετικό αγωνιστικό προσανατολισμό φέτος. Τι να τους κάνουμε τους αμυντικούς. Άλλες χρονιές που είχαμε αμυντικό προσανατολισμό δεν είχαμε επιθετικούς. Α, ορίστε. Λες,

Στα Μάλγαρα στείλαμε άνθρωπο. Τι στο Δερβαίνι στείλαμε άνθρωπο. Τι εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου στείλαμε άνθρωπο. Τι στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στείλαμε άνθρωπο. Τι στο αεροδρόμιο Μακεδονία στείλαμε άνθρωπο. Πού είναι αυτό το center back, ρε. Πού είναι αυτό το center back που δίνει τα κορδόνια του στη σέντρα. Αμάν αγανακτήσαν. Τεσσερά μισή μήνες ξεροσταλιάσαμε, 5,5-6,5 πόσες είναι.

Λοιπόν, κάτσε να πάω εγώ εδώ πέρα γιατί έχω ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο Κορέιρα έπαιζε σύστημα 4-2-4. Με Σιρόπουλο και Ραμιδά στα χαφ. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Και είχες και Αλεκάρα μπροστά. Ε. Μα, παιδί μου, πω. Κεφάλι ήταν εκείνο. Ρε. Λοιπόν, και κάτι άλλο λέει ο Βαγγέλης. Το Φούντα που έβαλε 2 γκολ εχθές, το λιβανίζουν 2 χρόνια. Εμείς έχουμε ανεργία στους Έλληνες. Πας Έλλην βάρβαρος. Ε, όχι, παιδί. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Αλλά και οι Έλληνες έχουν τα φεξίματά τους τώρα, γιατί ζητάνε και κάτι ποσά τρελά, ε. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Αλλά εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων. Μα αυτό είπα και στην πρώτη ώρα. Ότι αυτοί έχουν μέσα τα Ελληνάκια, αλωνίζουν, τρέχουν πάνω κάτω. Γιατί θέλουν να διακριθούν. Και ορίστε χθες αποτέλεσμα. Η Φόφη. Αλλά τη Φόφη δεν την κουστάρω καθόλου. Καθότι αυτό, ρε παιδί μου, στην πλάτη με την Κρήτη, με πολύ μου τη δίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λες και είναι από άλλο κράτος αυτή. Καλημέρα από το κυτρινό μαύρο Βούμπερταλ, λέει ο Κυριάκος. Άρης Βλάβη. Άιτε, προχώρα. Πες και δεν πολύ παντέ. Άιτε, θα τα πεις μετά. Θα δες μετά. Θα τα πεις τώρα. Να δούμε, λέει, αν το μάτς με Καλαμάτα θα έχει ανακοινωθεί κάτι. Αν μέχρι το μάτς μέχρι την Καλαμάτα θα έχει ανακοινωθεί κάτι. Εδώ στείλαμε και ο Κόσμο και η Κοσμάκη. Έχουμε κυκλώσει όλες τις εισόδους της πόλης.

Καλημέρα και στο Παναγιώτη. Θα κάνεις τα 15 χιλιόμετρα σήμερα το πρωί ή όχι? Για να πλακώνεσαι τώρα στα πρωινά και στα κρουασάνια. Κατάλαβες, ο κύριος Παναγιώτης τώρα τρώει τα πρωινά του, μετά θα πάει για οφθαλμόνουτρο.

Κανονικά λέει, κανονικά. Επιβάλλεται, λέει, λόγω δουλειάς. Είσαι ο Ρόκι, είσαι. Δημήτρης λέει, νωρίς αρχίσαν τα όργανα, λέει, στους πάγκους, στα Σαντίνας. Α, και πούς ακόμα. Κάτσε, θα βαρέσουν και δώσει να πάνω γειτονίτσα. Περίμενε, περίμενε. Ναι.

Βαγγέλη, δεν μ' αρέσεις. Δεν μ' αρέσεις με αυτά που γράφεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μη μ' αρέσει λέει και σε εμάς να πάμε καμιά τριά. Φας τη γλώσσα. Ναι. Εσύ. Σε παρακαλώ τώρα χτύπα κανένα ξύλο. Πρωινιάτικα. Αδάμ. Αλέξανδρε. Τόσο ψηλά παιδιά έχει το μπάσκετ. Μπορεί να μας δώσει λέει ένα center back. Τι να πάρουμε από εκείνο. Ρε παιδιά, λέει, ο πρόεδρος ξέρει. Αν πάρουμε τώρα center back, το Δεκέμβρη τι θα κάνουμε. Μιλάμε, έχουμε επιδοτή σε τέτοιο τρολάρισμα. Άλλο πράγμα. Τι τρώω, λέει τη γλώσσα μου, Βαγγέλη. Άντε, ρε Βαγγέλη. Άντε, ρε Βαγγέλη. Άντε, ρε να μην έχουμε κανένα κλάμα, ρε Βαγγέλη. Άσε μας, ρε Βαγγέλη. Άντε, σου παρακαλώ, Βαγγέλη. Και Βαγγέλη, εδώ πέρα τη Δευτέρα να με τρολάρεις. Άντε, ρε Βαγγέλη, άναψε κανένα κερί, ρε Βαγγέλη.

εδώ μιλάμε τα αθηναϊκά site, τον κατατρέχουν τον άλλον. Βέβαια, σαν του λένε οι shifters. Οι shifters, ρε. Εμένα γιατί τώρα μου φαίνεται ότι ο Τετέι έβαλε 5 κιλά.

Αμα αυτό που έχουν οι άλλοι στην απάνω γειτονίτσα που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το χόρτο, ο υπέρβαρο, πώ το λένε αυτό να είναι. Ένα περίεργο όνομα για μάχα του, πώ το λένε.

Τι σε πω, 5 γαβάδες μακαρόνια και 3 γαβάδες φασολάδα τρώει ο τύπος. Και σε πείραζε ο άλλος, ο δικός μας που έτρωγε μια τουλουμπίτσα παραπάνω. Αμάν, αμάν.

Στάσου να πάω τώρα στα μηνύματα για τις κακομήρας. Ό,τι ακριβώς μας χρειάζεται, λέει αυτό το άσμα. Καμία ικανοποίηση. Δημήτρης, γιατί του Λούμπα που είπα εγώ και υπενήθηκα. Όχι ρε λέει, δεν ήτανε του Λούμπα, λέει. Κουρκουμπίνη ήτανε. Τι, κανένα κιλό ή πέντε. Αδάμ, ο Λουκάκο τον Ρωμά. Θα πει ο γύρος σύννεφο όταν μάθει την πόλη. Θα πάει, λέει ο γύρος, όχι θα πει, θα πάει. Γράφει, εγώ τα διαβάζω. Δεν τα βλέπω πιο μπροστά. Πάω κατευθείαν. Άιντε. Θα πάει ο γύρος σύννεφο όταν μάθει την πόλη. Πράγματι, έγινα αρτοποιήματα και λοιπά και λοιπά. Θα τα ασχίσει όλα. Μιλάμε για πολύ τρεφτάρι. Τι είναι αυτός, ρε. Πολύ δρευτάρει ο τύπος.

Και λέω εγώ τώρα, μεταφέρω το μήνυμα. Αυτός που είναι να τα ακούσει, τα ακούσει. Κοίτα τι γίνεται τριγύρω. Και φέρτσου ανάλογα. Πάλι ευκαιρία έχεις. Ξύπνα, λέμε. Ξύπνα. Βουλιάζουν οι άλλοι δύο. Ξύπνα, λέμε. Εμείς είπε και ο τρίτος.

Τώρα ο ένας ο άνθρωπος που έχει πάει ο δρόμος είναι ο Ρέγες, έτσι, αυτό που να μάθεις από εδώ. Α, βγάζω. Κάλκες, κάλκες. Κουβέντα δεν το παίρνεις, τίποτα, άιντε βρε και εσύ. Δεν στέλνει και ο Σάλης κανένα μήνυμα, θα ανακοινώσουμε τι γίνεται, παιδί μου, αμά, δεν τα έχουμε.

Ξύμιωσε, αλλά το έξυπνο πουλί λέει από τη μύτη πιάνει ο Δημήτρης. Λες. Πάλι έπλεξε! Πριν να πάρει να σηκώσει.

Εσύ είσαι συνωμότης. Εσύ είσαι συνωμότης μεγάλος. Κοίτα να δεις, δηλαδή, τι σκέφτηκε το πονηρό του το μυαλό. Δες, Βαγγέλης. Και πάρει και ύφος. Και για να μιλήσουμε σοβαρά, το μάτς είναι καθαρά διπλό, καθαρό διπλό. Ο Κάρι είπε στον Μπρασά, Γιώργο, σώσε με. Και αυτό θα γίνει. Πάρε παιδί μου, αμά βρε τα αγόρι μου, αμά και εσύ μην αφήσεις τίποτα να πέσει κάποιος να παίζει όλα τα μάτς.

Περιμέναμε, λέει, να πέσουν εκεί μέρα και τώρα το χρυσοπληρώσουμε και το center back. Κάτσε ρε, εδώ βαράνε εκτός από το Ιούλιο. Πού είσαι εσύ ρε? Πω δεν έρεσε ρε τις εκτός. Α, γράφουν τα μαγαζιά ρε. Sales. Αλλά τι πεις

Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Γιάννη και την παρέα του, δώσε χαιρετίσματα. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Αχ, δεν έγινε σαν μου.

0: Και λέει ο Θόδωρος, λέει αυτό που δεν μας πασάρουν οι δίπλα, λέει, είναι ότι φταίει για όλα ο Κωνσταντέλιας.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond.
0: Ναι, λέει, γι' αυτό έκανε μεγάλη σε ένα αγόρια, λέει ο Θόδωρος.

Παναγιώτης βγήκε εκεί για Σεργιάννη. Για στόπερ λέει πολλούνται, λέει δύο σε τιμή ευκαιρίας. Ρίξε κανένα φράγκο να πάρουμε κανένα. Τι έγινε τώρα, σε περιμένω πολλή ώρα.

Είπαν ο άλλος στην Αθήνα, δεν το βλέπουμε να κάνει παρέλαση 28η. Ούτε για πείμα δεν τον έχουν στο σχολείο.

Άντε να πάμε και σε κάτι λίγο έτσι πιο σκληρό, πιο βαρύ, παιδί.

Και λέει ο Δημήτρης με τόσες απουσίες, μπροστά, μέση και πίσω, με χείλο ευχαριστημένος θα έμενε. Δεν πες και κατεβέρε κουάμε. Είπαμε, εντάξει, δεν έχεις μπασίρου χόγκλα. Σεντρεμπάκ δεν έχεις. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, περίμενε. Όλα μπορούν να συμβούν, λέω εγώ τώρα. Ελπίζω πάντα, πάντα. Και πώς αλλιώς.

το ρεπορτάζ ελληνική δημοσιογραφία αναφέρει ότι είναι τραυματίας. Και εκεί πάνω που λέγαμε ότι άντε αυτοί με την προετοιμασία αρχίζουν και στρώνουν, πάλι τα ίδια. Τι γίνεται, ρε.

Για να προλάβουμε λοιπόν, γιατί έχω και παραγγελία. Τι να κάνεις, είναι οι παραγγελίες. Μες και εγώ, ως γνωστόν, χατήρι δεν είναι καλά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είπαμε. Φτάσαμε στο 90. Εγώ σας αφήνω σε καλά χέρια και τον Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Να έχετε ένα όμορφο Παράσκευο, Σαββατοκύριακο και δροσοερό όσο γίνεται. Εμείς τώρα θα τα πούμε από Δευτέρα, προφανώς. Αναλόγως. Αναλόγως για τις βουλές του κυρίου Διευθυντού Ροής Προγράμματος. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούλιοι.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα,
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς.
14: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή

0: advantagemedia.gr.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101.7. Είναι το 10ο καλό, ξεκινάμε, επιστρέφουμε. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12.

0: Παρασκευούλα 21 του Αυγούστου. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα. Όταν αύριο υπάρχει παιχνίδι και πρέπει να είμαστε εδώ και να κάνουμε το pre-game, το κλασικό, το πατροπαράδοτο. Πρεμιέρα για τον Άρη στο πρωτάθλημα. Με την ευχή, την ελπίδα να είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά. Το περσινό μαρτύριο κατά ψέμα το οποίο περάσαμε. Ένα μόνο. Προς τέλος, πέμπτος βγήκες πάλι που δεν σε ακουμπάει πλέον και ιδιαίτερα. Εντάξει, πέμπτη βγήκαμε, okay, ναι, μια χαρά, προχωράμε, ναι. Με την ελπίδα να δούμε και κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται να παίξουμε χειρότερα το ίδιο όπως παίξαμε πέρυσι. Από αυτό που είδαμε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, και ήταν και αυτό ένα στοιχείο το οποίο επιβάρυνε πάρα πολύ τον τρόπο που βιώσαμε όλη την περσινή χρονιά. Όπως κάθε ξεκίνημα, έτσι και αυτό θέλει, χρειάζεται θετική άβρα. Πρέπει βέβαια και η ομάδα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση της θετικής άβρας. Είναι πάρα πολύ οι λόγοι και πολύ μεγάλη η σημασία να μπει ο Άρης με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Γιατί είναι ακόμα δυστυχώς σε μια κατάσταση που προσπαθεί να μπαλατζάρει ανάμεσα στην ηρεμία και στην ίδια κατάσταση που βίωνε μέχρι πριν μερικούς μήνες. Οπότε η νίκη αύριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στην Καλαμάτα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, πέρα από αυτό το αυτονόητο που λέμε ότι είσαι άρρωστα, πας για νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, προφανώς αυτό υπάρχει. Φεύγουμε από αυτό, είναι είναι πέρα από αυτό, είναι πέρα από αυτή την κλασική κλισέ προσέγγιση που κάνουμε πάντα για τα παιχνίδια της, της ομάδας. Αν το βάλεις κάτω και το ζυγίσεις, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό, δεν θα πω τώρα κρίσιμο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά στη φάση που είναι ο Άρης και από τη χρονιά που προέρχεται είναι πάρα πολύ κομβικό για την ομάδα να ξεκινήσει αύριο με τους 3 βαθμούς της νίκης. Ξεκινάει ένα πρωτάθλημα για το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι 100% έτοιμοι. Ανάθεμα ποιος είναι έτοιμος, και είναι φυσιολογικό αυτή την περίοδο, να ξέρετε. Να μην είναι καμία ομάδα 100% έτοιμη. Είναι παράλογο ποδοσφαιρικά μια ομάδα 22 Αυγούστου να είναι έτοιμη. Ούτε ο Άρης είναι έτοιμος. Αλλά όπως φαίνεται για τους υπόλοιπους, ούτε και εκείνοι, μπορείς να πεις και οι υπόλοιποι, είναι ιδιαίτερα έτοιμοι, φυσιολογικά θα πω εγώ, να μπουν στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος. Άλλοι δεν είναι έτοιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας. Άλλοι δεν είναι έτοιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά τους. Για τον Άρη, πότε έκανε τελευταία φορά εκπομπή? Περασμένη Τρίτη. Όχι την περασμένη, την προπερασμένη Τρίτη δηλαδή. Πότε φύγαμε για Νάπολη? Πώς έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 21. Ωραία. Άρα ήταν 14, 13, 12, 11 κάναμε. 11 Αυγούστου έκανε τελευταία φορά εκπομπή. 9 μέρες περάσανε. Στο πέρα ακόμα δεν πήγαμε. Έχουμε και αυτά. Μεταγραφικά, αγωνιστικά, γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει αύριο, η αγαπημένη, λατρεμένη, αυτό το guilty pleasure το οποίο λέγεται Super League. Κάνουμε ανατροπή στην ατζέντα σήμερα, γιατί έχει μια πολύ σοβαρή επαγγελματική υποχρέωση μετά ο καλός φίλος και συνάδελφος. Και θα ξεκινήσω δυναμικά με Μιχάλη Λεάνη και μετά θα πάω στα υπόλοιπα του ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι και τα μεταγραφικά. Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι, υγεία. Υγεία, ψυχραιμία.
0: Αυτή το ψυχραιμία είναι πολύ κομβικό, να ξέρεις, δεν την έχουν όλοι. Ναι. Δεν την έχουν όλοι, και όσο μεγαλώνω, ένα από τα πιο, ένα από τα μεγάλα μαθήματα ζωής που έχω πάρει για μένα και μπόρεσα και το έδωσα ο ίδιος στον εαυτό μου, ενώ ναι. Ήμουν συνέχεια κάτω από τη βάση, είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις ψυχραιμία, πάνω απ' όλα.
1: Ψύχρεμα,
0: ναι. Δεν σου λέω να μην έχεις άγχος, όλοι έχουμε άγχος. Για άγχος, για το οτιδήποτε. Το άγχος είναι κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή, ναι. ο πανικός είναι το πρόβλημα. Άλλο άγχος, ναι, άλλο, ναι, πανικός. Δηλαδή, πρέπει να έχεις μια ψυχραιμία, αγχώσου, αλλά να το κάνεις ψυχρέμα.
1: και νυφαλιότητα όσο μπορούμε, την νυφαλιότητα της στιγμής, γιατί πάντα στα αυτά τις, στις δύσκολες περιστάσεις περιορίζεται αυτό.
0: Νυφαλιότητα, ναι, όντως ισχύει αυτό. Και νυφαλιότητα, ναι. Και από το ποτό να προσέχετε, μην πίνετε. Έτσι,
1: ναι, δηλαδή ορίζοντας ο πνευματικός συρρυκνώνεται με έναν
0: ναι.
1: τρόπο.
0: Μέχρι, όσο αντέχει ο καθένας. Δύο ποτάκια και μετά γεια σας.
1: Ναι.
0: Στα δύο ποτά σταματάμε.
1: Αυτό. Ωραία το είπες. 11 είχαμε μιλήσει.
0: 11. Όχι, εμείς είχαμε μιλήσει 10.
1: Εμείς είχαμε μιλήσει 10.
0: Είχαμε μιλήσει 10. 11 έκανα εγώ εκπομπή Τρίτη. Έφυγα κατευθείαν κυριολεκτικά. Δηλαδή από το ραδιόφωνο έφυγα και πήγα στο αεροδρόμιο. Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πήγα στο ταμάκι στο πάρκινγκ, μπήκα στο αεροπλάνο. Ταξίδασα μέχρι την Νάπολη, η οποία πραγματικά είναι μια ιδία και μισή. Δηλαδή, όχι σαν ομορφιά, σαν να δεις
1: πράγματα. Σαν πόλη είναι πολύ ωραία.
0: Σαν πόλη είναι πολύ ωραία, απλά είναι πολύ βρώμικη, δηλαδή σε σημείο αηδίας, πραγματικά σε σημείο αηδίας. Και μας έκατσε εμάς η κέντα και πήγαμε σε μέρες που είχε ανυπόφορη ζέστη. Ανυπόφορη ζέστη, σε σημείο που δεν μπορούσα, αδελφέ, να περπατήσω το βράδυ έξω. Πήγαμε
1: ναι, γιατί εκεί η υγρασία πολύ είναι πολύ.
0: Φουλ. Θυμήθηκα, γιατί έχω να πάω και χρόνια, είναι η αλήθεια, στην δεύτερη πατρίδα μου, τα καλοκαίρια μου στην Κύπρο. Όπου δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Που, ναι, που και στην Κύπρο το βράδυ παλεύεται λίγο. Βγήκαμε να φάμε το βράδυ στην Νάπολη. Πήγαμε, φάγαμε. Δηλαδή ψάχναμε. Εγώ που είμαι καπνιστής, δεν ήθελα να κάτσω έξω να φάω. Λέω, θα πάμε μέσω κλιματιστικό. Και φάγαμε και μου λένε οι άλλοι, πάμε καμιά βόλτα να περπατήσουμε. Λέω, καλά να περάσετε. Λέω, πάω, λέω, στο δωμάτιο να κάτσω, λέω, κάτω το κλιματιστικό. Δεν κουνιέμαι με τίποτα. Να. Είχε να υδρώσει τόσο πολύ η μπλούζα μου, είχε να υδρώσει, το λέω ειλικρινά, από το στρατό. Αλήθεια, το λέω. Και έκανα και τρεις μήνες.
1: Ναι. Πέραν των κλιματολογικών και των άλλων συνθήκων, από τότε που μιλήσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε. Να πούμε και πάρα πολλά. Έχουμε ουσιαστικά μια προσθήκη τερματοφύλακα. Σωστά.
0: Σωστά. Και μια προσθήκη δεξιού μπακ του Πετρίς.
1: Του
0: Ρίτσαρτς. Έχουμε, κάτσε, περίμενε. Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία. Κάτσε. Μέσα σε 9 μέρες γίνανε 4 κινησούλες μανι-μανι.
1: Ναι.
0: Γίνανε. Απλά δεν γίνανε. Θα μου πεις, πλάγια μπακ δεν χρειαζόσουνα. Απλά δεν έγινε κίνηση στη θέση που μονάς περισσότερο από κάθε άλλη φέτος το καλοκαίρι. Αυτή δηλαδή των κεντρικών αμυντικών.
1: Πρόσκεισε, ναι, έχουμε πάρει τον Πετρίς.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να τον δούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αξιολογήσουμε τον βαθμό ετοιμότητας.
0: Κοίτα, καλός, έχει κάνει προετοιμασία, πολύ καλός παίχτης, ταχυδυναμικό πλάγιο μπακ, θυμίζει ο Ντουμπάτζο. Πιστεύω θα σου δώσει πράγματα συγκεκριμένος. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, που τον έχουμε εικόνα από την περίοδο που ήταν στον Ολυμπιακό. Θα σε βοηθήσει μπροστά, σίγουρα.
1: Ο Ρίτσαρτς είναι κάτι πιο ξεκάθαρο.
0: Ναι, γιατί τον έχουμε εικόνα.
1: Γιατί τον έχουμε εικόνα, μπράβο. Και τον έχουμε και εικόνα αντικειμενική αποτίμηση των δυνατοτήτων στα δικά μας πλαίσια. Έτσι. Δηλαδή τον έχουμε δει, ας πούμε, πόσο μπορεί ή όχι μόνο πόσο μπορεί, το πόσο μπορεί να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά τις δυνατότητες του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εγώ θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει και το κλίμα εδώ το ποδοσφαιρικό. Δεν μιλάω για το κλίμα το άλλο. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που ξέρει τι σημαίνει να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει και τα του Άρεος.
0: Δεν χρειάζεται προσαρμογή, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ναι, όπως αντίστοιχα.
1: Καλά, χρειάζεται προσαρμογή. Όλοι χρειάζονται προσαρμογή.
0: Δεν χρειάζεται, Μιχάλη, την ίδια που χρειάζεται κάποιος άλλος, αυτό σου λέω.
1: Ναι, δεν χρειάζεται προσαρμογή όσον αφορά την ποδοσφαιρική κουλτούρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό την εκμάθηση αυτού του.
0: Όπως αντίστοιχη περίπτωση είναι και ο Μανού Γκαρθία, που κι αυτός ξέρει που έρχεται. Πόσο μάλλον όταν έχει υπάρξει στο ίδιο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί πάλι. Σαν αντίθεση με το Ρίτσαρτς, που δεν έχει υπάρξει.
1: Ναι, τώρα με τον Μανού θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι και ατέρμονη.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά ρόλο, τοποθέτηση, γιατί τις δυνατότητες του παίχτη τις γνωρίζουμε. Δεν, τώρα μην καθόμαστε να συζητάμε πράγματα έτσι μόνο για να συζητάμε. Τις δυνατότητες τους γνωρίζουμε. Τα ελαττώματά του επίσης τα γνωρίζουμε.
0: Φυσικά.
1: Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές
0: έχουν
1: έχουν αδύνατα σημεία.
0: Έχει.
1: Δεν υπάρχει παίκτες. Είτε μιλάμε για τον πρώτο παίκτη στον κόσμο, είτε μιλάμε για παίκτες σειράς. Όλοι έχουν τα δυνατά σημεία τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της προσαρμογής του σε ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι πονοκεφαλιάζει, ακόμα και αν όπως παλαιότερα λέγαμε, χρησιμοποιούσαμε ως κλισέ ότι ήταν ευχάριστος πονοκέφαλος, τα πρόλαβες εσύ αυτά.
0: Ναι, τα πρόλαβα.
1: Λοιπόν, αν και δεν ξέρω πόσοι πονοκέφαλοι μπορεί να είναι ευχάριστοι. Ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή, ότι να δούμε πώς θα τον εντάξει στο σύστημα και γενικότερα στην τακτική της ομάδας.
0: Καλύτερα να περισσεύουνε, βέβαια, Μιχάλη, όπως μου είχε πει μια ψυχή κάποτε πέρας προπονητής. Καλύτερα να περισσεύουνε παρά να τους ψάχνω, λέει. Απλά υπάρχει παγίδα στο να περισσεύουν. Γιατί θα πρέπει τώρα ο Γρηγορίου να διαχειριστεί το Μανού, τον Παλάσιος, τον Καρέ, τον Γκουαμέ, τον Καντεβέρε, τον Μύρ, τον Μωρόν, τον Αλφαρέλα. Όλο αυτό το πράγμα. Βάλε και Δόνι, βάλε και Μπουσαΐντ, βάλε και το Γιαννιώτα φυσικά, που κι αυτός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βάλε τους όλους αυτούς μπροστά. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: θα πρέπει, και θα το αναλύσουμε και μετά και θα πούμε και το ρεπορτάζ, θα πρέπει να υπάρξει και μια αποσυμφόρηση μπροστά. Είμαστε πάρα πολλοί.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται.
1: Από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία γραμμών, θα πω εγώ, που είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορείς να η ποιότητα που έχεις να επιδείξεις, ας το πούμε, μεσοεπιθετικά, να υπολείπεται των υπολείπων γραμμών. Έτσι, γιατί αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία και μια έλλειψη συνοχής.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, θα κάνεις, θα παίρνεις την μπάλα από πίσω, την κατηλιάζεις για να πηγαίνει μπροστά.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Μπράβο. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μια γεωμετρική, αυτό που λέμε, κατάτμιση των ρόλων και της ποιότητας, έτσι ώστε όλες οι γραμμές να είναι πλήρες για να μπορεί και η ομάδα να χτίζει και από πίσω αυτό το building που μάθαν τώρα όλοι και το λένε, λοιπόν,
0: το build up,
1: ναι, αλλά και 7-up και τα διάφορα. Λοιπόν, αυτό όλο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για να το συζητάει μόνο ο Νίκος και ο Μιχάλης και όλος ο φιλάθλος κόσμος. Είναι και ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και το προπονητικό team 100%. Και απ' την άλλη, ας πούμε, το παραβλέπουμε, δεν λέω το υποτιμάμε, αλλά το παραβλέπουμε, γιατί και οι προπονητές, ξέρεις πάρα πολύ καλά, με τα εργαλεία τα οποία έχουν, με αυτά θα πορευτούν. Από την άλλη μεριά, ο συγκεκριμένος κότς έχει δείξει και μια σοβαρότητα ο άνθρωπος, ότι αυτό το οποίο μου δίνεις, εγώ κοιτάζω να το αξιοποιήσω. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Εγώ ανησυχώ πολύ για το δέσιμο, τη συνοχή της αμυντικής γραμμής, την οποία δεν την έχω δει ακόμα. Θέλω να πω κάτι. Επειδή το συζητούσαμε, δεν σίγουρα όλες οι ομάδες παρουσιάζουν κάποια κενά και θα παρουσιάζαν. Και θα παρουσίασαν κάποια κενά. Δεδομένο είναι αυτό. Ναι. Μετά, κάποιες ομάδες παρουσιάζουν και κενά επειδή άργησαν να κάνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις, και κάποια άλλα επειδή μπορεί να μην άργησαν, αλλά ακόμα το αποτύπωμα των μεταγραφικών αποκτήσεων δεν έχει σχηματιστεί στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, είναι άλλο το δεύτερο κομμάτι. Επίσης είναι άλλο να έχω αργήσει μεταγραφές και να κάνω μεταγραφές πρώτης γραμμής, και άλλο να έχω αργήσει μεταγραφές τελίτσες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν θα φέρεις ένα παίκτη πρώτης γραμμής, ακόμα και να αργήσεις, η ποιότητα αυτή του παίκτη σου εγγυάται, αν μη τι άλλο, ότι το περίοδος προσαρμογής θα είναι μικρότερη από ότι ενός άλλου παίχτη, ο οποίος είναι ένας παίχτης σειράς, ένας παίχτης ανάμεσα στους τόσους. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Πολύ περισσότερο σε νευραλγικές θέσεις. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά επισημάνεται στην αρχή του center back.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά θεωρώ ότι.
0: Είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να αποφύγεις και πλέον. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή που ο Άρης πάει να παίξει στην πρεμιέρα με το Φαντιγκά και με το Φαμπιάνο και το Γένσα. Είναι λάθος. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Δεν γίνεται να μην το πεις. Εντάξει, είναι, για ένα παιχνίδι, εγώ θα σου πω πάει και έρχεται. Για ένα παιχνίδι. Αλλά είναι και πάλι λάθος. Που πάει να παίξει με αυτούς τους δύο. Που δεν μπόρεσε, που δεν μπόρεσε 1,5 μήνα να φέρει ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Νικό, δεν είναι για 1,5 μήνα τώρα, μην κρυβόμαστε. Ήταν περισσότερο. Ακόμα και
0: εσύ,
1: να έρθει.
0: Εσύ το πας από τον Ιούνιο, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δύο μήνες όμως. Δύο μήνες. Άντε, θες να πάμε δύο μήνες. Άντε, δύο μήνες και κάτι.
1: Όχι. Άλλο λέω. Και τώρα να έρθει ένας παίχτης.
0: Δεν μπορεί να παίξει αμέσως.
1: Ναι.
0: Όχι, πρόσεξε, μπορεί να παίξει αμέσως, γιατί μπορεί να, όπως ας πούμε ο Μακούν, που βρέθηκε πολύ έντονο στο ρόστερ του Άρη τελευταίο διάστημα, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει επίσημα παιχνίδια. Να παίξει μπορεί, να εγκληματιστεί, θέλει χρόνο. Αλλά γι' αυτό και ο Άρης πλέον ψάχνει εδώ και καιρό στόπερ που να είναι έτοιμος να μπει να παίξει άμεσα, για να καλύψει λίγο. Για να περιορίσει
1: το
0: χαμένο χρόνο, να τον περιορίσει λίγο. Αλλά δεν νοείται, δηλαδή είναι. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει να ξεκινάει το πρόγραμμα και ακόμα ομάδα μην έχει πάρει στόπερ. Είναι λάθος. Και σου λέω, άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ πιο χειρότερες λέξεις που δεν μπορώ εγώ στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή να τις χρησιμοποιήσω. Εντάξει, είναι λάθος αυτό που έχει γίνει. Είναι όλο λάθος.
1: Είναι
0: λάθος. Ακόμα και αν αύριο Φαμπιάνο με το Γένσε που τα παιδιά μέχρι στιγμή στην προετοιμασία καλά τα πήγαιναν. Και αύριο να τα πάνε καλά, είναι λάθος. Δεν είναι λογικό ποδοσφαιρικά. Να μην έχει φέρει, εγώ δεν σου λέω έναν να μην έχει φέρει. Έναν κεντρικό αμυντικό. Ένα ρημάδι.
1: Εντάξει, και θα πρέπει να κάνεις να επιστρατεύσεις οποιαδήποτε μορφή αντικακοτυχίας για να μην σου τύχει και κανένα στραβό, έτσι, πάνω στην πίεση, πάνω στο έτσι.
0: Πάνω να τραυματιστεί ο ένας, καήκαμε. Είδαμε το Γέννησε να πέφτει κάτω στο μάτσε του κυπέλου. Δεν ξέρω το.
1: Μπράβο, και ανεβάσαμε σφίξεις.
0: Και ανεβάσαμε κατευθείαν. Λέμε, όχι, τώρα τι είναι. Σφίξεις, λες, ναι. Τώρα την πατήσαμε. Κατευθείαν όλοι σκεφτήκαμε το μάτσο Σαββάτου με την Καλαμάτα.
1: Μπράβο. Εγώ από την άλλη μεριά έχω να πω κάτι και το έλεγα πάντα. Ότι για ομάδες σαν τον Άρη, καλό είναι να έχουν ένα τέτοιο βαθμό ετοιμότητας ώστε να καταφέρνουν να εκμεταλλεύονται τις πρώτες 6, γιατί δεν είναι περισσότερες, Νίκο, αγωνιστικές, που τα φαβορί δεν θα είναι έτοιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δημιουργεί ένα τέτοιο ταμείο, το οποίο πραγματικά η αποταμίευση αυτού του ταμείου αποδεικνύεται στη διάρκεια, ενδεχομένως και στο τέλος πολυτιμότατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό, για να το πούμε ποδοσφαιρικά, που ο κόσμος εμπειρικά το καταλαβαίνει και το έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές στην ορολογία ανάλυσης, δηλαδή ευτυχώς που τον βρήκαμε έτσι τον αντίπαλο, αυτό το να τον βρεις έτσι μπορεί να σου αποφέρει από 2 έως 3 βαθμούς πολυτιμότατους.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Έχω επικαλεστεί και τον τεράστιο Ντούσαν Μπάγεβιτς για μένα. Ο αγαπημένος μου προπονητής όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια βασικά στον Άρη. Το βάζω αγαπημένος μου και πάνω τον Κούπερ αγαπημένος μου. Παρότι με τον Κούπερ έκανες ό,τι έκανες, εμένα ο Μπάγεβιτς μ' άρεσε όλο το πακέτο. Μ' άρεσε. Αυτό το αρχοντιλίκι που έβγαζε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα στρατιώτανε καλά. Με το κουστούμάκι του στον πάγκο εκεί πέρα ήταν, και έπαιξε. Ντάξει, και πολύ ωραίο άρθρο.
1: Ήταν και γνώστης τώρα.
0: Ήταν και γνώστης. Είχε πει ο Μπάγκεβιτς κάποτε την ατάκα που εγώ πάντα την κουβαλάω, ότι όταν ήταν στον Ολυμπιακό νομίζω, ότι οι στόχοι των μεγάλων ομάδων δεν κρίνονται στα ντέρμπι. Οι στόχοι των μεγάλων ομάδων κρίνονται σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και εγώ βλέπω. Που είναι η πλειοψηφία των αγώνων κάθε χρόνο. Και εγώ βλέπω τον Άρη τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο χάνει πάνω από 20 βαθμούς με τις ομάδες που είναι από κάτω του. Ναι, όχι, άστο χαϊλάω. Που είναι από κάτω του. Καλά, πήρε το τερμάτι, άστο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν γίνεται να πετάς βαθμούς με πασεραϊκούς, με που θα σου λέω. Και οι άλλοι πετάνε. Και εγώ δεν σου λέω, αν πάρεις αυτούς τους 20-25 που χάνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο, θα πάρεις πρωτάθλημα. Είναι. Εγώ δεν σου λέω να τους πάρεις όλους. Αντί να όμως να πετάς 25, πέτα 15.
1: Ναι, ναι.
0: Πέτα 12.
1: Καταρχήν, ο Άρης, η ενδυνάμωση σε αυτά τα παιχνίδια πέραν των ντέρμπι, για να το πούμε έτσι απλά, ναι, είναι το ζητούμενο. Άλλο είναι να χάσεις κάποιους έναν βαθμό ή δύο βαθμούς, γιατί αυτό θα αποτελεί την εξαίρεση σε ένα γενικότερο κανόνα που σημαίνει ότι εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Και άλλο και επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι και για τον κόσμο, δηλαδή, στο θέμα το επικοινωνιακό, η ενδυνάμωση της έδρας. Επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, γιατί η ενδυνάμωση της έδρας λειτουργεί και συσπηρωτικά, δηλαδή κάνει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο, γιατί νιώθει ότι η έδρα του είναι δυνατή, γιατί μέσα από την έδρα αυτή, μέσα από τη συμμετοχή του υπάρχει επιτυχία, μέσα από την επιτυχία υπάρχει συμμετοχή, μέσα από τη συμμετοχή σημαίνει παρουσία του κόσμου, η αδιάλειπτη. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κίνητο. Μην ξεχνάτε ότι τη χρονιά που είχαμε κάνει την καλύτερη συγκομιδή με τον Άκη, έτσι, που είχαμε βγει δεύτερη.
0: Ναι.
1: Στην κανονική περίοδο τα είχαμε πάει εξαιρετικά στο Χαριλάου.
0: Και τα είχες πάει εξαιρετικά και εκτός έδρας εκείνη τη χρονιά.
1: Και εκτός
0: ο Άρης, θυμάμαι, είχε βγάλει και είναι ακόμα ρεκόρ 8 διπλά.
1: 8 διπλά.
0: 3-8-24. Ναι. Είχες, ναι. Και κάποιες οπαλίες που λογικά υπήρχαν. Είναι 24 βαθμοί εκτός έδρας, είναι σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική τότε. Εντάξει,
1: ήταν πολύ αποτελεσματική και σωστά
0: δομημένη.
1: Σωστά δομημένη και με σωστή τακτική.
0: Τότε ο Άρης λειτουργούσε πολύ έξυπνα στα μεταγραφικά του. Μετά το έχασε. Μετά χάθηκε στην πορεία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, εγώ επιμένω σε αυτό το οποίο έλεγα. Ότι για μένα, γιατί είναι. Δεν είναι περισσότερες, είναι 6-7 αγωνιστικές. Αν τις βάλεις κάτω και τις δεις και χρονικά σε ποιο χρονικό πλαίσιο εντάσσονται αυτές οι αγωνιστικές, είναι πραγματικά για μένα πάρα πολύ, δεν υπάρχει πάρα πολύ, λάθος, είναι κομβικές. Είναι κομβικό, δηλαδή αν εκείνο το διάστημα το εκμεταλλευτείς εσύ με έναν έξυπνο τρόπο και σωστά αγωνιστικά προσανατολισμένο, σε καθιστά αυτόματα πρωταγωνιστή.
0: Κοίτα Μιχάλη, εγώ θα σου βγάλω και θα σου στρώσω μπροστά σου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Καλαμάτα Άρης, ναι. Άρης Όφη, ΑΕΚ Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης Ηρακλής. Τα δύο πρώτα μάτς πρέπει να τα πάρεις όπως και δίποτε. Δηλαδή, αν πάρεις για μένα οτιδήποτε λιγότερο από 6 βαθμούς στις πρώτες 2 αγωνιστικές, είναι αποτυχία.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αυτή η κατάσταση όμως. Δεν γίνεται.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Έβλεπα χθες τον Όφη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τον είδαν, γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκός είναι λογικό να προτιμήσεις κάτι άλλο. Εγώ τον Όφη τον παρακολούθησα και τον παρακολούθησα και στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα σου πω κάτι. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι η πιο έτοιμη δομικά ομάδα.
0: Ισχύει. Ο Όφη, ξέρεις τι είναι, Μιχάλη? Είναι ομάδα του προπονητή της.
1: Μπράβο. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Όταν όμως εγώ πέρυσι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο έλεγα να πάρουμε τον Γκόντι που ήταν ελεύθερος πάει στον Όφη, κάποιοι με κοροϊδεύατε εδώ πέρα και μου λέγατε Ρενίκο, ποιος
1: Κόντις.
0: Καλά,
1: εντάξει μας τώρα.
0: Γιατί το λένε Κόντι. Ο Κόντις, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτή ήθελα να πάρουμε...
0: Και πρόσεξε, είναι επιδραστικός προπονητής ο Κόντις.
1: 100% πρώτο.
0: Γιατί δεν είναι μόνο να είσαι καλός, πρέπει να είσαι και επιδραστικός.
1: Εκτός από επιδραστικός, ένα παιδί το οποίο έχει γνώσεις, είναι ένα παιδί το οποίο πάντα το επιτελείο του καταφέρνει να είναι άρτιο. Τώρα αν κάποιοι στη θέση του ΙΤΑ θέλαν έψιλον και μάλιστα λατινικό να πάνουμε τον Κόντε, νομίζω ότι αυτή είναι εκτός πραγματικότητας. Να συμπληρώσω και να πω ότι και είναι εκτός από σωστά δομημένη και έτοιμη ομάδα, είναι και μια ομάδα η οποία έχει σαφέστατο αγωνιστικό προσανατολισμό που στο μεγαλύτερο κομμάτι της, γιατί εντάξει και προσθήκες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θέλει και ένα χρόνο, δηλαδή σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό 80% λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που είπες με την κατεύθυνση του προπονητή. Αυτό είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Okay, για μένα. Γιατί άκουγα παμσχάρι ότι όχι, εντάξει, ο Όφη έκανε τον μπαμ με τον κύπελλο, αλλά έχασε παίκτες κτλ.
0: Όπως και ο Άρης με τον Γρηγορίου έχει αγωνιστική ταυτότητα.
1: Ναι, έχει. Κανένα δεν λέει.
0: Όχι τόσο ανεπτυγμένη όσο του Όφη με τον Κόντι, αλλά έχει.
1: Το πρόσημο είναι θετικό, το είπα και εγώ προηγουμένως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι πέντε αγωνιστικές τις οποίες ανέφερες είναι πολύ σημαντικές και είναι επίσης σημαντικές ότι είναι και αγωνιστικές ψυχολογίας. Έτσι, δηλαδή η μη συγκομιδή βαθμών ή τα στραβοπατήματα, ναι. Δεν έχεις χρόνο με ενδιάμεσα παιχνίδια να τα μαζέψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ή θα πας ή δεν θα πας.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό το λέω. Από αυτή την άποψη το είπα. Οπότε και γνωρίζοντας από τις αρχές του... Πότε ήταν τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγού, πότε ήταν η τέτοια του πρωταθλήματος, την κλήρωση. Okay. Ήξερες δηλαδή τι σε περιμένει. Ένας λόγος επίσης να πεις ότι θα πάω ρε παιδί μου 80% έτοιμος. Δηλαδή, άλλο ήταν να πήγαινες σε αυτά τα παιχνίδια επειδή θα σου έλειπε ενδεχομένως ένα backup στην άμυνα και ένας τερματοφύλακας, και άλλο είναι να σου λείπει το βασικό center back.
0: Είναι ένα θέμα που το έχουμε επαναλύσει και ξανά και ξανά και ξανά. Υπάρχουν ορισμένοι, υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι όσο το αναφέρομαι τόσο πιο γρήγορα θα γίνει. Γιατί λένε, το λέτε να ακούω κόσμο που το σκέφτεται πολύ αθώνα, το λέτε να πιέζεται. Αν γίνονταν οι κινήσεις με βάση το τι λέμε κάθε μέρα, θα είχαμε κλείσει ρόστερ από τον Ιούλιο. αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε καταχραστώ άλλο, να καταχραστώ το χρόνο σου, γιατί ξέρετε έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Οπότε θα σε αποδεσμεύσω και θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά.
0: Το μόνο που θα πω είναι ότι ερχόμαστε πλέον πιο κοντά εγώ και εσύ, δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι.
0: Μιχάλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια, θα είμαστε εδώ
1: καλή
0: τη Δευτέρα.
1: Στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα έτσι, θα έτσι. Τα πούμε πιο αναλυτικά. Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία εννοείται, όπως είπε και ο Μιχάλης. Θα τις πούμε και εμείς μετά τις καλές επιτυχίες για τον Άρη. Έχουμε να πούμε βέβαια πολλά. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της καλής επιτυχίας και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, γιατί έχω να δώσουμε και το ρεπορτάζ για την αυριανή πρεμιέρα στην Τρίπολη.

0: Θα πάμε πρώτα να πιάσουμε λίγο τα μεταγραφικά. Αδάμου, μην τα λες εμένα για τον Κόντι. Εγώ πέρυσι που έλεγα για τον Κόντι εδώ πέρα, κάποιοι με λέγανε άσε μας ρε Παπαδόπουλο με τον Κόντι. Γιατί δεν βλέπουμε τα ονόματα, βλέπουμε το τι παίζει κάποιος.
1: Ο Κόντι είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Και στο έλεγε και πέρυσι, πήγε στον Όφι εν τέλει. Θα ήταν για μένα μια πολύ καλή επιλογή. Όταν ο Άρης θα έπρεπε να έχει αφυπνιστεί νωρίτερα με το Χιμένεθ και Οκτώβριο-Νοέμβριο να του πει Μανόλο, άστο, δεν βγαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα μπορούσα να πάρει τον Κόντι. Εμπήγε, ο Κόντι πήγε στον Όφι. Είναι. Μην κολλάμε σε ονόματα. Το έχουμε πει πολλές. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ονόματα. Το ποδόσφαιρο είναι και το τι κάνει κάποιος, όχι το πώς τον λένε. Θέλουμε να πάρουμε ένα μεγάλο όνομα. Πάνε πάρε ποιο να σας πω τώρα. Υπάρχουν ονόματα που προπονητές δεν υπήρξαν, δεν έγιναν ποτέ καλοί προπονητές. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είχαν την καριέρα που είχαν, τέλος πάντων. Ή επειδή κάναν κάποια πράγματα πριν 15-20 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα τα κάνουν και εδώ. Τέλος πάντων, ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα. Άστο. Δεν χρειάζεται να την ανοίξουμε. Τη συγκεκριμένη. Καλά να είναι ο Κόντι εκεί που είναι. Και με αυτά τα οποία, και με αυτά τα οποία κάνει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός προπονητής, πρέπει να είσαι και επιδραστικός προπονητής. Και ο Κόντι φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής που είναι επιδραστικός. Γιατί ο Όφι είναι ομάδα του προπονητή του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Όφι. Και να πάμε σε δικά μας σιγά σιγά.

Είχαμε χθες την αύξηση του Ομάρ Ρίτσαρντς στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Άγγλος Μπακ εκτός απρόπτου. Δεν ξέρω πώς πάει από εβδομάδα. Σήμερα πάντως θα περάσει από εξετάσεις για να ακολουθήσουν μετά οι ανακοινώσεις. Περιμένουμε αύριο περιμένουμε και το Μανού. Μεσημεράκι θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα του Μανού. Το θέμα του Μανού, πέρα από το ότι είναι και μια επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που παρουσιάσαμε αυτήν την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήταν επαρκτό, ένα ζεστό μέτωπο. Και θυμάστε τι σας έλεγα κάποτε? Στο τέλος ο Άρης, όταν αρχίζαμε δειλά-δειλά να λέμε για αυτή την περίπτωση, στο τέλος ο Άρης θα αντικαταστήσει τον Μανού με τον Μανού. Γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας. 1,5 χρόνο η ομάδα, Γένσεν, Μουρουτσάν, Μισεουή, έχουμε δει Γαλανόπουλο στο 10, έχουμε δει Πέρετ στο 10, έχουμε δει Αλφαρέλα στο 10. 1,5 χρόνο η ομάδα έψαχνε να αντικαταστήσει τον Μανού. Και στο τέλος θα τον αντικαταστήσει στο τέλος ο Μανού πάλι, το Μανού. Σε ένα ποδόσφαιρο που για να είμαι δίκαιος, δεν το λέω για να κάνω πίσω ένα φίλο μου που ξέρω ότι ακούει αυτή τη στιγμή και συζητούσαμε χθες το βράδυ λίγο. Σε ένα ποδόσφαιρο βέβαια, που αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, αλλάζει, έχει αλλάξει ήδη. Όχι στο 100% αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ό,τι έχει να κάνει με το δεκάρι. Το δεκάρι πλέον δεν υπάρχει ως σταθερά όπως υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει, αλλά δεν είναι νόμος πλέον για τις ομάδες, απαράβατος να το πω έτσι, να διαθέτουν στις τάξεις τους έναν βασικό επιτελικό μέσο. Ο Μανού σου δίνει την επιλογή να παίξεις έτσι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να παίζεις πάντα έτσι. Δείτε τον Όφη, ας πούμε, χθες. Δεν παίζει με δεκάρι Όφη. Κάτσε, έδωσα λίγο μετά τα highlights, γιατί δεν έβλεπα το παιχνίδι εκείνη τώρα. Έβλεπα, ψιλοχάζευα το άλλο που υπήρχε εδώ πέρα μέσα στην πόλη. Είδα τα μισά και βάλε site, τα συνθήματα. Δεν υπήρχαν, δεν είδα πουθενά έντονες αποδοκιμασίες να ξεπιαστούν κάποια δαχτυλάκια, να αρχίσουν να γράφουν έντονες αποδοκιμασίες. Τίποτα. Είχε κρύο μάλλον. Και δεν είχε κρύο και δεν μπορούσαν τα τέτοια, δεν μπορούσαν να γράψουν. Ή όμως επίσης δεν είδα να γράφεται πουθενά τις τελευταίες μέρες τόσο έντονα ότι ήρθε ο Ντιαγέ και δεν πήγε ψυχή στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει. Άμα γινόταν αυτό σε εμάς, θα είχε σηκωθεί ο κόσμος ανάποδα. Έχει έρθει ποδοσφαιριστής εδώ και δεν υπήρχε κανένας στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει. Ένας από την ομάδα: καλώς ήρθες, είμαι ο τάδε, είμαι ο chief executive, είμαι το τάδε στέλεχος, είμαι ο παρατρεχάμενος, είμαι ο δεν ξέρω εγώ τι. Βγήκε ο άλλος στην αίθουσα αφήξεων και δεν υπήρχε ούτε ένας. Και τι υπήρχε απ' έξω? Ένα βαν να τον πάει στο ξενοδοχείο. Άμα γίνονταν αυτά εδώ σε εμάς, όλοι θα είχαμε σηκωθεί στον αέρα. Τρομερά πράγματα. Και βλέποντας το τι γίνεται εκεί, ενισχύεται πολύ για μένα αυτό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί βέβαια το όλο πράγμα. Πολλά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Άρης φέτος, αν θέλουμε να μιλάμε ανοιχτά και αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, έχει μια παραπάνω ευκαιρία να διεκδικήσει, είτε να διεκδικήσει με αξιώσει την τετράδα, είτε να μπει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει την χρονιά καθόλου καλά. Δεν πιστεύω ότι θα τη συνεχίσει πολύ καλύτερα. Είναι το όλο κλίμα το οποίο υπάρχει. Τώρα θα μου πεις κάποια καλά αποτελέσματα, το κλίμα δεν αλλάζει. Προφανώς και αλλάζει. Αλλά για τον Άρη φέτος είναι ευκαιρία να κάνει μια καλή ομάδα, να βελτιωθεί κι άλλο, να ενισχυθεί έστω και αργοπορημένα. Με αυτές τις προσθήκες που θέλει, δεν θέλει ο Άρης, παιδιά, αυτή τη στιγμή παραπάνω από 3 μεταγραφές για να κλείσει ρόστερ. 3 μεταγραφές θες. 3. 2 στόπερ, έναν αριστερό εξτρέμ και έκλεισες. Δεν θες τίποτα άλλο. Έχεις κάνει μέχρι στιγμής 11. Άλλες 3 είναι. Άλλες 3 κινήσεις. Και κλείσαμε ρόστερ και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να διεκδικήσει, δεν θα πω να μπει στάνταρ τετράδα,
να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την είσοδό του στην πρώτη τετράδα. Όπως το είχε κάνει πρόπερση και λίγο καλύτερα θα πρέπει να το κάνει βέβαια φέτος. Καλά, πέρυσι δεν το συζητάω, δεν είχε καν κουβέντα για τετράδα από Γενάρη και μετά. Λοιπόν. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Μάνου, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Μάνου, ο Άρης αποκτά έναν από τους καλύτερους μεσοπιθετικούς που έχουν περάσει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Του προσφέρει μια επιλογή πολύ ποιοτική στο 4-2-3-1. Θα πιαστώ όμως από αυτό που είπε ο Μιχάλης. Τώρα μιλάμε τα χαρτιά. Ο Μάνου είναι ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να το περιγράψω παραπάνω, το ξέρουμε. Την παίρνει την μπάλα, την κάνει κομπολόι. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Και είναι και ένας παίκτης που μπορεί να τραβήξει και τρεις παίχτες πάνω του και μόνο με την παρουσία του στο γήπεδο, χωρίς να κάνει κάτι, μπορεί να δημιουργήσει μια ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Είναι δεδομένο αυτό. Και μπορεί να παίξει και μονός πίσω από το φορ, μπορεί να παίξει και διπλό οχτάρι μαζί με κάποιον. Μπορεί να παίξει δηλαδή με 4-3-3 διπλά οχτάρια. Ράτσιτς Μανού και πίσω να έχει το Χόγκλε του Μπασίρου. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Είναι δύσκολο, ευχάριστα δύσκολο πλέον το έργο που έχει ο Γρηγορίου μπροστά του. Να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και εδώ θα πρέπει να τον βοηθήσει ο Ρέγγες. Γιατί ήρθε η ώρα, που βέβαια το κάναμε λίγο αργά, να προχωρήσουμε και σε μια αποσυμφόρηση του ρόστερ. Μπουσαΐντ, Δόνης, Μωρόν. Δεν φαίνεται ότι χωράνε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ. Τώρα, αν είναι βέβαια να έρθει μια ομάδα όπως πήγε από Ελ στον Άρη και του είπε ο Μωρόν πόσο παίρνει κοντά στο χαρτί. Ωραία, θα του δώσω εγώ 300 και δώσω εσύ 700. Όχι, θα τον κρατήσω εγώ, αδελφέ, σε ευχαριστώ. Για 300 χιλιάρικα δεν με σώζουνε. Θέλεις να τον πάρεις και να του δώσεις τα λεφτά αυτά. Θέλεις να του δώσεις 700 και να του δώσω εγώ 300. Θέλεις να του δώσεις 800 και να του δώσω εγώ 200. Να το κάνουμε, ναι. Να του δώσεις εσύ 300 και να του δώσω εγώ 700, όχι. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Τον κρατήσω, μαμά είναι εδώ, μέχρι τον Ιούνιο τον πληρώνουμε εμείς για 300 χιλιάρικα και δεν χάθηκε ο κόσμος. Και μετά σπάει στην ευχή της Παναγίας. Έτσι κι αλλιώς, ώρες-ώρες σκέφτομαι, βλέποντας τον Καντεβέρ και τον Γκουαμέ, επειδή είναι λίγο επιρρεπή στους τραυματισμούς, μπορεί να σου χαριστεί και ο Μόρον. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν υπάρχει ο Μύρ, υπάρχει και ο Αλφαρέλα. Okay. Υπάρχει δηλαδή μια... Υπάρχουν και άλλες επιλογές, δεν είναι μόνο αυτή. Τέλος πάντων. Θα πρέπει όμως σιγά-σιγά και ο Ρέγγες να βοηθήσει τον προπονητή και να βοηθήσει και το κλαμπ στο μοναδικό τομέα στον οποίο έχει δείξει αποτελεσματικότητα, βασικά την περισσότερη, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από κάθε άλλον τομέα, που είναι το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Τον βάζω, του δίνω credit σημαντικό και στο θέμα του D&D. Γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό το έτρεξε αυτός και έφερε τα λεφτά τα οποία έφερε στο κλαμπ. Οπότε το δίνω, πρέπει να είμαστε δικοί. Στα μεταγραφικά, δεύτερο σερί καλοκαίρι, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Ωραίγε. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Και ειδικά στο θέμα του στόπερ, όταν θες να το δεις και λίγο εγωιστικά και σαν τεχνικός διευθυντής, δεν γίνεται να μην έχεις φέρει 20 Αυγούστου ένα κεντρικό αμυντικό. Και δεν ρίχνω μόνο σε αυτό την ευθύνη, προφανώς από τη στιγμή που το τρέχουν μαζί, μοιράζονται μαζί και την ευθύνη. Και ο Καρυπίδης έχει και ο Ρέγγες έχει. Αλλά εσύ ως τεχνικός διευθυντής θα έπρεπε να κάνεις τα μαγικά σου, να το πω έτσι, και με τις γνωριμίες που έχεις, να μου έχεις φέρει από τους δύο τον έναν στόπερ εδώ πέρα. Δεν τον έχεις φέρει. Και περιμένω τώρα πλέον, για να επιστρέψω στο άλλο κομμάτι, μην χαθούμε, για να πάμε, γιατί θα πάμε μετά στα μεταγραφικά, στο κομμάτι της ενίσχυσης, την αποτελεσματικότητα σε αυτό το κομμάτι. Μπουσαΐντ, Δόνης, καλά Μόρον, δύσκολα τώρα, φτιάχνει και ο Μάνου. Δεν το βλέπω εύκολα να κουνιέται. Και όποιος άλλος κρίνεις ότι είναι περιττός αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τον προπονητή και τον πρόεδρο, να βρεις έναν τρόπο να φύγει από την ομάδα. Ειδικά όμως στην επίθεση, δεν μπορεί ο Άρης να πάει μέσα στη χρονιά έτσι. Είναι too much όλο αυτό. Και με δεδομένο, προσέξτε, ότι θα πάρεις ακόμα έναν εξτρέμ. Ψάχνεις ακόμα έναν εξτρέμ, ένα αριστερό εξτρέμ, που μπορεί. Τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, που μπορεί να είναι ο Πέρεθ. Τόσο καιρό ο Άρης το βλέπει διακριτικά αυτό το μέτωπο. Αν, και το είχαμε πει και πριν ένα μήνα, αν ο Πέρεθ μείνει ελεύθερος, ο Άρης είναι πιθανό, δεν θα πω δεδομένο, σε ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο,
ότι θα ασχοληθεί μαζί του. Είναι πιθανό να το κάνει. Θα πει βέβαια κάποιος άλλος και θα έχει και δίκιο. Δηλαδή, από όλα τα extreme του ντουνιά αυτή τη στιγμή, εμείς θα πάμε πάλι στον Μπέρεφ. Δηλαδή η ατζέντα του τεχνικού διευθυντή στα extreme περιλαμβάνει μόνο τον Μπέρεφ. Και θα πει ο τεχνικός διευθυντής μετά, για να κάνω αυτή τη στιχομηθεία: ναι, αλλά ο Πέρεθ ήταν πέρυσι εδώ, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Και ο Πέρεθ έχει τη θετική ψήφο του προπονητή. Το οποίο είναι αλήθεια. Και το είχαμε πει και σε αρχές του καλοκαιριού, όταν τότε λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον Πέρεθ με τις ρήτρες κτλ. Ο Γρηγορίου έχει πολύ θετική άποψη για τον Πέρεθ. Γιατί στα δικά του χέρια άρχισε να παίζει, όντως. Δηλαδή από το 0 άρχισε να κάνει κάτι. Και εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Πέρεθ έχει ξεχάσει την μπάλα. Αλλά αν είναι να φέρω τον Πέρεθ, θα τον φέρω. Όχι όπως πέρυσι να πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι επειδή τον λένε Πέρεθ. Και επειδή παίρνει αυτά τα λεφτά. Ο Άρης, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει αν θέλει να βελτιωθεί, είναι να παίζουν αυτοί οι οποίοι είναι καλά και όχι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο ή το πιο βαρύ όνομα. Και θα ανοίξω εδώ πέρα μια παρένθεση για να πάω στο αυριανό παιχνίδι και συνεντεκάτω του αυριανού αγώνα. Γιατί να μην παίξει αύριο ο Βοριαζίδης βασικός? Το παιδί ήταν από τους κορυφαίους με την Καρδίτσα. Να πεις με την Καρδίτσα, ναι, με την Καρδίτσα. Αυτό έχουμε ως δείγμα. Το πάτημα του Βοριαζίδη όμως είναι που βγάζει τη φάση για το πρώτο γκολ. Και βγάζει τον Καρέ φάτσα με την εστία. Και ήταν πολύ καλός γενικότερα. Γιατί να παίξει αυτή τη στιγμή, ποιος δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση? Και εγώ δεν θα σας πω μόνο στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Θα πιάσω και το μάτς με την Νάπολη, θα πιάσω και τα προηγούμενα φιλικά και τις προπονήσεις. Ποιος δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ο Βοριαζίδης ή ο Μπασίρου? Ο Βοριαζίδης. Γιατί λοιπόν να παίξει ο Μπασίρου και να μην παίξει ο Βοριαζίδης? Αν θέλουμε να λειτουργούμε και με το αίσθημα του δικαίου. Γιατί αν το κάνεις αυτό το πράγμα, στέλνεις και ένα μήνυμα σε όλη την ομάδα ότι αυτός που είναι καλύτερα θα παίζει. Και όχι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο ή έχει το μεγαλύτερο όνομα. Βάλτε τον Βοριαζίδη να παίξει αύριο. Που εγώ πιστεύω δεν θα τον βάλει. Μακάρι να τον βάλει ο Γρηγόρη. Εγώ πιστεύω δεν θα τον βάλει. Γιατί σε αυτή την παγίδα πέρυσι πέσαμε με τον Γιαννιώτα. Έπαιζε ο Πέρεθ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με βροχή, με χιόνια. Με ανεμοθύελες, με καύσωνα. Έπαιζε ο Πέρεθ. Και μπήκε ο Γιαννιώτας μέσα. Και έκανε αυτά που έκανε. Και φέτος είναι ο καλύτερος στην προετοιμασία. Γιατί δεν παίζει ο Γιαννιώτας αυτή τη στιγμή? Και αριστερός εξτρέμ να έρθει. Γιατί δεν παίζει ο Γιαννιώτας? Αφού μια χαρά είναι. Και αν αλλάξω μετά ισορροπίες μέσα από ένα ντεφορμάρισμα του Γιαννιώτα και ένα ανέβασμα του αυτού που θα έρθει, να παίξει ο άλλος. Αντίστοιχα, βάλ τον Βοριαζίδη. Και αν δεν παίξει, βγάλ τον τότε και μετά βάλ τον Μπασίρου. Ή όποιον άλλο θες, βάλ τον Γαλανόπουλο. Αλλά ο Μπασίρου, ας πούμε, ότι είναι στην ιεραρχία μπροστά. Χόγκλα ένα ακόμα πίσω. Έχουμε δρόμο. Για το Χόγκλα. Αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα γενικότερα. Και ο προπονητής και... Να το έχει ως φιλοσοφία και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι. Θα παίζει αυτός που αξίζει. Όχι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, αυτός που έχει το μεγαλύτερο όνομα. Είσαι καλά, ωραία θα παίξεις. Δεν είσαι καλά, δεν θα παίξεις. Δεν πά να λέγεσαι και Ζιντάν, θα κάτσεις στον πάγκο. Θα φέρω τον άλλο από πίσω. Και στα στόπερ και σε όλες τις θέσεις αντίστοιχα. Και στη θέση του τερματοφύλακα. Όπου, αν θα πούμε μετά και την δεκάδα βέβαια, αν υπάρχει μια θέση που είναι περισσότερο ανοιχτή από οποιαδήποτε άλλη για το αυριανό παιχνίδι, είναι αυτή του τερματοφύλακα. Γιατί είναι πιθανό να παίξει ο Βέλιο αύριο. Που είναι μια... Σαφώς μεγάλη επένδυση που έχει κάνει ο Άρης, σημαντική επένδυση θα την πω. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτά τα 3,5 τα οποία λέει ο Άρης και τι βάζει μέσα. Αλλά όσο μπόρεσα και το έψαξα και έφτασα μέχρι ένα σημείο, τα λεφτά για το Βέλιο είναι πολλά. Όπως και τα λεφτά στον Νότιχαμ για το Ρίτσαρς είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς όχι ντούκου μπροστά όλα. Σταδιακά. Όπως κάνουν πολλές ομάδες, το κάνεις και εσύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα. Τα περισσότερα θα διαβάσω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί έχω να πούμε και για τα μεταγραφικά και για το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Ο Παναγιώτης, την καλημέρα στον Παναγιώτη Κουβάτση. Μεγάλος πονοκέφαλος ο Μανού για τον coach, διότι πρέπει να αποφασίσει σε ποιους αγώνες θα παίζει με δύο μπροστά, χωρίς τον Μάνου, και με ποιους με ένα και Μάνου. Ναι, γιατί έχεις και τον Γκουαμέ με τον Κατεβέρντο. Θα είναι καλά, το σπάς αυτό το δίδυμο εύκολα. Δεν είναι εύκολο να το σπάσεις. Δεν είναι εύκολο να το σπάσεις, εννοείται. Θα πρέπει όμως και ο Μανού να συμβιβαστεί ότι δεν θα είναι σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Δεν πρέπει να υπάρχει δεδομένη, εξασφαλισμένη θέση στην εντεκάδα. Βρέξει, χιονίσει, αυτός ξεκινάει. Όχι, θα κάτσει και έξω ένα μάτς. Και από κάτω συμφωνώ στο 1000%. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου παρουσία. Επιτέλους, να λέμε την αλήθεια. Αναφερόμενος προφανώς Παναγιώτη σε αυτό το κομμάτι με το πρέπει να πέσει αυτός που είναι καλύτερα. Φυσικά. Πρέπει ο Άρης την έχει αυτή την κακιά νοοτροπία. Να παίζει αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, να παίζει αυτός που έχει το μεγαλύτερο όνομα. Γι' αυτό πέρυσι ο Πέρε δεν έβγαινε την δεκάδα. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα. Κάτσε γιατί είναι πολλά. Την καλημέρα μου στον Αντώνη. Φιλοτιμήθηκες, λέει, και γύρισες, λέει, Ελιάδε, δεν έχει. Όχι, τελειώσαμε, Αντώνη, αυτό ήταν. Αδελφέ, τελειώσαμε. Εντάξει. Ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Εντάξει, τώρα τρολάρει λίγο ο Αντώνης, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ήταν ιδιαίτερο καλοκαίρι γιατί είχαμε και γεννητούρια. Είχαμε και την προετοιμασία. Αλλά πλέον είμαστε εδώ φούλοι στις επάλξεις. Ξανά τώρα, Αντώνη, τα Χριστούγεννα. Δηλαδή έχουμε άλλους τρεις, ορίζοντα πόσο. Τέσσερα μηνάκια. Αλλά τέσσερα μηνάκια έχουμε μπροστά μας. Τέσσερα μηνάκια φουλ. Εγώ και εσείς. Ένα τελευταίο μπάνιο θα το κάνω την Κυριακή. Λέω να τον πάω το μικρό, γιατί είμαστε φέτος το φετινό καλοκαίρι. Μαθαίνουμε να κολυμπάμε και είμαστε σε καλό δρόμο, είναι η αλήθεια. Γίνεται δουλίτσα. Οπότε νομίζω ότι ένα τελευταίο, αλλά με άντε τελειώσαμε κανονικά. Είμαστε στις επάλξεις. Λοιπόν. Υπάρχει, λέει, κανένα πιτσιρικά center back, όχι ο νομιγένειο τραυματισμό. Ο Ματάρ και ο Κάμψης. Αυτή είναι. Έχεις. Λέω βάλεις, Βασίλη μου. Λοιπόν, κουλτούρα καψούρα. Άρης, κουλτούρα καψούρα. Σε πουλτούρα. Μάλιστα. Καρυπίδι πουλα. Πάλι ξανά. 1914 ο Μονουάρης. Και τριλόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Γεια σου, Βασίλη μου. Εντάξει, αυτό το καρυπίδι πουλα. Καρυπίδι πουλα, καρυπίδι πουλα. Άμα, παιδιά, γινότανε με το να το λέμε, δεν γίνει. Τέλος πάντων. Ο Σωτήρης, αν έχουμε πιθανή δεκάδα, θα την πούμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα και στον Αναστάση από την Πράγα. Ακόμα εκεί είσαι, τι κάνεις? Το ποδόσφαιρο είναι οργάνωση και πρόγραμμα. Εμείς δεν έχουμε και δεν έχουμε οργάνωση. Η Μπόντο είναι ένα τρανό παράδειγμα. Έχω το Γιάννη, λέει, γιατί να φέρω τον Πέρεθ και εννοείται να πέσει ο Βοριαζίδης. Ο Αναστάσης βρήκαμε μετά από καιρό ένα σημείο επαφής σε αυτό το κομμάτι. Θα φέρεις αριστερό εξτρέμ. Θέλεις αριστερό εξτρέμ. Θέλεις. Δεν θα τη βγει η χρονιά μόνο με τον Γιάννιώτα. Και γίνεται αυτή η κουβέντα. Γιατί και ο Δόνης μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει. Ο Μπουσαΐντ επίσης. Αυτοί οι δύο σου κοστίζουν μαζί πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Προφανώς δεν είναι τα ίδια χρήματα του Μπουσαΐντ με τον Δόνη. Okay. Ο Δόνης παίρνει πολύ λιγότερα από τον Μπουσαΐντ. Εκτός αν πας σε μια λογική και πεις δεν με ενοχλεί ο Δόνης. Άστον εκεί πέρα να υπάρχει. Άμα κάνει, έκανε. Δεν μου κοστίζει και πολύ. Εντάξει. Αλλά με τον Μπουσέτ, γιατί να τον παλεύω παραπάνω? Τον είδαμε λίγο πέρυσι, τον είδαμε πολύ. Ναι, δεν ενθουσίασε και όσο τον είδαμε. Δεν έχει κάνει και κάτι παραπάνω το παιδί μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Τι να τον κάνω, δεν ταιριάζει. Τώρα βέβαια όμως είναι αργά. Δεν εννοώ ότι μπορεί να γίνει. Είναι αργά γιατί και οι παίχτες. Θα πας τώρα σε ένα παίχτη. 9 μέρες, 10 μέρες πριν κλείσουν οι περισσότερες αγορές στην Ευρώπη να του πεις βρες ομάδα. Και θα σου πει κάτσε ρε μεγάλε. Σε 10 μέρες κλείνουν οι αγορές. Πού να πάω? Τώρα μου πεις υπάρχουν και κάποιες που είναι ανοιχτές όπως και ελληνικοί και μετά το Σεπτέμβριο. Αλλά ο Άρης σε ένα μεγάλο βαθμό ότι είναι να κάνει το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Πρέπει να το κάνει τώρα. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Γιατί μετά υπάρχουν αγορές ανοιχτές, αλλά περιορίζονται και οι επιλογές για να στείλεις κάπου παίχτες. Πάμε διάλειμμα, ξεφύγαμε και κατά 4 λεπτάκια. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρεπορτάζ μεταγραφικό. Ρεπορτάζ αγωνιστικό. Παρέα με τους χορηγούς μας βέβαια. Digital Mart. Αδρέα Παπαδρέωτικα σε Ελευθέρω Κορδελιό. Το καλύτερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στην πόλη.
Και μετράμε αντίστροφα για να ανοίξει σεζόν πάλι το μεζεδοπολείο Μόστρα Μιστακίδη 22 Χάρη Λάου. Και να φτιάχνει η Αναστασία η Μπέκα, η φίλη μου, φαγητάρες σε ένα πολύ ωραίο χώρο απέναντι στο παρκάκι. Break και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα

0: Ελίτε η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
3: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτία του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγο έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
15: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάρεις.com.
16: Με ημάρεις.

0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Καινούργια ανακάλυψη αυτό που ακούτε, να ξέρετε. Πριν δύο μήνες. Μήνες. Καλό. Πριν δύο μέρες το Στάμπαρα τυχαία. Είναι και φρέσκο, δηλαδή πριν τρεις μήνες κυκλοφόρησε.

Γέλο ρέντε 101 και 7. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Το 10ο καλό, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και στο Facebook. Μπαίνετε, πατάτε το like σας, τα σχόλιά σας από κάτω, τις καλημέρες σας.

Συνεχίζουμε τα μεταγραφικά για να το κλείσουμε αυτό το μέτωπο και να πάμε μετά στα του αγώνα. Και μιας που ξεκινάμε αύριο,

Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν μέχρι στιγμής. Νόα Σόγκο Σούνμπεργκ είναι ένας ο οποίος έφυγε. Αυτός βασικά μπορείς να το βάλεις στην κατηγορία των παιχνών που ήρθαν και έφυγαν. Γιατί αποκτήθηκε και πωλήθηκε. Αποκτήθη και πωλήθη. Κλέιτον Διαντή, Άλβαρο Τεχέρο, Γιώργος Αθανασιάδης, Χάμζα Μεντίλ, Λίντζεϊ Ρόουζ, Μιχάλης Παναγίδης, Μάρτιν Φρίντεκ, Κάρλες Πέρεθ, Γκάμπριελ Μισεουή, Ντούντο Ροντρίγκες, δανεικός, και Εμιλιάνο Καράι.

0: ήρθανε. Ρικάρντο Βέλιο, Ζερεμί Πετρίς, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, Σεμπάστιαν Παλάσιος, Ράφα Μύρ, Σανουσί Διαλό, Ματάρ Τιάμ, Ταφχίρ Διόπ. Μάλλον θα πάει δανεικός, μάλλον, πολλές πιθανότητες θα πάει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μπαίνει δηλαδή ο Ντιόπ τώρα στο γήπεδο του Απόλλωνα και θα ακούει από πάνω να παίζει. Τώρα παιδί 18 χρονών, τη Σενεγάλη, από την Ακαδημία της Εσπουάρ. Θα μπαίνει μέσα και θα ακούει, έστραψε και βρόντισε 10 φοράς και μία. Της έβαλαν στο γήπεδο του Απόλλωνα τα παιδιά. Τι πολιτισμικό σοκ θα πάει τώρα, πέντε μου εσείς.
0: Απόστολος Μπαρμπόπουλος, Μάνου Γαρθία και ο Μαρ Ρίτσαρτς.

Αν εξαιρέσουμε τον, τώρα αφήστε τους μικρούς, τη ΑΜ, ΔΙΟΠ και τα λοιπά, αφήστε τους αυτούς, είναι αρδιαλό, etc, etc. Αν εξαιρέσουμε τον Παλάσιος, όλοι οι υπόλοιποι προέρχονται από ομάδα. Και ο Βέλιο, και ο Πετρής, και ο Μπασίρου, και ο Μύρ, και ο Μανού, και ο Ρίτσαρτς. Όλοι προέρχονται από ομάδα. Όλοι έχουν κάνει προετοιμασία. Κάποιοι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους φιλικά. Επίσημα βέβαια κάποιοι, όπως ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια του, ο Ισπανός. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν θα χρειαστούν, σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο, σίγουρα δεν σημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στο ίδιο ή και καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας με τους υπόλοιπους αυτή τη στιγμή. Έχουν όμως μια βάση και δεν θα χρειαστούν αυτό το δίμηνο το οποίο λέμε, δίμηνο που έβαλα, το μήνα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Περισσότερο είναι θέμα προσαρμογής. Ο Μπασίρου βέβαια ήρθε με τα νούμερά του να μην είναι τόσο καλά για να το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος σε δηλώσεις που είχε κάνει, τον είχαμε κάνει δηλώσεις μετά το μάτς με την Νάπολη. Το είχε πει ότι ακόμα είμαι πίσω, είμαι καλύτερα, ανεβαίνω. Είναι θετικό πάντως ότι μιλάμε για παιδιά που και ο Παλάσιος αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει, που έχουν κάτι από πίσω τους. Και σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο Άρης και για τις τελευταίες μεταγραφικές του εκκρεμότητες. Τρεις συγκεκριμένα, τώρα θα μου πεις, χαρακτηρίζει εκκρεμότητα το να ενισχυθούμε στην άμυνα. Ναι. Εκκρεμότητα δεν το λες. Λες ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και σημασία. Αυτό όμως το οποίο έχει θέσει ο Άρης ως προτεραιότητα είναι να πάρει στόπερ τουλάχιστον ένας από τους δύο, εφόσον πάρει δύο. Θέλει να πάρει δύο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα πάρει δύο. Να είναι, να προέρχεται από ομάδα. Και οι δύο-τρεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο για τον Άρη, οι δύο σίγουρα έχουν ομάδα. Έχουν κάνει προετοιμασία. Τα τελευταία 24 ώρα, άλλοι βέβαια και όχι του Μακούν, είναι η περίπτωση που προκρίνεται για το κέντρο της άμυνας. Ενός παίκτης σε καλή ηλικία, καλό πρωτάθλημα. Εκεί έχει ρίξει ο Άρης το βάρος μετά από το κόλλημα που φάνηκε να υπάρχει με τον Μακούν από τις αρχές της εβδομάδας, κυρίως λόγω της Λεύσκη, που για τους δικούς της λόγους το τρενάρι δεν βιάζεται άλλο στη Λεύσκη να δώσει τον Μακούν σε καμία περίπτωση. Ίσως και στο μυαλό του Μακούν περιμένει πρώτα να δει τι θα γίνει με την ΑΕΚ, αν θα παίξει Champions League ή όχι. Γι' αυτό και αυτή η υπόθεση έχει χάσει πολύ έδαφος. Ο Άρης τα τελευταία 24 ώρες έχει ρίξει το βάρος αλλού. Τρέχει ένα άλλο μέτωπο και θέλει να το τελειώσει άμεσα και αυτό, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα τελειώσει, γιατί αν δεν δούμε ότι ο παίχτης είναι στο flight radar μέσα στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ πέρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο τίποτα.

Δεν μπορώ να σας δώσω γιατί ρωτάτε πολύ. Δώσε μας χρονικό όριο τι θα γίνει με το στόπερ. Ο Άρης θέλει να κλείσει στόπερ χθες. Δεν θα σας πω ότι παλεύει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, μέχρι τις αρχές της επόμενης. Θέλει να κλείσει στόπερ χθες. Τίποτα άλλο. Κάθε μέρα περιμένουμε μέχρι το βράδυ, μήπως και τελειώνουμε. Άντε με την Καλαμάτα, πάει και έρχεται. Άντε να σας πω εγώ και με τον Όφη, πάει και έρχεται. Μετά δεν γίνεται. Να πάμε να παίξουμε με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, ας τον Ηρακλή. Με τον Γένσε και τον Φαμπιάνο. Όχι. Εντάξει, κάπου όπα. Και δεν έχει και διακοπή το πρωτάθλημα. Σε ρίπα έτσι προς 4-5 αγωνιστικές. Μετά έχει διακοπή. Και έχει νομίζω Βαρβάτη πόσο είναι, 2-3 εβδομάδες κάπου εκεί. Εδώ θα πρέπει να είναι και οι δύο. Αν όχι και δύο, ένας από τους δύο. Και να παίζει αύριο ένας από τους δύο. Αλλά δεν είναι, οπότε δεν μπορώ να κλαίω πάνω από το χυμένο γάλα. Και να λέω, αχ, μωρέ, τώρα γιατί δεν είναι εδώ πέρα. Δεν είναι εδώ πέρα, τελειώσαμε. Όταν κλαίς πάνω από κάτι το οποίο δεν αλλάζει, έσπασε το φλιτζάνι. Και τι θα κάνουμε, ξανακολλήσει ή δεν ξανακολλάει. Τελείωσε. Τα μαζεύεις, τα πετάς και προχωράμε. Παίρνουμε άλλο φλιτζάνι. Έτσι είναι. Έχουμε καιρό να σπάσουμε μια αλήθεια. Λοιπόν. Πρέπει όμως με την Σταντέρμπα όταν έρθω να πας με στόπερ κανονικά. Και όχι με το Γένσε που δεν είναι στόπερ και το Φαμπιάνο που είναι 35 χρονών. Μην τα έχουμε πει χίλιες φορές. Άσφαλες τα πω. Και παράλληλα να τελειώσει και με το Extreme. Αλλά για μένα σε αυτή την τελική ευθεία μπαίνουμε του καλοκαιριού, γιατί άλλες 10 μέρες έμεινα μέχρι το καλοκαίρι. Μετά γεια σας. Το πρώτο σημαντικό είναι. Προσέξτε με λίγο. Όχι το πρώτο σημαντικό, κάτι εξίσου σημαντικό με τις ενισχύσεις είναι οι αποδεσμεύσεις. Θα στείλεις δανεικούς, θα τους αφήσεις ελεύθερους, θα τους πουλήσεις ιδανικά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάποιοι πρέπει να φύγουν. Είναι τόσο γεμάτος ο Άρης που μπορεί στο τέλος να γίνεται δυσλειτουργικός. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτος πλέον. Είναι too much αυτό το οποίο γίνεται μπροστά.

Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε τι θα γίνει στη θέση του τροματοφύλακα. Ο Άρης πέρσι είχε 3 ενδεκαδάτους. Και δίκαια έπαιζε ο Αθανασιάδης. Εντάξει, okay. Και ο Βέλιο επί της ουσίας τον Αθανασιάδη έχετε αντικαταστήσει. Από ό,τι φαίνεται. Και ο Βέλιο, για να κάνω και τη γέφυρα και για το αυριανό παιχνίδι, είναι πιθανό να ξεκινήσει αύριο. Δεν μπορώ να το πω ακόμα δεδομένα, αλλά με βάση τις δοκιμές των τελευταίων 2 ημερών και τις θεσινές, έχει πιθανότητες. Παρότι τώρα, αυτή την εβδομάδα, μπήκε στις προπονήσεις. Δευτέρα πήγε ήδη την ομάδα που έπαιζε στην Ευκαρπία, Τρίτη έκανε προπόνηση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 προπονήσεις. Είναι πιθανό να τον βάλει αύριο. Για μένα θα είναι λάθος να τον βάλει. Βάλ το Διούδη. Τώρα πρώτο μάτς είναι, την ξέρει την ομάδα, και μετά βάλ το Βέλιο. Ζήτω ο Βέλιο για βασικό ήρθε. Ένας τερματοφύλακας, τον οποίο ο Άρης δαπάνησε αυτά τα χρήματα που δαπάνησε, όσα είναι αυτά, δεν μπορεί να έρθει και να είναι δεύτερος. Για βασικός θα έρθει. Αν παίξει βασικός και δεν πατάει καλά, θα μπει κάποιος άλλος από πίσω, προφανώς. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα, αν με ρωτάνε την άποψή μου, αύριο πρέπει να παίξει ο Διούδης και από την επόμενη αγωνιστική να παίξει ο Βέλιο. Το θέμα βέβαια είναι με την έλευση του Βέλιο. Αν ο Άρης δείξει την πρόθεση να αλλάξει κάτι στην τριάδα, τετράδα, γιατί υπάρχει και ο Μπαρμπόπουλος που αποκτήθηκε το παιδί, ή μπορεί να πάει κάποιος από τους άλλους, θέλεις ο Μάικιτς, θέλεις ο Διούδης, και να πει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι δεύτερος ή τρίτος αντίστοιχα, θέλω να φύγω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ούτε αυτό. Με κανέναν από τους δύο. Δεν θα ήταν παράλογο. Πέρυσι πήγε η χρονιά όπως πήγαινε. Φέτος ξεκίνησαν αμφότεροι με την προσδοκία ότι θα έχουν έναν καλύτερο ρόλο. Κάτι το οποίο με την έλευση του Βέλιο μειώνονται οι πιθανότητες. Το λέγαμε βέβαια όλο το καλοκαίρι, όντως, ότι ο Άρης χρειάζεται τερματοφύλακα. Γιατί και ο Διούδης και ο Μάικετς είναι πολύ καλοί, αλλά και οι δύο έχουν θέματα. Ο Διούδης έχει τη μέση του, ο Μάικετς έχει το νόμο του, δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς 100%. Οπότε περιμένω εγώ προσωπικά μέχρι το τέλος του μήνα να δω μήπως, δεν λέω ότι δεδομένα θα προκύψει κάτι, μήπως προκύψει κάτι και με την θέση του τροματοφύλακα. Μέχρι τέλος του μήνα. Κυρίως μέσα από πιθανή, ενδεχόμενη να το θέσω καλύτερα, αντίδραση του Διούδη ή του Μάικιτς στην έλευση του Βέλιο. Εκτός αν πούνε αμφότεροι, οκ, εντάξει, θα είμαστε δεύτερος εσύ, τρίτος εγώ. Καθόμαστε εδώ πέρα, παίρνουμε τα λεφτά μας, όποτε χρειαστεί μας εδώ πέρα παίζουμε. Αλλά νιώθω ότι κάτι μπορεί να γίνει στο τέρμα. Νιώθω περισσότερο. Μπορεί όμως. Προσέξτε ότι δεδομένα μπορεί να γίνει. Και δεν θα μου προκαλούσε και εντύπωση. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που λέει: ακούω όλο το καλοκαίρι. Κάθε φορά λύνει ένα ακούει επανάληψη. Λέει: στόπερ χθες, λέει. Αποδεσμεύσει τώρα. Τι και γιατί είχα πάντα. Εντάξει, με το στόπερ αργήσαμε, Γιώργο μου. Όντως, αποδεσμεύσεις δεν είχαμε όσο θα έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πετράν ρωτάει 1 ή 2 στόπερ. Η πρόθεση είναι να πάρει 2. Η πρόθεση είναι να πάρει 2. Αλλά σίγουρα θα πάρει έναν. Στον δεύτερο, ο Άρης θα κινηθεί μόνο αν βρει κάτι που του κάνει κλικ οικονομικά. Τι προφανώς θα βρει κάτι, αλλά αξιόλογο. Πετράν, κάτσε να πάρουμε τον έναν. Τον έναν πρέπει να πάρουμε πρώτο, αδελφέ. Όπως και μια ψυχή που μιλούσαν πριν λίγες μέρες στο τηλέφωνο, να πάρουμε τον έναν και μετά βλέπουμε. Ο Παναγιώτης από τον Κιτρινό Λαγκαδά ρωτάει αν ο Μόντσο χωράει στο ρόστερ από τον Γενάρη και μετά που τελειώνει ο δανεισμός του στην Χουάρες, εννοεί. Παναγιώτη μου, έχεις τον Μράτσιτς, τον Χόγκλα, τον Μπασίρου, τον Γαλανόπουλο, τον Γένσεν, τον Βοριαζίδη, τον Μανού. Πού να χωρέσει ο Μόντσου? Δεν χωράει. Πρέπει να φύγει κάποιο. Να πάρει το Μόντσου πίσω, πρέπει να φύγει κάποιο. Ποιο θα φύγει? Δεν βγαίνει. Μη σε απασχολεί ακόμα το θέμα του Μόντσου. Έχουμε δρόμο. Όπως και το θέμα του Γκαρέ. Έχουμε δρόμο ακόμα σε αυτό το μέτωπο. Την καλημέρα μου και στον Μπέρι που λέει καλό στον Άσο το ιό.
Μερικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις επιγραμματικά. Έχει ζητηθεί λέει, από το μάνατζερ του Μπουσέιν να βρει ομάδα? Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μια κουβέντα έχει γίνει. Τα λεφτά για το Ρίτσαρντ τα θεωρώ πολλά. Πιστεύω ότι είναι ρισκαδόρ και επιλογή γενικότερα. Θα ψάχνουμε αριστερό μπακ το Γενάρη. Ελπίζω πως όχι. Δεν το λες και μεγάλο όνομα του Μπασίρου. Φάλ του Γρηγορία, δεν ξεκινήσει ο Βορειαζίδης. Εντάξει, θα πει μεγάλο όνομα τι εννοεί περί. Ο ένας είναι τόσα χρόνια στην Αγγλία, παίζει στη Watford, ναι. Ο άλλος είναι ένα νεαρό παιδί. Αλλά ο Βορειαζίδης αυτή τη στιγμή είναι καλά, γιατί μην τον ξεκινήσω. Και ας μην παίξει, ρε, ας μην πάει καλά. Βγάλω τον αλλαγή στο ημίχρονο. Ναι, ο... Γιατί όμως να μην παίξει ο Βορειαζίδης αύριο? Και με το παιδί, εγώ δεν έχω καλημέρα. Στην προετοιμασία, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Νίκο, αυτό, τελειώσαμε. Α, τώρα που το θυμήθηκα, κάτσε. Τα χαιρετίσματά μου, περίμενε γιατί οφείλω να τον πω. Τώρα που είπα μια καλημέρα. Στα κυτρινόμαυρα Ελτά Περέας, έτσι. Γιατί πήγα χθες να παραλάβω το απόγευμα ένα πακέτο και έχω πάθει πλάκα όλοι εκεί μέσα. Ένα Γιάννη, λέω τι έγινε. Έχει ένα εξή, για να είμαι δίκαιος. Έχει ένα εξή. Τσαλάκωνε ένα γυράκο εκείνη την ώρα, δυνατός να με φάει, γι' αυτό τι να κάνει. Τα φιλιά μου λοιπόν στα παιδιά εκεί πέρα. Στα κυτρινόμαυρα Ελτά Περέας. Και αυτά μπαίνω μέσα εγώ να πάρω το πακέτο. Ούτε. Α, γεια σου Νίκο, εσείς και τα λοιπά. Καλησπέρα, ήθελα να παραλάβω ένα πακέτο. Με κοιτάει το παλικάρι και ένα το ψηλό, μου λέει ναι. Και μετά μου λέει κατευθείαν τίποτα. Στόπερ μου λέει, θα πάρουμε!

0: Ο Γιάννης.
1: Το μπουσέτι, λέει, δεν μπορούμε να το βάλουμε μούχτι καλή συνάντρε 16, λέει, λες να το καταλάβουνε. Ναι. Αν ξυριστεί, γιατί έχει αυτό το μουσί το κακό. Σαν τον Τζόνι από τα Εγκλήματα, για όσους θυμούνται. Δηλαδή είναι λίγο κακό το μουσί του, νομίζω. Αυτό, ό,τι έχει τέλος πάντων σε μουσί, μπορεί να περάσει, να ξέρεις. Όπως έχει πει. Μου το μεταφέρανε, δεν ήμουν μπροστά. Μου το μεταφέρανε. Μια ψυχή. Το 49 στην πλάτη του, λέει. Είναι, λέει, για τα κιλά του. Πέτρος, Νίκο, για το μωρό ξανασκέψου. Το πρώτον έχουμε την έλευση του Μανού που είχαν σύνδεση ένα πολύ καλό δίδυμο στο παρελθόν. Δεύτερον έχουμε το πολύ επιρρεπείς τραυματισμούς κατεβέρα και κουάμε. Είναι ο μόνος λόγος, Πέτρο, που κάνω δεύτερη σκέψη για το μωρό. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος άνθρωπος, να ξέρετε, που κάλεσε ο Μανού το βράδυ, γιατί του Μανού το θέμα τελείωσε επί της ουσίας. Περιμένετε. Σάββατο βράδυ. Τελείωσε επί της ουσίας το θέμα του Μανού. Σάββατο βράδυ, ναι. Σάββατο βράδυ δικό μας. Νομίζω η Παρασκευή ήταν. Σάββατο βράδυ. Το πρώτο άτομο που κάλεσε ο Μανού ήταν ο Μωρόν. 2-3 άτομα πρέπει να πήρε τηλέφωνο. Το πρώτο άτομο που κάλεσε ήταν ο Μανού. Ο Μανού, λέει, ο Μωρόν. Και ο Μωρόν ξετρελάθηκε. Ο Μωρόν μπορεί όντως να πιστεύει ότι με το Μανού μπορεί να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο φέτος. Και αν το βοηθήσει, γιατί ο Μωρόν είναι και ένα παιδί το οποίο η γενικότερη παρουσία του επηρεάζεται πολύ και την ψυχολογία του. Είναι πολύ παίκτης ψυχολογίας. Από το οτιδήποτε γίνεται στην καθημερινότητά του, τι ας πω, μακάρι. Μακάρι να κάνει ένα πώς το λένε, ένα πολύ καλό last dance φέτος ο Μωρόν. Γιατί από το καλοκαίρι και μετά θεωρώ ότι θα φύγει. Αν δεν φύγει τώρα, θα φύγει το καλοκαίρι. Και δεν φύγει το Γενάρη προφανώς. Δεν θα ανανεώσει δηλαδή ο Μωρόν το χρόνο το καλοκαίρι. Το βλέπω πολύ δύσκολο, απίθανο με την εικόνα του κιόλας τώρα. Και με το ότι θα είναι, με δεδομένο θα είναι και 33-34 το χρόνο. Αν καταφέρει, αν μείνει, με την προπόθεση ότι μείνει και μέσα με τη βοήθεια και με την ψυχολογία που του προσφέρει η παρουσία του Μανού και με την καλή του συνεργασία μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, όταν παίζει έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί ο Μωρόν έχει μπροστά τον Καντεβέρα, τον Γκουαμέ και τον Μύρ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξει. Κάνει ένα τελευταίο καλό last dance. Μακάρι. Πόσο δρόμο έχουμε ακόμα για Χόγκλα. Έχεις ακόμα λίγο. Δηλαδή θα δούμε από εβδομάδα αν θα είναι στην αποστολή με την Καλαμάτα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να γέννησε και η γυναίκα του τώρα και να έλειψε κάποιες μέρες. Κάτι τέτοιο. Επειδή ήμουν και εγώ λίγο off αυτές τις μέρες, κάτι τέτοιο νομίζω ότι έγινε. Όντως. Ο Παναγιώτης F. Τι μου έχει στείλει, ρε φίλε. Τι δώρο είναι αυτό. Στοιχηματικό. Άμα το πω τώρα θα μπείτε όλοι και θα το φορτώσετε. Δεν θα το πω, να ξέρετε. Θα το πω, δεν πειράζει, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Έχει. Στην Όβιμπετ τώρα μου το δώσει, λέω. Που είναι χορηγός ομάδας. Ούρος Ράσιτς, προσπάθειες στην εστία. Over μισή προσπάθεια στην εστία, 3 απόδοση. Τίποτα. Στις διακοπές που δεν πήγαμε φέτος, θα τις βγάλουμε. Τι λες, φίλε. Μάλιστα. Είναι σαν να δίνεις 3 απόδοση ή ότι θα γίνεις έντρα στο παιχνίδι τώρα αυτό το πράγμα. Over μισή προσπάθεια του Ράτσι στην εστία, είναι σαν να λες θα γίνεις έντρα, 3 απόδοση. Θα παιχτεί. Θα παιχτεί. Καλησπέρα και στον Τίμη. Στόπερ πήραμε, λέει. Κάτσε, αν δεν πήραμε, λέει. Χρόνο έχουμε, λέει. Μέχρι το 28 κάποιος θα βρεθεί. Πέρα την πλάκα, λέει, έκλεισε στόπερ. Ακόμα όχι. Αλλά έχει βρει μια άλλη περίπτωση που προσπαθεί και την τρέχει να την κλείσει. Ο Γιάννης μπροστά από τα σέντερ μπακ πρέπει να υπάρχει ένα έμπειρο αμυντικό χάφι για να καλύπτει την δυναμία της άμυνας. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βουριαζίδης. Μακάρι να μπορεί. Εκεί θα σε χτυπήσει η Καλαμάτα. Σίγουρα και έχει παίχτες μπροστά γρήγορους και αξιόλογους. Ανάλογα. Αν εσύ πιέζεις ψηλά όμως και δεν μπορεί η Καλαμάτα να βγει εκεί. Και θα σας το πω, να σου πω και με άλλη λογική. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι δηλαδή. Έχει εμπειρία Μπασίρο, ετοιμότητα έχει. Εγώ η τελευταία εικόνα που είχα τον Μπασίρου που είναι το μάτς με την Νάπολη δεν ήταν καλός. Κάποιοι πώς τον βρήκαν καλό δεν καταλαβαίνω το μεταξύ. Δεν ήταν καλός ο Μπασίρου με την Νάπολη. Κακός ήταν. Κακός γι' αυτό περιμένω. Δεν σου λέω ότι ήταν, δεν βλεπότανε. Δεν ήταν καλός όμως. Τέλη δουλειά ακόμα. Την καλημέρα και στο Σάκη. Ναι αγάπη μου, είναι καθολικό αλλά δεν θα γίνει έτσι. Γιατί θεωρούμε το Δόνης εδώ φευγάτο, ρωτάει ο Ευαγγέλης. Όταν ο Δόνης είναι καλά, είναι παίκτης εντεκάδας. Δεν μπορεί να είναι έστω παίκτης πάγου με την ποιότητά του. Μπορεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει δείξει προετοιμασία πράγματα. Και έχει πάρει ευκαιρίες και στα φιλικά και στις προπονήσεις δεν έχει δείξει πολλά. Ξέρεις, που στο λέω εγώ που το Δόνη τον πιστεύω πολύ στο κομμάτι ταλέντου και ποιότητα. Αλλά δεν μου έχει δείξει πράγματα. Μέχρι στιγμής το ξοδοθέω υγιής τουλάχιστον. Αν ο Δόνης ήταν αυτός που μπορούσε να είναι, δεν θα μιλούσαμε καν για αριστερό εξτρέμ αυτή τη στιγμή. Δόνης, Γιαννιώτας και γεια σας. Και πετάω και τον Αλφαρέλα από ό,τι χρειάζεται και ο Αλφαρέλα δεν θέλει να παίζει και πάρα πολύ από εκεί. Για τον Δόνη, επειδή ανέφερα νωρίτερα Μωρόν και από ΕΛ, και για τον Δόνη έχει ενδιαφερθεί από ΕΛ. Πάλι όμως το ίδιο πλαίσιο. Να δώσουμε εμείς κάποια να του καλύψει τα υπόλοιπα. Όχι. Όχι, Ζήση μου, δηλαδή. Γιατί ψάχνεις. Να σου το πω και έτσι. Ο Παρασκευάς, πάμε αύριο σε πρεμιέρα πρωταθλήματος χωρίς center back. Καλά, χωρίς center back δεν πας, έχεις τον Φαμπιάνο. Δεν έχεις βασικούς όμως. Και με αριστερό back να έρχεται Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Φοβερός προγραμματισμός. Μ' άρχισε, τα έχουμε πει. Τι, λέμε πάλι τα ίδια ρε Παρασκευά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Είναι λάθος. Εννοείται αυτό. Ο Κώστας από Περέα. Πού θα εξαφανίσεις. Ποιος Κόντις λέει ρε παιδιά, λέει. Είχαμε πάρει πέρυσι στο Παπαδόπουλο, φέτος θα ζαλίσει με τον Κόντι. Όχι, εγώ Κώστα λέω, έλεγα από πέρυσι για τον Κόντι. Ας τον Παπαδόπουλο. Εγώ αναφέρθηκα σε κάτι προσωπικό δικό μου. Ο Μανού είναι και αυτός επιλογή Ρέγες. Όχι, ο Μανού από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή επιλογή Καρυπίδη ήταν. Ποιος είπε ότι ήταν επιλογή Ρέγες. Και το χειρίστηκε αποκλειστικά ο Καρυπίδης στο θέμα του Μανού. Ας αρχίσει το καλοκαίρι. Ποιον έφερε ο Ρέγες φέτος, μάλλον κανέναν. Έχει πολύ πιο σοβαρά θεματάκια να ασχολείται σαν Νίκη. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την ομάδα τώρα. Λέει ο Κώστας. Κοίτα, ο Ρέγες μπορώ να σου πω ότι έχει φέρει σίγουρα τον Διαλό. Δηλαδή πίεσε και τον πιστεύει πολύ γενικότερα τον Διαλό. Κάτσε το πιο θα είναι, κάτσε το τη λίστα. Let me see the list. Λοιπόν, περίμενε. Στο Βέλιο, επειδή έγινε τώρα αυτές τις μέρες προηγούμενο και λίγο off, δεν ξέρω αν έχει μπλοκή γιατί ασχολείται πολύ με Πορτογαλία. Ο Ρέγες. Οπότε δεν το αποκλείω. Με Πετρίς και Μπασίρου δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε. Καλά με Παλάσιο δεν το συζητάω. Θα σου πω το εξής. Φαινομενικά φαίνεται ότι δεν έχει άμεση εμπλοκή. Δηλαδή να πει ότι αυτό τον διάλεξα εγώ, τον έφερα εγώ. Και όντως εκεί οδηγούμαστε. Να ξέρεις. Αλλά παίρνει την ευθύνη, Κώστα. Όλων των επιλογών. Όταν συνένεις, παίρνει την ευθύνη. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Όχι απλά ένα ντοκιμαντέρ. Είχα λίγο χρόνο στις προηγούμενες μέρες. Είδα το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο στο Netflix. Όσοι δεν το είδατε, να μπείτε να το δείτε. Και αναφέρθηκε, φτάνει σε ένα σημείο ντοκιμαντέρ που εκεί στην καθίζηση της Chelsea επί Μουρίνιο στην πρώτη θητεία, από το 6 και μετά, που είχε φύγει και μετά ανέλαβε υπηρεσιακός ο Grant, το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση, μάλλον. Όχι, δεν είχε έρθει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν ξαφνικά εμφανιστεί από το πουθενά αύριο στην Καλαμάτα. Μακάρι να εμφανιστεί στην Τρίπολη, μακάρι να εμφανιστεί. Η ενημέρωση που είχαμε από τον Άρη, χωρίς να μιλάμε τον ίδιο τον Γκραντ, είναι ότι θα έρχονταν αυτή την εβδομάδα και θα πήγαινε στην Τρίπολη. Μπορεί να εμφανιστεί μέχρι αύριο, θα δούμε. Δεν έχουμε πάντως κάτι νεότερο σε ενημέρωση. Και λέει ο Μουρίνιο ότι άρχισαν να γίνονται μεταγραφές που εμένα δεν μ' άρεσαν. Και αναφέρθηκε ο Σεφτσένκο. Αλλά από τη στιγμή λέει, που ήρθε, λέει, συνένασα λέει και εγώ. Άρα λέει πήρα και εγώ την ευθύνη. Παίρνει λοιπόν ο Ρέγες την ευθύνη. Όλοι παίρνουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή για τις κινήσεις που γίνονται. Μπορεί να μην είναι δικές του επιλογές περισσότερες, αλλά η ευθύνη πέφτει πάνω του. Γιατί συνενείς. Αν δεν σ' άρεσε κάτι, πες όχι και μιλάμε. Όπως τότε έκοψε το Ζουκρού. Γιατί θεώρησε ότι θα βρούμε κάποιο καλύτερο στόπερ. Και 1,5 μήνα μετά, καλύτερο στόπερ δεν έχουμε βρει καν έναν ακόμα στόπερ. Ο Γιάννης πιάνε τα κρέα μπάκια γιατί νομίζω ότι έχουμε κενό. Φατιγκά, Πετρίς, Ρίτσαρτς. Κέρκες, Αντωνιάδης. Αυτή είναι. Εγώ έναν ακόμα αριστερό μπακ θα τον έπαιρνα. Αλλά φαίνεται το πλάνο αυτή τη στιγμή είναι να είναι ο Φατιγκά εναλλακτική επιλογή και για τα δεξιά και για τα αριστερά. Και αν πάθω κάτι ταυτόχρονα και οι δύο, τι θα κάνουμε. Αν πεις, μπορείς να βάλεις τον Αντωνιάδη σε κάποια φάση που ακόμα δεν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αντωνιάδης. Είναι και αυτό μια κρεμότητα που υπάρχει και μένα να διευθετηθεί. Εγώ έναν ακόμα αριστερό back still Friedrich θα τον έπαιρνα. Να τον έχω πίσω του ο Ρίτσαρτς. Ναι, τίμιος ο Κέρκες. Το πάλεψε την προετοιμασία, ναι. Εμένα ο Κέρκες, παιδιά, ως παίχτης δεν με ψήνει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ. Είναι μέσα και σφίγγομαι. Είναι μέσα και σφίγγομαι. Παρότι ήταν τίμιος στην προετοιμασία. Αλλά δεύτερο αριστερό μπακ τώρα, η απόφαση της ομάδας τώρα που μιλάμε, 21 του Αυγούστου, 11 και 45 το πρωί, είναι να μην πάρει δεύτερο αριστερό μπακ. Λοιπόν, ο Χάρης, όπως πάμε, δηλαδή λέει πάμε όπως πάλε ποτέ Τούμπα, λέμε σέντερ μπακ Μπατίστα Χαριστέα. Καλά, εντάξει, το Φαμπιάνο ο Γέννησε δεν είναι Μπατίστα Χαριστέας. Ο Φαμπιάνο κανονικό το παίρνει. Ο Γέννησε δεν είναι, εντάξει. Μην το παρακάνεις κι εσύ. Την καλημέρα μου και στο Στέριο και έρχεται, λέει αυτός, ο αναθεματισμένος όφης της τελευταίας διετίας και χωρίς να κάνει τίποτα ιδιαίτερο, πετάει όλες τις δικαιολογίες που πιλάμε στα τελευταία χρόνια σαν σκουπίδια. Λέει, δεν έχουμε μεγάλο μπάτζετ, δεν έχουμε καλούς Έλληνες παίχτες, δεν είναι εύκολο να φτιάξει καλό ρόστερ γκέρος για την Ευρώπη, δεν μας αφήνει το κατεστημένο να πάρουμε το τίτλο. Καλά, το κατεστημένο δεν νομίζω ότι το έχουμε επικαλεστεί πάρα πολύ αυτό Στέριο. Σίγουρα το 24 έπαιξε το ρόλο του αυτό, εννοείται. Και τι λέει από κάτω. Και αυτό απευθύνεται σε όλους μας, κόσμο, δημοσιογράφους και φυσικά πάνω απ' όλα λέει στον Καρυπίδη, λέει καλημέρα. Δεν είχες δηλαδή σφαγή στο Βόλο, είχες. Δεν ήσουν και εσύ όπως έπρεπε, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος εκείνο τελικό. Μην τα λέμε πάλι τώρα. Και εσύ δεν ήσουν όπως έπρεπε να εμφανιστείς. Αλλά ακόμα και έτσι δεν σου απαγορεύει κανένας να πάρεις ένα τίτλο. Στο απαγόρευσε όμως η Φραπάρ. Κοίτα, το κύπελο είναι και θέμα συγκυριών. Του off του κάθισε καλά, αλλά πρόσεξε, έχει και τη βάση αγωνιστικά για να του κάθισε καλά. Γιατί είναι μια ομάδα δουλεμένη, μια ομάδα που, πρόσεξε, ο Όφη δίνει ότι έχει τρομερές μονάδες. Έχει πολύ καλό σύνολο. Και αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Όταν μια ομάδα αποδίδει ως σύνολο και όχι ως μονάδες, εκεί φαίνεται η επιδραστικότητα ενός προπονητή. Αυτό είναι ο Όφη. Ο Όφη είναι η ομάδα του Κόντι. Δεν είναι το έκανε επειδή έχει το Φούντα, επειδή είχε παίξει το Σαλσέδο ή τον Ανδρούτσο ή τον Μπόρχα Γκονζάλες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ομάδα συνόλου. Και οι ομάδες συνόλου είναι ομάδες των προπονητών. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν ο Άρης λειτουργούσε όπως ο Όφη. Μπορεί πάλι να μην το παίρνει σε στέλνι. Αλλά δεν θα κάτσω εγώ να. Που δεν το λέω το κάνεις εσύ, το κάνουν άλλοι. Εσύ δεν το κάνεις. Εσύ καταγράφεις κάτι το οποίο είναι σωστό. Έχει πράγματα που έχουν λογική. Δεν θα κάτσω εγώ να μιζεριάζω επειδή έκανε ο Φίτε, έκανε τα προηγούμενα. Τους προηγούμενους μήνες. Άλλα δύο να πάρει, τον Άρη ως μέγεθος δεν θα το φτάσει. Και δεν το λέω τώρα εγωιστικά επειδή είμαι Άρης οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το φτάσει, ρε παιδιά. Άλλο Άρης, άλλο Όφη. Έπαιζε Όφη χθες Ευρώπη και λέγανε οι speaker μια ιστορική βραδιά. Επειδή έπαιζε προκριματικά. Όταν ξεκινούσε το παιχνίδι, που το έβαλε λίγο στα αρχή, το χάζευα. Για σένα δεν θα είναι ιστορική βραδιά να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Άσχετα που έχει πολλά χρόνια, 16 χρόνια να πα σε league phase και θα κάνει και 17 πλέον. Για την άλλα τα μεγέθη. Δεν μπορεί ο Όφη να συγκριθεί με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρε μαγιά του που πήρε δύο τίτλους και πήρε και το κύπελο και το χαρήκαν ο παδί του και θα θέλαμε και εμείς να το πάρουμε το κύπελο και θα θέλαμε και εμείς να το πάρουμε το κύπελο και το Super Cup, ναι και όλα. Δεν θα γίνει Άρης Όφη. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν το λέω εγωιστικά, το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Βαγγέλη, στείλ τα σε αυτόν, μην τα στέλνεις σε μένα. Σε μένα γιατί τι είμαι εγώ, εκπρόσωπός του είμαι. Σε μένα γιατί το λες. Όταν έχεις να πεις κάτι σε κάποιον, στείλ το σε κάποιον σε αυτόν, να μην το στείλεις σε μένα. Καλά, τότε γιατί ακούς, όλη μια σχολή είστε. Εν τω μεταξύ με τον Χρήστο αυτό που αναφέρεις, εγώ διαφωνώ σε 100.000 πράγματα. Και μαλώνουμε όλη την ώρα. Αλλά εσύ το βλέπεις ριχά, επειδή έτσι δεν μπορείς να πας παραπάνω τη σκέψη σου. Όλη μια σχολή είστε. Όλοι είστε το ίδιο, όλοι κάνετε το ένα, όλοι κάνετε το άλλο. Λες και εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνει καλά η ομάδα. Είσαι και εσύ αυτή τη σχολή όμως είσαι. Και εσύ είσαι μια σχολή. Και εσύ όλοι μαζί με άλλους μια σχολή είστε. Στείλτε το εμένα, τι μου το λες. Λοιπόν. Ο Σταύρος. Φτάνει με τους τοξικούς και τους γκρινιάριδες, δεν τους υποχρεώνει κανείς, όλοι θέλουν αλλαγή διοκτησιακού, αλλά μέχρι να γίνει αυτό βοηθάμε την ομάδα. Πηγαίνουμε γήπεδο για τον Άρη και μόνο. Φτάνει μιζέρια, κάποιοι ζουν και αναπνέουν για να χάνει ο Άρης. Υπάρχουν κάποιοι όντως που το θέλουν, τι να κάνουμε τώρα. Να συνεχίσει, λέει ο Κώστας, έτσι όφησε Ευρώπη και Ελλάδα. Φυσικά θα γίνει μεγαλύτερη δύναμη από τον Άρη που έχει να παίξει Ευρώπη 17 χρόνια. Όχι, δεν θα γίνει μεγαλύτερη δύναμη από τον Άρη. Δεν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, παιδιά, δεν μπορεί. Ο Άρης, παιδιά, είναι ο Άρης. Δεν πρέπει μέσα στην απογοήτευσή σου να μειώνεις και να μην αντιλαμβάνεσαι το πραγματικό μέγεθος μιας ομάδας. Ακόμα και αν έχει 17 χρόνια να παίξει σε League Phase. Ο Μίλους, παλιά League Phase πλέον. Εγώ δεν θα συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Έχετε τη γνώμη σας κάποιοι, τη σέβομαι. Διαφωνώ. Δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω τον Άρη με τον Όφη. Δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Άλλα μεγέθη, άλλο μέγεθος ο Άρης, άλλο μέγεθος ο Όφη. Λοιπόν, και προχωράμε και πάμε παρακάτω. Για το αυριανό παιχνίδι, λοιπόν. Διάβασα πολύ μηνύματα. Αν προλάβω μετά, θα διαβάσω και κανένα ακόμα. Λοιπόν, για το αυριανό παιχνίδι. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μια εντεκάδα. Ωραία το έκανε στο πινακάκι. Καλό. Ωραία το έκανε στο πινακάκι. Ξέχασα στόπερ να βάλει τον Τιάμ, βέβαια. Γιάννη μου που έκανε στο πινακάκι. Ωραία όμω το έκανε στο πινακάκι. Και δεν είναι Βέλιος, είναι Βέλιο που τον έγραψε ο τέρμα. Βέλιος είναι Απόστολος. Λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που έβαλα μια ανωτελεία και έπιασα την κουβέντα και ο στρατοφύλακας και μετά το επεκτείναμε αλλού. Ίσως η μόνη θέση, η θέση που βασικά παίζεται περισσότερο από κάθε άλλη είναι το στρατοφύλακα. Θα βάλει το Βέλιο το Διούδη αύριο, ο Γρηγόρη. Δεξιά θα είναι μάλλον ο Πετρής. Αριστερά θα είναι ο Φατιγκά. Ο Φαμπιάνο με το Γένσεν θα είναι σαν στόπερ. Μετρημένα κουκιά είσαι και δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Ο Ράσιτς. Με τον Μπασίρου μάλλον στη μεσαία γραμμή. Εγώ σας την άποψή μου θα βάζω το Βοριαζίδη αύριο. Ο Παλάσιος με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ είναι η πιθανή τριάδα μεσοεπιθετικά. Ο Γκαρέ μου άρεσε πάρα πολύ σε αριστερά με την Καρδίτσα. Τα γκολ είναι, έχει συμμετοχή και στα δύο γκολ. Τα δημιουργεί επί της ουσίας. Το ένα θα μπορούσε να εκτελέσει πιο γρήγορα βέβαια, αλλά δεν το έκανε. Έχει όμως εμπλοκή σε αυτές τις δύο φάσεις. Έπαιξε πιο άμεσα από τα αριστερά ο Γκαρέ. Και γενικότερα εγώ βλέπω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο δεδομένο πλέον το ανάποδο πόδι. Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένο πλέον. Υπάρχει. Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ας πούμε. Υπάρχει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ, πολύ top για να σου βγει. Δηλαδή, όταν παίζεις με πόδι πλευράς, σε βοηθάει γιατί παίζεις πιο εύκολα και τον πρώτο. Παίζεις σε πρώτο χρόνο. Δεν παίζεις σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Αλλά με βάση και τις θεσινές δοκιμές, περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση. Νομίζω ότι το Γιαννιώτας Παλάσιος Γκαρέ έχει προβάδισμα. Ποιο μπορεί να είναι εναλλακτικό πλάνο? Ο Αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ και ο Γκαρέ με τον Παλάσιος πλευρές. Ένα από τα δύο θα δούμε. 51-49 είναι το πρώτο. Στο 49 είναι ο Αλφαρέλα με τον Γκαρέ και τον Παλάσιος. Και αυτό μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι κακό. Και αυτό μου αρέσει. Και στην κορυφή μάλλον ο Μύρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι στην Τρίπολη. Αποστολή που φεύγει το μεσημέρι, τώρα έχει προπόνηση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Και δεν θα είναι μάλλον και ο Κουαμέ, ο οποίος είχε κάποιες ελπίδες, το πάλεψε μπάς και προλάβει να είναι ως αλλαγή στον πάγκο για το μάτς. Δεν τον βλέπω, οπότε ούτε ο Καντεβέρε ούτε ο Κουαμέ, δηλαδή οι δύο κορυφαίοι της προετοιμασίας σου κυρίως στην Ιταλία, θα απουσιάζουν από το αυριανό μάτς. Δεν θα έχει το Χόγκλα, δεν θα έχει το Νίνκ. Παίζεται η παρουσία του Τιάμ Ματάρ. Ματάρ Τιάμ για να το πω σωστά. Προφανώς δεν θα έχει το Ρίτσαρτς, ο οποίος χθες το βράδυ ήρθε. Και αύριο περιμένουμε φυσικά το μεσημέρι το Μανού Γαρθία στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και αυτός. Από Δευτέρα να ανακοινωθεί.

Και με την ελπίδα ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, μέχρι το βράδυ, θα έχουμε κλείσει και στόπερ. Ο Γιάννης, πιο σόφι, λέει, έκανε δύο αποτελέσματα και τι έγινε. 7ο-8ο θα βγει πάλι, συνέλθετε κάποιοι την τρέλα για τον Καρυπίδη. Δεν είναι ρε Γιάννα, σου πει, δεν είναι μόνο τρέλα για τον Καρυπίδη, είναι απογοήτευση του κόσμου που θέλει να δει μια χαρά. Αλλά επειδή εγώ είμαι απογοητευμένος, δεν σημαίνει ότι θα μειώσω την ομάδα με επειδή όφι. Έκανε τα αποτελέσματα, πήρε δύο τίτλους, ναι. Τι σημαίνει δηλαδή, τι είναι μεγαλύτερο μέγεθος από μένα, όχι. Δηλαδή, άμα πάρω Ατρόμητος τώρα του χρόνου το κύπελο και το Super Cup, θα γίνει μεγαλύτερο μέγεθος από μένα, όχι. Παιδιά, οι πέντε παραδοσιακές δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην Ελλάδα συγκεκριμένες. Δεν αλλάζει αυτό. Πρέπει να διαλυθεί μία από αυτές για να αλλάξει. Οι πέντε στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Τα πέντε μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα. Δεν ανέρεται αυτό το πράγμα. Η Καλαμάτα, η οποία μεσοβδόμαδα είχε και το παιχνίδι κυπέλου εντυπωσιακή με τον Πανετολικό. Η Καλαμάτα, εγώ θεωρώ ότι θα είναι, αν όχι η μοναδική, μία της ευχάριστης εκπλήξης του φετινού πρωταθλήματος. Καλή ομάδα φαίνεται να έχει κάνει. Η διάρκεια βέβαια είναι το ζητούμενο. Όπως θεωρώ ότι η απογοήτευση θα είναι ο Ηρακλής. Και όχι επειδή δεν πιστεύω στο ματσάρι ως προπονητή. Τα λέγαμε και μέσα στο καλοκαίρι. Ότι θα φύγουν πολλοί. Έφυγαν ο Μπασινάς, έφυγε ο Μανατίδης. Ο Κόντις βγαίνει τη μία, κράζει εμέσως πλην σαφώς το ματσάρι. Τώρα λέει στηρίζουμε το ματσάρι. Όταν μαζεύονται πολλοί δεν πάει καλά. Και επειδή και ο Μονεβασιώτης είναι ανισόρροπος ως παράγοντας, έχει λεφτά ο άνθρωπος, okay, αλλά είναι ανισόρροπος ως παράγοντας, πολύ, δεν θα πάει καλά φέτος με τον Ηρακλή όλο αυτό το πράγμα. Και δεν βλέπω και το ματσάρι να μακροημερεύει. Επιμένω, από την πρώτη στιγμή το έλεγα. Γιατί δεν λέω ότι ο ματσάρι δεν είναι καλός προπονητής. Καλός είναι. Το πρόβλημα είναι ο Μονεβασιώτης. Δεν είναι ο ματσάρι.

0: Λίγο ρε, ξανά λέω Κώστα στην δεκάδα. Στόπερ αριστερό μπακ θα βάλει μάλλον τον Φατιγκά. Και ο Φαβιάνο με το Γέζα θα είναι στα στόπερ. Λοιπόν, την καλημέρα μας ο Χρήστο το Βέργο. Να τους κάνουμε Έλληνες, λέει. Ο Βέλιος και ο Πετρής. Δεν πιάνω θέση ξένου, δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό. Τις θέσεις ξένου τις έχεις κλείσει. 8 είναι. Είναι ο Φαμπιάνο, είναι ο Χόγκλα, είναι ο Νίνκ, είναι ο Τιάμ 4, είναι ο Κατεβέρε 5, είναι ο... Κάτσε που τους έχω, περίμενε, τους έχω σημειωμένους κάπου. Κάθε φορά με τους ξένους, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Είναι ο Μπασίρου, ο Κατεβέρε, ο Νίνκ, ο Τιάμ, ο Φαμπιάνο, ο Χόγκλα, ο Ντιαλό και ο Παλάσιος. 2, 4, 6, 8. Είναι και ο Παλάσιος. Στους ξένους, στους μη κοινοτικούς, το θέλω καλύτερα. Γι' αυτό και ο Ντιόπ θα φύγει δανεικός, μάλλον. Γιατί κάθε ομάδα, μέχρι να λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει δικαίωμα να δηλώσει τη λίστα των μη κοινοτικών. Οι οποίοι θα είναι αυτοί 8 και τέλο. Τι? Κράσεις και εσύ, άρα ντρέψε.
1: Εγώ ήμουν εδώ μια εβδομάδα, φίλε.
0: Τι?
1: Εγώ ήμουν εδώ μια εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε φίλε, πέραμε λίγο, πέραμε ένα λεπτάκι, πέραμε, γιατί πέφτει λάσπη πάνω μου και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Κάτσε.
0: Λοιπόν, δύο λεπτάκια δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να φύγω σφεντόνα.
2: Ναι, μια και κουράστηκε σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο κάτι. Πρώτον έχει μαυρίσει, όπως έχω μαυρίσει και εγώ.
2: Ναι.
0: Φεύγει αυτό.
2: Ναι.
0: Πρόσεξε με λίγο κάτι.
2: Το βρήκα εγώ,
0: το βρήκα στον δρόμο. Λοιπόν, πήρα κάθε καλοκαίρι ένα εργαζόμενο δεν δικαιούται μέχρι δύο εβδομάδες άδεια. Σωστά.
2: Έτσι λένε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Τι πήρα. Και πρόσεξε, δεν τι πήρα όλε. Σήμερα ήρθα. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο τώρα. Πρόσεξε με λίγο τώρα. Δύο εβδομάδες που δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι αυτό, γεννήσαμε. Σωστά.
2: Ναι.
0: Δεν σκοπεύω να κάνω άλλο παιδί. Κλείνω.
2: Άστα αυτά. Τα...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, τέλος. Το είπα και
2: εσύ. Είναι δεύτερο.
0: Δεύτερο, τέλος.
2: Αυτό ήταν.
0: Κλείσαμε. Κλείσαμε. Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εντάξει. Πρόσεχε, λοιπόν. Λέει τέλος.
0: Τέλος. Όχι, δεν αντέχω εγώ παραπάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μετά. Έλειπα άλλες δύο εβδομάδες στην προετοιμασία. 13 μέρες. Σωστά.
2: Ναι.
0: Εκεί όμως δούλευα. Οπότε δεν έλειπα επί της ουσίας.
2: Αγόρι μου, έλειπες από εδώ.
0: Έλειπα την άδειά μου την νόμιμη. Και το νόημα όταν γέννησε η γυναίκα μου. Δεν κατάλαβα.
2: Μου.
0: Τελειώσαμε.
2: Εντάξει, μπορεί να
0: υπάρχει. Το βρήκε στον δρόμο, δεν κατάλαβα.
2: Ανησύχησα.
0: Ανησύχησε. Πάρε με τηλέφωνο. Είδα το μήνυμα το μεταξύ, γιατί ήμουν εκείνη την ώρα. ακούστε τώρα τι έχει γίνει και φεύγω. Δευτέρα απόγευμα είμαι στην Ευκαρπία για τη μετάδοση του αγώνα στο YouTube. Στο Lambout. Λοιπόν. Επειδή προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έκανα τη μετάδοση. Ο ήλιος με βαρούσε ντάλα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι το μισό μου μαύρισμα είναι από την Ευκαρπία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά βλέπω το μήνυμα του Χάτζη και βλέπω το Χάτζη μου στέλνει μήνυμα. Το είδα την άλλη μέρα, για να καταλάβεις. Γιατί ήμουν πολύ σε μια φάση vertigo. Και μου βλέπω ένα μήνυμα του Χάτζη. Το βλέπω την Τρίτη. Γύρνα λίγο την κάμερα κατά λάθος προς το γήπεδο. Και κάνω 5 δευτερόλεπτα. Και μετά αντιλαμβάνομαι και θυμάμαι ότι δεν φαινόταν, δεν έδειχνε, δεν υπήρχε μετάδοση του αγώνα.
2: Δεν υπήρχε.
0: Έβαλες και έπαιζε στο μαγαζί.
2: Επειδή προσπαθήσαμε να το βγάλουμε τώρα, εγώ έχω ένα θέμα εκεί πέρα.
0: Περίμενε, έπαιζα εγώ στο Λατράπ, εγώ.
2: Ναι,
0: όντως, ναι. Πόση ώρα.
2: Τη μισή εκπομπή σου.
0: Ωραία, φίλε, τιμή μου.
2: Ναι.
0: Τιμή μου.
2: Και κάποια στιγμή λέμε, τώρα κάλε και μια μαγκιά. Τώρα γύρισε το λίγο να δούμε λίγο το μάτσο.
0: Και λέω, και μετά ήθελα να σε ρωτήσω, πόση ώρα με έδειχνε στο Λατράπ αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι. Έκανα ημιχρονιά.
0: Έκανα κατανάλωση στο μαγαζί.
2: Έγινε δουλίτσα.
0: Δηλαδή, έκανα τον κόσμο δηλαδή, να είναι καθυλωμένο στις καρέκλες του και να βλέπει παπάνω.
2: Βέβαια. Εντάξει, μια και το μάτς είχε πολύ αγωνία.
0: Να σου πω κάτι, ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι.
2: Εντάξει,
0: ήταν πάρα πολύ βαρετό μάτς. Είχε πάρα πολύ.
2: Δεν σε ζήλεψα.
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
2: Δεν σε ζήλεψα.
0: Και επειδή το ξέραμε, επειδή είχα ξαναπάει Ευκαρπία πριν λίγα χρόνια, ο ήλιος εκεί πέρα σε σκοτώνει. Δεν υπάρχει. Σκέψου οι παίχτες. Εδώ ανοίξαν τα μπέκ και οι άλλοι πήγαν και βάζαν τα κεφάλια τους. και αυτοί οι φωστήρες βάλαν 6 ώρα παιχνίδι. Με αυτή τη ζέστη.
2: Τώρα πολλές παιχνίδι είχαμε και ματσάκια χτες.
0: Είχαμε και ματσάκια, ναι. Είχαμε και ματσάκια.
2: Ευρωπαϊκά.
0: Η Μπραν.
2: Κοίταξε τώρα, εδώ το μάτς αυτό που έγινε στην πόλη μας.
0: Ναι.
2: Είχε μια συνηθισμένη εικόνα έτσι πως την περιμέναμε, ρε παιδί μου. Ο γηπεδούχος με την δύναμη της έδρας μπήκε λίγο καλά 20 λεπτά. Με τον ενθουσιασμό που ανεξάρτητα με τη δυναμική της ομάδας, όταν είσαι στο γήπεδο σου, ρε παιδί μου, αρχή καλαμάτα με τον Άρη, 20 λεπτά περιμένεις λίγο να σε κάνει κάτι.
0: Καλά, ναι.
2: Το έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτό με την Μπραν. Μετά από το 20 λεπτό, βέβαια, φάνηκε καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα περάσει.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Θα περάσει, λες.
2: Καλά, μαγική εικόνα θα στο 2-2.
0: Είναι μαγική εικόνα. Πιστεύω, άντε το θέσω αλλιώς, ότι δύσκολα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Όφη είναι περασμένος. Ο ΠΑΟΚ για μένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
2: Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι.
0: Όλοι έχουν τα φώτα να περάσουν. Τα έχουν.
2: Όλοι έχουν τα φώτα να περάσουν. Αλλά θεωρώ ότι αν ένας αποκλειστεί, μπορεί να περάσουν και τρεις. Αν ένας αποκλειστεί,
0: θα είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Ξέρεις
0: τι, το σκεφτόμουν χθες για τον ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ότι είμαι αντιπαόξη. Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Όχι. Για τον ΠΑΟΚ, ίσως να είναι καλό που δεν θα παίξει στη μύρλα της Τούμπας, μακριά τη μύρλα της Τούμπας. Γιατί είχε πολύ μύρλα χθες.
2: Δεν μπορούν. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αλλά και δεν μπορούν κιόλας.
2: Δεν μπορούν τα παιδιά.
0: Δεν τραβάνε.
2: Και αν μπορέσουν, μπορεί να μπορέσουν μέσα στη χρονιά. Αν μπορέσουν, να μπορέσουν αργά, αργάμιση. Πρέπει να έρθουν με τα λεφτά του Κωνσταντέλια, αν πέσουν στην ομάδα, να πάρουν κανένα δύο παίχτες, να αρχίσουν να φαίνονται αυτά, να γυρίσει και ο Ζήφκο, γιατί ο Ζήφκο δεν παίζει αύριο πάντα. Δεν μπορούν. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, ενώπιση του Μάς με την Μπραν, ισχύει το δεν μπορούν. Μπορεί να μπορούν σε ένα μήνα.
0: Μου έχει τελειώσει το popcorn αυτές τις μέρες.
2: Εγώ έκανα, έψησα καινούριο.
0: Αλήθεια, μου έχει τελειώσει.
2: Ναι, εκεί στο 0-1. Έβαλα έτσι μια μεγάλη γαβάθα, ναι, έτσι, popcorn. Και κάποια στιγμή ρώτησα στο διπλανό μου, λέω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Και είναι το ερώτημα του χαζού, ναι, του άσχετου, ναι. Που ο άλλος είναι με βράζει, ναι, και έρχεται, ναι, ναι, ο άλλος, ναι, ναι, δίπλα. Ναι. Λέω, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, ναι, αλλά γιατί βρίζουνε την ΠΑΕ. γιατί μαλώνετε μεταξύ σας.
0: Για να σου πω κάτι, ξέρεις τι με τρελαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που εμφανίζονται κάποιοι Αριανοί. Ασχολείστε με τους άλλους που έχουν κάνει το ένα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, είναι σε αυτή την κατάσταση.
2: Πάντα.
0: Θα τους γλεντήσω.
2: Πάντα.
0: Όπως και αυτοί θα γλεντήσουν εμένα.
2: Απλά, πάντα θα ασχολούμαι, το έχω διευκρινίσει. Απλά το δέχομαι την ένσταση αυτή του φίλου σου. Του στείλετε μην ασχολείστε μόνο με τους άλλους.
0: Καλά, εννοείται αυτό, όχι μόνο. Αλλά λίγο θα ασχοληθεί. Λίγο θα ασχοληθεί.
2: Κάνω το.
0: Αυτό λίγο. Όχι όλη τη μέρα.
2: Όχι τι ωραία πέρασα χθες. Δεν μπορώ να φανταστεί ωραία πέρασα.
0: Το είχα και μπει στην τηλεόραση. Βγαίνω στο μπαλκόνι να κάνω ένα τσιγάρο. Και μου στέλνει ένας φίλος που μήνυμα και μου λέει γκολ, μου λέει.
2: Τι γκολ.
0: Και γυρνάω και βλέπω από την μπαλκονόπορτα μέσα και βλέπω τις Μπραν να πανηγυρίζουν. Και λέω, γίνονται αυτά τώρα.
2: Καλά. Μπορεί να έβλεπες και το απέναντι μπαλκόνι να πανηγυρίζει κανένας.
0: Λοιπόν, φεύγω.
2: Αυτά,
0: να είστε καλά. Τα λέμε πάλι
2: τελευταία μέρα σήμερα,
0: Τα λέμε πάλι. Τι τελευταία μέρα. Σε εβδομάδα.
2: Τι εβδομάδα.
0: Για μένα ήταν η πρώτη και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σε Δευτέρα πάλι.
2: Εγώ και θα χάσω όταν άνοιξα την πόρτα και είδα τα πράγματά σου. Παραξενεύτηκα.
0: Θα σου πω.
2: Ήρθε.
0: Όντως. Φάγαμε τα.
2: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, κομπλέτο.
2: Περίμενε, θα σου πω.
0: Καλά, ωραία. Φεύγουμε και θα μου πεις. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στην Αριανάρα. Αύριο τα λέμε Δευτέρα.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει.

0: πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λόγιο έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Αύριο το βράδυ κατά τις 10 η ώρα πρέπει να έχει ο Άρης τους 3 πρώτους βαθμούς του. Να κατεβάσουν κάτω τα κεφάλια και να συνεχίσουν να δουλεύουν.

Άντε να δούμε λοιπόν αύριο το απόγευμα τα σπουδαία με τον Άρη στο πρώτο δείγμα γραφής του στην Τρίπολη απέναντι στη Νέα Φώτη, στη Καλαμάτα, με υποχρέωση νίκης και φυσικά ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση με το που θα επιτευχθεί η νίκη είναι να κατεβάσουν κάτω το κεφάλι, να συνεχίσουν να δουλεύουν και να βάλουν, να μην βγάλουν μάλλον ποτέ το μαχαίρι από τα δόντια και να πάνε για το επόμενο παιχνίδι με την ίδια λύσα να κερδίσουν τον Όφη στο Χαριλάου. Έναν Όφη ο οποίος εχθές στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο μετά από πάρα πολλά χρόνια, στην ευρωπαϊκή του επιστροφή μετά από πάρα πολλά χρόνια, έκανε αυτό το οποίο ψάχνουμε να κάνουμε εμείς και έκανε κάτι το οποίο με τέτοιο τρόπο, δείχνοντας ότι τελικά δεν χρειάζεται ανθρώπους που θα είναι έτοιμοι να τα βάλουν με τους τέσσερις μαφιόζους για να πετύχεις σε δύο πραγματάκια. Δεν χρειάζονται πακτολός εκατομμυρίων για να καταφέρεις να κάνεις μία ρημάδα πρόκριση. Δεν χρειάζεται να έρθεις απέναντι σε όλους και σε όλα και για να πάρεις να μπεις σε έναν όμιλο του Europa League ή του Conference League. Δεν χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια, δεκάδες εκατοντάδων εκατομμύρια για να πάρεις ένα ρημάδι τίτλο από μια διοργάνωση που κρίνεται από δύο μάτς. Όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά χρειάζονται όταν θέλεις να βάρεις τον πύχη ψηλά για να γίνεις ο πρωταθλητής. Θα έρθει και αυτό βέβαια για να brand name σε τον Άρη, αν κάνει τα πρώτα βήματα θα σκοπεύει και στα επόμενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είχαμε και άλλα μάτς ευρωπαϊκά πλην του Όφη, το οποίο πραγματικά ζει μέρες νομίζω ότι δεν θα τις περίμενε κανένας. Και εδώ έχει πολύ πλάκα, ρε παιδί μου, ότι ο οπαδός, πώς είναι ο οπαδός, πώς είναι ο οπαδός τώρα, ρε παιδί μου. Άμα αυτά που έκανε ο Όφη τα έκανε ένα, πώς είναι το μπράβο, είναι λογικό είναι. Αυτό δεν αφορά μόνο μας, όλη την Ελλάδα. Αν αυτά που έκανε ο Όφη τα έκανε το brand name που λέγεται Άρης, τώρα θα μιλούσαμε, καλά δεν μιλάμε για εμάς, εμείς θα ήμασταν τώρα στο Θεό, θα είχαμε εγκαταστήσει και το Θόδωρο Καρυπίδη πάνω στο Λευκό Πύργο να κάτσει εκεί πέρα, θα του το κάναμε δώρο τον πύργο, θα του λέγαμε από εδώ και πέρα εδώ θα μένεις, εδώ θα είναι το σπίτι σου, αλλά γενικότερα και όλη η Ελλάδα θα περίμενε από τον Άρη πολλά πράγματα στη συνέχεια, γιατί ο Άρης είναι ένα οικοδόμημα το οποίο μπορεί να υποσχεθεί και, να τον, και αυτά που θα κάνει θα εκτιμηθούν διαφορετικά από ό,τι αν τα κάνει ένα Όφη. Όφη νομίζω ότι δεν έχει πάρει τα σχόλια που του αναλογούν λόγω του μικρότερου μπραντ που έχει, έτσι νομίζω. Αν τα έκανε αυτά, δηλαδή να πάρει ένα κύπελο, ένα super cup και καπάκι ένα 3-0 ευρωπαϊκό, μια ομάδα που θα έφερνε το όνομα του Άρη, θα γινόταν νομίζω μεγαλύτερος σεισμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα αφαινόντουσαν πολύ περισσότερα πραγματάκια. Αυτό έχει να κάνει και με τη δυναμική του συλλόγου, έτσι. Καλά, δεν μιλάμε για εμάς οπαδούς της ομάδος. Αν κάναμε εμείς αυτά που έκανε τελευταίους τρεις μήνες Όφη, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα ήμασταν, θα μας μιλούσε κάποιος και θα τον βρίζαμε κατευθείαν, δηλαδή, κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και άλλα μάτς ευρωπαϊκά εχθές. Είχαμε και στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ με τη δύναμη της έδρας, έτσι όπως κάθε ομάδα που παίζει στο γήπεδό της και έτσι έχει έναν ενθουσιασμό, μπήκε καλά 20 λεπτά, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα, να δημιούργησε ευκαιρίες, έδωσε την αίσθηση ότι θα πάρει το παιχνίδι, αλλά κόπασαν έτσι τα πράγματα μετά από το πρώτο μισό του ημιχρόνου και από το 20-25 μετά και μετά 30 η Μπραν ουσιαστικά στο γήπεδο δεν ενοχλήθηκε σχεδόν καθόλου, κυκλοφορούσε την μπάλα με πολύ μεγάλη άνεση μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε να βλέπει και στιγμές στην αντιπαλαιστία και μέχρι που προηγήθηκε 0-1 δεν κατάφερε να το κρατήσει γιατί από ένα στημένο, από ένα κόρνερ σοφάρισε ο συμπολίτης, το πήγε το μάτς στα ίσια. Λοιπόν, και θα δούμε τη ρεβάνσο που θα κρυθεί και το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο συμπόλητης έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι σε μια φάση η οποία λες, εσύ που δεν είσαι ΠΑΟΚ,
εσύ που είσαι ουδέτερος, δεν μιλάμε να είσαι αντιπάοκ, αλλά είσαι ουδέτερος, λες ότι τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, τι δεδομένο έχει στιγμή. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ. Και η εικόνα του συμπολίτη είναι μια εικόνα η οποία, για να κάνουμε και την δεύτερη γέφυρα, το πάμε από γέφυρα σε γέφυρα την κουβέντα, είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά για εμάς που είμαστε, ρε παιδί μου, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα στο επίπεδο το ποδοσφαιρικό στο οποίο βρίσκεται ο Άρης και πάντα θέλει να βλέπει τι γίνεται στην τετράδα, πάντα κρυφοκοιτάμε πώς μπορούμε να τρυπήσουμε την τετράδα και να μπούμε, όχι ότι αμάν και ντε θα γίνει και κάτι τρομερό για όποιον βγει τέταρτος, έτσι, πλην από τους τέσσερις, είναι ηθικό το κομμάτι, αλλά και είναι και ότι θα ανεβείς και λίγο, θα πάρεις και κάποιους πόντους. Ο συμπολίτης δείχνει να είναι η ομάδα που αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να έχει στοχευτεί, ως, να αποτελήσει στόχο από οποιοδήποτε άλλο εκτός τετράδας. Και φυσικά η πρώτη κουβέντα, η πρώτη ματιά πέφτει στον Άρη. Στον Άρη που κάνει την προσπάθειά του, με να κάνει την προσπάθειά του να γεμίσει στο ρόστερ του, το οποίο το μισή, η μισή του εντεκάδα ήταν εντελώς άδεια μέχρι πριν μια εβδομάδα. Κάνει μια προσπάθεια στο φινάλι του, της συζήτησης του καλοκαιριού. Ο Θόδωρος Καρυπίδης πήρε ήδη τρεις παίχτες, αριστερό, δεξί, μπακ και τερματοφύλακα, και θα ψάξει άλλους δύο, πιθανολογώ εγώ, έτσι νομίζω, κάπου εκεί θα, εκεί το βλέπω να παίρνει. Θεωρώ ότι θα πάρει σίγουρα ένα στόπερ, θα πάρει σίγουρα ένα εξτρέμ. Φυσικά λένε όλοι, μιλάνε και για ένα δεύτερο στόπερ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ψυχανεμίζομαι ότι θα μείνουμε με ένα στόπερ και ένα Φαμπιάνο δύο και τον Γένσεν τρίτο. Έτσι ψυχανεμίζομαι, αν και δεν θέλω να το πιστεύω, όπως δεν θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουμε και με τρία ακραία μπακ, δηλαδή τις δύο μεταγραφές και το Ρίτσαρντ δηλαδή και τον Πετρίς, και μόνο το Φαντιγκά να αλλάζει τους δύο και να μεταφέρεται από πλευρά σε πλευρά. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουμε και βάθος στην εντεκάδα μας και δεν θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι, παίρνοντας απλά τον εντεκαδά, το στόπερ και έναν ακόμα εξτρέμ. Αυτά τα δύο νομίζω τα πάρουμε σίγουρα. Δεν γίνεται αλλιώς, θεωρώ ότι θέλουμε δύο εντεκαδάτους παίκτες, πιστεύω εγώ ακόμα. Ένα εξτρέμ και ένα στόπερ. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης είναι καλυμμένος στην εντεκάδα του ακόμα. Μετά από εκεί πέρα, αν έρθουν αυτοί οι δύο, θα έχει σχηματιστεί μια παρέα για την αρχική εντεκάδα πάρα πολύ ικανοποιητική, και φυσικά πάντα θα υπάρχει μετά τα ερωτήματα, τα οποία ελπίζουμε να απαντηθούν θετικά όσον αφορά το γέμισμα της ομάδας και τις λύσεις που μπορεί να βρεθούν από πίσω. Γιατί, ξέρετε, η πορεία μιας ομάδας κατ' ουσία εξαρτάται από το τι απαντήσεις έχει η ομάδα μετά την εντεκάδα της. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας από τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Είναι ένας. Δεν ξέρω πόσο απόλυτος είναι, γιατί μπορεί καμιά φορά να μην χρειαστούν και απαντήσεις. Θα μου πεις, θα βγάλει μια ομάδα με 13 παίκτες όλη τη χρονιά, 14, too much. Αλλά δεν θα χρειαστεί δηλαδή, δεν θα φάει κανένα τραυματισμό, δεν θα φάνε κάρτες, δεν θα φύγει ένας νοκάουτ ή τελώσει κανένα δίμηνο. Σε όλες τις ομάδες συλλοσυμβαίνει αυτό. Δεν θα υπάρχουν τεφορμαρίσματα. Αυτό. Ο Άρης δείχνει, αν πάρει στόπερ και εξτρέμ, να ξεκινάει τουλάχιστον στη σέντρα του αγώνα να έχει πάρα πολύ έτσι, θετικό πρόσημο. Μετά θα το δούμε στην πράξη τι λύσεις και τι απαντήσεις μπορεί να έρχονται σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είπαμε για τον Όφη, είπαμε και για τον Συμπολίτη, για τον Παναθηναϊκός, τι να πούμε, ένα μάτς που έπρεπε να έχει 3-0, έριξε 2-2. Νομίζω ήταν μαγική εικόνα το 2-2 των πράσινων με τους Τσέχους. Δυσκόλεψε η κατάσταση μεν,
Θεωρώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός θα το βρει τον δρόμο του. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Όφη με το 3-0 κουτσά στραβά θα το εκμεταλλευτεί, ακόμα και αν χάσει, ακόμα και αν ζοριστεί, θα τα καταφέρει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στο ποδόσφαιρο, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε κάθε Σόφιας δεν είναι και κανένα φόβητρο, δεν είναι και κανένα, καμιά ομάδα η οποία μα και ντε λες. Είναι από αυτές τις ομάδες που σου δίνεται η δυνατότητα σαν Όφη να την κοιτάξει στα μάτια, και Όφη τι έκανε, το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό έκανε. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν είναι η ομάδα, δεν είναι το χωριό, αλλά δεν είναι και κανένα αφόβητρο. Δεν είναι και κανένα τέτοιο. Δηλαδή στην κλήρωση, όταν άκουσε ο Κόντις π.χ. παίζω με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δεν είπε αποκλείστηκα, ούτε είπε ότι προκρίθηκα, αλλά είπε θα παλέψω. Είναι σε αυτά τα μάτς, σε αυτές τις περιπτώσεις που ένα ρημάδι 50-50, κάντο, πάρ το εσύ. Κάτι που μας πόνεσε όλα αυτά τα χρόνια εμάς. Όσον αφορά τον Κόντι, τώρα που γίνεται και πολλή κουβέντα, είχα πει 2-3 πραγματάκια έτσι λίγο θετικά για τον Κόντι. Πάντα όταν κάνουμε συζήτηση για τους Έλληνες προπονητές, έχω μια πάγια θέση ότι Έλληνας προπονητής ποδοσφαίρου δεν υπάρχει. Σαν να πλησιάζουμε προς μια εξαίρεση. Δείχνει πάρα πολύ σοβαρός, πολύ μετρημένος, πολύ συνεπής στην εικόνα της ομάδας που παρουσιάζει, και να δούμε. Έχω πολύ περιέργεια να δω την καριέρα του, την συνέχεια της καριέρας του και σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει. Είναι πάντως ο πρώτος προπονητής μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να έχει προβληματιστεί πάρα πολύ, ότι μήπως βρεθεί ο άνθρωπος που θα αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα που έχω εγώ μέσα μου για τους Έλληνες προπονητές. Αυτά για τις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Όσον αφορά τώρα για τον Όφη, που είναι ένας φίλος μου, ο Δημήτρης από το Λονδίνο, από το Watford, με έστειλε ένα μήνυμα που είπε ότι συγχαρητήρια έδωσε στον Όφη, και το έκανε όχι γιατί είχε έναν ταλκά, ίσα δεν τους πολυχωνεύει τους ανθρώπους, αλλά για να δείξει, να δώσει το στίγμα, και αυτό το πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος του Άρη. Και έχει δίκιο. Ο αντίπαλος του Άρη δεν είναι ο Όφη. Ο αντίπαλος του Άρη δεν θα έπρεπε να είναι Όφη. Ο αντίπαλος του Άρη θα έπρεπε να είναι άλλες ομάδες. Και πρέπει να το καταλάβουμε και να ορίσουμε το δικό μας μέγεθος εκεί που του αναλογεί. Να καταλάβουμε σε ποια ομάδα υποστηρίζουμε και να καταλάβουμε τι πρέπει να ζητάμε από την αθλητική μας, έτσι, τις αθλητικές μας προσδοκίες μέσα από τον Άρη. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι αντίπαλος Όφη, αλλά Όφη έχει ήδη κάνει δύο πραγματάκια που εσύ δεν κατάφερες να κάνεις 10 χρόνια. Ναι, okay, έγινε αυτό. Αλλά θα ήθελα τον Άρη να μην κοιτάει τον Όφη με ανταγωνιστικό βλέμμα. Δεν μπορεί να μπαίνει ο Άρης στην ίδια κουβέντα με κανέναν Όφη. Βέβαια, άμα ρωτήσεις ένα κριτικό, θα σου πει, εσύ δεν ξέρω τι λες, αλλά εγώ ξέρω ότι εσύ μπορεί να μην με βλέπεις, αλλά εγώ έκανα ήδη δύο πραγματάκια παραπάνω από ό,τι έχεις κάνει εσύ. Okay. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, για να είμαστε και ρεαλιστές και να μην μπαίνουμε και σε κουβέντες με οπαδούς μεγεθών που δεν θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα στο κοινωνικό μέγεθος του Άρη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Άρης είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα, ένα τεράστιο αθλητικό κλαμπ με προεκτάσεις πολύ μεγάλες στην ελληνική κοινωνία και όχι στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα σε όλη τη χώρα, και ότι πρέπει επιτέλους να ζητάμε από την ομάδα μας τα πάντα και να μην περιοριζόμαστε στο να πετύχουμε αυτό που πέτυχε ο Όφη π.χ. Δηλαδή στην Κρήτη μπορούν να ζουν το όνειρό τους. Μπορεί να είναι έτοιμοι να ανεβούν στο Λευκό Πύργο της Κρήτης, στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν, μπορεί να θέλουν να σηκώσουν στα ύψη τον Μπούση, στα χέρια, αν και τον κράζανε πριν 4 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να αισθάνονται ότι έχει έρθει το τέλος του δρόμου πλέον κοντά. Αλλά εγώ θέλω τον Αριανό, εάν καταρχάς να κάνει αυτά που τα δύο πρώτα αυτά βήματα που όντως κάνανε κριτική, αλλά όταν τα κάνει να μην τα διαχειριστεί σαν Όφη, να τα διαχειριστεί σαν Άρης. Αν ο Άρης έρθει η στιγμή να κάνει αυτά που
ήδη έχει κάνει η κριτική ομάδα, να μην τα διαχειριστούμε σαν τους, σαν οπαδοί μιας μικρής ομάδας που είναι έτοιμη να αρχίσει να κολυμπάει μέχρι να πάει απέναντι στην, να πέσει στη θάλασσα στην παραλία Σαλονίκης και να πάει κολυμπώντας μέχρι τη Χαλκιδική από τη χαρά της που πήρε το πρωτάθλημα, το κύπελο και το Super Cup μετά από 2 μήνες και μπήκε στην τέτοιο. Ναι, θα το χαρούμε, ναι, θα το πανηγυρίσουμε, ναι, θα το. Ναι, φυσικά εννοείται, δεν θα στεναχωριόμαστε κιόλας, αλλά με πολύ μεγάλο τέτοιο για την επόμενη μέρα μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι το πώς διαχειριζόμαστε πράγματα που έρχονται και το πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, στον άλλο κόμμα δεν ήσταν καν αυτά τα πράγματα. Anyway, οπότε ας περιμένουμε να δούμε και την γενικότερα τη συνέχεια. Αυτά με, με τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε των ελληνικών ομάδων που, εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε και τις ρεβάνς. Στους ομίλους θα έχουμε σίγουρα τον Όφη, σίγουρα την ΑΕΚ, σίγουρα τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός 50-50 πλέον, ο συμπολίτης 50-50 επίσης. Εγώ βέβαια 50-50 τα λέω τυπικά, ουσιαστικά για μένα ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο πιθανότητα το πω ότι ο ΠΑΟΚ. Αλλά anyway, ας το βάλουμε ένα 50-50 έτσι λίγο τώρα. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε ποιους. Να πούμε καλημέρα, ο Κώστας όχι, η Αφροδίτη πρώτη. Κιτρινό μαύρη, καλημέρα δάσκαλε, λέει η Αφροδίτη. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου και στην εκεί καλημέρα μας και στην καλησπέρα μας στην Κατερίνη, έτσι, από ό,τι βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματά σου, από Κατερίνης, έτσι, είσαι η Αφροδίτη που είχαμε κάνει και την κουβέντα για το Θωμά. Μια Κατερίνη, η οποία, φίλε, πραγματικά, εκεί όταν λες Κατερίνη, το πρόσωπο του Θωμά έρχεται δίπλα σου, δίπλα της στην πόλη. Νομίζω ότι όλοι μας το παθαίνουμε αυτό, ότι έχουμε συνδέσει τον το Θωμά με την πόλη. Το είπα το πρωί και θα το ξαναπώ, λέει ο Βαγγέλης. Το μάτς είναι καθαρό διπλό, λέει ο Βαγγέλης. Για την Καλαμάτα είναι καθαρό διπλό. Μπορεί ο Άρης να το πάρει. Μπορεί να το πάρει το μάτς. Προφανώς και μπορεί να το πάρει. Αυτό θα έλειπε να μην μπορεί ο Άρης να πάρει ένα παιχνίδι μέσα στην Καλαμάτα. Είδαμε την Καλαμάτα να κάνει το 4-2 με τον Πανετολικό. Δεν ξέρω από αυτό και μετά αν κάποιοι θορυβηθήκανε. Καλό είναι που έγινε. Να μην πάμε σαν να παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι κερδισμένο πριν γίνει. Θα πρέπει να μπει στο γήπεδο η ομάδα υποψιασμένη ότι αν δεν είναι αυτή που πρέπει δεν θα τα καταφέρει. Ελπίζω να είναι αυτή που πρέπει. Ελπίζω να είναι αυτή που πρέπει. Κάτι που θα βοηθήσει σε πάρα πολλά επίπεδα τον οργανισμό. Δεν το διάβασα το υπόλοιπο, Βαγγέλη, γιατί θα γεννήσει συζητήσεις αυτό. Είχα το λόγο που δεν διάβασα. Χωρίς να λέω ότι είσαι στην καρακοσμάρα σου. Δεν λέω ότι είσαι στην καρακοσμάρα σου, αλλά είναι μερικές, ρε παιδί μου, ατάκες, τις οποίες ακόμα και αν συμφωνώ ότι μπορεί να συμβούν, δεν μπορεί να υποθούν δημόσια. Έτσι. Οπότε, ας το αφήσουμε στο μισό το μήνυμα, Βαγγέλη. Αλλά δεν λέω ότι είσαι και στην καρακοσμάρα σου. Δεν λέω ότι είσαι στην καρακοσμάρα σου, αλλά θα γεννήσει κουβεντούλες. Ειδικά αν το δικό μου στόμα πει τέτοια πράγματα. Είναι και το ποιος θα λέει. Ο Κωνσταντίνα. 2 τίτλοι σε 3 μήνες απέναντι σε μεγαθύρια τη ΕΠΟ με το ένα πόδι στους ομίλους Europa. Αυτά για όσους χαχανίζουν με μεταγραφές, λέει η Κωνσταντίνα. Αν την πούμε τώρα ότι έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Τόσο πολύ. Πόσο μάλλον ότι, ξαναλέω ότι αν τα κάναμε εμείς αυτά, αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι ο Αριανός, εκτός από τη δεδομένη χαρά που θα είχε, θα είχε νοικιάσει ένα, θα είχε πάει στο Λευκό Πύργο, θα το είχαμε πάρει, παιδί μου, το είχαμε βάψει και την Όμαυρο, και θα παίρναμε αγκαλιά τον Θόδωρο και θα τον βάζαμε εκεί και θα τον λέγαμε, μετά από αυτά που έκανες αξίζει να είσαι εδώ για τα επόμενα 122,5 χρόνια. Φοβάμαι ότι αυτά θα γινόντουσαν. Αν έκανε αυτά που η ομάδα, αυτά που έκανε μέσα σε 2-3 μήνες ο Όφη. Δείγματι ότι
πολύ εύκολα θεοποιούμε και βασικά και πολύ εύκολα για τους λόγους που θεοποιούμε εμείς απαξιώνουμε και τους άλλους. Είναι λίγο διφατικό αυτό, αλλά είναι anyway. Αυτό που ελέγχθη όσο μεγαλώνει όφη τόσο ας μικραίνει, τι να πούμε τώρα, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, ο οποίος θυμάται ατάκες τις οποίες είχαν υποθεί και εμείς, όχι εγώ, εγώ δεν το είχα σχολιάσει καν, δεν είχα πάρει θέση. Αλλά έβλεπα τότε να είναι, να γίνεται ένας χλεβασμός και μια ειρωνία. Δεν μπορώ να πούμε κάτι τώρα, αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, και μάλλον αυτή η ατάκα σου μιλάει, αναφέρεται σε αυτούς που χλεβάζαν ή που ειρωνευόντουσαν. Αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει εμάς, πέρα από αυτό όμως, Παναγιώτη, είναι το να καταλάβουμε ότι αυτό που ζητάμε να γίνει δεν χρειάζεται ούτε να τα βάλεις με τη μαφία, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε καν την ΕΠΟ, δεν χρειάζεται να σε ενοχλεί το touch στο αγρίνιο. Μπορείς να κερδίζεις και καμία ευρωπαϊκή προκρισούλα χωρίς να αναφέρεσαι ότι κάπου το Φεβρουάριο τον προηγούμενο πήγες και σας φάξανε μέσα στο Αγρίνιο ή μέσα στη Λιβαδιά ή στις Σέρες ή ξέρω και εγώ πού. Μπορεί μια ομάδα στην Ελλάδα και έτσι όπως ανεβαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μπορεί και έτσι όπως βγαίνουν και πέντε ομάδες, έχει τον χώρο χωρίς να τον ενοχλεί κανένας να μεγαλώνει. Έχει τον χώρο. Και πόσο μάλιστα όταν ξεκινάει και από μεγαλύτερο σημείο, από καλύτερο σημείο, σαν δηλαδή αυτή τη στιγμή μετά τους τέσσερις πλούσιους, αυτός που είναι στο καλύτερο κομμάτι, στο καλύτερο σημείο εκκίνησης για να ψηλώσει είναι ο Άρης. Εξορισμού, σαν σύλλογο, σαν μπραντ. Έτσι. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται να κάνει λιγότερα πράγματα από ότι οποιαδήποτε άλλος μη πλούσιος για να ψηλώσει. Δηλαδή τώρα, για να σας καταλάβεις, ο Όφη έχει στο απόγειο της ιστορίας του έκοψε 7.000 εισιτήρια με δύο διαρκείας. Με δύο τίτλους σε τέσσερις μήνες και μπροστά του με ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έκοψε 7.000 διαρκείας. Αυτή είναι η δυναμική του. Το απόλυτο πικ του αιώνα. Αυτό είναι. Τα 7.000 διαρκείας για τον Άρη είναι και μην με πει κανείς τώρα για τα 2.500 τώρα, τα 7.000, τα 6 και τα 7.000 διαρκείας για τον Άρη είναι απλά τα διαρκεία που μπορεί να φέρει μετά από την επάνωδο από τη Β' Εθνική στην Α, η προσδοκία και το όραμα μπας και γίνει κάτι. Ο ένας τα 6-7.000 διαρκείας τα κόβει στην προσδοκία μπας και γίνει κάτι και ο άλλος τα 7.000 διαρκείας το κόβει στο πικ του αιώνα του. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο πρόεδρος σε κάθε περίπτωση του Άρη ή του Όφη δεν έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα, τον ίδιο δρόμο να διανύσει. Του Άρη έχει πολύ λιγότερο δρόμο να διανύσει. Του Όφη έχει περισσότερο. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται να τα βάλεις με τη μαφία όπως είναι η καραμέλα αυτή. Ποιος να έρθει τώρα στον Άρη και να τα βάλει με τη μαφία και οι τέσσερις, οι γκάγκστερ και οι ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά θα είχαν μία μικρή βάση εάν μιλούσαμε για ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που έβγαζε τέσσερις στην Ευρώπη και εκεί οι γκάγκστερ με τα όπλα στο παραμάσχαλα σου απαγορεύαν να βγεις τέταρτος. Τώρα δεν σε απαγόρευσε κανένα να βγεις τέταρτος, να βγεις στην Ευρώπη δηλαδή, γιατί πέντε βγαίνανε. Το έκανες με χαρακτηριστική άνεση συνεχόμενες φορές και δεν κατάφερες να κάνεις όχι να μπεις σε ομίλους, ούτε να φτάσεις στο play-off, δηλαδή να κάνεις δύο ρημάδες προκρίσεις συνεχόμενες, η μία από τις δύο ήταν και αυτονόητη. Έπαιζες με ένα χωριό. Η μία ακόμα σημαντική για να φτάσεις στο play-off. Δεν έγινε ούτε αυτό. Έως πάντων. Αλλά μας νοιάζει να κάνουμε κινήσεις που θα γράψουν τα site, ταράζει τα νερά, βόμβα ο Άρης, και κόλπο γκρόσο και όλα αυτά τα ωραία που διαβάζουμε καμιά δεκαετία χρόνια τώρα. Σε ποιον Άρη πέφτει
ότι η πρώτη ματιά, ρε Μίτσο, το ιδανικό πρωτάθλημα χωρίς φιλικά και διατησία, ο Άρης, ο Όφη ήταν φαβορή για τετράδα, σοβαρά μιλάμε. Τι νοείς, ο οποίος Όφη εξέθεσε τον Καρυπίδη αναπονόρθωτα, λέει ο Δημήτρης. Okay, τόσα χρόνια φωνάζαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα στον Άρη δεν είναι τα λεφτά που δεν έχει ο Καρυπίδης, αλλά τα λεφτά που δεν έφερε από την Ευρώπη. Σωστά. Ο Όφη θα βγάλει μια δεκάρα χωρίς τα έσοδα από ισοπαλίες, νίκες και οι παίκτες του θα πάρουν υπεραξία πολύ. Σωστά. Ναι, η πρώτη ματιά, λέω στον Άρη, είναι. Επειδή μου ότι. Αν κάποιος. Λέω γενικά διαχρονικά για το όνομα που κουβαλάς, βρε Δημήτρη, λέω τώρα. Ότι αυτό δεν είναι. Αυτό που ανέφερα, που είπα για την πρώτη ματιά, δεν αναφέρεσαι. Ότι όταν θα κατρακυλήσει ένας από τους τέσσερις πλούσιους, θα τον πάρει κάτι βόλτα, πρώτη ματιά όλων λένε ότι θα το εκμεταλλευτεί ο Άρης. Ο Άρης είναι αυτός που θα εκμεταλλευτεί, αφού ο Άρης είναι ο μόνιμος πέμπτος αυτή τη στιγμή. Και είναι και διαχρονικά η ομάδα η οποία και το πιο κοντά σε όλους και σαν μπραντ και σαν μέγεθος και σαν. Και είναι και πέμπτος όντως. Τουλάχιστον έχουμε και θέση. Όχι τώρα, στην αρχή είπες ότι πρώτη ματιά για να μπει κάποιος στην τετράδα πέφτει στον Άρη. Ναι, αυτό για να μπει κάποιος στην τετράδα πέφτει στον Άρη, γενικά λέω ρε παιδί μου. Στην αρχή το είπα, ναι, ότι πρώτη ματιά για να μπει κάποιος στην τετράδα πέφτει στον Άρη. Από έναν ουδέτερο, άμα του μπει στο έναν ουδέτερο. Ποιος είναι, παιδί μου, ο πρώτος σύλλογος που μπορεί να εκμεταλλευτεί ποδοσφαιρικά το κατρακύλισμα κάποιων από τους τεσσάρους πλούσιους? Θα σου πούνε όλοι μηχανικά, αυτόματα θα πάει η απάντηση. Ο Άρης. Άλλο αν στην ουσία μπορεί ο Άρης να μην τα καταφέρει ή να αυτοκτονήσει ή ξέρω και εγώ τι, να μην ανταποκριθεί ή οτιδήποτε. Φέτος, ας πούμε, τώρα που έφυγε ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος, λέει, όταν έφευγε, με λέει, ρε, εσύ, λέει, ο. Οι συμπολίτες είναι πολύ χάλια. Λέω είναι, ναι. Λέει είναι μια καλή ευκαιρία φέτος. Είναι καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτείς αυτή την κατάσταση και να κάνεις το. Να κάνεις το τσάβλα, να κάνεις το τσάβλα. Λες και να πας και ένα πρωτάθλημα. Αλλά τέλος πάντων να ψηλώσεις τουλάχιστον ψυχολογικά, ηθικά, να μπεις στην τετράδα. Πάλι λέω ναι, είναι. Λέω ο ΠΑΟΚ σου δίνει το δικαίωμα αυτό. Έτσι πως φαίνεται τώρα. Και τι με λέει ο Νίκος, και συμφώνησα. Με λέει, αν δεν κάνει καμιά με γης του κάλους ζεμπεκιά πάλι, ο ίδιος ο Άρης, άντε να μην πω ποιος, να λέω απλά ο Άρης, γιατί μερικοί θίγεστε κιόλας, θα ακούτε το όνομα του της λατρείας σας, αν δεν κάνει, λέει, κάτι, έτσι φοβερό και τρομερό, λίγο να το αφήσει να τσουλήσει λίγο, μπορεί, λέει. Μπορεί και να το εκμεταλλευτεί. Μπορεί, ρε Νικόλο. Μπορεί. Δείχνει η ομάδα να προσπαθεί να κάνει την προσπάθειά της, να μήπως και καταφέρει. Βέβαια, όλα αυτά που στις 21 Αυγούστου μιλάμε, η ομάδα δεν έχει πάρει δύο στόπερ. Ασκά δύο, ένα δεν έχει πάρει. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει να ξεκινάει η ομάδα βάζοντας στην εντεκάδα της, ξεκινώντας την εντεκάδα της στην πρεμιέρα, χωρίς προβλήματα τραυματισμών και καρτών, με παίκτη που δεν είναι η φυσική του θέση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και μην μου πείτε ότι όλοι κάνουν κινήσεις τώρα, κάνουν κινήσεις όλοι για να βελτιωθούν, αλλά έχουν τους παίκτες να παίξουν στην πρεμιέρα ο καθένας στη θέση του, αλλά θέλουν να πάρουν καλύτερους. Μην το λέτε αυτό συνέχεια, μην το λέτε και μην το ξαναλέτε ότι να όλοι κάνουν μεταγραφές και. Ναι, φυσικά κάνουν όλοι. Ναι, εννοείται. Αλλά να παίξει στην πρεμιέρα έχοντας παίκτη σε άλλη θέση από τη θέση την οποία είναι, χωρίς να σε απασχολούν ούτε τραυματισμοί ούτε κάρτες, να το κάνεις αυτό στο πρώτο μάτς, συγγνώμη, λίγο δεν το ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά ερχόμαστε εδώ και λέμε έχουν την αισιοδοξία, γιατί προσπαθούμε να κοιτάξουμε τα θετικά για τη μεσοεπιθετική μας γραμμή, ότι έχουμε 4-5-6 καλά παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά και προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου από τα καλά, ελπίζοντας ότι θα διορθωθούν αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, θα γίνουν, έστω και με την έναξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή από Δευτέρα, με λέει ένας χτες, πήραμε στόπερ, το λέω γιατί να πάρουμε. Παρασκευή, θα παίξει μήπως Σάββατο. Άστο από Δευτέρα, λέω, γιατί να βιαστούμε. Και ούτε όταν θα έρθει, αν θα έρθει, που θα έρθει σίγουρα, και άμα είναι και καλός παίχτης, θα πω και τι έγινε. Πάλι θα το χειροκροτήσουμε. Πάλι θα πούμε, ουφ, πήραμε τουλάχιστον για επόμενα μάτς. Δεν θα πούμε, δεν θα το απαξιώσουμε, μη στεναχωριέστε. Δεν θα πούμε και τι έγινε. Αλλά
παιδιά, τώρα να ξεκινάμε στο πρωτάθλημα έχοντας ένα χαφ στη θέση του στόπερ, χωρίς να έχεις τραυματισμούς, χωρίς να έχεις κάρτες, στην πρεμιέρα. Εντάξει τώρα. Δεν είναι συμπολίτης. Συντοπίτης είναι, λέει. Δεν είναι συμπολίτης. Συμπολίτης είναι. Άλλη συμπετρία. Χάιλενγκ Χάους. Πώς το είπες? Χάιλενγκ Χάους. Ο Κόντης θα είναι ο επόμενος προπονητής ή μεθ' επόμενος του Καρυπίδη. Μπορεί, ρε Βαγγέλη, ξέρω κι εγώ. Δείχνει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος ή μεθ' επόμενος του Καρυπίδη. Γιατί ο Καρυπίδης, προφανώς και το λες αυτό, γιατί ο Καρυπίδης έχει το βλέμμα του ψάχνοντας τον ένα προπονητή που θα κάνει τη διαφορά. Τον ψάχνει. Δείχνει πάντως ο Κόντι του, και τώρα που λες Κόντι, τι έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα, τον Κόντι τον άλλον, ρε. Είπε για τον Ιταλό, τον Ματσεράτη, Ματσεράνη, πώς τον είναι αυτόν τον Ηρακλή, είπε και τι δεν είπε, λέω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τον έβγαλε άχρηστο, ξετών, εννοείται, τους παίκτες όλους, τις επιλογές του, κανονικά. Ρε τι θα καλά εκεί πέρα, θα έχουμε σκηνές απείρου καλού στο γυρεό, αλλά τέλος πάντων. Τα έχω πει για τον Ηρακλή. Η πρώτη εικόνα, δεν ξέρω, πάντα πατάω μια πισινή, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Η χρονιά είναι μακριά, μπορεί να έρθουν αλλαγές, μπορεί να έρθουν οτιδήποτε. Η πρώτη εικόνα που είδα το 90 λεπτό. Μην πάτε μακριά. Έρχεται ένας στο συμπαρέα και λέει, αυτός δεν ήταν Ηρακλειδέας. Και απευθύνεται σε Ηρακλειδέα. Και το λέει, τι έγινε, ρε Σικώστα, λέει. Τι γίνεται με το Βόλο, λέει, τι φάση, λέει, πώς, πολύ χάγια, ρε. Και τι απάντησε ο οπαδός του Ηρακλή. Καμιά φορά, ξέρετε τι, οι οπαδοί των ομάδων μπορεί να κάνουν τις πιο τρολ ατάκες απέναντι στις ίδιες τις ομάδες. Είναι πιο επικές οι ατάκες. Γιατί το λένε αυθόρμητα και δεν το λένε και κακοπροαίρετα. Το λένε γιατί τους βγαίνει έτσι από τη... Και απαντάει ο οπαδός του Ηρακλή στον φίλο του Αριανός, τον έκανε την κουβέντα. Του έθιξε το θέμα του Ηρακλής Βόλος το 3-1. Τι έγινε, Σικώστα, το λέει, γιατί πολύ χάλια η ομάδα. Και απαντάει ο οπαδός του Ηρακλή, εντάξει, λέει, παίζαμε με ομάδα Super Link. Αλήθεια, λέω τώρα. Έτσι απάντησες. Έτσι απάντησες. Τι έκανα, λέει. Λέω, και εσύ Super League ξεκινάς. Καλά, άσε, λέει, ξεκινάω. Ξεκινάω, λέω, δεν είμαι. Τι έκανα τώρα, λέει, πεθάνουμε. Εσύ, λέει, το είδες για ομάδα Super League αυτό. Όχι, λέω. Είναι αυτό το πικρό, το χιούμορ που σου βγαίνει εναντίον στην ίδια σου την ομάδα καμιά φορά, και δεν το είπε με κακία, ρεαλιστικά μίλησε ο άνθρωπος, την έθιξε την ομάδα του εκείνη τη στιγμή, αλλά του βγήκε έτσι. Του βγήκε έτσι γιατί ήταν και αλήθεια, να σας πω την αλήθεια. Δεν ήταν ο Ηρακλής η εικόνα του ομάδα Super League. Μπορεί να αλλάξει, ξαναλέω. Εγώ ξέρω. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να λείπαν παίκτες, δεν ξέρω. Αλλά αυτή η εικόνα δεν ήταν ομάδα Super League. Καλησπέρα. Πώς λες να κατεβάσει αύριο την ομάδα? Εσύ μου θυμίζεις ότι Τέο, εσύ μου θυμίζεις την ατάκα που πολλές φορές λέω εγώ έτσι για το τρολάρισμα, για το χαβαλέ έτσι, αλλά τα λέω πρέπει να νιώθεις κιόλας και λίγο από πλάκα και λίγο. Αυτό τώρα όπως λέγαμε πριν για τον Ηρακλειδέ, λέω, ο Άρης έχει, είναι η πιο σταθερή ομάδα στο θέμα του προπονητή, έτσι. Έχει 12 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Δηλαδή, πιο στη χάρη μας. Τέλος πάντων, πώς λες να την κατεβάσει την ομάδα αύριο, λέει ο coach. Δεν λες ο coach, λες κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Το πολυεργαλείο ο Γένσεν μέχρι τα Χριστούγεννα θα εκπαιδευτεί ως στόπερ επαρκώς, μετά δεν φοβάμαι, λέει. Ο Ρέγκες με τις ατελείωτες άκρες του θα κάνει ένα αξιώμα χρόνο, χωρίς να χρειάζεται φέτος να θυσιάσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εδώ μεταξύ για το Ρέγκες, ο Ρέγκες μάλλον διασκεδάζει την παρουσία του στον Άρη. Τώρα που λες για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, η ομάδα θα παίξει χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως έπαιξε και πέρσι χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όλο τον χρόνο, έτσι. Βασικά, ο Άρης δεν έχει παίξει καμία χρονιά με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι. Γιατί άμα ακούσεις κάποιο που θα λέει ότι βγήκαμε 7 φορές, 6, 5, πόσες φορές βγήκαμε Ευρώπη, επίσης όσο αλήθεια είναι αυτό, είναι και η αλήθεια ότι σε καμία χρονιά μας δεν μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή αγώνες και δεν είχαμε και ποτέ μπροστά μας το πρόβλημα το να πώς θα αντέξει η ομάδα σε αυτή τη συνθήκη.
και έπρεπε να το εκμεταλλευτεί κάποια από τις πολλές φορές που η ομάδα δεν είχε το χειμώνα Ευρώπη, ενώ βασικοί της αντίπαλοι είχαν όλη η Ευρώπη. Ακόμα και φέτος ο Όφη θα έχει Ευρώπη, χωρίς να αποτελεί το βασικό σου αντίπαλο. Υποτίθεται ότι ο Άρης πάντα ξεκινάει από συγκεκριμένη, έτσι, συγκεκριμένο level και κίνηση από συγκεκριμένο βατήρα και βλέποντας συγκεκριμένα πράγματα, στα οποία δεν περιλαμβάνεται Όφη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Όφη έχει μπει στην κουβέντα πλέον και με την κατάκτηση του κυπέλου και του Super Cup και με την πρόκρισή του. Με το 3-0 όχι ακόμα την πρόκρισή του, γιατί μπορεί να μην προκριθεί. Μπάλα δεν ξέρει ποτέ κανένα τι γίνεται. Λοιπόν, και έχει βάλει και τον πύχη ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας νοιάζει τι κάνει ο κριτικός. Θα τα κάνουμε εμείς είναι που επιτέλους πρέπει να εκμεταλλευτούμε μια χρονιά που δεν έχουμε Ευρώπη. Να μην την εκμεταλλευτούμε μια φορά. Δηλαδή, τώρα π.χ. λέει ο Νίκος πριν που έφυγε. Θα μου πεις. Καλά, μέχρι να φύγει ο Νίκος, τι τα όλα τα είπατε. Τα είπατε. Λέει ο Νίκος πριν. Σωστό και αυτό επίσης. Γιατί τον είπαμε, έγινε η κουβέντα που αυτόματα πάει η κουβέντα, είναι της εποχής, είναι επίκαιρο με τον Όφη, τι γίνεται και τι κάνει και την εικόνα του και όλα αυτά. Και λέει ο Νίκος, άξι, δεν είπε και κάτι τόσο παράλογο. Λέει, εσύ Μίτσο, λέει τώρα θα αντέξει τώρα Όφη, λέει σε δύο διοργανώσεις. Πόσο ρόστερ να έχει ο Όφη. Μαζί σου λέω. Είναι μια σωστή ανάγνωση, ένα σωστό προβληματισμό, στον οποίο θα μπορούσε να. Μακάρι να. Έτσι να πάει όπως λέει η λογική, ότι δεν θα. Έχει τόσο ρόστερ ο Όφη που να αντέξει σε δύο διοργανώσεις. Με αυτό το budget. Έκανε ρόστερ 20 ποδοσφαιριστών που μπορεί να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το, θα το δούμε στην πράξη. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Πάντως εμείς τόσο καιρό χωρίς να έχουμε δύο διοργανώσεις και έχουμε δεν εκμεταλλευτήκαμε ποτέ τίποτα. Ο Νίκος, τα συγχαρητήριά μου στους κριτικούς, πάνε μόνο για το ότι στην δεκάδα είχε 9 Έλληνες και 7 ξένους σε όλο το ρόστερ. Ναι, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή με τους 9 Έλληνες. Μια άλλη κουβέντα. Δεν είμαι, για να μην τώρα επειδή κατάφερε αυτό να μην πάω κι εγώ και εύκολα έρθω στη φάση να πω είδατε Όφη όπως το κάνουν όλοι. Δεν το λέω. Δεν μπορώ να πω ότι αν ήμουνα στον Άρη και έβλεπα με 9 Έλληνες να πήγαινε θα αισιοδοξούσα. Βέβαια εσύ ας μην αισιοδοξούσες. Σας ερχόταν κάποιος και έκανε μια δουλίτσα καλή και εσύ ας μην αισιοδοξούσες. Εντάξει, μετά Χριστόν προφήτης μπορεί να είμαστε όλοι. Αλλά αν με λέγανε ότι θα πάει η ομάδα με 9 Έλληνες και αυτοί οι 9 Έλληνες δεν είναι και διεθνείς. Πού μπορεί να πάει. Δεν θα το πίστευα και πολύ, σας πω την αλήθεια. Μην το παίζουμε τώρα ότι μετά το. Αφού. Αλλά συγχαρητήρια μπορώ να τους δώσω ότι το κάνανε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Με 9 Έλληνες να έχει αυτή την εικόνα. Τους είδα και στο Super Cup με την ΑΕΚ. Δεν είναι ότι το πήραν. Ήταν πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό και αρχίζει και ψηλώνει στα μάτια μου ο Κόντης και ίσως αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα. Όταν με αυτό το ρόστερ που διαβάζω έχεις αυτή την εικόνα, οφείλω να σταθώ λίγο στο όνομά σου. Και όταν δεν έχει καμία 20ετία πίσω του αποτυχιών για να πω ότι έλα του κάτσε μια χρονιά, καταλαβαίνετε όλοι για ποιους προπονητές λέω. Ο Χρήστον τον είναι το να το ξέρω. Θυμάμαι και το όνομά του. Ο τυπάκος αυτός εδώ δεν έχει από πίσω του καμιά 15ετία, 10ετία, 20ετία γυρολόγου που ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας, έκανε μια καλή χρονιά ή δύο καλές χρονιές. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιους λέω. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ο Παπαδόπουλος. 20 χρόνια προπονητής. Τον βαφτίσατε Κλοπ. Επειδή έκανε μια καλή χρονιά το Λεβαδιακό. Δεν είναι εύκολο να βαφτίζω εγώ Κλοπ κανέναν από μια τέτοια χρονιά. Ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πρώτα του 3 χρόνια, αυτά είναι. Παναθηναϊκός, Όφη, Όφη. Αυτά είναι τίποτα άλλο. Και τα 3 είναι αφανκαρτέ. Και τα 3. 2,5 χρόνια πόσα είναι. Δικαιούται να πεις ότι εσύ αυτός δεν έχει καμία αποτυχία μέχρι τώρα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έκανε ποτέ και έκανε τώρα. Ξεκίνησε και κάνει συνέχεια πράγματα. Έτσι, να είμαστε και λίγο. Πήρε το μάτι μου.
Για πες μας 115 χρόνια ιστορίας, πόσες φορές πήγαμε όμιλος. Πήγαμε, πάντως πήγαμε. Από το να μην πάμε καθόλου, πάντως πήγαμε και τώρα βάζεις αυτόν τον γκολ. Πόσες φορές πήγαμε, πήγαμε. Πάντως. Δεν είναι μία, είναι παραπάνω από μία. Αλλά και μία να πηγαίναμε, πήγαμε. Τι μου το λες, από το μηδέν. Πάντως σίγουρα έχουμε πάει περισσότερες φορές από το μηδέν. Και μία να ήταν που δεν είναι. Τώρα αυτόν τον γκολ έβαλες με αυτό που με ρώτησες, Λεωνίδα. Γιατί δεν είναι, δεν ζητάς στους ομίλους στον πρώτο χρόνο για να μου το πεις. Είναι 8 τα χρόνια. Λάβες. Δηλαδή 0 στα 8, τι μου το λες με τα 115 χρόνια ιστορίες, πόσες φορές ομίλους. Πάλι μικραίνει την ομάδα, βρε Λεωνίδα μου. Και σε συμπαθώ γενικότερα. Δηλαδή τώρα αλήθεια. Αλήθεια, βραγόρι μου τώρα. Έκανες αυτή την ερώτηση. Στο πρώτο κομμάτι. Για το δεύτερο. Το ότι για τη Φραπάρ και τον Κόντι και αυτά, δηλαδή εσύ θες να μου πεις ότι, γιατί τώρα η υποκρισία περισσεύει. Αν δηλαδή ο Όφη πάρει, συνεχίσει αυτή την κάνει, έτσι, κάνει αυτό που κάνει. Και το καλοκαίρι πάρει ο Γαρυπίδης τον Κόντι. Τον Κόντι, Λεωνίδα. Εσύ θα πεις, δεν το θέλω τον Κόντι γιατί η Φραπάρ μας έκλεψε πει δύο χρόνια από το κύπελο και ο Κόντις ήταν εκεί. Αυτά να πεις. Έλα ρε Λεωνίδα τώρα. Έλα ρε αγόρι μου τώρα που για να κάνουμε συζήτηση και αντίλογο μου λες αυτό. Και αν η γιαγιά μου λες, είδες από αυτό που απαντάς μόνο καταλαβαίνεις τι θα πεις. Άρα μην μου χρησιμοποιείς πράγματα τα οποία δεν θα τα σκεφτώσουν ούτε εσύ προκειμένου σε μια άλλη κατάσταση να πεις κάτι. Και αν η γιαγιά μου αμέσως ρε Λεωνίδα, αμάπια. Δηλαδή τώρα αλήθεια. Το πρώτο μήνυμά σου για τα 115 χρόνια είναι αυτό το γκολ μικρή τον Άρη. Μικρή τον Άρη. Το χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το δεύτερο μήνυμά σου είναι άσχετο. Άσχετο. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ θα βγάλω αυτό το τέτοιο, τον κλεφτοκοτά που λες τον κάνεις Θεό και δεν είπα Θεό, είπα να σταθούμε στο όνομά του μήπως αποτελέσει, το Θεό δεν τον έκανα. Γιατί ακόμα και από την υπερβολή σου αυτή που λες, καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι Λεωνίδα. Δεν έκανα Θεό κανέναν. Απλά είπα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το όνομα μπας και αποτελέσει τον πρώτο προπονητή που μπορεί να κάνει ξέρεις τον κανόνα. Εσύ λοιπόν θα το βάλω φωτογραφία ότι χαρακτηρίζεις κλεφτοκοτά τον Κόντι. Αν το καλοκαίρι δηλαδή ο Κόντις έρθει στον Άρη, εσύ θα βγεις και θα πεις πήρε ο Καρυπίδης τον κλεφτοκοτά. Αυτό θα πεις. Ωραία. Θα το βγάλω λοιπόν φωτογραφία και θα δούμε λοιπόν αν ποτέ, μακάρι ρε φίλε να έρθει ποτέ, έτσι μόνο και μόνο έτσι για το χουλιαμά με σένα, που θα πεις κλεφτοκοτά. Και πάλι σου λέω ότι εγώ δεν τον κάνω Θεό. Ούτε έχω καταλήξει ότι αμάν και ντε είναι και κανένας ο Κλοπ. Αλλά δικαιούται να σταθούμε λίγο στο όνομα του. Αυτό είπα. Γιατί πάλι παρεμεινευόμαστε. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Εσύ αναπαράγεις ότι εγώ τον έχω κάνει Θεό. Όχι. Θεό δεν τον έχω κάνει. Αλλά ότι δικαιούται μια καλή κουβέντα και μια ματιά πάνω του, τι δικαιούται. Anyway. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Λεωνίδα, το έχεις αυτό έτσι. Άλλης Βλάβηλη, περίμενε. Καλημέρα Δημήτρη, περίμενε να αλλάξουμε. Λεωνίδα, σταμάτα λίγο να μιλήσουμε κανέναν άλλον. Σωτήρης. Καλησπέρα Δημήτρη. Όλα, okay, λοιπόν, τώρα λέμε για Κόντι και Όφη σε περίπτωση μια ισχύ γιατί μπάλα είναι και πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και χάσει όφη 4-0. Μπορεί να γίνει. Σωτήρι, ναι, μπορεί να γίνει. 4-0. Μπάλα είναι. Πριν δεν είπα πάνω στη ροή του λόγου, είπα απεράσει όφη και μπορεί να γίνει 4-0. Φυσικά μπορεί να γίνει. Μπάλα είναι. Φυσικά εννοείται η Σωτήρι. Για άποψη όλων μας για προπονητή αλλά και την επιλογή των 9. Φυσικά. Όπως ήδη είπα, δεν ταυτίστηκα αυτό με το ότι 9 Έλληνες, ήδη αν άκουσες πριν. Εγώ μετά Χριστό Προφήτη δεν θα το παίξω. Εγώ, αν με έλεγε ότι ο Άσης ξεκινάει με αυτό το ρόστερ, θα γκρίνιαζα. Τι θα έκανα. Τι θα έλεγα, μπράβο. Θα γκρίνιαζα. Ναι, Σωτήρη. Ταυτίζομαι με αυτό το μήνυμα. Όλοι μετά Χριστό Προφήτη είναι. Απλά εγώ λέω ότι δεν είπα τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ότι μας αναγκάζει λίγο αυτός ο τύπος. Έχει κάνει τα πρώτα του 2-3 χρόνια προπονητικής. Δεν είναι χτες ή προχτές. Να μας κάνει να σταθούμε λίγο σε αυτό, να τον δούμε. Όχι να βγάλουμε απόφαση ότι είναι αμάκιντε ο Κλοπ. Να τον δούμε τα επόμενα χρόνια, αυτό είπα.
Με κάνει δηλαδή, μου κινεί την περιέργεια. Αυτό είπα, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. Και αυτό με τους 9 Έλληνες, εγώ θα τσινούσα. Τώρα το περηφανεύονται όλοι. Ναι, εντάξει, συγχαρητήρια να τον πει στον άνθρωπο. Γιατί με τον πει συγχαρητήρια. Αφού παρουσιάζει αυτή την εικόνα με τους 9, εγώ δεν το πίστευα. Τα κάνω τώρα. Με το ζόρι. Ή να το πω τώρα ότι είδατε. Ότι. Έτσι μετά τα αποτελέσματα, εύκολα τα λέμε. Πριν είναι το θέμα. Αλλά και μετά όταν γίνονται, πρέπει να τα δούμε, ρε φίλε, εντάξει. Θα έχει σημασία. Ο Κόντης Δημήτρη έχει πάρει περισσότερα κύπελλα από όσα ο Άρης λέει. Εντάξει τώρα αυτό. Έχει αυτό. Και εσύ είσαι σημασία τώρα. Πες αυτούς από τα. Από το Hagen House να ηρεμήσουν. Εμείς είμαστε από το Βούβερ Ταλιάγρι. Ωραίο αυτό. Έχει την πλάκα το αυτό με τους Γερμανούς εδώ. Σε εισαγωγικά. Τον Δόνι δεν τον έχει ψηλά για να προπονητή την καλημέρα μου από το Κιτρόνο Μαυρολούνα. Δεν τον έχω. Δεν έχω. Δεν τρελαίνομαι με τον Δόνι. Δεν τρελαίνομαι. Έχει κάνει πράγματα. Εντάξει. Έχει καταφέρει. Ο Δόνι, ξέρετε τι έκανε. Επειδή έφυγε από το μικροσκόπιο του ελληνικού πρωταθλήματος, κατάφερε να μην έχει φθορά ιδιαίτερη και πήγε και είχε σε έναν άλλο κόσμο πολύ έτσι. Δικτυώθηκε σε ένα χώρο που το να πεις και η εθνική έφτασε εκεί, οπότε το να σε βάλω στην εθνική δεν είναι όμως, όχι, δεν τον έχω ακόμα. Μπορεί να έρχονταν στην Ελλάδα και να τον υπολόγιζα, να μου έδειχνε τον τρόπο, τη δουλειά που θα με έκανε να τον υπολογίζω. Αλλά από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Δόνης, δεν θα μπορούσα να πω ότι άμα και ντε. Ούτε να τον κράξω κιόλας. Πώς λέει, έκανε με τα μωρά του Παναθηναϊκού. Εκείνη τη χρονιά με τα μωρά του Παναθηναϊκού. Χωρίς πίεση. Θα μου πεις και ο άλλος, ο Κόντης, χωρίς πίεση. Γιατί και ο Κόντης, όταν λέω περιμένετε να το δούμε, είναι αν πολλά αν, να το δούμε αν αναλάβει ποτέ ομάδα που θα έχει στόχο το πρωτάθλημα. Πολλά αν. Απλά ξεκίνησε η κουβέντα με τα αν για τον Κόντι. Αυτό είπα, αν έχετε καταλάβει, γιατί μερικοί νομίζετε ότι τον έβγαλα Κλοπ. Αλλά ξεκίνησε αυτή η κουβέντα με τα αν. Θα ασχοληθώ, γιατί θα αρχίσω να τον βλέπω. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να πω και αυτό ένα αναλώσιμο όπω οι άλλοι. Μπορεί και να γίνει. Δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον δεν έχω από αυτόν καμιά 20ετία αποτυχιών. Δεν έχω. Αυτό είναι που με κάνει λίγο να σταθώ σε αυτόν. Να πω, για να το δούμε. Ναι, ως άνθρωπος είναι. Έχει 2-3 χρόνια που κοτσάρει. Καλά πάει. Να το δούμε. Αυτό είπα. Μην ναι, τρένεστε. Και το Δόνι, μου φες τώρα το παράδειγμα με τα μωρά του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι. Καλημέρα Δημήτρη. Ο Φάκος έκανε σε μια χρονιά ότι δεν κάναμε εμείς 12 χρόνια. Ο Κάρης πρόεδρος όλων των εποχών πέρασε από τον Άρη για μερικούς, λέει ο Ερμής. Εντάξει. Αυτό το καλύτερος ή χειρότερος, γιατί το λένε συνέχεια πολλοί και από εδώ το λένε και ένας πόλος, άλλοι το ειρωνεύονται. Νομίζω ότι όσο άστοχο είναι να το λέμε, άλλος τόσο και από την άλλη πλευρά είναι και να το ειρωνευόμαστε. Νομίζω ότι

πρώτων εποχών, πώς μεταφράζεται. Κάποιος θα μπορούσε να πει ο καλύτερος πρώτων εποχών, θα σου πει το κύπελο. Τα κάνουμε τώρα. Ή κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ο καλύτερος πρώτων εποχών, θα σου πει τα πρωταθλήματα. Όταν εποχών, όταν κυριολεκτούμε. Πώς θα γίνει τώρα. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει αυτούς που πήραν ευρωπαϊκές προκρίσεις. Όταν λες καλύτερος πρώτων όλων των εποχών, τι εννοείς. Έχει κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει ποτέ κανένας. Από την άλλη τώρα, επειδή αυτή η υπερβολή λέγεται, για μάλλον φοβερά, τρομερή υπερβολή, μάλλον για να δείξουν ότι από την πρόσφατη ιστορία μας σταθεροποιήθηκε σε σχέση με τις παλινοδίες μας, ότι ήρθε αυτός και σταθεροποίησε την ομάδα, ναι, όχι, okay, να το δώσουμε, αλλά να το χαρακτηρίζουμε τον καλύτερο πρόεδρο των εποχών, γιατί με ποια δικαιολογία, με ποιο έτσι κριτήριο. Για να πεις κάποιον είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Σου πει κάνει ο Γκάλης, είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Γιατί έφερε πρωταθλήματα, έφερε Κύπρο. Ξέρω, ο Μιχαηλίδης, ας πούμε. Καλύτερος παίχτης όλων των εποχών, τι. Δηλαδή, μην χάνετε το δίκιο σας και προκαλείτε μετά αυτό που του ερμεί την κοροϊδία. Που και αυτός μπαίνει και σε αυτό το τρυπάκι και το χλεβάζει και το ειρωνεύεται. Θα ειρωνευτεί κάτι μετά. Δεν θα πρέπει ούτε αυτό να γίνεται. Γιατί έτσι μετά πας και στην άλλη άκρη. Να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με την κατάσταση. Έχει καταφέρει και του το πιστώνουμε να σταθεροποιήσει την ομάδα στην πεντάδα. Κάτι το οποίο δεν είχε καταφέρει ο Άρης τα τελευταία 25 ετία. Αν το πούμε έτσι, 30 ετία. Δεν αποτελούσε στη σύγχρονη ιστορία του, στη νεότερη ιστορία του. Δεν αποτελούσε και δεδομένο ότι ο Άρης στην πεντάδα, παρόλο που διαχρονικά είναι όντως η πέμπτη ομάδα στη χώρα. Άρα έφτασε στο υποτιθέμενο. Στην υποτιθέμενη φυσική σου θέση, την έχει με ασφάλεια. Το δίνουμε. Αλλά καλύτερος πρόεδρος των εποχών. Γιατί. Δεν ξέρω. Υπερβολές. Υπερβολές από ανθρώπους που θέλουν να, για κάποιο λόγο να γίνουν προσωπολάτρες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Γιατί ακυρώνεις τα τρία πρωταθλήματα στην τελική. Γιατί ακυρώνεις το κύπελο. Ή τις ευρωπαϊκές προκρίσεις. Αν εκείνοι οι κακομοίριδες, οι πρόεδροι. Τι. Τα άλλα που είσαι είναι παλιά. Έτσι λένε και οι Αντιαργιανοί. Είναι παλιά, δεν τα μετράμε. Μπορεί να ταυτιστείτε με αυτό. Μπορεί να ταυτιστείτε με τους Αντιαργιανούς. Που ηρωνεύονται ότι η παλαιότητα των τίτλων μας. Μπορεί. Να το κάνετε και αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να είστε κανεί. Αχ, Δημήτρη, διάβασε το όταν έρθει ο Σχιάου την επόμενη μέρα. Διάβασε το. Όταν ήρθε ο Σχιάου την επόμενη μέρα ήρθε. Ο Μιστακίδης, νομίζω αυτό εδώ, Αλέξανδρε, ήταν πιο πολύ σύμπτωση. Δεν νομίζω να έγινε. Εντάξει, ότι ξεσηκωθήκανε, έχεις δίκιο, ξεσηκωθήκανε οι δίπλα και τρελαθήκαν τα μυαλά τους από την παρουσία του Σιάου και απαιτήσανε πράγματα, έγινε. Που ποτέ δεν απαιτούσανε 30 χρόνια και αυτή τίποτα όσο ο Άρης βολόδερνε μπασκετικά. Αυτό είναι το ιδίον, έτσι, είναι το... Έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το ότι έγινε αυτό έφερε και αυτή την εξέλιξη. Ότι έγινε, έγινε πάντως. Αλλά η εξέλιξη νομίζω ήρθε συγκυριακά. Λόγω της κατάστασης στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Από εκεί προέκυψε. Και ο Νόμπλιας μας νίκησε σε κύπελο. Και ο Νόμπλιας μας νίκησε σε κύπελο. Δεν φταίει, πραγματικά έχουμε κόμπλεξ. Δεν μένουμε, Κώστα, στο ότι... Α, ποιος είναι... Και τώρα αυτό για ποιο λόγο το λες, για τον Λεωνίδα, για τον Νόμπια, για τον Κύπαλο, δεν ξέρω. Σε επίπεδο εθνική, Δημήτρη, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τοποθέτηση στο θέμα Γιαννάκη. Γιατί βρε χαλάλαμπε. Είναι πρώτο σε τίτλου, πήρε πανευρωπαϊκό στη Γερμανία και δεύτερη θέση σε παγκόσμιο. Γίνει σε ρεζίλια, Δημήτρη, τα παιδιά μα ακούνε. Σε επίπεδο εθνική, βέβαια. Χαλάλαμπε. Πραγματικά. Τι έχω διαβάσει τώρα. Χαράλαμπε, μην μπερδεύεσαι από το πόσο πολύ εκτιμάω τον μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Γιαννάκη από την τοποθέτησή μου για τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη. Όπως επίσης εκτιμάω και την προσωπικότητά του γενικότερα, γιατί την αθλητική του προσωπικότητα και το στίγμα του στο χώρο του μπάσκετ. Αλλά προπονητικά, αν δεν λεγόταν Παναγιώτης Γιαννάκης, η πορεία που έκανε όλα τα χρόνια στα οποία δήλωνε προπονητής, δεν μπορεί να προκύψει κανένα επιχείρημα, μα κανένα επιχείρημα, που μπορεί να με κάνει να ζητήσω συγγνώμη. Κανένα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: τον αγαπάω, τον γουστάρω, αποτελεί ήρωα των παιδικών μου χρόνων. Ξαναλέω αυτό που είπα και χτες, τη φωτογραφία του την έχω πάνω το κρεβάτι μου και κάνω το σταυρό μου πριν κοιμηθώ μαζί με τη φωτογραφία του Νίκου Γκάλη και λέω ευχαριστώ το Θεό που φόρεσε την κίτρινη φανέλα και με έκανε να περάσω πολύ όμορφα παιδικά χρόνια εφηβικά. Τον τιμά όσο τίποτα άλλο σαν μπασκετμπολίστα, αλλά σαν προπονητής δεν έχει κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα, αν εσύ θες να τον θεωρείς καλό προπονητή επειδή έκανε αυτές τις δύο επιτυχίες με την εθνική, πράγμα που σε είπα, ο Λεύ, ο προπονητής ποδοσφαίρου. Δεν παραδέχομαι, όχι, τι να κάνουμε. Τι αποδεχτώ. Αποδεχτώ τι. Από μια 20ετή καριέρα ανύπαρκτη. Τι να κάνουμε τώρα. Παναγία μου. Χριστός και Παναγία. 20ετή ανύπαρκτη καριέρα προπονητικά έκανε. Τι να κάνουμε. Δεν έκανε καμία επιτυχία επί 20 ολόκληρα χρόνια. Τι να κάνουμε, πεθάνουμε. Πουθενά. Και οι δύο δουλειές σε Κίνα και Λιμός είναι αποτυχίες. Έφυγε κακήν κακός. Και στον Άρη. Τι να κάνουμε, πεθάνουμε. Δηλαδή με το ζόρι. Παναγία μου. Ναι, τον είχαν έτοιμο το Μιστακίδη όμως, λέει. Τον ντροπή δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ντροπή. Θα έπρεπε δηλαδή να υποθεώνω έναν προπονητή επειδή τον αγαπάω. Να τον αποθεώνω γιατί. Επειδή είναι ο αγαπημένος ήρωας μου σαν μπασκετμπολίστας. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Δεν ξέρω εσύ, αν θες μπορεί να το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και ούτε τον χλεβάζω, ούτε τον ήρωα. Απλή η γνώμη μου αυτή ότι η προπονητική καριέρα δεν υπάρχει. Δεν είναι τίποτα. Δεν το λιδωρώ. Λιδωρείς όταν λες ψέματα. Όταν απλά παρουσιάζεις την εικόνα του και 20 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ, δεν το λιδωρώ εγώ. Τι να κάνω το. Τέλος πάντων, κλείνει αυτό το θέμα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, διότι να πω ότι δεν μπορώ να είναι αδιέξοδη συζήτηση. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος. Τα κάνω τώρα. Ναι, τον είχαν έτοιμο στα κίδημος, σε εμάς δεν κάνουν τίποτα. Λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο. Οπότε, αν θα λέγαμε πως ο Καρυπίδης είναι ο καλύτερος πρόεδρος των τελευταίων 50 χρόνων, θα είχαμε δίκιο. Λέει ο Ντένις. Διότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει παρουσιάσει η ομάδα κάποιο τίτλο. Όσο για τον Όφη, ποιο Όφη ρε παιδιά, δεν γνωρίζω αν έκοψε 10.000 εισιτήρια σε Ευρωπαϊκή Βραδιά μετά από 30 χρόνια κοντά. Σωστό αυτό που λες Ντένις, για τον Όφη σαν οικοδόμημα, σαν κοινωνικό, σαν μέγεθος, προφανώς και ποιο Όφη, εννοείται. Αυτό λέγαμε πριν, 7.000 διαρκείες στο πικ του αιώνα του. Αλλά από εκεί πέρα ότι παρουσίασε ποδοσφαιρικά κάποια πράγματα, όχι. Okay. Για το πρώτο κομμάτι λες, αν λέγαμε, α, έχεις δαλκά να το πεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο καλύτερο στο τελευταίο 50 χρόνο. Τελευταίο 50 χρόνο από πότε και μετά δηλαδή. Το 2026, από το 1976 και μετά. Από το, όχι, γιατί νομίζω ότι το 80 πήγαμε στον Παράς. Και το 80, μέχρι το 82, 83, 84 η ομάδα, αν λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος σε επίπεδο επιτυχιών έτσι, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, βασικά μόνο στο πρωτάθλημα. Μεμονωμένα, γιατί ξέρετε υπάρχουν τρεις διοργανώσεις. Υπάρχει το πρωτάθλημα Ελλάδος, το κύπελο Ελλάδος και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν λέγαμε ότι από το 1985 μέχρι το 2026, 40 χρόνια, όχι 50, είναι ο πρόεδρος που έχει πετύχει την πιο σταθερή πορεία επί Super Link στον Άρη, ναι. Όλο αυτό το μακρινάρι, αν το λέγαμε έτσι, ναι. Γιατί να το βαφτίζαμε και έτσι γενικά, όπως το λες, καλύτερο πρόεδρο, έναν πρόεδρο που δεν κατάφερε να ανέβει από τη Β' Εθνική στην Α, είναι και λίγο too much. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια τοποθέτηση, όπως επίσης ότι στο Κύπρο και στην Ευρώπη δεν έκανε τίποτα παραπάνω από όλους αυτούς που περάσαν 40 χρόνια τον Άρη. Αλλά μια τοποθέτηση του στήλη από το 85 και μετά, 40 χρόνια, 42 χρόνια, είναι ο πρόεδρος που στην Super League έχει τη σταθερότερη πορεία για τον Άρη, την καλύτερη πορεία για τον Άρη. Ναι, θα του το έλεγα, θα του το έδινα. Έτσι διατυπωμένο. Για να είμαστε και δίκοι. Συμφωνήσαμε, Ντένις. Ο Χαράλαμπος που επιμένει να έχει τον Παναγιώτη Γιαννάκη, Νταλκά τώρα, δεν ξέρω τώρα, το 21 Αυγούστου 2026, γιατί πρέπει να μιλάμε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον προπονητή που έχει να απασχολήσει προπονητικά την κοινή γνώμη 30 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο τίτλος που πήρε, λέει, είναι τίποτα. Ποιος τίτλος, ρε άνθρωπε, πήρε. Στην εθνική δεν λες. Και με τα λεφτά, ο Γιαννάκης κρίθηκε, Χαράλαμπε μου, κρίθηκε από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Με τα λεφτά του Αγγελόπουλου, με χρήματα του εργοδότη του που ήταν από τα μεγαλύτερα budget του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του ανατέθηκε να κάνει μια ομάδα αντάξια των οικονομικών δεδομένων τους. Όταν έληξε η θητεία του στον Ολυμπιακό, από εκείνη τη μέρα και μετά, δεν ασχολήθηκε κανένας, μα κανένας, εργοδότης του χώρου μαζί του. Τι να κάνουμε τώρα. Και όσοι ασχοληθήκανε, ο πρόεδρος της Λιμός και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθνικής Κίνας και ο Άρης, το μετανιώσαν. Τι να κάνουμε τώρα. Να αλλάξουμε την ιστορία. Το πρώτο του crash test σημαντικό, εκεί που δοκιμάστηκε, ήταν στον Ολυμπιακό. Έκανε τι έκανε και μετά βγήκε στην αγορά ως ελεύθερος προπονητής. Δεν βρήκε δουλειά. Τι να κάνουμε. Με πρίκα το όνομά του, που είναι τεράστιο, υποκλεινόμαστε όλοι στο όνομά του. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να αλλάξουμε την ιστορία. Τι να αλλάξουμε, γιατί αγαπάμε τον Παναγιώτη. Παναγία. Το δέχομαι, λέει, το ίδιο σκεπτικό αν ένας στις χιλίες, γιατί η μπάλα είναι ο Γρηγορίου, κάνει το ίδιο και καλύτερα τον Κότη, τι θα συζητάμε τότε. Ο Σωτήρη για τον Γρηγορίου και τον κάθε Γρηγορίου, όπως το έκανε και ο Παπαδόπουλος, όπως το έκανε τώρα ο Γρηγορίου, επειδή είναι και δικό μας, είναι στον Άρη. Μην παίρνετε λίγο, παιδιά. Μην, ακόμα όχι γραμμούλες σήμερα. Γιατί έχουμε βρει και καμιά ροή εδώ πέρα. Μην καλείτε. Περίμενε. Για τον Γρηγορίου και τον κάθε Γρηγορίου, όπως. Ο Γρηγορίου τώρα, εγώ έχω εφραστεί για τον Γρηγορίου, είπα πριν. Χτες είπαμε. Σοβαρότατος. Με σεβασμό μιλάει. Με έχει κερδίσει λίγο έτσι μια συμπάθεια όσον αφορά τις τοποθετήσεις του. Με έχει κερδίσει μια συμπάθεια όσον αφορά την πρόθεσή του να παίξει ποδόσφαιρο κατακτητικό. Κάτι τέτοιο βλέπω. Έχω πει και δύο πραγματάκια τα οποία. Θα το δούμε και μέσα στο χειμώνα. Αλλά τώρα σε περιπτώσεις προπονητών όπως ο Γρηγορίου, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ο Μάντζιος, όπως ο. Ποιος άλλος θα πω. Άλλοι διάφοροι, ο κίνη του Παζιάννη, ο Χριστόπουλος ή. Δεν ξέρω ποιος άλλος να πούμε τώρα. Διάφοροι προπονητές που κάνουν κάποια καλή χρονιά. Ενώ πίσω τους έχουν μια 15ετία, μια 10ετία, μια 20ετία, τα οποία δεν είχαν κάνει τίποτα. Σε αυτούς φοβάσαι να εκφραστείς, να πεις ότι μπορεί να του βγει η χρονιά. Στον Κόντι που στέκομαι λίγο παραπάνω είναι ότι δεν έχει πίσω του αποτυχίες. Για να με κάνει να πω, α, αυτό ήταν τυχερό τώρα. Πολύ έτσι απλά το λέω, πολύ απλοϊκά. Πάντως και σε, για να το κλείσω αυτό με τον Γρηγορίου που έθεσες, φυσικά και θα πάρει και το εύσημα. Ήδη ο Γρηγορίου έχει πάρει τη θετική μας ματιά, να το πω έτσι. Από τη σοβαρότητά του, από την έκφρασή του, από το πώς επικοινωνεί με τον κόσμο, από το πώς αντιλαμβάνεται το οικοδόμημα του Άρη, από την πρόθεσή του, ξαναλέω, να παίξει επιθετικά. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα και δεν είχαν ποτέ βασική πρωταθλήματος. Να το δούμε. Δεν με ξαφνιάζει, λέει, που θεωρούν μερικοί τον Γιαννάκη μεγάλο προπονητή, λέει ότι. Εδώ πανηγύριζαν που ο Γιαννιώτας είναι φιλότιμος. Ναι, εντάξει. Θεός, είπα να κάνουμε παρέα με σένα. Και ο Ράσης σκοράει στα φιλικά. Μιλάμε προσδοκίες και ο Πίκης στα τάρταρα. Πρέπει να κάνω παρέα μαζί σου. Πρέπει να γνωριστούμε λίγο. Γιατί τα μηνύματά σου είναι λίγο κάπως. Κώστα, με την εθνική. Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Άντε πάλι με την εθνική. Άντε πάλι με την εθνική. Εδώ ο Φούντας δεν ήρθε, λέει. Θα έρθει ο Κόντης, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το δέχεστε, μπορεί να μην το δέχεστε. Σας έχω πει τη γνώμη μου γύρω από τους προπονητές γενικά και στα δύο αθλήματα. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δεν επηρεάζουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά όμως από θητείες που έχουν να κάνουν προπονητών μόνο στην εθνική και δεν συνοδεύεται και με ομάδες. Δεν αποτελεί για μένα κριτήριο το πώς θα πας με την εθνική σου. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς μπορεί να το έχετε. Μπορεί να το έχετε κριτήριο. Για μένα δεν είναι. Ούτε θα κακίσω, ούτε θα χειροκροτήσω κανένα, θα αποθεώσω παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί θα πω. Αν τον ο προπονητής που κάνει μια τεράστια πορεία στην εθνική είναι ο Αβράντοβιτς, που έχει κάνει και με ομάδες. Εκεί ισχύει. Θα πω εθνική Σερβίας, έχει προπονηταρά. Όχι γιατί έκανε πράγματα εθνική Σερβίας. Γιατί έκανε πράγματα αλλού. Παναγία μου. Σας είπα και το παράδειγμα. Του Λεύ. Ο Λεύ ήταν ο προπονητής του 07. Του προπονητής του Μουντιάλ που πήρε η Γερμανία. Γκέγκε. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ είμαι φίλο στην Κισμανία, καταλάβετε γιατί χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα. Εγώ βλέπω την Κισμανία από το 1982. Δεν μου λέει και κάτι. Και δεν είπε κάτι σε κανέναν σύλλογο στον κόσμο αυτό. Να πάει δηλαδή την επόμενη μέρα, π.χ. η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, και να πει στο Λεύ, έλα εδώ ρε Λεύ, πήρε το Μοντιάλ, έβαλε 7 γκολ στη Βραζιλία. Έλα εδώ ρε Λεύ, πάρε ένα συμβόλαιο αυτό, γιατί έδειξε πράγματα. Πάρε κάτι στον πάγκο τη Ρεάλ. Τι Παναγία, με αυτό λέω. Τώρα, θέλετε το δεχτείτε, μην το δέχεστε. Θέλετε το δεχτείτε, δεχτείτε το. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να συμφωνούμε συνέχεια. Τώρα βέβαια εγώ δεν συμφωνώ και σε τίποτα. Αυτοί μετάνιωσαν, εσύ λέει, ποιοι είναι αυτοί. Χαράλαμπε, ποιοι είναι οι αυτοί μετάνιωσαν. Εσύ, ποιοι είναι αυτοί. Μην το καταλάβει. Ο οποίος Χαράλαμπος αναρωτιέται αν είμαι Άρης. Από αυτά που ακούει. Ψάξε ρε Χαράλαμπε να δεις. Για το αν είμαι Άρης. Αυτό πρέπει να το βγάλω φωτογραφία. Συγγνώμη παιδιά για το ένα δευτερόλεπτο. Που θα σας χαλάσω τώρα. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία αυτό το μήνυμα. Να το δείξω στην μητέρα μου. Και στον πατέρα μου δεν μπορώ να το δείξω. Έφυγε ο άνθρωπος. Αλλά πρέπει να το δείξω στη μητέρα μου. Και να την πω. Μανούλα, δες εδώ πέρα τι ρωτάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν είμαι Άρης. Ρε τι γίνεται. Αλλά πες μου ρε Χαράλαμπε λίγο, αυτοί μετάνιωσαν λέει, εσύ ποιοι είναι αυτοί. Το 82 ήμουν 6 χρονών, γεια σου ρε Σπύρο. Έγινα Ιταλία, γιατί ρίξαμε, ναι αλήθεια λες, ναι, τι τριάρα την εκείνη. Γεια σου Σπύρο, έγινε Ιταλία. Ιταλία έχει φίλους. 4 εθνικές είναι αυτές που είχαν φίλους από τη γενιά μας. Γερμανία, Ιταλία, Βραζιλία, Αργεντινή. Αυτές οι 4. Βέβαια, μεταγενέστερα, όσο περνά τα χρόνια, βγαίνουν και άλλες εθνικές ομάδες, κυριαρχούν στο παγκόσμιο στερεώμα, Ισπανοί, Γάλλοι. Οι Ολλανδοί πάντα είχαν φίλους. Οι Άγγλοι, το ανέκδοτο των εθνικών ομάδων. Δεν κατάλαβα γιατί ποτέ είχαν οι Άγγλοι φίλους. Μάλλον για την οπαδική τους εικόνα. Μάλλον για την αφοσίωσή τους την οπαδική, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αλλά μπορεί να έχουν φίλους η Εθνική Αγγλίας ποτέ των ποτών, από το σχολείο μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι λάτρης του Γρηγορίου. Πλην όμως ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου που πέρασε από τον πάγκο μας θα πρέπει να κρινόταν με βάση την στήριξη που έχει από τη διοίκηση. Πλήρη ομάδα σε κάθε θέση, προετοιμασία κλπ. Μακάρι οι ευαίσθητοι που κρίνουν τον Γρηγορίου και τον κάθε Γρηγορίου να ήταν το ίδιο ευαίσθητοι και στην κρίση ως προς τον Καρυπίδη. Ψαγμένο μήνυμα αυτό του Χαμπίτου. Ψαγμένο μήνυμα. Μακάρι λέει. Το ξαναδιαβάζω γιατί δεν έχει. Είναι πολύ ψαγμένο μήνυμα. Και θα το ξαναδιαβάσω γιατί πραγματικά αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές στον Άρη και το συναντάς αυτό το φαινόμενο από ανθρώπους σε ανθρώπους και σε κάνει μεγάλη εντύπωση. Όσο εύκολα κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο που έρχεται όσο φταίχτης της αποτυχημένης χρονιά μας, τόσο φοβόμαστε να κρίνουμε ουσιαστικά αυτόν που επιλέγει τους ανθρώπους που τελικά αποτυχάνουν. Βέβαια τη στιγμή που τους επιλέγει είμαστε μαζί του με κλειστά μάτια, ένα συγκεκριμένο target group. Μετά αποδομούμε, χλεβάζουμε, ειρωνευόμαστε τον κάθε άνθρωπο που τελικά φτάνει στο τέλος του κύκλου και φεύγει από τον Άρη και παίρνει πάνω του και την αποτυχία της πρακατάστασης. Λέει ο Χαμπίτου, όχι λέει ότι είμαι λάτρης του Γρηγορίου. Δεν θα μπορούσε να είσαι και λάτρης του Γρηγορίου γιατί η καρδιά του δεν έχει κάνει κάτι. Πλην όμως ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου που πέρασε από τον πάγκο μας θα έπρεπε να κρίνονταν με βάση την στήριξη που έχει από τη διοίκηση. Πλήρη ομάδα σε κάθε θέση, προετοιμασίες σωστές, οργανωμένες, ορθολογικές. Μακάρι οι ευαίσθητοι που κρίνουν τον Γρηγορίου και τον κάθε Γρηγορίου, εκείνη το θέμα, τον κάθε Γρηγορίου, να ήταν το ίδιο ευαίσθητοι και στην κρίση του ως προς την... Πάει. Χαμπίτα από την Αθήνα. Μετά τον Γκάλι θρύλος είναι ο Παναγιώτης. Φυσικά και είναι θρύλος ο Παναγιώτης. Το έχω διευκρινίσει καμιά 2,5 εκατομμύρια φορές. Να το ξαναδιευκρινίσω, Παναγιώτη, μάλλον γιατί είσαι μια κατηγορία ανθρώπων που θέλεις να καταλάβεις αυτό που. Καταλαβαίνεις αυτό που θες να καταλάβεις. Και πάνω σε αυτό που κατασκευάζεις, μετά πάνω σε αυτό τοποθετείσαι. Φυσικά και ο Παναγιώτης είναι θρύλος μετά τον Γκάλι. Εννοείται ότι είναι θρύλος. Το ότι είναι θρύλος όμως με τη φανέλα με το νούμερο 5, δεν είμαι υποχρεωμένοι να κάνω το άσπρο μαύρο και να το βαφτίσω προπονηταρά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι αναγκία μου. Τι να κάνουμε τώρα. Κούρασε λίγο αυτό το θέμα τώρα όμως, Παναγιώτη, χαράλαμπε. Αυτός που ρώτησε αν είσαι Άρης είναι της γνωστής... Εσένα πρέπει να σε γνωρίζω, Τέο. Μου είστε απλές. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, να σε πω κάτι. Είναι, έχει την πλάκα του. Την πλάκα του, γιατί το παίρνεις την πλάκα, γιατί θα άρχισε να εκνευρίζεσαι, θα άρχισε να... να σε πιάνουν και τα κλάματα από τον εκνευρισμό. Θα έχεις να πεις στεναχώρια να σε παίρνει από κάτω. Να... Αλλά σαν άμυνα καμιά φορά γελάσει το κάνεις έτσι. Γιατί όταν ένας άνθρωπος, όχι εγώ, όλοι σας, αν ερχόσασταν στη θέση μου, εσείς όλοι, ερχόταν κάποιος και σας έλεγε εσάς, όπου εσείς το και εγώ το ίδιο πράγμα είμαστε. Και ερχόταν κάποιος και σας έλεγε, είσαι Άρης ρε, κάποιον από εσάς όλους, που από 10 χρονών ακολουθείτε την ομάδα σε Χαριλάου, Παλέ, συλλαλητήρια, εκδρομές, λέσχες, δέσμους. Θέσατε σε κίνδυνο τη σωματική σας ακεραιότητα, στους δρόμους. Και έρχονταν κάποιος και σας έλεγε, εκτίθεστε, τάραξε τώρα σε μένα λίγο παραπάνω, ότι εγώ που δεν είμαι Άρης, αφισβητείτε αν είναι Άρης, βάζω και το ονοματάκι μου σε δημόσιο λόγο με τη λέξη Άρης δίπλα. Έτσι. Και κάνω και λίγο χουλιαμά που και που έτσι. Δεν το έχω τέτοιο. Με διάφορους. Πας περιπτώσει τώρα ψηλά γράμματα αυτά τώρα, να ψάχνεις να βρεις. Αλλά φανταστείτε τον εαυτό σας να ερχόταν ένας άνθρωπος και να σας ρωτήσει είστε Άρης εσύ, γιατί δεν του κάνεις το κέφι να το πεις μπράβο στον αυτό που λέει για τον Καρυπίδη, για τον Γιαννάκη, οτιδήποτε. Στα πρόσωπα. Κάντο εικόνα λίγο έτσι, έτσι. Και διαβάζω ότι στέλνει μήνυμα ο Κώστας. Ήθελα ρε φίλε να σε πάω τηλέφωνο εσένα να δω τι κάνεις ρε φίλε. Και διαβάζω το μήνυμα από πάνω στο τίτλο του ονόματός σου. Ας λέω, το πουλάκι μου εδώ είναι. Και το ανοίγω και λέει, πάντως και εγώ την ίδια πορεία έχω ρε φίλε, είσαι Άρης λέει. Εσύ ειδικά, λίγο δύσκολο να έχεις αυτή την απορία αν είμαι Άρης. Λίγο δύσκολο να την έχεις αυτή την απορία εσύ ειδικά. Τέλος πάντων. Ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου θα πρέπει να κρίνεται με το κατά πόσο απαιτεί να του φέρουν. Ναι, Σάκη, τώρα αυτό που λέω, Σάκη, τώρα σαν αντίλογο στο Χαμπίτο, ότι ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου, που σωστή ήταν, σωστό, συμφωνούσα με το μήνυμα του Χαμπίτο, αλλά γιατί και ο Σάκης να πει το, να δώσει τη δική του ανάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και λέει ότι και ο κάθε Γρηγορίου όμως, δεν μπορεί να λέει ενώ δεν έχουμε στην πρεμιέρα η ομάδα θα κατέβει με το χάφτη σε θέση στόπερ χωρίς να έχουμε τραυματίες ή κάρτες. Δεν μπορεί να λέει όλα πάνε καλά. Όταν το λες αυτό, παίρνεις και θα τα πεις και τι να πει. Τι να πει. Να βρει τον τρόπο να το επικοινωνήσει. Να βρει τον τρόπο να ορθώσει και ένα ανάστημα να πει ότι θα μου πεις τώρα εδώ είναι πολύ λεπτά τα πράγματα, λεπτές ισορροπίες, Σάκη. Εύκολα τα λέει εμείς απ' έξω, αλλά όταν είσαι και μέσα στην κουβέντα, πολλές αναγνώσεις διαφορετικές έχει. Σάκαρε, λέει ο Χαμπίτος, ο κάθε Γρηγορίου που βρήκε στο διάβα του Καρυπίδη έφαγε κόκκινη προτού πατήσει το χόρτο, λέει. Ας πάνε. Αν με ξέρεις λοιπόν, Χαράλαντε, αν με ξέρεις και δεν ξέρεις και το τι κάνω και τι δεν κάνω, όταν εσύ θα αντιληφθείς, αφού λες ότι και είσαι και εκεί, αντιληφθείς το ότι ακριβώς μερικά πράγματα, θα αντιληφθείς μερικά πράγματα, θα καταλάβεις τελικά καλύτερα και θα εκτιμήσεις καλύτερα. Άντε να μην το πω στον αέρα της περισσότερα. Θα σε πάρω σε λίγο, λες, στην εκπομπή να κάνεις τα μπάνια σου εσύ. Πάρε με. Δημήτρη, φτάνει, ναι, με το ζόρι λέει να τον κάνουμε προπονητή. Εδώ ίδιος δεν ασχολείται. Ακριβώς με το ζόρι. Εδώ ο Παναγιώτης τα παράτησε, το κατάλαβε και ο ίδιος. Καλά, έχω σκηνικά να πω για Παναγιώτη Γιαννάκη. Για δεν το κάνω γιατί το σέβομαι τώρα. Έχω σκηνικά. Τέλος πάντων. Δίκιο έχεις. Αυτές οι τέσσερις είναι ο αδελφός μου, είναι Αργεντινή, ο πατέρας μου Βραζιλία. Φαντάζεσαι τι γίνεται. Αγγλία έχει σε 1% δίκιο, λέει ο Σπύρος. Η γενιά μας ήταν Αργεντινή, Βραζιλία. Ο αδελφός μου είναι Βραζιλία, Ιταλία και Γερμανία. Αυτοί ήταν οι τέσσερις. Νομίζω ότι η Γερμανία λιγότερο από τους άλλους τρεις. Ξέρετε γιατί λιγότερο, στην Ελλάδα. Γιατί το συνδέαμε πολύ και με τα άλλα, τα εξωαγωνιστικά, εξωποδοσφαιρικά. Χίτλερ, κακό, ιστορίες, αυτό. Και οπότε εκεί έχανε. Δεν μπορούσε δηλαδή ένας Έλληνας αυτή τη στιγμή Γερμανία. Οι Γερμαναράδες, κατάλαβες. Εντάξει, εγώ μιλάω μόνο για ποδόσφαιρο. Εννοείται τα άλλα όλα. Έτσι έχανε από αυτό. Δηλαδή έχει τύχει να λέω εγώ να βλέπω μάτς μου τη Άκη, να λέω Γερμανία, θέλω να κερδίσει Γερμανία. Και ο Άκη το άσχερο μου λέει με το Χίτλερ είσαι. Τον κοιτάω. Με τη Μέρκελ με λέει, άρχισε να μου λέει. Χριστέ και Παναγιά, τι μου λέει αυτό. Ποιο Χίτλερ και ποια Μέρκελ, φίλε. Τέλος πάντων. Διότι πίσω από το Λεύ βέβαια ήταν ο Χάνσι Φλίκ, διότι ο Μίξας ήταν μονάχα εκλέκτορας. Ήταν ο Χάνσι Φλίκ και είπε το ήξερα. Αλλά αν ο Χάνσι Φλίκ, ωραία, αν ο Χάνσι Φλίκ λοιπόν δεν έκανε κάτι σε ομάδα, δεν θα λέγαμε ότι ο Χάνσι Φλίκ είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, γιατί ήταν πίσω από το Λεύ. Για να γίνει να καταξιωθεί ο Φλικ, έπρεπε να παρουσιάσει έργο σε ομάδες. Δεν υπάρχει καταξιωμένος προπονητής ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ με μοναδικό του, πώς το λένε, όπλο, την θητεία του σε μία εθνική και τίποτα άλλο. Και ας έχει 50 τίτλους. 50! Αν δεν συνοδεύεται με επιτυχία σε σύλλογο, σε υψηλό επίπεδο ή σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν λογίζεται από την πιάτσα ως κάτι το φοβερό και το τρομερό σε επίπεδο τέτοιες κουβέντες που κάνουμε. Αυτά. Τι άλλο να πούμε. Με το Στανιό να μας πεις ότι ο Πρίφτης είναι κάτι που μπορείς να το κάνει, κύριε Χάτση. Πάμε σαν για λάρα για την νίκη Κωνσταντίνη σε Θεούλης. Ναι, ρε φίλε, δεν θα το έλεγα γιατί είναι το αυτονόητο. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Ο ένας είναι προπονητής, όλο δεν είναι. Τα κάμπτω. Με το ζόρι. Όλα αυτά αισθάνει με το Λεύρε, μπρο. Θα σε ακούσει ο μεγάλος και θα μας τον κουβαλήσει εδώ. Λες να μας φέρει κανένα Λεύ. Καλημέρα από τη Βόνικη. Ο Σκόρδας, σαν οδοντίατρος, είναι κορυφή, πες το Χαράλαμπο. Για πρόεδρος όμως δεν κάνει, σωστό. Άρα είναι σαν... Έτσι είναι. Και δεν καταλαβαίνεις. Καλά τα λέει ο Φώτης. Θέλω να πω ότι ο Κόντις δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αρκεί να πιστεύεις να έχεις θράσος αυτό που έχει η ομάδα μπάσκετ, λέει ο Κώστας. Και η συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος μας ακόμα μια απόδειξη ότι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, ασχολούμαστε με τον Όφη, αντί να προσπαθούμε να τρυπήσουμε τους συμπολίτες που χτες έγιναν και δημόσια τάνα με τα συνθήματά τους, γενικά το όλο κλίμα. Είναι, Κωνσταντίνη, είναι αυτό που στην αρχή εδώ πέρα με τον Νίκο λέγαμε. Είναι μία πρώτη τάξης ευκαιρία η φετινή χρονιά με τον Άρη να μην έχει πάλι για ακόμα μια φορά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και επιτέλους αυτή η στενάχωρη πραγματικότητα μία φορά επιτέλους να είναι υπέρ μας να την εξαργυρώσουμε μία φορά, την μία φορά. 7 χρόνια δεν παίζουμε Ευρώπη χειμώνα. Μία φορά να την εξαργυρώσουμε αυτή τη ρημάδα, τη συνθήκη, το ότι θα παίζουμε ένα μάτς τη βδομάδα, ρε αδερφέ. Ένα μάτς. Μην μου πείτε τώρα για το κύπελο. Ο Χριστός και η Παναγία. Που έχουν όλοι. Όλοι το έχουν. Ένα μάτς τη βδομάδα. Ας το εξαργυρώσουμε επιτέλους. Ξαναπάρε εσύ που πήρες το Viper πριν λίγο. Ξαναπάρε τώρα. Γιατί δεν σε κατάλαβα. Άντε να σε σηκώσω γιατί έχω και καιρό να σε ακούσω. Λοιπόν. Δείχνει ο συμπολίτης να έχει τα θέματα του. Σοβαρά θέματα δείχνει να έχει. Σοβαρά, όχι αμιλητέα. Τα θαυμάσαμε, τα φάγαμε και τα popcorn μας χτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασα και πολύ άσχημα χτες. Είναι και το μέγεθός τους πιο διάτρητο. Δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι ΑΕΚ. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Ειδικά στα μάτια του Αριανού. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το 4 double συνεχόμενα. Χτύπα ξύλο. Και τον 5ο χρόνο αφού έχει πάρει 4 double, ο Αριανός τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάται. Θα μου πεις, καλά, είσαι τρελή. Εντάξει, δεν τον... έτσι γεννηθήκαμε. Δεν κοιτάμε τον ΠΑΟΚ σαν κάτι αμάρκεντε. Μπορεί τα αποτελέσματα να το δικαιολογούν ότι έχει αλλάξει επίπεδο, μπορεί. Δεν μπορεί να μας πείσει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα μέγεθος ο οποίος αναφυσβήτητα εξ ορισμού δεν μπορείς να τον κοιτάξεις. Όταν θα κάνει τη... θα αρχίσει να στραβοπατάει, θα το κάνει. Χωρίς να στραβοπατάει τον κοιτάζεις. Έτσι μάθαμε, έτσι γεννηθήκαμε, τα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει Αριανός που να στη λέξη ΠΑΟΚ να έχει το ίδιο συνέστημα με τη λέξη Ολυμπιακός, με τη λέξη ΑΕΚ ή ακόμα Παναθηναϊκός. Βασικά πρώτα Παναθηναϊκός και μετά ΑΕΚ. Οι τρεις ομάδες της Αθήνας, πώς να το κάνουμε, έχουν άλλη δυναμική στα αυτιά μας. Έχουν και έναν αιώνα πορεία, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μας προέκυψε. Κάτσε να δω τι θέλει αυτός. Για πες με εσύ για τον ΠΑΟΚ λίγο δυο λόγια. Σ' ακούω. Δεν θα μιλήσουμε. Κώστα.
1: Ναι.
0: Επιτέλους, σ' ακούω. Ήθελα να μου πεις κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πώς τον αντιλαμβάνεις, ας πούμε.
1: Εγώ.
0: Φοβάσαι τη λέξη ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάτι, σε πιάνει κάτι.
1: Τώρα δηλαδή, άσε.
0: Γιατί είσαι και πιο παλιός, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Δεν μπορεί να μας πείσει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ αποτελεί κάτι ιδιαίτερο. Ακόμα και αν έχει πάρει 5 ντάμπ συνεχόμενα.
1: Και 10 να πάρει.
0: Και 10 να πάρει. Τι να κάνω.
1: Όλα ξεκινάνε. Τώρα μου φέρε στο μυαλό κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση που κάνεις. Αλλά... Έχει, για μένα τουλάχιστον, έχει μεγάλη σημασία για το αντιαριανός ή το αντιπαοξής. Εντάξει, αντιπαοξής δεν υπάρχει. Αντιαριανός υπάρχει.
0: Μου θύμισες τώρα την ατάκα που έλεγα χρόνια, η μισή πόλη είναι άρες και η άλλη μισή αντιάρες.
1: Και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Γιατί όταν ιδρύθηκε ο Άρης αυτοί δεν υπήρχαν.
0: Ωραίος.
1: Άρα λοιπόν, για να ιδρυθούν, ήταν αντιάρης.
0: Σωστά.
1: Αυτή που την ιδρύσαν.
0: Εξορισμού. Σωστά.
1: Μα εξορισμού.
0: Σωστά.
1: Είναι αυτό. Τώρα σωστά. Τι να λέμε.
0: Από τη γέννα τους. Γι' αυτό ιδρυθήκανε.
1: Μα ιδρυθήκανε γιατί ήταν αντιάρης.
0: Αλήθεια λες.
1: Μα τι να κάνω, ψέματα να πω.
0: Όπως χτες λέει ένας, στην Μακεδονία γενικότερα, παιδί μου, Βόρεια Ελλάδα, μέχρι το 1970 λέει υπήρχε ένα ασπρόμαυρο τέτοιο, μια περιοχή στην ατμόσφαιρα ασπρόμαυρη. Μετά το 70 λέει, έπαψε, λέω γιατί ρε φίλε μετά το 70, γιατί μετά βγήκε τηλεόραση. Λοιπόν, είπε χτες ένας.
1: Δύο πραγματάκια. Πρώτον, εσύ λίγα πράγματα γνωρίζεις, εν πάση περιπτώσει, μακριά από μένα, όσον αφορά τον Καρυπίδη, για τον καλύτερο θεωρητικά, πρακτικά πρόεδρο, μιλάμε για εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, πρώτον. Γιατί αν αναφερόμαστε σε αυτά που αναφέρεις, σίγουρα δεν υπάρχει συζήτηση. Καμία. Και επειδή, δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλούς προέδρους δει.
0: Εσύ ειδικά πολλούς, όντως. Και έχεις συναναστραφεί κιόλας. Όχι απλά έχεις δει σαν φίλα μας από μακριά.
1: Η συναναστροφή ήταν...
0: Έχεις μια άποψη παραπάνω, γιατί...
1: Έλα ρε Δημήτρη, τώρα δεν είναι και το θέμα μπορεί μου. Η συναναστροφή μου ήταν, και το ξέρεις προσωπικά, καθαρά, πώς το λένε, βοηθητική, χωρίς να κατέχω εμπειρίες.
0: Ναι, έτσι, αλλά ήσουν εκεί και έβλεπες για να έχεις μια άποψη, αυτό λέω.
1: Εντάξει, έχω μια άποψη, την έχω για μένα. Το μόνο που σε αυτό το
0: και
1: θέμα...
0: Και έχεις και μια άποψη για όλους τους προέδρους του Άρη που περάσανε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις δυτικές θέσεις.
1: Μην τα υπερμεγενθύνουμε. Εγώ αισθάνομαι
0: ξέρεις τι
1: καλά
0: λέω,
1: γιατί τουλάχιστον έχω κάνει αργιανάκια.
0: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ξέρεις τι λέω.
1: Τι?
0: Ξέρεις τι λέω, αλλά κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κάνω τι δεν καταλαβαίνω. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Ένα είναι αυτό. Αλλά εκεί, όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, επειδή το έχω ζήσει από μέσα και μάλιστα σε δύσκολες περιόδους, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε εσύ, Δημήτρη, όταν έχεις μια ειδικά κακή προηγούμενη χρονιά και θέλεις έστω προσωπική επιθυμία
0: να
1: θέλεις να πετύχεις έστω και αν είναι η τελευταία σου χρονιά, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά ότι δεν βάζει λεφτά γιατί θα φύγει.
0: Ο ίδιος το είπε κάποια στιγμή, αλλά τελευταία εβδομάδα
1: δεν το
0: πήρα αλλιώς.
1: Δεν το είπε.
0: Είπε ότι θα πάω μέσοδα έξοδα.
1: Αυτό που λένε δεν το είπε ο ίδιος.
0: Όχι, είπε θα πάω μέσοδα έξοδα, αυτό είπε. Τελευταία εβδομάδα λίγο.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά μπορεί να σημαίνει και πολλά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν τελικά την όποια προσπάθειά του έκανε και κάνει ακόμα ενδεχομένως αυτό το τραγικό λάθος για μας, που δεν γνωρίζουμε όμως, ξέρεις, αν είσαι μέσα, Δημήτρη, τα βλέπεις διαφορετικά. Εσύ μας έχεις ζήσει και από κοντά, ενώ ήσουν απ' έξω, αλλά ήσουν δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Ναι, ξέρεις, είναι δύσκολο πράγμα το να αποφασίσεις.
0: Πω, φλάκα κάνεις.
1: Λοιπόν, ας του επιτρέψουμε λοιπόν, έστω για μία ακόμα χρονιά, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα μείνει, δεν είναι ευχή μας, άλλωστε εσύ γνωρίζεις και την ιστορία μου.
0: Ξέρω.
1: Άπλα. Οπότε, ξέρω, κάποιοι θα πούνε τώρα βγήκε ο Καρυπηδικός.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Παλιά ήμουνα Σκορδικός, πιο παλιά ήμουνα Γεωργιάδικος, ακόμα λίγο πιο παλιά ήμουνα...
0: Έτσι συνήθισες, εντάξει.
1: Καμπανικός.
0: Καμπανικός.
1: Ήμουν από όλα αυτά.
0: Έτσι και το καμπάνι, ρε Θηρίο.
1: Φυσικά, και ήμουν και το δεξί του χέρι.
0: Το ξέρω.
1: Το δεξί χέρι του Νίκου.
0: Το ξέρω.
1: Και στη φωτογραφία του συνδέσμου μας, του συνδέσμου Φιλονάρη Αγίας Τριάδος, που με το ονομάστηκε μετά
0: Ιερολοχήτες.
1: Ήταν η μόνη παρουσία, η μόνη παρουσία του Νίκου Καμπάνη. Ποτέ δεν πήγαινε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βέβαια θα μου πεις, κατά την θητεία του δεν υπήρξαν άλλοι συνδέσμοι, αλλά θέλω να πω, υπήρξε μόνο του Ιωαννίδη, ο κεντρικός.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον του Ιωαννίδη. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα έτσι να απαλύνω λίγο την όποια συζήτηση πάνω στο θέμα της επικαιρότητας όσον αφορά τα center for τα οποία δεν έχουν έρθει.
0: Center back.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Center for καμιά 7-8 έχουμε. Center back.
1: Ναι. Κάποτε δεν είχαμε, ψάχναμε να βγούμε μπροστά.
0: Κάτι πρέπει να ψάχνουμε πάντως έτσι.
1: Ναι. Είχαμε 4-5 αμυντικούς και δεν είχαμε μπροστά
0: κανένα. Ήταν άλλη εποχή που είχαμε καμιά δεκαετία εξτρέμ. Θυμάσαι.
1: Αυτό λέω, ναι. Αυτό λέω. Τέλος πάντων. Ας του δώσουμε λοιπόν αυτό το λίγο χρόνο ακόμα. Mm. Κοντός ψαλμός, αλληλούγια. Πότε λήγουν οι μεταγραφές?
0: Μπα, 15. Έχει. Ο, έχει ρε. Πώς δεν έχει.
1: 15 Σεπτεμβρίου μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται.
0: Ρε, όχι, ρε.
1: Και μετά είναι ελεύθερη, ρε.
0: Ναι, άρα έχουμε μετά. Έχουμε. Στην κουβέντα είμαστε.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί. Mm. Και οι προσπάθειες του είναι να πάρει μεταγραφές παίκτες, όχι ελεύθερους. Τέτοιους θα μπορούσε να έχει πάρει. Αυτό που με πίκρανε ήταν αυτός ο, που δεν ήρθε από την. Πώς το λένε.
0: Λεύσκη. Ο Μακούλ.
1: Ναι, αυτός, ναι, αυτός.
0: Ο οποίος λέει αλλά πήγε στη διοίκηση.
1: Ακόμα
0: του.
1: Και εκεί όμως έχω μια έτσι, μικρή κρυφή ελπίδα ότι μπορεί στο τέλος.
0: Με τον, με αυτόν εδώ. Βραζιλιάνος.
1: Όχι, δεν τα άκουσα από κάπου. Είναι δική μου.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτός λέει. Και διάβασα ναι. Κάπου ότι πήγε στην διοίκηση της Λεύσκη και τους έσκησε, λέει, μπροστά τους μια προσφορά από μια άλλη ομάδα που είχε.
1: Τέλος πάντων, εγώ επειδή ακούω τον Δημήτρη, τον άλλο Δημήτρη, ναι, τον Μουσαλή, ναι. Και δεν τον γνωρίζω εγώ τον άνθρωπο, τον παίχτη, αλλά η άποψή του για μένα μετράει και επειδή έχει εκφραστεί πολύ θετικά και αυτός, επί προσωπικού δηλαδή, ένας από τους λόγους.
0: Τι? Για να γελάσεις λίγο, βλέπουμε Λεύσκη ΑΕΚ και έχει Λεύσκη ένα παίχτη Μαϊκόν στην εντεκάδα της, κάπως που μοιάζει με το Μακούν το όνομα.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ, άσχετος εντελώς, λέω, α, ο δικός μας,
1: καλά.
0: Λέω, πετάει τένας, Βόδι με λέει, μην το πεις στο ραδιόφωνο, δεν είναι αυτός,
1: ναι,
0: άλλος είναι. Ούψ,
1: να προσέξεις τι λες, μην είσαι. Πάντως έχω μια απορία. Πολύ μεγάλη. Είσαι Άρης.
0: Αντεριά.
1: Από μικρός ή μετά από μεγάλος.
0: Μετά τον Καρυπίδη, στα χρόνια του Καρυπίδη έγινε Άρης. Το γιάζει και μετά.
1: Μια χαρά σου. Λοιπόν, θα έρθω για καφέ κάποια στιγμή.
0: Έλα, έλα. Άντε, πάει. Ωραία, περνάμε. Έγινε Άρης το 2014. Κάπου εκεί έγινε Άρης. Τι τραβάμε. Δημήτρη ο Ραπτόπουλος, που το θυμήθησα, βγήκε και είπε πως, είπε ο Κάρη πως θα πάει έσοδα-έξοδα. Αν θεωρούμε αξιόπιστη πηγή, Χρήστο, μην το κάνεις αυτό. Αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Ο Ραπτόπουλος έχει βγει και έχει πει ότι μιλάει με τον Καρυπίδη. Και ο Καρυπίδης δεν το είπε μόνο στον Ραπτόπουλο, το είπε και στον. Το βγήκανε και ο Θωμαίδης, το είπε. Και το έχει πει και ο ίδιος. Έσοδα-έξοδα είπε. Τώρα, αυτό το έλεγε όλο το καλοκαίρι. Δεν ήταν προσωπική του τέτοια. Είπε ότι το είπε ο Καρυπίδης. Δεν είπε ότι το είπα εγώ. Άμα ήταν δική του άποψη, ότι πιστεύω εγώ στον Ραπτόπουλο σε αυτό, θα ήταν όλιος. Το είπε ο Καρυπίδης. Και ο Καρυπίδης έχει πει 100 φορές ότι μιλάει με τον Ραπτόπουλο. Και το ξέρουμε αυτό. Και άμα θεωρείς προσβλητικό να ακούω εγώ, που εγώ δεν ακούω, απλά λέω τώρα, ξέρω ότι εγώ δεν ακούω ποτέ ραδιόφωνο. Από τη στιγμή που φεύγω από εδώ, ραδιόφωνο δεν ακούω και δεν το λέω για να προσβάλλω κάποια παιδιά, δεν έχω το χρόνο να το πω. Αλλά άμα σε ενοχλεί τόσο πολύ, το τι λέει. Λέει αυτό που λες, αν το μάζεις άρχισε στην πηγή, τι να σου πω, Δημητελίδη, εμένα τι να με πεις. Σε αυτά στον δώρο καρυπή δεν τα πεις, φίλε. Ο Θεός Καρυπίδης μιλάει με αυτούς. Εμένα τι απείς. Εγώ δεν τους ψηλώνω αυτούς. Ο ίδιος ο Θεός Καρυπίδης τους ψηλώνει. Όπως είχε υποθεωθεί ο Ραπτόπουλος από τον Καρυπίδη. Τι λέει. Μα αυτά που λες, ότι λένε είναι κατά του Άρη και πάντα πέφτουν αυτούς. Εάν όλοι τα παραβλέπουν αυτά και επικοινωνώ με τον Ραπτόπουλο. Τα κάνω τώρα. Ο Καρυπίδης επικοινωνεί. Εγώ θα λογοθέσω γιατί επικοινωνεί ο Καρυπίδης τον Ραπτόπουλο. Πένα υγεία μου. Αυτά όλα που λες, που τα Χρήστο, πρέπει να τα απευθύνεις στον Θόδο Καρυπίδη, όχι σε μένα. Μπορεί να τα είπε, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτούς ως πηγές. Ναι, μα συμφωνώ. Το ίδιο λέμε, αλλά τους ακούμε αυτούς ως πηγές, γιατί αυτούς ως πηγή την ορίζουν οι ίδιοι δικοί μας οι άνθρωποι. Αναγκαστικά είμαστε υποχρεωμένοι κατά υπόδειξη από τη συμπεριφορά των ανθρώπων των δικών μας. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δυστυχώς οι ίδιοι δικοί μας οι άνθρωποι τους ψηλώνουν. Αυτό δεν λέω τίποτα άλλο. Συμφωνώ με αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν πράξη οι δικοί μας οι άνθρωποι. Οπότε αναγκαζόμαστε εμείς που μας ενδιαφέρει να μάθουμε και 5 πράγματα. Να το παίρνουμε υπόψη μας, τα κάνουμε. άκουσα λίγο 50-50 και έσφιξα αντί να ασχοληθώ με τα χάλια τους, και αν αυτή ήταν πολύ καλή μπάλα ήταν άτυχη, αλλά τουλάχιστον αλλά ασχολείται με τον Όφη. Περίμενε, Κώστα, ξαναπες το λέω. Περίμενε τώρα γιατί χάσαμε το Viper. Τα δύο στόπερ με... Άκουσα λίγο 50-50 λέει και έσφιξα. Αντί να ασχοληθεί με τα χάλια τους, αν και αυτή ήταν πολύ καλή μπάλα, ήταν άτυχη. Αλλά ασχολείται με τον Όφη. Θεό, την προσφορά θα την έσκησε. Εσύ είσαι. Περιπτωσάρα είσαι, Θεό. Τον καλό Όφη, λέει ο Χαμπίτο, οι τέσσερις πλούσιοι τον αντιμετωπίζουν με σιγουριά γιατί θεωρούν ότι τον έχουν. Τον μέτρο Άρη τον αντιμετωπίζουν με περισσότερη εγρήγορση, με περισσότερη προσοχή, καθώς και μόνο η φανέλα μας έχει άλλο μέγεθος στο ελληνικό γίγνεσθε. Αφήστε λοιπόν το συμφώνη και κοιτάξτε το πιο πάνω, απαιτήστε από το πιο πάνω. Σωστά. Σωστά. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χαμπίτο. Σωστά ή λάθος. Είναι άσχετο. Μίτσο, χθες εγώ πρώτα μίλησα στον αέρα μαζί σου για τον Γιαννάκη σαν προπονητή. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Δεν κατάλαβες όμως την ουσία της κουβέντας. Μπορεί να ήταν παιχταράς, μπορεί να πήρε τους μεγαλύτερους τρεις με την νική. Εμείς όμως δεν διστάσαμε να το στείλουμε όταν είδαμε ότι η ομάδα πήγε εξαιτίας της χάλιας του. Ναι. Ο Σπανούλης έτυχε υποδοχής μέσα στον Άρη του Σιάο που παίρνει όποιον θέλει και πλήρωσε τζάμπα ένα σκασμό λεφτά για τον Ντόλιο και θα παρακολουθεί τα μάτσα όπως και το. Που θα παρακολουθεί τα μάτσα όπως και ο Λόγκο, ο Λευτεράκης και ο Στέλιος, διότι η ποιότητα των άλλων είναι ασύγκριτη. Και διώξαν σαν σκυλί τον Νουά που χθες με τη Γαλλία έδειξε αν κολλάει ή όχι σε ομάδα με παιχταράδες. Έπρεπε να ανοίξει γραμμές. Θα ανοίξουμε τώρα από Δευτέρα. Αλλά για τον Νουά. Για τον Νουά είναι το πρώτο σοβαρό θέμα πραγματικά το οποίο θα μπορούσα να ακούσω ενστάσεις πολύ σοβαρές. Και όντως ο Νουά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη και όντως ο Νουά είναι ένας παίκτης ο οποίος χωράει, θεωρώ εγώ, στον Άρη της επόμενης μέρας. Θα έπρεπε να είναι δική μου εκτίμηση. Από το να πας να πάρεις κάποιον που άλλον να ρισκάρεις. Απλά η ιστορία του Νουά θα την φέρουμε μπροστά μας όταν θα δούμε μετά από κάποιους μήνες τι εικόνα θα έχει ο Άρης σε εκείνη τη θέση και πώς θα κολλήσει ο αντικαταστάτης του. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που βάζεις άνω τελεία και λες ήσασταν τόσο σίγουροι ερμάγκες και για τον Φασίλη Σπανούλη λέω εδώ πέρα τώρα και γενικότερα για την επιλογή στο... Ήσασταν τόσο σίγουροι ότι θα βρούμε καλύτερο από τον Νουά. Θα σου απαντήσουν ναι, ήμασταν σίγουροι ότι θα βρούμε καλύτερο του Νουά. Ή μπορεί να σου απαντήσουν ότι ο Νουά δεν ήθελε να είναι μέρος του πλάνου που εννοείται ότι έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους παίχτες. Ο Σπανούλης προφανώς με όλους τους παίχτες του ρόστερ του έχει κάνει τις ίδιες κουβέντες. Σε όλους ανέλησε το πλάνο του, σε όλους ανέλησε το ρόλο που θα έχει ο καθένας και από όλους τους έπεισε ή άλλους δεν έπεισε. Αυτοί που δεν ήρθανε. Αν και περισσότεροι. Λίντελ, λέει εδώ ο Γιώργος. Ναι, αυτούς ήθελα. Λίντελ και Ρίτσαρντ Ντέρλ. Όποιος πει θέμα Νουά, μάλλον δεν έχει γνώση του τι έγινε. Ναι. Ένα είναι ότι δεν ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή μπορεί ο ίδιος ο Νουά στην κουβέντα που έγινε με τον Σπανούλη να αντέδρασε για το πώς τον έχει στο μυαλό του ο coach. Για το ρόλο που θέλει να του δώσει. Και να είπε ο Νουά ότι εγώ τέτοιο ρόλο δεν τον θέλω. Έτσι. Άρα δεν ξέρουμε. Μετά, πέρα από αυτό, πρέπει να δούμε τελικά και τις επιλογές που γίνανε σε εκείνη τη θέση ο Λίντελ. Και ο Ρίτσαρντ Ντέρλ πιο πεντάρι. Τώρα και εσύ ρε Γιώργο, κάτω τα μηνύματα των φίλων. Καλοπροαίρετα το λένε οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ ποια μηνύματα να κρατήσω. Τον αυτόν τον κακοπαίδο, τον Λεωνίδα για σένα λέω. Στα δικό σου μήνυμα τον κρατήσω, δεν υπάρχει μήνυμα. Λοιπόν. Γελάμε τον Λεωνίδα. Οπότε ας βάλουμε άνω τελεία τον Νουά. Δεν διαφωνώ για την αξία του παίχτη προφανώς, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανένας για την αξία του παίχτη. Αλλά ένα είναι ότι δεν ξέρουμε τι συζήτηση έγινε με τον Βασίλη Σπανούλη, τι υπόθηκε, τι είπε ο ίδιος ο παίχτης. Και στην τελική μετά αυτό που μας ενδιαφέρει ακόμα πιο πολύ είναι τι εικόνα θα έχει η ομάδα μας σε εκείνη τη θέση. Τι λύσεις θα έχει. Δηλαδή, ο Λίντελ τώρα, που είναι και το πιο μεγάλο ερωτηματικό από όλες τις επιλογές για μένα, είναι ο μόνος που δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα μου πεις τον Έλ, τον ξέρεις, γιατί εγώ δεν βρίσκω, αλλά τον Έλ νομίζω είναι τα πράγματα πιο συγκεκριμένα θετικά. Για τον Λίντελ, παίχτης του 1 εκατομμυρίου, θα μου πει κάποιος. Εντάξει. Να το δούμε στο γήπεδο. Ελπίζω να δικαιώσουν και ο Λίντελ αλλά και όλοι. Πάντα όταν φεύγει ένας νουά από την ομάδα, εγώ σε όλες τις περιπτώσεις διαχρονικά σε ποδόσφαιρο μπάσκετ, το κάθε νουά, το νούμερο ένα της χρονιάς που πέρασε, πάντα δεν τρελαίνομαι τη στιγμή εκείνη που φεύγει. Μετά όμως ασχολούμαι με αυτή την περίπτωση όταν βλέπω τι κάνει η ομάδα για την αντικατάστασή του. Ας πούμε όταν έφυγε ο Μανού, ήρθε μετά από 2,5 χρόνια ο Μανού. Καταλάβατε δηλαδή, τι γίνεται. Όταν έφυγε ο Μανού, ο αντιμανού ήταν ο Μανού. Ορίστε. Περάσαν κανένα 2 χρονάκια. Ο Μανού, ο αντιμανού ήταν ο Μανού. Σε παρακαλώ τώρα. Άρα ας δούμε τον Νουά. Δυσκολεύεσαι να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Τα παιδιά από το NBA εύχομαι να είναι σούπερ, διότι δεν τους ξέρουμε. Ναι, Κωνσταντίνε, δεν δικαιολόγησα δικαιολόγητα. Δεν είναι δικαιολόγησα δικαιολόγητα. Συμφωνώ με την αξία του Νουά. Δεν ξέρω τι συζητήθηκε μεταξύ Νουά και Σπανούλη για να έχω άποψη, πρώτον. Και δεν ξέρω εκείνη και η πιο μεγάλη ουσία του αντικαταστάτη του Νουά. Αν δηλαδή ο Λίντελ βγάζει μάτια να είναι καλύτερο, δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι παίκτες του Νουά, δεν υπάρχουν. Μπορεί να είναι ο Λίντελ. Αλλά προφανώς επειδή πραγματικά είναι πολύ καλός παίκτης. Αν στραβώσουν τα πράγματα στο παρκέ, σίγουρα και εσύ, αλλά και εγώ μετά, θα αρχίσω να θυμάμαι για τον Νουά. Τον Νουά, λέμε, για τον Νουά. Έχω γίνει και μπασκετικός, ας λίγο θα γίνω και βολεϊκός. Αυτά. Γεια σου, Ηρακλήλη. Τον πέθανα τον Ηρακλή. Καλά, πολύ πεθάνανε τώρα μετά από αυτό που είπα, αλλά τέλος πάντων. Τα καλύτερα κατάμε στο τέλος. Αυτά. Νίκη για την Αριανάρα στην Καλαμάτα. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου να έχουμε τους 3 πρώτους μας βαθμούς και να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι με τον Office. Office, όπως έλεγε και μικρός ο... Λέγαμε μικρή. Office. Έως πάνω. Αχ, κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα, βάλουμε διαφημισούλες. Άντε καλά να περνάτε εσείς όλοι, να βάλουμε εμείς διαφημισούλες μας εδώ πέρα. Και έχει ο Θεός. Φιλάκια, άντε ρε Αριάννα, να ξεκινάμε το διπλό.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
19: Food for You.
1: Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν,

0: ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας. Secure 247, Θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής σας κατάει στη λωθιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στις πρώτες 2 ώρες. Μπασκετικό Yellow News στη συνέχεια με τον Χρήστο Γκάλη. Μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε μέσα από την εφαρμογή μας στο Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια

0: διαδικασία, την οποία την ξέρετε πλέον, την ακολουθείτε περισσότεροι. Ένα like μας βοηθάει, ένα subscribe επίσης ανεβάζει τον αλγόριθμο, ανεβάζει το νούμερο αυτών οι οποίοι είναι ακόλουθοι του καναλιού μας. Έχουμε φτάσει στους 11.300 και ανεβαίνουμε συνεχώς από τότε που ξεκινήσαμε να βάζουμε live εκπομπές κάποιες του ραδιοφώνου και στο YouTube. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, γιατί είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Χορηγός της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του, πραγματικά το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, Εγνατίας 45, φυσικά στην Θεσσαλονίκη. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό. Σας προτείνει πάντα την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας, σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τηλεοράσεις, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Επίσης, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Πολύ ζέστη κιόλας σήμερα. Είναι αλήθεια, στην πόλη μας και γενικότερα στην Ελλάδα έχει αρκετή ζέστη σήμερα, και αύριο θα έχει πάλι αρκετή ζέστη. Οπότε, αν είστε στη Χαλκιδική, κάντε μια βολτίτσα, περάστε από την Ιερισσό. Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Το πρωινό σου, το καφεδάκι σου, το σνακ σου, στο προσφέρει με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματά μας. Θα ξεκινήσω, παιδιά, λίγο μεταγωνιστικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Παρά 20 θα έχουμε και Φωτιπλιάκο για να συζητήσουμε και για την έναρξη του πρωταθλήματος, το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα, με τα γραφικά και ό,τι θέλει ο Φώτης. Δεύτερη ώρα, εμείς θα πούμε τα περισσότερα τα μεταγραφικά, τα δικά μας. Και φυσικά στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, και στο chat της εκπομπής στο YouTube, και εκεί ό,τι δούμε, ό,τι πέσει στο μάτι μας, θα το διαβάσουμε, θα το σχολιάσουμε. Μην μαλώνετε, παιδιά, πάλι στο chat. Έτσι, κάντε μια φυσιολογική κουβέντα. Να δω και εγώ μερικά μηνύματα, αν μπορούμε κάτι, αν έχουμε, να δώσουμε μια απάντηση σε κάποιον ο οποίος κάνει την ερώτησή του για το οτιδήποτε. Αν το γνωρίζουμε, βέβαια, και εμείς. Σε κάθε περίπτωση, παίζει και αυτό το ρόλο του. Πρέπει και εμείς να το γνωρίζουμε για να απαντήσουμε. Να πω ότι πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα, ότι πριν από λίγο βγήκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Με το σταγονόμετρο μας τα βγάζουν από τη Λίγκα. Να πω ότι τη Δευτέρα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, μέσα στο οποίο θα βγουν και οι αγωνιστικές, το πρόγραμμα για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική. Την άλλη Τρίτη έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου, της League Face του κυπέλου. Δεν ξέρω αν θα μου πεις Τρίτη, αφού βγαίνει Δευτέρα. Ναι, λογικά θα είναι σε συνεργασία, σε συνεννόηση και με τους ανθρώπους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, γιατί θυμίζω ότι ανάμεσα στην Τρίτη και την Τέταρτη αγωνιστική, μάλλον ανάμεσα στη Δεύτερη και την Τρίτη, ανάμεσα στην Τρίτη και την Τέταρτη, και ανάμεσα στην Τέταρτη και την Πέμπτη, θα έχει αγώνες κυπέλου. Δεν θα παίξουν όλες οι ομάδες και τις τρεις αγωνιστικές. Δύο θα παίξουν οι περισσότερες ομάδες από τις τρεις, όχι περισσότερες, όλες οι ομάδες, δύο από τις τρεις, αλλά την ενημέρωση θα την έχουμε την Τρίτη. Γίνεται η κλήρωση. Υπάρχει λίγο το θέμα το οποίο κόλλησε με το ζήτημα της καταγγελίας την οποία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για το μάτς με το Λεβαδιακό. Τελικά η καταγγελία είναι για παίκτη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε παρατύπως, δηλαδή δεν ήταν εγγεγραμμένο στο φύλλο αγώνος και χρησιμοποιήθηκε. Τώρα, πραγματικά, πώς μπορεί να έγινε ένα τέτοιο λάθος, να μην έχεις γράψει να παίξει ο φύλλο αγώνος και να το βάλει να παίξει ο προπονητής? Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί. Έτσι λένε από τον Αστέρα. Περιμένουμε πλέον να δούμε την απόφαση. Ποια θα είναι, αν θα αποβληθεί ο Λεβαδιακός, αν θα περάσει δηλαδή ο Αστέρας στην επόμενη φάση, ή θα μείνουν τα πράγματα όσοι έχουν. Τι αλλάζει? Αλλάζει το γκρουπ στο οποίο θα είναι. Δηλαδή, αν είναι ο Λεβαδιακός όπως είναι τώρα, είναι στο δεύτερο γκρουπ. Μαζί με τον Άρη, τον Βόλο και τον Όφη. Αν περάσει ο Αστέρας, στο δεύτερο γκρουπ πάει ο Ατρόμητος, που είχε τερματίσει ένατος την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πρώτος στα play-out ο Ατρόμητος. Πάει αυτός στο γκρουπ μαζί με Άρη, Βόλο και Όφη, και ο Αστέρας πάει στο επόμενο γκρουπ. Το τρίτο. Δεν αλλάζει κάτι, έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι όλες οι ομάδες θα παίξουν με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ. Είναι τέσσερα τα γκρουπ, δεν είναι πέντε όπως πέρσι. Και έπαιζες με αντίπαλο τον οποιονδήποτε εκτός από το δικό σου γκρουπ. Δηλαδή θα υπάρχουν και παιχνίδια μεταξύ και των ομάδων των τεσσάρων πρώτων. Μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ θα υπάρχει παιχνίδι. Έτσι είναι η φετινή διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδος. Ο Άρης θα παίξει με έναν από αυτούς τους τέσσερις, με κάποιον από τους τρεις που θα είναι στο δικό του γκρουπ και με έναν από τους τέσσερις που θα είναι στα υπόλοιπα δύο γκρουπ. Αλλά αυτά τα δούμε από εβδομάδα. Τρίτη, ξαναλέω, γίνεται η κλήρωση. 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Σας έλεγα λοιπόν για το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής για να επιστρέψω εκεί που είχα ξεκινήσει. Ο Άρης θα παίξει με τον Όφη Κυριακή 30 Αυγούστου, αυτό περίπου το ξέραμε, καθώς ο Όφη παίζει την άλλη Πέμπτη ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Σόφια με την Τζεσεκά. Κέρδισε χθες 3-0 τους Βούλγαρους, πήρε πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκλησή του στη League Phase του Europa League. 7.30 ώρα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 7.30 Άρης Όφη, Σοκλεάνθης Βικελίδης. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το παιχνίδι μάλλον για τον Άρη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πω και τα υπόλοιπα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Πότ Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30, αυτά τα μάτια το Σάββατο 29 Αυγούστου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου είπαμε Άρης Όφη στις 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 στο Περιστέρι, Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Αυτό θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Κηφισιά τη νέα σεζόν, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ένα μάτς τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super Link. Με τον Άρη να παίζει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι επίσημο της σεζόν. Αυτό με τον Όφη. Εμείς δεν ξεχάσαμε τα δελτία, μην μπερδεύεσαι. Χρήστο, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Λέει, εμείς είχαμε ξεχάσει τα δελτία στο παρελθόν, στον Μπέκ το πώς δηλώθηκε, λέει, να ρωτιέσαι. Δεν είχαμε ξεχάσει τα δελτία, μη μου τη θυμίζεις αυτή την μικρή ιστορία. Έτσι, τα δελτία κανονικά τα είχαμε πάρει. Τώρα τι έγινε ακριβώς εκεί, τι κάνανε, τι δηλώσανε, πέρασαν τα χρόνια, πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια πέρασαν, παιδιά, στα 30 πάμε. Πλησιάζουμε στα 30 χρόνια. Το 97 έχει γίνει αυτό. Πλησιάζουμε στα 30 χρόνια. Άστο. Πικρή, 98, 97, 98 σεζόν. Πικρή ιστορία. Πικρή ιστορία. Τι έγινε με τα δελτία και τι κάναμε και πώς το χειριστήκαμε, έτσι. Το τι έγινε και το πώς το χειριστήκαμε και εμείς. Εντάξει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα κάναμε όλα μην πω τι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα αγωνιστικά. Είπαμε με τα γραφικά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω παιδιά νέα και για τον Στόπερ. Θα σας πω στην δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν στα αγωνιστικά. Αύριο ο Άρης παίζει με την 96-97. Σωστό, 96-97. Να, εγώ το μπέρδεψα. Αν είναι τη χρονιά που πέσαμε, σωστά. Ή όχι. Κάτσε, 96-97. Πότε πέσαμε. Τα μπέρδεψα. 98 ανεβήκαμε, 97-98 παίξαμε στη Β'. 96-97. Σωστό. Πέρασαν τα χρόνια, παιδιά. Η ηλικία, είπαμε, από ένα σημείο και μετά δεν θα μας βοηθάει και τόσο πολύ. Να θυμόμαστε. Μάλλον θυμόμαστε τα παλιά, αλλά δεν θυμόμαστε ακριβώς τις ημερομηνίες. Έλεγα λοιπόν ότι αύριο ο Άρης παίζει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Εντάξει, τα δεδομένα τα έχουμε πει, τα προβλήματα τα έχουμε πει. Το κενό στο κέντρο της άμυνας είναι δεδομένο για την ομάδα του Άρη. Έτσι θα το καλύψει ο Γένσεν σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Πιθανόν και στη δεύτερη, αν δεν έχει έρθει γρήγορα ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θα πάρει η ομάδα, πιστεύω εγώ. Έτσι, το δύο κεντρικούς αμυντικούς το λέω εγώ. Και το θέλω εγώ. Πρέπει να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δεν πιστεύω ότι η ομάδα θα κάνει το λάθος να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό και να πιστεύει ότι μπορεί να καλύψει το κενό με άλλους τρόπους. Έτσι. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούμε σωστά, να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχουμε και τον Φαμπιάνο και από εκεί πέρα και οι υπόλοιποι και οι πιτσιρικάδες και οι παίκτες από άλλες θέσεις που μπορούν να παίξουν και το τσάμινας να είναι εναλλακτικές λύσεις. Μην κάνουμε το λάθος να πάμε με έναν. Το επιμένω σε αυτό και το λέω συνεχώς. Πάμε τώρα εμείς στα αγωνιστικά για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, λίγο πολύ από όσα έχει δοκιμάσει κιόλας ο προπονητής του Άρη το προηγούμενο διάστημα και στα παιχνίδια τα φιλικά και στο παιχνίδι το επίσημο. Γενικότερα, σίγουρα έχει κατασταλάξει στις περισσότερες από τις επιλογές του για το αυριανό παιχνίδι. Είχε κάποιες θέσεις στις οποίες είχε ερωτηματικό, δηλαδή αυτός ή αυτός. αλλά πιστεύω ότι στις περισσότερες θέσεις έχει κατασταλάξει και βασικά εμείς θα το δούμε αύριο. Σήμερα έχει προπόνηση μεσημεριανή ομάδα. Στη συνέχεια θα φύγει η ομάδα για να πάει στην. Θα φύγει, συγγνώμη, η ομάδα για να πάει στην Καλαμάτα, να πετάξει για την Αθήνα και από εκεί. Όχι Καλαμάτα, για την Τρίπολη. Και από εκεί ο δικός για την Τρίπολη. Εντάξει, νομίζω ότι. Το μάτς είναι 8, ε. Λογικά θα προλάβουν να επιστρέψουν κατευθείαν το βράδυ. Δηλαδή κατευθείαν πίσω για Αθήνα και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με το τελευταίο. 10, εντάξει, να φύγουν λίγο γρήγορα. Δεν θα έχουν πολύ χρόνο μετά το παιχνίδι για να κάτσουν στην Τρίπολη. Θα πρέπει να φύγουν αρκετά γρήγορα, μία ώρα και κάτι, μία μισή με το. Είναι και από την άλλη πλευρά το αθλητική οδό. Μπαίνει και όλο ευθεία πα για να βγει στο αεροδρόμιο από την άλλη πλευρά. Είναι λίγο μία αλφα απόσταση, αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα επιστρέψει με το βραδινό αεροπλάνο από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αγωνιστικά και πλάνα, έτσι, για να πατήσουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω πλέον ξεκινάνε τα παιχνίδια. Εκεί είναι το μυαλό μας στραμμένο. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μας στα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα. Υπάρχει μία ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ. Για να μπω εγώ στο site της ΠΑΕ να δω. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΠΑΕ για έναν νεαρό παίκτη, μάλιστα. Τον πήραμε και το δώσαμε δανεικό. Λοιπόν, το διαβάζω την είδηση. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Γεώργιου Λουκά Εγκλεζόπουλου. Πόσα ονόματα έχει αυτός? Αλέξανδρος Γεώργιος Λουκάς. Ποιος είναι ο. Ή δύο, μήπως είναι δύο, κάτσε. Αλέξανδρος Γεωργίου, μήπως είναι και Λουκάς Εγκλεζόπουλος, κάτσε. Όχι, ένας είναι. Ναι. Του Αλέξανδρου Γεώργιου Λουκά Εγκλεζόπουλου. Μάλλον όχι. Αλέξανδρος Γεώργιος είναι τα ονόματα. Λουκάς και Εγκλεζόπουλος είναι τα. Λούκας. Ή Λάφκα, άντε. Μας έχει χτυπήσει πληροφορία. Λάφκα, άντε. Λάφκα Εγκλεζόπουλου. Πανάθεμάσαι. Η πρεσβειοποία μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Δεν βλέπω. Πρέπει να βγάζω τα γυαλιά για να βλέπω. Λέτε να φορέσω γυαλιά πρεσβειοποίας πλέον? Ή να τα χρειάζομαι και τα δύο? Και μοιοποίας και πρεσβειοποίας τα χρειάζομαι. Άμα τα χρειάζομαι και τα δύο, καταστραφήκαμε. Αλλά άρχισα να μην βλέπω καλά. Πρέπει να βγάζω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος είναι το επίθετο. Έχει δύο ονόματα και δύο επίθετα ο άνθρωπος. 20χρονος μέσος. Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 2006 στην Αθήνα. Ξεκίνησε τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου. Την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα της Σύρου. Και από κάτω, τόσο ο Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος, όσο και ο Σενεγαλέζος Ταυσίρ Ουσμάν Λαγέντιο. Μπλέξαμε με τα ονόματα. Παραχωρήθηκαν με τη μορφή δανεισμού στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Άρα τον πήραμε, τον υπογράψαμε και τον δώσαμε δανεικό στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Διοποντίο που έπαιξε και σε φιλικό με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Χθες νομίζω. Σε φιλικό παιχνίδι που έπαιξε ο Απόλλων, έπαιξε ο Ντιόπ. Και οι δύο λοιπόν θα αγωνιστούν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Καλό είναι αυτό, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Για μένα και με τον Νίνκ πρέπει να ψαχτεί η ομάδα να δει τι μπορεί να κάνει. Αν και θα μου πεις μήπως τον χρειαστούμε μέσα σε σεζόν τον Νίνκ. Και για το Ματάρτιαμ που επίσης γράφτηκε, εκεί το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τους κεντρικούς αμυντικούς. Θα το δούμε, και δεν είναι παιδιά στο πέρα. Το παιδί είναι μέσος. Δεν το γνωρίζω το παιδί, είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Τον πήραμε τον παίκτη και το δώσαμε δανεικό στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Διόπ. Αυτά. Όχι, δεν είναι ομογενής το παιδί. Δεν είναι ομογενής. Είναι ο. Πες το. Λάφκας λέγεται, Λάφκας. Λάφκας Εγκλεζόπουλος. Εγώ δεν το διάβασα. Δεν το διάβασα σωστό. Σωστά. Πάμε λοιπόν στα αγωνιστικά. Ξεκινάω από τη θέση του τερματοφύλακα, έτσι, γιατί εντάξει, όπως το κάνουμε κάθε φορά με την εντεκάδα, την πιθανή, τη δοκίμασε ο προπονητής του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι για τον τερματοφύλακα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να βάλω στοίχημα αυτή τη στιγμή για το ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας που θα παίξει αύριο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπάρχει και η περίπτωση του Διούδη, υπάρχει και η περίπτωση του Βέλιο. Ο Βέλιο θα είναι στην αποστολή, κανονικά. Θα τον βάλει κατευθείαν από την πρώτη αγωνιστική, θα προτιμήσει να κρατήσει το Διούδη. Δεν φαίνεται να έχει καταλήξει ο προπονητής του Άρη. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες για τον τερματοφύλακα. 50-50 το δίνω εγώ. Διούδης Βέλιο. Είναι ομογενής από Αμερική το παιδί, λέει, όταν σου μάλιστα. Δεν, παιδιά, δεν το ξέρω καν το παιδί. Τώρα το διάβασα το όνομα. Δεν το ξέρω καν το παιδί. Διούδης λοιπόν ή Βέλιο. Δεν έχω να σας πω. Δηλαδή, αν μου πεις δώσε προβάδισμα σε κάποιον, εγώ σαν Δημήτρης ίσως έδινε ένα μικρό προβάδισμα στο Διούδη από την άποψη ότι ήταν στην ομάδα, έκανε την προετοιμασία, γνωρίζεται καλύτερα με τους συμπαίκτες του κτλ. Από την άλλη, και ο Βέλιο έχει αυτές τις πιθανότητες του να είναι κάτω τα δοκάρια στην περμηνία του πρωταθλήματος στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Εκεί, εδώ έχω ερωτηματικό στον τερματοφύλακα. Και άλλα ερωτηματικά έχω. Αυτό είναι το πρώτο. Κέντρο άμυνας, εκεί δεν έχω ερωτηματικό. Δεν έχω ερωτηματικό γιατί οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, είναι περιορισμένες. Τα λέμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε σχολιάσει 756.000 φορές. Έτσι, 756.000 φορές τα έχουμε σχολιάσει όλα αυτά. Φαμπιάνο, Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αυτοί θα είναι. Έχουν παίξει στα τελευταία παιχνίδια. Και με την Νάπολη έπαιξαν μαζί στο κέντρο της άμυνας. Και με τον Πανσεραϊκό είχαν παίξει. Και με την Νάπολη. Και στο πρωτοεπίσημο παιχνίδι της χρονιάς με την Καρδίτσα. Αυτοί θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Φαμπιάνο δεξιά, Γένσεν αριστερά. Από εκεί και πέρα. Δεν τον ξέρω, λέω, με τέτοιο όνομα. Λέει, μάλλον ομογενής είναι, δεν θέλει πολύ μυαλό. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Δύο ονόματα και δύο επίθετα έχει το παιδί. Δεν είχε τρία ονόματα. Το ένα τον ανακάλυψα εγώ. Το έκανα όνομα. Εντάξει, εγώ φταίω. Τώρα στα άκρα της άμυνας. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε σίγουρα την πρώτη παρουσία του Πετρής με τη φανέλα του Άρη. Ο Ζερεμί Πετρής θα ξεκινήσει στο δεξιάκρο της άμυνας. Τον δοκίμασε ο προπονητής του Άρη σε όλες τις τελευταίες προπονήσεις. Είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έχει παίξει και σε φιλικά παιχνίδια. Έχει κάνει προπονήσεις κανονικά με την ομάδα στην οποία ανήκει, τη Watford. Αυτό είναι το πολύ θετικό της υπόθεσης. Ότι έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό και φυσική κατάσταση ο Ζερεμί Πετρής. Θα ξεκινήσει λοιπόν στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Φαντιγκά θα πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί τώρα υπήρχε ένα ερωτηματικό, αν θα έπρεπε να το κάνει αυτό, να πάει το Φαντιγκά από εκεί. Απλά ο Φαντιγκά έχει μεγαλύτερη εμπειρία, έχει παίξει πολλές φορές και πέρυσι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Από εκεί έχει τον Βάργκας Καλαμάτα που είναι καλός παίχτης. Θες κάποιον ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα Πετρής δεξιά, Φαντιγκά αριστερά. Αυτό δοκίμασε ο προπονητής του Άρη περισσότερο στην χθεσινή και στην προχθεσινή προπόνηση. Πάμε στα χαφ. Ο Ράτσις είναι ο σίγουρος, δεν το συζητάμε. Ο Ούρος Ράτσις με την πολύ καλή προετοιμασία που έκανε, με τα 6 γκολ τα οποία πέτυχε στα 5 φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας ο Ούρος Ράτσις. Ο σίγουρος λοιπόν στα χαφ, ο Σέρβος, και το ερωτηματικό ποιος θα παίξει δίπλα του. Από ό,τι φάνηκε στις δύο τελευταίες προπονήσεις, ο Μπασίρου φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες. Ο Μπασίρου, εγώ την έχω πει την άποψή μου, όσο τον είδα, στα φιλικά που τον είδα, μου φάνηκε ότι είναι αρκετά πίσω. Τελευταία φορά βέβαια εγώ τον είδα πότε, στο μάτς με την Νάπολη. Δεν έπαιξε με την Καρδίτσα καθόλου. Άρα θα έχουν περάσει 10 μέρες πριν από το αυριανό παιχνίδι. Μακάρι σε αυτές τις 10 μέρες να τη βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση και να δούμε ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να σταθεί κανονικά δίπλα στο Ράτσιτς, να παίξει τη θέση όπως την ξέρει και να κάνει ένα καλό δίδυμο με τον Σέρβο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, Ράτσιτς, Μπασίρου θα ξεκινήσουν στα χαφ για την ομάδα του Άρη. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες θέσεις και εκεί δοκίμασε δύο σχέδια ο προπονητής του Άρη. Ίσως το κάνει το ένα στο ένα ημίχρονο και το άλλο στο άλλο. Το ένα στο ένα σχέδιο ήταν με τους τρεις, τον Παλάσιος, τον Γιαννιώτα και τον Καρέ. Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτα αριστερά και Καρέ στο 10 και το Μυρ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι το ένα σχέδιο. Και το άλλο ήταν με τον Καρέ αριστερά, τον Παλάσιος δεξιά και τον Αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ. Τα δοκίμασε και τα δύο. Μάλλον προς το πρώτο καταλήγει. Να ξεκινήσει δηλαδή, όπως ξεκίνησε και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, με τον Καρέ στο 10, τον Παλάσιος δεξιά, αριστερά το Γιαννιώτα και στην κορυφή της επίθεσης τον Μυρ. Και αναλόγως πώς θα πάει το μάτς, και με την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο το άλλαξε και έβαλε τον Αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πιο, πώς να το πω, πιο σωστό φάνηκε, πιο βατό για τους παίκτες όπως αγωνίστηκαν και να, με την εικόνα που είχαν το σύστημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Αλφαρέλα που ήταν κάποιος κορυφαίος για την ομάδα του Άρη πίσω από τον από το Μυρ και τον Καρίνα να πηγαίνει αριστερά και να έχει εντυπωσιακή απόδοση. Έδωσε ένα δείγμα ότι μπορεί να παίξει αριστερά ο Γκαρέ, γιατί την είχαμε αυτή την αμφιβολία και το ερωτηματικό αν μπορεί να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας μετά ιδίως την απόκτηση του Παλάσιος. Το είχαμε στο μυαλό μας. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει αριστερά. Έτσι, μπορεί να είναι μια λύση για εκεί ο Γκαρέ όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Άρα τα μαζεύω και τα ξαναλέω. Κάτω τα δοκάρια Διούδης ή Βέλιο. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Πετρής, αριστερά Φαντιγκά. Στα Χαφ Ράτσιτς και Μπασίρου. Γιαννιώτας αριστερά, δεξιά Παλάσιος. Και ο Γκαρέ πίσω από τον Μυρ. Αυτό μου μοιάζει το πιο πιθανό σχήμα για την ομάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Καλαμάτα. Εκεί πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε. Τώρα, παιδιά, όταν μου στέλνετε κάτι, όταν μου γράφετε κάτι, σας παρακαλώ να μου στέλνετε και πού γράφετε αυτό. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή, μην μου στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε κάτι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί και από το πού γράφετε κάτι παίζει το ρόλο του τι είναι αυτό που. Δηλαδή, Δημήτρη, εσένα το λέω. Στέλνεις κάτι, στείλε μου και πού γράφτηκε αυτό και τι είναι αυτό που γράφτηκε. Μην μου στέλνεις έναν τίτλο απλό. Γιατί έτσι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο γράφετε. Παιδιά, να πω λίγο για την παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος κανονικά θα βρεθεί στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η ανακοίνωση για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης είναι. Δεν υπάρχει. Ο κόσμος θα είναι κανονικά στο γήπεδο. Απλά δεν επιτρέπεται με πούλμαν, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η απόφαση που βγάζει η αστυνομία. Με ιδιωτικά αυτοκίνητα, με βανάκια κτλ. Όπως έχει γίνει 100 φορές. Έτσι θα μπορέσει ο κόσμος να ταξιδέψει για την Τρίπολη. Όσοι έχουν πάρει εισιτήρια τώρα, από περιέργεια θέλω να μπω να δω τι γίνεται με τα εισιτήρια. Που βρισκόμαστε. Νωρίτερα που είχα δει το πρωί, καμιά πενινταριά είχε διαθέσιμα εισιτήρια από αυτά που υπάρχουν σε αυτή την θύρα 6. Τώρα βλέπω αρκετά λιγότερα. 8, 9, καμιά κοσαριά βλέπω ότι είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια έτσι όπως τα έδωσε η Καλαμάτα. Λέει θύρα 6, αλλά λογικά στο πέταλο θα είναι του γηπέδου της Τρίπολης. Το περιμένουμε. Να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εμείς άλλο προπονητή. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο προπονητή εμείς στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής σίγουρα θα έχει άλλο προπονητή. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει στο στοίχημα. Παίξτε το στο στοίχημα. Έτσι, ο Ηρακλής θα έχει άλλο προπονητή σίγουρα με εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ματσάρη να είναι πέμπτη αγωνιστική στο Βικελίδη. Δεν το δει το Βικελίδη. Μόνο αν περάσει απ' έξω και το δει, αν έχει περάσει απ' έξω και το δει. Θα τον φάει ο Ιωάννης 100%. Ξεκίνησε το πριόνισμα από το ξεκίνημα της χρονιάς, από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ξεκίνησε το πριόνισμα. Ο φίλος μας ο Ιωάννης εκεί στον Ηρακλή. Δεν πειράζει. Εγώ τους τα έλεγα τι είναι ο συγκεκριμένος και τι θα τους κάνει. Αυτοί μου έλεγαν όχι και τα λες επειδή έχεις θέμα μαζί του και τα λοιπά. Εγώ έχω θέμα μαζί του. Λες και δεν ξέρουμε. Ποιος, απλά και τα λέει και δημόσια. Σε εμάς έκανε λίγο. Το σκεφτόταν και μια φορά για να βγει να πει κάτι. Εδώ τα λέει δημόσια όλα. Μην χάσει δευτερόλεπτο. Μπράβο του. Εντάξει. Εγώ παιδιά και δίκιο να έχει, δεν βγαίνεις και τα λες έτσι. Έτσι. Δεν βγαίνεις και τα λες έτσι, θεωρώ εγώ. Ο καθένας τώρα μπορεί να έχει την άποψή του για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα, γράφτηκε από το. Στο Σπόρτα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Αυτά είναι λίγο ρεπορτάζ της συμφοράς, τα λέω εγώ. ποιος λέει τι, ποιος ενοχλήθηκε, ποιος δεν ενοχλήθηκε. Στην πράξη. Στην πράξη θα φανούν όλα. Και για το Ζαμπαλά, και για το Φωτιά, και για το Κουμπαράκι. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι του Άρη με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, διαιτητές και φυσικά και για τους υπόλοιπους. Θυμίζω ότι από φέτος θέλουν να βάλουν Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Ευκαιρία τους είναι να δείξουν ότι μπορούν. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι αν μπορούν, το έχω ξαναπεί, δεν είναι όλοι τους άχρηστοι. Έτσι, υπάρχουν και διαιτητές που και ξέρουν κανονισμούς και καλοί διαιτητές είναι και τα πάντα. Απλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως ελέγχεται και το γνωρίζουμε όλοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνουμε ότι δεν σφυρίζουν πάντα αυτά που βλέπουν. Πάμε. Έχουμε Φώτη Πλιάκο μαζί μας. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Τι λέει, γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλή σεζόν και για το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το ποδόσφαιρο. Ναι, ξεκινάμε τώρα πάλι με Ζαμπαλάδες και με Books Bound και Κολιάκους και τα λοιπά. Είναι αγιάτρευτο. Η πλάκα είναι ότι τώρα προσπαθούν να μας πείσουν η ΕΠΟ και η ΚΕΡ ότι με Έλληνες διαιτητές, με αυτούς τους Έλληνες διαιτητές, με αυτούς τους ανίκανους Έλληνες
0: διαιτητές. Θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, τους επόπτες που δεν μπορούν να βγουν στο ένα μέτρο παίκτη να καλύπτεται 1,5 μέτρο από αντίπαλο, ότι θα τους βάζουν αυτούς εδώ τώρα, έτσι.
0: Το θέμα είναι, δεν μπορούν, πιστεύεις, ή δεν θέλουν? Γιατί έχει μια διαφορά.
1: Κάποιοι είναι ανίκανοι, κάποιοι δεν θέλουν. Έτσι, αλλά σωστά. Ότι περιέχει και πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι, πώς το πω ρε παιδί μου, είναι εντελώς άσχετη με το ποδόσφαιρο, με τους κανονισμούς με εκεί νομίζω. Και κάποιοι είναι προφανώς, και ο Φωτιάς ας πούμε για παράδειγμα, μια και τον ανέφερες, αν θέλει μπορεί να στο βγάλει 50-50 το παιχνίδι. Ο Books Bound όσες φορές έχει παίξει στον Άρη, συγκεκριμένα αλλά και σε άλλες ομάδες, δεν μπορεί το παλικάρι από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είναι, τα βλέπει όλα offside λάθος. Αυτοί είναι ικανοί να κάνουν λάθος και με το ΒΑΡ. Τώρα πώς σκοπεύει ο Γκαγκάτσης και ο Γκαγκάτσης δηλαδή κατά κύριο λόγο και ο Λανουά που ακολουθεί έτσι στο ότι γίνεται τέλος πάντων να το βγάλουν με Έλληνες διαιτητές, αυτό είναι άλλο θέμα. Ζαμπαλάς τώρα, τι να πεις. Και μπαίνεις σε μια λογική, μας λένε και εμάς γκρινιάζεται και είναι δυνατόν ξέρω εγώ με ομάδα β' κατηγορίας να διαμαρτύρεις για ένα γκολ. Μα μας ακυρώνει ένα γκολ 1,5 μέτρο, είτε παίζεις με την Manchester City, είτε παίζεις με ομάδα β' κατηγορίας, προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, που σηκώνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι διαιτητές θα απασχολήσουν. Ναι, προφανώς όλοι κάνουν λάθη, δεν μιλάνε για μεμονωμένα λάθη, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που τους βλέπουμε που μπαίνουν και σφυρίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, εγώ το Ζαμπάλα είναι από αυτούς που τους θεωρώ και τους χειρότερους κιόλας στη Λίγκα. Ας ελπίσουμε να μην κάνουν λάθη. Έτσι. Για λάθη, μια και είπαμε, εντάξει, τώρα το τι γίνεται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη είναι προφανές. Λέμε τα ίδια από την στιγμή. Ήταν το Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Το πήρε η Ισπανία. Κοντεύει να φύγει ο Ιφαντίνο από την FIFA που έχουν παίξει όλα τα προκληματικά σχεδόν στην Ευρώπη. Και ενώ ο Άρης έχει κάνει μια ομάδα στην οποία ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται, αλλά και ποιότητα των παικτών, τόσο όσον αφορά το χαρακτήρα, όσον αφορά την αγωνιστική τους αξία, έχουν χτίσει ένα καλό σύνολο με τις αδυναμίες του κτλ. Βάζω και τη διοίκηση μέσα ότι όσον αφορά το μεσοδυτικό κομμάτι έχει κάνει και αυτή πολύ καλή προσπάθεια από πέρσι. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει νομίζω στην ποδοσφαιρική πιάτα ποιος είναι ο λόγος που δεν πήρε έναν στόπερ, έτσι λέω, έναν στόπερ να πάρεις για αρχή. Ή έστω έχω φτάσει και σε σημείο πλέον να λέω ας κρατούσαμε το Rose με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτό που λέω τώρα για να βγουν με περισσότερες επιλογές τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή γίνεται μια επένδυση. Γίνεται, εγώ λέω ηθελημένα, μια σωστή επιλογή. Ξέρω εγώ, μένει ο προπονητής, ο οποίος έχει δείξει έργο και είναι και ένα παράδειγμα και ο Κούντης με τον Όφη, ξέρω τι θα κάνει στην συνέχεια, και ο Γρηγορίου. ότι και εμείς ενδεχομένως κάποιους Έλληνες προπονητές τους βλέπουμε υπό ένα πρίσμα υποτιμητικό και χωρίς να τους κρίνουμε βάσει της αξίας τους. Έμεινε ο Ράσιντς, ο οποίος είναι ο καλύτερος κάπτεν που έχω δει να έχει τα τελευταία χρόνια ο Άρης. Έχεις 5 επιθετικούς που θα μπορούσαν να παίζουν για πλάκα σε όλες τις ομάδες που παίξανε και Ευρώπη προχθές. Έχει μια ομάδα στρωμένη με τον Καρέ, ξέρω εγώ, μην τα κουράσουμε. Και αυτή η ομάδα θα πάει τώρα στα πρώτα παιχνίδια με στόπερ τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Περιμένοντας τον Χόγκλα και ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει με τον Τιάμ. Έτσι. Ναι. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώνουν την ίδια πολύ καλή προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, λέω, παρόλα αυτά, επειδή πάντα πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά, εντάξει, το δέχομαι. Σίγουρα ένα στόπερ θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί. Δύο στόπερ κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποκτηθεί. Αλλά αν το απλώσω λίγο, βλέπω ότι και άλλες ομάδες έχουν σε κέρυες θέσεις και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ και ενώπιση στοιχήματος κτλ. Και σε όλη την Ευρώπη και προσπαθούν να τις καλύψουν τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε αυτό το. Για μένα ανεξήγητο, έτσι, να μην πάρεις έναν στόπερ. Ότι θα μπορέσει η ομάδα, επειδή πολλές φορές από το να έχεις έναν καλό στόπερ ή να έχεις έναν εξαιρετικό παίχτη γενικότερα, τον έχεις καλό κλίμα, ενδεχομένως να παίζει και σε μια μεγαλύτερη σημασία στο τι ομάδα είσαι, το τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να παίξεις. Ότι αυτό το καλό κλίμα, η δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, ότι δεν θα στοιχίσει στα πρώτα παιχνίδια. Γιατί θεωρώ δεδομένο, αν και όταν κάτι το ξεκινάς από Ιούνιο και καταλήγει 21 Αυγούστου, ότι θα πάρει η ομάδα στόπερ, έτσι. Γιατί αρχίζω και έχω πλέον, δεν ξέρω, και κάποιες τρίξαν αμφιβολίες. Φυσικά, ναι, τώρα για να μην το δραματοποιούμε, κυνήγησε στόπερ η ομάδα, ήρθε συμφωνία με στόπερ, άλλος έφυγε για τον ένα λόγο, άλλος έφυγε για τον άλλον. Νομίζω ότι θα λυθεί και αυτή η ανορθογραφία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι συμφωνώ και στα αγωνιστικά και στα υπόλοιπα που λες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτό που έτσι έχω μια ένσταση όσον αφορά την επιχειρηματολογία σου και την ομάδα, αφορά τον Γένσεν. Για μένα ο Γένσεν τον θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του στόπερ, έτσι, να το πω χωρίς φρουφρού και αρώματα. Και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει λύση γενικότερα. Δεν είναι η ιδανική λύση προφανώς. Δεν ήταν στόπερ τα προηγούμενα χρόνια στην καριέρα του, έχει παίξει σε πολλές θέσεις, αλλά εγώ έτσι όπως τον βλέπω, με την ποδοσφαιρική παιδεία που έχει, με τον σωματότυπο κτλ., μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στη θέση. Προφανώς το σωστό θα ήταν να παίζει ένας κανονικός στόπερ σε αυτή τη θέση και ο Γένσεν να παίζει τέλος πάντων στις θέσεις που αγωνίζεται. Αλλά εγώ βλέπω έναν παίχτη με συνέπεια, βλέπω έναν παίχτη ο οποίος και όσον αφορά το πειθαρχικό κομμάτι και όσον αφορά το δυναμικό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί τώρα να πούμε μακάρι αυτά τα δύο τα παιδιά, ο Φαμπιάνο και ο Γιάννης, να αντέξουν σε αυτά τα πρώτα δύο-τρία παιχνίδια να ανταπεξέλθουν, γιατί επαναλαμβάνω η ομάδα από εκεί και μπροστά. Εγώ την πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Τώρα, διάβαζα ένα στατιστικό τις προηγούμενες ημέρες. Ο Άρης είναι, λέει, η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Κάτι το έχω και εδώ για να σου το πω συγκεκριμένα, σε βάθος πολλών ετών τέλος πάντων. Κάτσε να σου πω ακριβώς το στατιστικό, γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, αρκεί να το βρούμε. Θα μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Ναι, τις ισοπαλίες του Άρη, εδώ που ρωτάσαμε το... Είναι 23 ισοπαλίες στις πρεμιέρες, 22 νίκες και 13 ήττες, έτσι. Κατέχει, νομίζω, γιατί αυτό το διάβασα προχθές, τώρα το βρήκα το στατιστικό, ότι σε αυτές τις 61 πρεμιέρες του πρωταθλήματος, ιστορικά, έχει τις περισσότερες ισοπαλίες. Το λέω έτσι σαν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ήρθε η ώρα οι νίκες να φτάσουν τις ισοπαλίες.
1: Να κάνουμε 23-23-13, έτσι, που είναι και ωραίο.
0: Ωραίο θα ακούγεται.
1: και στρόγγυλο και βγάζει έτσι μια εφορμοφία, ρε παιδί μου, που ικανοποιεί. Ναι, συμφωνώ. Αν και την είδαμε την Καλαμάτα στο παιχνίδι προχθές του Κυπέλλου με τον Πανατολικό. Είναι μια ομάδα, καταρχάς, μου έκανε εντύπωση, νομίζω το είπες και εσύ, ότι για ομάδα που έβαλε πολλούς καινούριους παίχτες στην ενδεκάδα της, παρουσίασε μια σχετικά πολύ καλή
0: συνοχή,
1: συνοχή και ομοιογένεια. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο προπονητής, ο οποίος και αυτός, και εγώ έτσι για τον εαυτό μου το λέω πρώτα, ότι τον υποτίμησα και δεν θυμάμαι καν το ακριβώς και το όνομά του για να πω την αλήθεια.
0: Χριστοφιλέας. Εγώ με το που άκουσα ότι η Καλαμάτα ανέβηκε μετά από 20, πόσα χρόνια, 27 χρόνια 20, από το 99.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Δηλαδή μετά από 27 χρόνια ανέβηκε στην πρώτη εθνική και παίρνει προπονητή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προπονήσει ποτέ ομάδα πρώτης εθνικής και έχει κάνει ένα χρόνο στην Ελλάδα Σύρου, θα έλεγα. Τι κάνει.
1: Και ο οποίος, γιατί κάθισα και μου έκανε εντύπωση, κάθισα και είδα και τις flash interview στο μάτς του Κυπέλλου, είναι σαν να κάνει μια ανάλυση για τη λυρική σκηνή, έτσι, μετά το μελλοντή. Ήταν, ναι, ξέρω εγώ, καμία σχέση, ας το πω έτσι, και λίγο χαριτολογώντας, μπαλαδόφατσα και ξέρεις ατάκες που χρησιμοποιούν οι προπονητές, οι Έλληνες παλιάς κοπής. Άρα αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει ότι έκανε δουλειά στην προετοιμασία. Βρήκε και έκανε από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Πανετολικός είχε 5 βασικές απουσίες, 5 μεταγραφές, δεν έπαιξαν. Παίζει και αυτός με αθέλεια, οπότε στις αντεπιθέσεις με τους γρήγορους που έχει μπροστά τους δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω, εντάξει, μας έδειξε έτσι, γρήγορη επιθετική. Είναι μια ομάδα, δηλαδή είδαμε και τον Ηρακλή που ήταν Αρτσιμπούρτς και Ρουλάς, έτσι, δηλαδή. Ναι. Και ο Ηρακλής είχε 11 καινούργιους παίχτες. Ήταν ένα.
0: Και αφού δεν τους έβαλε, ρε Σιφώτη, τώρα. Αφού δεν τους έβαλε ο Ματσάρη, τα είπε ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: δεν τους έβαλε ο Ματσάρη. Φέραμε τέτοιους καλούς παίκτες και δεν τους έβαλε.
1: 24 παίκτες είχε ο Ματσάρη. Τέλος πάντων, δικιά της δουλειά είναι αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ επί της ουσίας. Εγώ νομίζω ότι θα φύγει μετά το μάτς με την ΑΕΚ ο Ματσάρη. Δηλαδή το Χαριλάου που λες, μην έχουν αλλάξει και δεύτερο.
0: Πολύ μακρινό είναι, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα του Ηράκλη. Ας το λύσουν μόνοι. Εμάς μας νοιάζει το Καλαμάτα Άρης. Είναι γρήγορη μπροστά η Καλαμάτα. Από αυτά που ξέρω εγώ είναι ότι ο Γρηγορίου, ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια, κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ στον αντίπαλο. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Θα σου πω, δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Γρηγορίου θα πιαστεί κορόιδο εντός εισαγωγικών, εφαρμόζοντας έτσι μια τακτική ανεδαφική για αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο, νομίζω, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε επίπεδο προετοιμασίας για τον αντίπαλο, σκάουτινγκ, αλλαγών κτλ., ότι η ομάδα θα ανταπεξέλθει. Θα έχουμε αυτό το πράγμα, το οποίο το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, να πέφτει κάτω ο Γένσεν και να πιάνεται, ας πούμε, το φιλοκάρδι μας, τι μπορεί να έχει το παιδί κτλ. Γι' αυτό λέω ότι το πιο σημαντικό, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες του πρωταθλήματος, και είναι και πολύ προφανές, δεν λέω για καμιά σπουδαία φιλοσοφία, είναι να αντέξουν ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο. Για να σου πω την αλήθεια, και στο προχθεσινό παιχνίδι, ο Φαμπιάνο με προβλημάτισε πιο πολύ από τον Γένσεν. Έκανε κανένα δυο λάθη πίσω, αλλά πιστεύω με την εμπειρία του, γιατί δεν είναι θέμα διάθεσης, έτσι, είναι θέμα κάποιων κακών επιλογών στιγμίων εκεί. Αλλά και γι' αυτό το παιχνίδι του Κυπέλλου, και δεν τον έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια τον Άρη, είχαμε δει και κάποιες εκδοχές του, η ομάδα μετά το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπουξμπάουν μας ακυρώνει το καθαρό γκολ, ότι μπορεί να βγάζει εκνευρισμό, μπορεί να μην είχε πλάνο, μπορεί να μην είχε την υπομονή, μπορεί να μην είχε τους παίκτες, την ποιότητα για να ανοίξει μια ομάδα ενός υποδέστερου αντίπαλου που ναι, συμφωνώ ότι μαζεύτηκαν τελευταία στιγμή και ήταν πιτσιρικάδες, αλλά παίζανε κανονικό ποδόσφαιρο, παίζανε και αυτοί. Την ξεκλείδωσε την άμυνα, βρήκε με την ποιότητα του Γκαρέ, του Αλφαρέλα, του Φαντιγκά που έβαλε το γκολ, του Μύρ που ήταν μέσα σε πολλές φάσεις. Βρήκε την υπομονή, βρήκε αυτό που έπρεπε να κάνει και κέρδισε η ομάδα. Έχουμε δει και εκδοχές του Άρη τα προηγούμενα χρόνια που θα έλεγε κάνα 0-0, θα κάναν τα πέναλτι της ζωής τους οι αντίπαλοι, θα τα έτρωγανε δική μας. Και θα είχαμε το μαλλιοβράση από το ξεκίνημα της σεζόν. Βλέπω δηλαδή ότι η ομάδα έχει μια ποιότητα, έχει ένα πλάνο, έχει μια αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθεται στις δυσκολίες, και πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να το δούμε και το αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τρίπολης. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, για την ενδεκάδα, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω δει, δεν έχω ενημερωθεί για δοκιμές. Πιστεύω πάντως ότι ο Γρηγορίου θα κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές βάσει φυσικά και των απαικτών που έχει στη διάθεσή του, γιατί είναι και οι τραυματίες, έτσι, που Καντεβέρε και Κουαμέ και οι υπόλοιποι τόσο πάντων δεν μπορούν να παίξουν, είναι σημαντικές απώλειες. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα στα ΧΑΦ κερδίζει έναν ακόμα παίκτη, είναι ο Βοριαζίδης. Εγώ δηλαδή το Βοριαζίδη, έτσι όπως τον είδα να παίζει και σε κάποια φιλικά προετοιμασίας, έχοντας την εικόνα του στα λίγα μάτς που έπαιξε πέρσι πριν ασθενήσει το παλικάρι. Και πώς τον βλέπω να επανήλθε, για μένα, για τα δικά μου κριτήρια, τον θεωρώ κανονικό παίκτη του ρόστερ και όχι κάποιον σαν την πρώτη, την απόλυτη, ενδεχομένως και τη μοναδική, έτσι, πολύ δυνατή επιλογή για τα μάτς κυπέλλου που υπάρχει ο ηλιδιακός περιορισμός. Δηλαδή τον βλέπω πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση, είναι δυνατός, είναι καλός στα μαρκαρίσματα. Μας έδειξε κάτι που πιστεύω δεν το είχε στο ρεπερτόριό του, το τακουνάκι στην συνεργασία με τον Γκαρέ, στον γκολ που μπήκε στην Ευκαρπία. Και θα μου κάνει εντύπωση να το δω να παίρνει, να έχει και σημαντικό ρόλο στο rotation και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ειδικά από τη στιγμή που ο Ντέλε Μπασίρ, που είναι ένας παίκτης στον οποίο τον πιστεύω και τον θεωρώ από τις καλές μεταγραφές που έχει κάνει φέτος η ομάδα, μου δίνει εντύπωση ότι θέλει ακόμα χρόνο για να έρθει στο επιθυμητό αγωνιστικό σημείο. Και η δεύτερη μεταγραφή ενός παίκτη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ο Ράφα Μίρ. Δηλαδή τώρα, Ράφα Μίρ με παραστάσεις από πριμέρα, με 6 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας, να μπαίνει σε αυτό το αχούρι γήπεδο του στην Ευκαρπία προχθές, που ανοίγανε και άνοιξαν και τα μπέκ κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Και να μου δίνει την. Και αυτό είναι ακόμα πίσω και τα λοιπά, αλλά τον βλέπω ότι έχει αρκετά μεγάλη θέληση, τον βλέπω ότι δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση συνεργασίας, ακόμα και κάποιες κινήσεις που τώρα μπορεί να λένε ωραία, δεν έχουμε προβλήματα και εσύ μας λέει αυτά, ξέρεις κάτι, πάμε μετά το 0-0, το ότι δεν τρελάθηκε μετά τον γκολ που το ακύρωσαν, αν και τον είδα βέβαιο ότι το ήξερε και ο ίδιος ότι καλυπτότανε, είναι στις φάσεις ακόμα, δηλαδή το γκολ προχθές ήταν αυτό το γκολ, αλλά η κίνηση που κάνει ακόμα και έξω από την μεγάλη περιοχή, το πώς κάνει το μπάσιμο μέσα, δείχνει την ποιότητά του. Νομίζω μαζί με τον Γκαρέ και τους υπόλοιπους μεσοπιθετικά και τον Αλφαρέλα, έτσι, ο οποίος μου δίνει την εντύπωση ότι φέτος, έτσι τώρα θα τον δούμε πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θα τα πάει καλά. Αν αμυνθεί συνολικά καλά και αντέξουν και οι δύο στόπερ, νομίζω ότι. Και δεν δούμε κανένα φοβερό έργο από τον Ζαμπαλά, έτσι, και τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει ο Έρης από αυτό το ρεκόρ των ισοπαλίων και να το κάνει έτσι πιο ισορροπημένο, όπως το είπες και εσύ. Και νομίζω μετά το μάτς θα πρέπει να κλείσουμε και τις τρύπες όσον αφορά τις μεταγραφές, τουλάχιστον στις θέσεις που χρειαζόμαστε παίχτες, γιατί νομίζω θα γίνει και ένα ήδη με τους πιτσιρικάδες, Διόπ και το άλλο το παλικάρι που αποκτήθηκε εχθές. Φεύγουν κάποιοι δανεικοί, νομίζω ότι θα φύγουν και κάποιοι άλλοι παίχτες προφανώς, για να έχει έτσι το ρόστερ ένα ρεαλιστικό αριθμό
0: παικτών. Η αλήθεια είναι ότι
1: παικτών
0: με Ρίτσαρντς και Μάνου είχαμε φτάσει στους 33.
1: Είναι πολύ. Είναι
0: 33 τώρα και ακόμα και έχουμε κι άλλους να πάρουμε, έτσι, δηλαδή πόσους θα έχεις. Είναι πρόβλημα και για τον προπονητή. Θυμάμαι μια χρονιά με Τσιόλι, αν θυμάσαι, που είχαμε 36 παίχτες.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Πώς μπορείς να δουλέψεις ένας προπονητής με 36 παίχτες?
1: Για το μωρό θέλω να πω κάτι, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί έτσι συζητήσεις. Ήταν και ένα, δηλαδή, σε ένα επίπεδο. Είχα βάλει τους καλούς μου συμβουλικούς, τέλος πάντων, σε ένα ποστάρισμα, σε ένα άρθρο κτλ. Και λένε δεν αναφέρεις το μωρό, τι ξέρω εγώ, γιατί δεν αναφέρεις το μωρό κτλ. Παιδιά, το μωρό. Τον οποίο τον γούσταρα, τον λάτρεψα ποδοσφαιρικά. Ήταν ο παίκτης ο οποίος κράτησε την ομάδα επιθετικά για 2 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ένα γκρουπ παίκτων, είτε το Ράφα Μίρ που ήρθε προχθές, είτε τον Γκαρέ είναι από τον Γενάρη, όλους τους υπόλοιπους ξέρω εγώ, να μπαίνουν μέσα, να δείχνουν, ρε παιδί μου, ότι είναι ταγμένοι σε κάτι το οποίο προσπαθούν να κάνουν, και βλέπω ένα μωρό εντελώς έξω από τα νερά του. Και δεν έχει να κάνει με το περπατάει και τα λοιπά, γιατί και όταν έβαζε τα 18-16 πόσα γκολ έβαζε, γιατί είναι πεθαράς, έτσι, όσον αφορά τα τελειώματα και την οξυδέρκειά του στο σκοράρισμα, και πάλι σε μερικές στιγμές φαινόταν ότι περπατούσε. Δεν το λέω ότι περπατούσε, τον βλέπω ότι πνευματικά, δυστυχώς το τελευταίο χρόνο, να το πω έτσι, ο Μωρόν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα είμαι ο πρώτος, επειδή σου λέω τον καραγουστάρω πάρα πολύ, να τον δω να επανέρχεται στο επίπεδο πνευματικής όρεξης που πρέπει να είναι, και προφανώς θα βοηθήσει και αυτό στην ομάδα, αν φυσικά δεν υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, γιατί είναι τέλος πάντων και αρκετοί οι παίκτες που παγωνίζονται στην επίθεση. Άρα δεν είναι ένα θέμα δηλαδή να πεις ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει μια σχετική αποχώρηση με το Μωρό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, έτσι. Δηλαδή, και μακάρι η όρεξη που δείχνουν και οι υπόλοιποι να τον οθήσουν να είναι και αυτός πιο πολύ έτσι ενεργητικός σε αυτά που πρέπει να κάνει για την ομάδα.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο και για το μάτς της πρεμιέρας και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Εγώ θα πω ότι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής: Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, Secure 247 και Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Πάμε να πούμε δύο πράγματα και για το μεταγραφικό, παρότι έχουμε μάτσα αύριο και το αγωνιστικό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το μεταγραφικό είναι επίσης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με αυτά που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομάδα. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πούμε και τα μεταγραφικά. Εσείς πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής. Και εκεί στο YouTube μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Θα διαβάσω και θα σχολιάσω μετά ό,τι μπορέσουμε έτσι να τσιμπήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθόματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Βλέπεις

0: Δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε, είπαμε νομίζω τα αγωνιστικά, συζήσαμε και με τον Φώτη Πλιάκο εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Θυμίζω το παιχνίδι στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, στο γήπεδο του Αστέρα θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο... Αν φορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παίζουμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι νεοφώτιστος, όχι νεοφώτιστος, είναι το πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Νεοφώτιστος, παιδιά, είναι κάποιος ο οποίος για πρώτη φορά ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία. Η Καλαμάτα δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, έχει παίξει στη μεγάλη κατηγορία και στο παρελθόν. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια πριν πάω στα μεταγραφικά. Εντάχει, αύριο στις 8. Πέραν του παιχνιδιού της Καλαμάτας με τον Άρη, παίζουν και ΑΕΚ Πότη Ηρακλής. Στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Το παιχνίδι της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Καθώς έχει να δώσει έδωσε το πρώτο χθες. Και την άλλη Πέμπτη παίζει το δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας με το 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε, προκειμένου να πάρει την πρόκρισή του στον όμιλο του Conference League. Πάμε λοιπόν στα μεταγραφικά. Ο Άρης, δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, μετά και την απόκτηση του Μάνου, την έλευση του Ρίτσαρντς, του Πετρίς και του Βέλιο, αναζητά παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Οι επιλογές υπάρχουν, επιλογές. Δύο που σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν είναι οι μοναδικές. Και οι τελευταίες πληροφορίες που έχω είναι ότι ο Άρης έχει έρθει, είναι μάλλον πολύ κοντά σε συμφωνία, με παίκτη για το κέντρο της άμυνας. Δεν είναι, μάλλον

0: Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Απέμενε το να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τον. Μάλλον όχι συμφωνία, τα τυπικά από ό,τι λένε από την πλευρά του Άρη. Και να σταλούν τα εισιτήρια στον παίκτη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Παιδιά, νομίζω το καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε πει για τον κεντρικό αμυντικό, μπες τα εισαγωγικά σε όλα έξω, έχουμε πέσει βάσει φυσικά και τις ενημέρωση που είχαμε. Έτσι, δεν πέσαμε από μόνοι μας έξω, βάσει και τις ενημέρωση την οποία είχαμε σε κάθε περίπτωση. Περιμένω κι εγώ, αν δεν τον δω τον παίκτη να έρχεται, και όχι μόνο να έρχεται, να υπογράφει κιόλας, γιατί φέτος είχαμε και το καινούριο φαινόμενο, παίκτης να έρχεται να διαπραγματεύεται επί δύο μέρες με την ΕΠΑΕ μαζί με τον ατζέντη του, τον δικηγόρο του, και τελικά να μην υπογράφει, το Γιούρισιτς. Όποιος λοιπόν καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, οπότε λέω τις πληροφορίες που έχω και περιμένω απλά ο παίκτης να έρθει και να υπογράψει με την ομάδα για να πούμε ότι τον αποκτήσαμε. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πρωτάθλημα της κεντρικής Ευρώπης, να το πω έτσι. Είναι παίκτης ο οποίος είχε συμμετοχές πέρσι, όχι με την ομάδα στην οποία νίκη, είχε δοθεί δανεικός, γεμάτη χρονιά όμως, στην ομάδα στην οποία δόθηκε δανεικός από αυτήν στην οποία ανήκει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία ανήκει, νομίζω για άλλα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι σε ομάδα κανονικά, έκανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα του. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ότι και αυτός όπως και οι υπόλοιποι έκαναν προετοιμασία με την ομάδα τους, οπότε έρχονται και μπορούν να παίξουν. Μένω μέχρι εκεί, έτσι, γι' αυτό δεν λέω κάτι παραπάνω, παιδιά, και επειδή κάποιοι μου στέλνετε μήπως είναι ο Τάδε, ο Δίνα, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να πω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας το πει άλλος. Το έχω ξαναπεί, δεν με νοιάζει. Αυτό το κομμάτι δεν με νοιάζει. Εγώ αυτό που ξέρω, το ξέρω εγώ. Ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω κιόλα. Υπάρχουν πολλά που δεν τα γνωρίζω καν. Τα μαθαίνω κι εγώ όταν τα ανακοινώνει η ΠΑΕ. Δεν το παίζω έξυπνος ότι όλα τα ξέρω και απλά δεν τα λέω. Αυτό το ξέρω απλά. Περιμένω κι εγώ να έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη, να υπογράψει το συμβόλαιό του και συνέχεια μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Ηλικιακά είναι καλά, δηλαδή μιλάμε για ένα παίκτη κάτω των 30, στα μέσα περίπου των 20 και των 30, αντί να το πω έτσι, με γεμάτες χρονιές, γεμάτες σεζόν. Εντάξει, δεν είναι κάτι top, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα στοιχεία του παίκτη, μάλλον ξεκίνησε για πιο ψηλά, δεν έφτασε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να είναι ένας παίκτης που θα έρθει στην ομάδα, θα έρθει στον Άρη και θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Καλή, επαναλαμβάνω, ηλικία, γεμάτες χρονιές, παίκτης που είναι σε ομάδα, ανήκει σε ομάδα. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό που δεν έμαθα ακόμα 100% είναι αν ο παίκτης έρχεται ως δανεικός, όπως πέρσι τον είχε δώσει η ομάδα του, ή ως ελεύθερος. Αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει για να μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Να έρθει ο παίκτης, παιδιά, γιατί εντάξει, νομίζω κούρασε. Και εγώ σας κούρασα. Και εσείς κουραστήκατε. Και εγώ κουράστηκα. Όλοι κουράστηκαμε. Δεν θέλω να το πω, ρε παιδιά, γιατί εφόσον δεν το έχει πει η ΠΑΕ, δεν θέλω να το πω. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε κι εσείς. Ας έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για όλα. Δεν χάνουμε κάτι, παιδιά. Τώρα, αν θα πω εγώ σήμερα το όνομα του παίκτη, θα το πει κάποιος άλλος ή θα το πει η ΠΑΕ και θα έρθει ο παίκτης. Παίζει και στο κέντρο της άμυνας και δεξιά, και δεξιοπόδαρος είναι. Και δεξιά παίζει και αριστερά παίζει, ενώ έχει αγωνιστεί και στα άκρα της άμυνας. Δηλαδή έχει αγωνιστεί παλιότερα μικρότερος και δεξιά και αριστερά. Αυτό. Μέχρι εκεί νομίζω μπορείτε να καταλάβετε πράγματα. Μορφόπεδο είναι. Καλό είναι. Ένας φίλος λέει, άμα είναι μορφόπεδο, μορφόπεδο είναι. Καλός είναι. Ψηλό παιδί. Εντάξει, εμείς κεντρικό αμυντικό παίρνουμε. Άμα παίρναμε κεντρικό αμυντικό και δεν ήταν ψηλός, ή πάρουμε κανένα δεκάρι που είναι ψηλός, ή κανένα αριστερό εξτρέμ. Τώρα έτσι, που το λέω, θυμάστε εκείνον που είχαμε πάρει, που μας πήγε μετά και στη FIFA. Δεν ξέρω, τον πληρώσαμε κι αυτόν το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν τον πληρώσαμε κι αυτόν. Προσπαθώ να σκεφτώ. Το βάζω στο μυαλό μου λίγο να το φέρω, αν τον πληρώσαμε ή όχι. Τον Ήμπε, Τζον Ήμπε, ο οποίος έρχεται, τον βλέπουμε. Αυτός ήταν ένα 85-90, πόσο ήταν. Λέει, παίζει, λέει, αριστερό εξτρέμ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Αριστερό εξτρέμ, ένα 85-90. Όχι, λέει, να τον δεις, είναι ταχύτατος, λέει. και ήρθε ο Τζον Ίμπε. Τον έβλεπε τον Τζον Ίμπε και έκλαιγε. Με το που τον έβλεπε, έκλαιγε. Έλεγε να ένα αριστερό εξτρέμ που ήρθε για την ομάδα για να σαρώσει. Ο Τζον Ίμπε. Ένα ντερέκι μέχρι εκεί πάνω ήταν, λέει, εξτρέμ. Νομίζω μας τη φόρεσε κι αυτός. Αν το θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ άσχημο το ότι η ομάδα παίζει αυτό το πρώτο της παιχνίδι και δεν έχει φέρει έναν center back. Έναν. Δεν χρειάζεται κάτι. Δηλαδή, ας μην είχε φέρει το δεύτερο. Ας τον έφερνε το δεύτερο μετά. Πάρε τον έναν, να έχεις ένα παίκτη και να προχωρήσεις. Ροκ Έλσνερ. Πού το θυμήθηκε στο Ροκ Έλσνερ. Μαζί ήταν με τον Ίμπε. Ροκ Έλσνερ, που τον είχε αποβάλει ο άλλος στο δεύτερο λεπτό στην Κρήτη με τον Όφη. Νομίζω. Και Ουντόζη. Ή όχι, αυτούς τρεις δεν είχαμε. Ουντόζη, εντάξει, Ουντόζη ήταν και καλός, έβαλε και γκολ. Αλλά τον έδιωξε μετά ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης τον έδιωξε τον Ουντόζη και μετά έφυγε. Έκανε πρώτα την κίνηση ματ. Οι άλλοι φύγανε μετά. Αυτοί νομίζω μαζί ήταν. Ροκ Έλσνερ και οι υπόλοιποι. Δεν με φοβίζει κάτι, Κώστα μου. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Γιατί, δηλαδή, αν το πω ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει κάτι παραπάνω εμένα. Ας το πει η ΠΑΕ και προχωράμε. Εφόσον δεν το έχει πει, γι' αυτό δεν το λέω κι εγώ. Δεν, οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Όταν οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω. Αλλά οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Γι' αυτό δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, από ότι γύρω στις 4.30 θα ανακοινωθεί ο Ομάρ Ρίτσαρτς. Από την ομάδα, ήρθε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Θα πέρασε σήμερα τις ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Ναι, Ουντόζη, παιδιά, ήταν όαση. Μπροστά σε Έλσνερ και Ίμπε ήταν όαση. Έλσνερ, ο βράχος. Ο βράχος, το είχαμε κάνει ροκ στα αγγλικά βράχος. Θυμάμαι, ποιον είχαμε στείλει προετοιμασία τότε. Ήμουνα στα αθλητικά νέα. Ποιον είχαμε στείλει προετοιμασία, ρε. Νομίζω το Σαββίδι, τον Αριστοτέλη, αν το θυμάμαι καλά. Νομίζω τον Αριστοτέλη είχαμε στείλει και κάνει συνέντευξη. Κάνουν συνέντευξη στον Ροκ Έλσνερ στη Βουλγαρία προετοιμασία και τον έχουμε βάλει πρωτοσέλιδο ο βράχος του Άρη, ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει, και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κάνει κάτι εγκλήματα, τέτοια εγκλήματα. Δηλαδή που τα βλέπεις μετά και λες, φίλε, τι έγραφα τώρα για αυτόν εδώ. Τι έλεγα για αυτόν εδώ. Τι έλεγα. Λοιπόν, πάμε τον Ροκ Έλσνερ πίσω, λέτε, συνεχίζει να παίζει. Δεν ήταν, μέσος ήταν. Και το βάζαμε και κεντρικό αμυντικό. Έτσι, μέσος δεν ήταν και το βάζαμε κεντρικό αμυντικό. Τον πίσω. Επιστρέφω λοιπόν. Λέγεται ότι ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο παίκτης είναι πιθανό να είναι στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί περιμένω τα επίσημα. Σίγουρα στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι θα είναι ο Μάνου Γκαρθία. Περιμένουμε την οριστικοποίηση για την ώρα και τα λοιπά που θα έρθει ο Μάνου Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά από 1,5 χρόνο. Ο Τζιμ εδώ θυμάται. Το θυμάμαι, λέει, το πρωτοσέλιδο, το έβλεπα, λέει, και είχα ενθουσιαστεί. Τζιμ, ενθουσιάστηκες, να σου πω ότι εγώ το είχα κάνει το πρωτοσέλιδο αυτό το τρομερό. Εγώ το είχα φτιάξει. Εκεί με το σπαθί που τον είχε βγάλει ο Αριστοτέλης και τον είχα βάλει στο πρωτοσέλιδο. Άστο, δε. Σου λέω, αν σκεφτώ τι πρωτοσέλιδα έχουμε κάνει και στα αθλητικά νέα όταν ήμουν και στα σπορ του Βορρά παλιότερα που ήμουν και εκεί έκανα πολλές φορές πρωτοσέλιδο γιατί έφευγε ο έλειπο διευθυντής ο Γρηγοριάδης και σαν αρχισυντάκτης εγώ έκανα πολλές φορές το πρωτοσέλιδο. Άστο τι πρωτοσέλιδα έχουμε κάνει. Άστο. Στα αθλητικά νέα ήταν μόνο Άρη. Στα άλλα ήταν και πάκο έχω βάλει κάτι για τον Πάο και τον Πάο και έβαζα πιο έτσι. Πιο ιδιαίτερα. Πιο πολύ μου έβγαινε εκεί πέρα για τον Άρη. Με μάζευε λίγο. Πάντα με έκανε λίγο, όπως το λένε. Δεν μ' άφηνε πολύ ο Άρης. Για τον Άρη δεν ήθελα, ρε παιδί μου, πολύ να γράφω περίεργα. Αλλά για τον ΠΑΟΚ ήμουνα δυνατός. Έγραφα. Ό,τι μου ερχόταν. Τα είπα, παιδιά, για το center back. Γυρίστε, θα ακούσετε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην Θεσσαλονίκη μέχρι το. Μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άντε, μέχρι τη Δευτέρα να πω. Πάλι θα βγει ο Πλιάγος τη Δευτέρα και θα με κοροϊδεύει. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Παιδιά, για τα υπόλοιπα μεταγραφικά τώρα, η ομάδα θέλει και δεύτερο στόπερ 100% για μένα. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι δεν θα πάρουμε δεύτερο στόπερ. Έτσι, 100% το λέω αυτό. Πρέπει να πάρουμε δεύτερο στόπερ. Για αριστερό μπακ, Δεύτερο, δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί η ομάδα. Έτσι, λέω τι γίνεται. Έτσι, λέω τι γίνεται. Δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί για δεύτερο αριστερό μπακ. Θα μείνουμε με Ρίτσαρντς αριστερά, Ζερεμί και Φαντιγκά δεξιά. Φαντιγκά μπορεί να παίξει και αριστερά. Θα μου πει κάποιος, το Φαντιγκά τον έχουμε δηλαδή εναλλακτική λύση για δεξιά και αριστερά. Εγώ δεν λέω τίποτα, γιατί ο Φαντιγκά είναι ένα παίκτη ο οποίος μπορεί πραγματικά να παίξει. Αυτός, παιδιά, από τους άλλους δύο που μου είχαν πει, να σου πω την αλήθεια, Αργεντίνε πρίγκιπα, μου φαίνεται ένα κλικ λίγο πιο πάνω. Από τον ένα περισσότερο σε εμπειρία και παραστάσεις, γιατί ήταν αρκετά νεαρός ο ένας, και από τον άλλον, από τον δεύτερο, γεμάτες χρονιές τουλάχιστον, γιατί εκείνος είχε και κάποιους τραυματισμούς, εκείνος ο δεύτερος. Δεν ξέρω, ίσως ήταν μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Και τρίτο στόπερ θες κανονικά, παιδιά, πολλά μπορείς να θέλεις κανονικά. Έναν δεν έχουμε πάρει. Πάρε έναν. Εγώ τον δεύτερο φοβάμαι ότι δεν θα πάρουμε. Δεν με καταλαβαίνετε με αυτά που λέω, δεν με νιώθετε? Γι' αυτό φωνάζω κάθε μέρα και λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο. Έχω ένα φόβο από αυτά που ακούω, ότι ίσως δεν πάρουμε δεύτερο. Και πάρουμε μόνο έναν. Αυτό με τρομάζει εμένα περισσότερο. Γι' αυτό το λέω. Δεν με πιάνετε. Δύο οπωσδήποτε. Δύο οπωσδήποτε. Το λέω. Επιμένω. Μη μου πεις θα παίζει ο Γένσεν και ο Χόγκλα και ο Τιάμ και ο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Έτσι, καν δεν θέλω να το σκέφτομαι. Να σας πω και κάτι. Ξεκινάμε. Το κενό το έχουμε, έτσι. Δεδομένα το έχουμε το κενό στο κέντρο της άμυνας. Πάρτε αποτελέσματα. Πάρε τη νίκη αύριο. Στην εβδομάδα παίξουμε τον Όφη. Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Έτσι, εγώ ξέρω ότι δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Όπως και για το Super Cup έδωσε συγχαρητήρια που κατάφεραν και το πήραν, γιατί ήμασταν εδώ και ζωντανά εκείνη την ώρα, επειδή παίζαμε με την Νάπολη και ήμουν στο στούντιο. Έτσι και τώρα, κέρδισε χθες 3-0, του πήγε το μάτς. Έχει και ρέντα. Έχει και ρέντα. Παιδιά, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ρέντα έχει. Όφη. Αλήθεια είναι. Έκανε προετοιμασία, ναι. Ανήκει σε ομάδα και έκανε προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον παιδιά, όλοι οι παίκτες που πήραμε, οι τελευταίοι τώρα, έτσι, αν δεν λέω Μπασίρου πιο πίσω, οι τέσσερις τελευταίοι, όλοι έκαναν προετοιμασία. Ο Βέλιο με την Φαρένσε, ο Ρίτσαρντς με την Νότιχαμ, με τη Βότφορντ ο Πετρίς και ο Μάνου Γκαρθία δεν έκανε απλά προετοιμασία. Έπαιζε, γιατί ήταν σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στο MLS, στις ΗΠΑ. Έπαιζε κανονικά. Τουλάχιστον αυτοί που πήραμε μέχρι τώρα, οι τέσσερις τελευταίοι, μιλάω πάντα, όλοι ήταν ενεργοί. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και φαίνεται, ας πούμε, στην περίπτωση του Πετρίς. Ήρθε και όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γι' αυτό, μάλλον, κατά 9% θα παίξει κιόλας αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια χαρά σε πιάνουμε. Λέει, απλά ελπίζουμε να επικρατήσει η κοινή λογική. Και εγώ το ελπίζω, παιδιά, να επικρατήσει η κοινή λογική. Επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτάνε αν πώς το βλέπω και το πρωτάθλημα και πού πιστεύω θα τερματίσει η ομάδα, ακούγα και το Χάτζη νωρίτερα, το Χάτζη Αθανασίου, που έλεγε: δεν μπορούμε, παιδιά, να πούμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχοντας δει κάποια επίσημα παιχνίδια από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Τα μάτς του Κυπέλου, μια πρώτη αγωνιστική με ομάδες β' εθνικής, οι οποίες ξεκίνησαν προετοιμασία πριν από λίγο καιρό, οι περισσότεροι, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Πρέπει να δούμε τουλάχιστον μετά τα 5 πρώτα παιχνίδια, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έτσι, μια πρώτη εικόνα θα έχουμε μετά την πρώτη πεντάδα αγώνων. Θυμίζω, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε δύο αγώνες, είχαμε διακοπή, παίζαμε τους τέσσερις, ξανά διακοπή. Το αλλάξαν, παίζουμε 5 συνεχόμενα και μετά έχουμε διακοπή. Οπότε μετά τη λήξη αυτών των 5 αγώνων, επειδή θα έχουν γίνει και δύο αγώνες για όλες τις ομάδες στο κύπελο, θα έχουμε μια αλφα εικόνα. Έτσι. Μια αλφα εικόνα. Τώρα, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τώρα τα χθεσινά των ομάδων, τι να πω για τον Όφη. Έκανε πολύ σημαντική νίκη ο Όφη, κέρδισε 3-0, πλέον με το 1,5 πόδι και παραπάνω είναι στην επόμενη φάση, είναι μάλλον στη League Phase του EuroCup, του Europa League και όχι του Conference League. Αυτό, ξέρετε, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το θετικό είναι ότι θα πάρει κάποια περισσότερα χρήματα. Το δεύτερο θετικό είναι ότι θα παίξει 8 μάτς και όχι 6, άρα 4 στην έδρα του, όπου και από εκεί σίγουρα θα πάρει έσοδα. Θα παίξει και με καλύτερους αντιπάλους, οπότε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο. Από την άλλη, στο Conference Link λες ότι θα μπορούσε να προχωρήσει να πάει που όφη, να περνούσε ξέρω εγώ στην επόμενη φάση πιο πιθανό από ότι στο Europa League. Θα παίζουν όμως ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τέλος Γενάρη. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για όποια ομάδα και αν συνέβαινε. Πόσο μάλλον για μια ομάδα όπως ο όφη που δεν είναι και το πιο σύνηθες να βγαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή από το 18 που επιστρέψαμε μαζί, γιατί μαζί επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία με τον όφη. Από το 18 που επιστρέψαμε, εμείς παίξαμε 6 φορές στην Ευρώπη, ο όφη αυτή είναι η δεύτερη που παίζει. Του κατσέ με το κύπελο που πήγε κατευθείαν play-off, γιατί έπαιζε και χωρίς άγχος χθες ο όφη. Τι εννοώ χωρίς άγχος. Έπαιζε ξέροντας ότι θα παίξει σίγουρα σε league phase. Του βγήκε σε καλό, τα πήγε καλά, κέρδισε. Και κέρδισε και με 3-0. Και το πέναλτι το πήρε, και την κόκκινη κατά του αντιπάλου την πήρε. Έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Μπράβο τους. Εγώ δεν είμαι μικροπρεπής να λέω ότι δεν άξιζε ή οτιδήποτε άλλο. Τους έκατσε και την τύχη την έχουν με το μέρος τους και θα παίξουν από ό,τι φαίνεται στο link face του Europa League. Τώρα για τους άλλους δύο, επειδή επίσης με ρωτάτε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καινούργια ομάδα. Τα χαφ του δεν με ψήνουν ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά δεν με ψήνουν καθόλου τα χαφ του Παναθηναϊκού. Βλέπω αυτόν τον Καμαρά, δεν ξέρω, είναι πιο αργός από την καθυστέρηση. Δηλαδή λέω εγώ για τον Μπασίρου, αυτός είναι χειρότερος. Σε φυσική κατάσταση μιλάω τώρα, αυτή τη στιγμή. Και τον βλέπω να τον έχει να παίζει μέχρι το τέλος και να κάνει και το φάουλ εκεί κτλ. Ο Παναθηναϊκός, ο Τετέι μόνος του το έφερε το μάτς για να το πάρει. Μόνος του. Με 2-0 θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Ο προπονητής του τι έδειξε ο Νίστρουπ? Ότι έχει μια νοοτροπία που δεν μας ταιριάζει. Τι εννοώ? Εκεί φίλε μου κερδίζεις 2-0 στην έδρα σου βλέποντας ένα μάτς το οποίο δεν μάγεψες με την μπάλα που έπαιξες. Απλά επειδή έχεις ένα 4 tanks, κατάφερε με πολύ ωραίες κινήσεις, με πολύ ωραία τελειώματα. Στο πρώτο είχε και κόντρα, τα βάλε όμως τα δύο τα γκολ. Προηγήσε 2-0, μάγεψε λίγο την ομάδα. Τι μου παίζει με 2-4? Δηλαδή ο Νίστρουπ μου έδειξε ότι έχοντας νοοτροπία αυτή βορειοευρωπαίου, πάμε να παίξουμε όσα βάλουμε όσα φάμε. Δεν υπάρχει όσα βάλουμε όσα φάμε. Σε αυτές τις φάσεις τώρα κερδίζεις 2-0, κλειδώνεις το 2-0. Βάλε τρίτο χαφ, κλείδωσε το μάτς. Τάφα και τα γκολ στο τέλος. Δεν ήταν και τύχη με το μέρος του 2-2. Και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, με τις απουσίες κιόλας, εντάξει, μία δεδομένη πλέον του Κωνσταντέλια αλλά και του Ζήφκοβιτς που δεν έπαιζε, μπήκε δυνατά. Είχε κάποιες φάσεις στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό θα μπορούσε να βάλει γκολ. Έτσι έχασε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα μετά το πήρε το παιχνίδι στα πόδια της η Μπραν, κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε μεγαλύτερη κατοχή από τον αντίπαλό της. Έβαλε τον γκολ, είχε και άλλες φάσεις να σκοράρει. Βρήκε το χ στο τέλος. Τώρα, από τους δύο, αν με ρωτάτε, γιατί αυτοί δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ή περνάνε και παίζουν link face conference, ή δεν παίζουν καθόλου Ευρώπη. Δεν έχουν περιθώριο για κάτι άλλο. Αν με ρωτάτε από τους δύο, ποιον βλέπω πιο πιθανό στην επόμενη φάση, θα πω το πιο πιθανό να αποκλειστούν και οι δύο. Εγώ έτσι το βλέπω. Η Χράντες Κράλοβε είναι αρκετά καλή ομάδα, παρότι κάποια στιγμή φάνηκε λίγο εκεί με το πρώτο γκολ που έφαγε να παγώνει και δέχτηκε γρήγορα και το δεύτερο σε εκείνο το σημείο, αλλά είναι καλή ομάδα. Και η Μπραν και στο γήπεδό της και έχοντας περισσότερα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι και με τα προβλήματα που έχει, δεν ξέρω, εγώ φαβορεί τους αντιπάλους βλέπω και στα δύο, έστω και για λίγο. Θα το δούμε όμως. Αυτά έτσι ένα σχόλιο, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, τους βλέπουμε τους αντιπάλους. Γιατί είναι και αντίπαλοι μας στο πρωτάθλημα τώρα. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Ο φίλος Σουάρης λέει: ο Σέντερ μπακ έρχεται με αγορά. Παιδιά, αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν και για άλλες σεζόν. Σίγουρα. Πέρσι είχε δοθεί δανεικός. Πέρσι δόθηκε δανεικός και έπαιξε σε άλλη ομάδα. Γεμάτη χρονιά. Έτσι. Αν θα το δώσουν πάλι δανεικό ή θα τον πάρει η ομάδα, θα τον αγοράσει. Δεν το γνωρίζω. Με τα χάλια των δίπλα λέει θα είμαστε τετράδα αν έρθουν τα στόπερ της προκοπής. Αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι λες ότι μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά παιδιά, δεν παίρνω από τη διαδικασία των συνολιστών. Θέλω να τη δω την ομάδα. Θέλω να τη δω. Με τα φιλικά που έχω δει μέχρι στιγμής δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Θέλω να τη δω την ομάδα και σε βάθος χρόνου. Μετά τα πρώτα 5 μάτς και μετά το τέλος του πρώτου γύρου θα πρέπει να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλός λέω και καλός ο Νταρίντα ήταν χθες. Παιδιά, ο Νταρίντα η μπάλα περνούσε από τα πόδια του συνεχώς. Για τη χαρά. Βέβαια, όταν βγήκε τα έβαλαν τα γκολ, αλλά αυτό νομίζω δεν έχει τόσο σημασία. Γενικά πάντως, τρεξίματα, τα σταθερά αυτά τα Νταρίντια τρεξίματα, που τα ξέρουμε, που τα είχαμε δει και στον Άρη. Από τους πιο σταθερούς παίχτες όσον αφορά τα χιλιόμετρα που έκανε σε κάθε παιχνίδι. Για μένα ήταν καλός. Πολύ καλός ο Νταρίντα. Και μπράβο του που είναι στα 36 και συνεχίζει και παίζει. Κλεισμένα 36-37 και συνεχίζει και παίζει. Και η εθνική Τσεχία επέστρεψε. Και Ευρώπη παίζει με την ομάδα του. Τον βλέπω πιθανό να βρεθεί και στους ομίλους του Conference League. Μπράβο του. Είπα, ο Νταρίντα είναι από τις συμπαθίες μου. Τα είπα και χθες. Αν είναι καλή περίπτωση ο στόπερ. Ηλικιακά και με τις γεμάτες σεζόν που έχει, θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση. Αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν εκεί που λες, φίλε Black Yellow. Αβραάμ Γκραντ λένε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει ο Αβραάμ Γκραντ. Αν υπάρχει κανένα νέο με δόνι μωρών. Δεν υπάρχει κάτι νέο. Υπάρχει το νεότερο ότι δεν υπάρχει θέμα μωρών πλέον για τον Αποέλ. Ακούστηκε ότι θα κάνει μία κρούση και τα λοιπά ο Αποέλ, αλλά είναι πολλά τα χρήματα για να μπει στη διαδικασία. Όσον αφορά το δόνι, λέγεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω και πριν έρθει στον Άρη ο Δόνης, στον Αποέλ έπαιζε. Στο Αποέλ έπαιζε. Αυτό, ναι. Υπάρχει μία περίπτωση να είναι, να πάει στο, να εκφράσει ενδιαφέρον. Πρόταση δεν έχει κάνει ακόμα το Αποέλ στο Δόνη. Ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα. Πάντως, αν κάνει πρόταση, να τον αφήσει να φύγει. Δεν είπα ότι θα αλλάξει κάτι ρε, εσύ και εμείς τώρα, αυτές οι ξυπνάδες τώρα, αν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν... Δεν θέλω κάτι παραπάνω, παιδιά. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Υπάρχει λόγος να πούμε κάτι παραπάνω. Ας έρθει ο παίκτης και θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Φαντιγκάλε πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης όπως ο Γένσεν λέει κανονικά. Θέλει αριστερό μπακ γιατί ο Ρίτσαρντς μόνο πρόπερση έκανε πάνω από 20 εμφανίσεις. Πέρσι έκανε 14. Αλήθεια είναι αυτό που λες, Τζιμ. Εγώ θα πω καλά που έχουμε και τον Φαντιγκά. Καλά που έχουμε και τον Φαντιγκά. Παιδιά, για το Ματάρτιαμ δεν μου προκύπτει εμένα από κάπου ότι θα πάει ιδανικός. Δηλαδή δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι θα πάει ιδανικός ο Ματάρτιαμ. Ιδίως αν δεν πάρουμε και το δεύτερο στόπερ. Δηλαδή αν πάρουμε τα δύο στόπερ και μου πεις θα έχουμε τέταρτο τον Γκάμτσι, που βέβαια εγώ λέω τον Γκάμτσι αν τον υπολογίζεις και δεν τον βάζεις στο 80 κάτι, πότε ο Γένσεν έκατσε κάτω στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Δεν τον βάζεις στο 82, 83, 84, πότε ήτανε. Σε μάτς που είναι 2-0 με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο κλαταρισμένος από λάστιχο που έχει σκάσει και έχει πάει 2 χιλιόμετρα με αυτό το σκασμένο λάστιχο. Και δεν τον βάζει να παίξει και βάζει τον Κέρκες. Πότε θα τον βάλει να παίξει. Άρα δεν τον πιστεύει καθόλου. Ας έρθουν λοιπόν οι δύο στόπερ και μετά βλέπουμε για Ματάρτιαμ. Άσε τον Ματάρτιαμ ήσυχο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να μην φέρουν δεύτερο στόπερ και να δώσουν και τον Ματάρτιαμ δανεικό. Και να παίζει πάλι ο Γένσεν. Και να παίζει και ο Χόγκλα μετά. Γιατί και ο Χόγκλα έχει παίξει κεντρικό αμυντικό. Πιο πολύ από τον Γένσεν κιόλα. Με επιστροφή Μάνου λέει: ελπίζουμε να επιστρέψει ο Μωρόν επιτέλου. Ξέρω ότι δεν το γράψει για ξυπνάδα, ρε Αντωνιάδη, φίλε μου. Όλα καλά, όλα καλά. Με στεναχωριές. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα καλά είναι. Διούδη Σιβέλιο για αύριο. Αν έπρεπε να πάρω ρίσκο και να πω ποιος από τους δύο θα παίξει, δεν θα το έπαιρνα. Καλό, ε. Ας το πάρουμε, ρε. Τι έχω να χάσω. Μπέλιο. Με πολλή σκέψη. Όπως είδατε. Αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτόν, λέει, και να επανέλθουμε για Μακούν. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά που διαβάσαμε για τον Μακούν, ότι δεν θέλει πλέον να φύγει και είπε στην ομάδα του ότι μένω και τα λοιπά, νομίζω τον έβγαλαν από το κάδρο. Εκτός αν αλλάξει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι τον έβγαλαν από το κάδρο. Ο Τιάμ, λοιπόν, πόσο γίνονται τραυματίες. Δεν είναι πλέον τραυματίας ο Τιάμ. Είναι διαθέσιμος κανονικά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ματάρ Τιάμ και δεν ξέρω αν θα είναι και στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Αφού επέστρεψε στις προπονήσεις, νομίζω ότι θα είναι και στην αποστολή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Γκάλης για στόπερ δεν νομίζω ότι μας κάνει. Λίγο βαρύ στόπερ είναι. Παναγιώτης λέει και εγώ λέει, το πιστεύω, λέει, χωρίς καθόλου σκέψη. Πόσα εισιτήρια δόθηκαν για αύριο, λέει ο Παντέλος. 300 ήξερα ότι θα δινόταν. Για να ρίξω πάλι μια ματιά, να δω πού βρισκόμαστε όσον αφορά. Καμιά κοσαριά ήταν νωρίτερα που είδα μέσα στο site, στο more. Παιδιά, μπαίνετε και το 5 πολύ εύκολα. Α, 1, 2, 3, 4, 5 έχει πλέον. Αν κάποιος, παιδιά, ενδιαφέρεται, μπείτε πάτε, γιατί δεν ξέρω μετά αν θα βγάλουν κι άλλα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μέσα στο more 1, 2, 3, 4, 5 εισιτήρια για το ευρένο παιχνίδι. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπείτε να πάρετε, γιατί μην μεταλέτε δεν έχουμε εισιτήρια και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μας δώσει κι άλλα η Καλαμάτα. Αλλά για την ώρα μόνο 5 βλέπω. Να και ο φίλος μου εδώ, ο Πέτρος λέει: αν υπάρχει περίπτωση να δοθούν κι άλλα εισιτήρια για το Μάτς στην Τρίπολη, απομένουν ελάχιστα. Παιδιά, αν τελειώσουν, πιστεύω ότι θα δοθούν. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Δεν μας βάλουν στο πέκαλο. Δεν ξέρω, μήπως μας βάλουν στην απέναντι κερκίδα εκεί, στα δημοσιογραφικά από κάτω ή δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Στην Τρίπολη, ξέρετε, τα επίσημα είναι εκεί που είναι το σκέπαστο το μικρό. Από την απέναντι πλευρά τα δημοσιογραφικά, δεν είναι στα επίσημα. Από την άλλη πλευρά τα δημοσιογραφικά, μήπως μας βάλουν σε εκείνη την κερκίδα. Ναι, γιατί τώρα θα μου πεις, οι Καλαμάτας τώρα έχουν πάρει διαρκεία στο γήπεδο της Καλαμάτας, θα τους βάλουν λέει, να κάτσουν σε άλλες θύρες. Λίγο μπερδεμένο είναι. Αν νομίζω στο πέταλο θα μας βάλουν στο πέταλο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα η Καλαμάτα να δώσει και άλλα 100 εισιτήρια αφού η θύρα εκείνη χρωστάει, χωράει κανένα χιλιάρικο, δεν χωράει. Σίγουρα νομίζω χωράει. Περίεργη κερκίδα εκείνη, άμα πηδάς και λίγο όχι χειρότερα από τη Λιβαδιά. Νομίζω, παιδιά, όσοι και πάει εκτός έδρας μάτς σε Τρίπολη και Λιβαδιά, νομίζω λίγο χειρότερη είναι τη Λιβαδιά. Όταν πηδάς και λίγο πιο δυνατά σε εκείνη την κερκίδα, νομίζω ότι φεύγει και τη Τρίπολη είναι έτσι. Σαν λιώμενη είναι, ρε παιδί μου. Βασικά η χειρότερη, τώρα που το θυμήθηκα, είναι τη Λιβαδιά, όχι εκείνη που καθόμαστε τα τελευταία χρόνια, η πιο παλιά, εκεί στο πέταλο από την άλλη πλευρά που μας βάζαν και καθόμαστε παλιά. Όπως το βλέπεις δηλαδή από την τηλεόραση δεξιά, που δεν τη χρησιμοποιούν πλέον, η οποία ήταν και σε απόσταση από το γήπεδο. Δηλαδή ήταν το γύρω-γύρω του γηπέδου και αυτή ήταν σε καμιά 15-20 μέτρα πιο πίσω. Έβλεπες με κι άλλη από εκεί. Από εκείνη την ηρωική κερκίδα. Η οποία δεν έχει στατικότητα πλέον και την έχουν κλείσει. Γι' αυτό βάζουν τους φιλοξενούμενους δίπλα στα δημοσιογραφικά εκεί στη Λιβαδιά. Νομίζω αυτή ήταν η χειρότερη. Μην λες για κερκίδες, λέει ο φίλος μου ο Στράτος, λέει, γιατί έρχεται η ίδια στο παλέ. Ελπίζω ότι δεν θα είναι πιο. Δεν θα είναι εκείνο το πράγμα να πηδάμε και να κουνιόμαστε εκεί. Στράτο, πήρες διαρκείας εκεί πέρα. Αλλά δεν πήρες. Πήρε ο Γιώργος, ο φίλος μας, που είναι και λίγο εύσωμος έτσι σαν και εμένα. Εντάξει, όχι σαν και εμένα, πιο αδύνατος είναι. Μην πηδάει πολύ και έχουμε άλλα. Έχω πάρει, λέει, διπλό στην Τρίπολη με κόκκινη Νέρη Καστίγιο, κερκιδάρα. Κερκιδάρα, το θυμάμαι. Το θυμάμαι το μάτσο αυτό. Καστίγιο. Και είχε δώσει πέναλτι. Όχι, πού ήταν που είχε δώσει πέναλτι και το είχε πιάσει ο τερματοφύλακας μας. Και έπαιζε εκείνος ο Ισπανός, ρε. Πώς τον λέγανε, Χουάνμα. Όχι. Κόλλησα τώρα. Ένας Ισπανός που δεν είχε παίξει πολλά μάτς. Και είχε πιάσει πέναλτι στην Τρίπολη, δεν ήταν. Αυτό το μάτς είναι με το Καστίγιο ή την προηγούμενη χρονιά. Πότε είχε έρθει τώρα. Είπαμε, περνάνε τα χρόνια και τα. Ξέρεις, θυμάμαι πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Δεν έχει αριστερό πόδι. Ο Χουάνμα, να. Ευχαριστώ τον Black Yellow, με επιβεβαιώνει. Καλά το θυμόμουν το όνομα. Και ο Πίφορος εδώ, ο φίλος. Ο Χουάνμα. Η χειρότερη ήταν στην Κέρκυρα. Που ήταν σκαλοσιάλη, όπως το λέω, σκαλοσιά. Στην Κέρκυρα, δίκιο έχεις. Έχω πάει εκεί και σε αυτά τα τρία γήπεδα, και της Λιβαδιάς, και της Τρίπολης, και της Κέρκυρας, είχα πάει και στην Κερκίδα. Σε συγκεκριμένα μάτς. Στη Λιβαδιάς, στο πέταλο όταν ήταν έτσι, δεξιά, όπως το βλέπουμε από την κάμερα, είχα πάει. Τώρα θα με βρίζετε. Στο 2-1 που είχαμε χάσει με Αγγελούδη που είχαμε προηγηθεί, νομίζω, και τα φάγαμε μετά τα γκολ 2-1, ή είχε σοφαρίσει ο Αγγελούδης. 2-1 πάντως είχαμε χάσει. 2012 ήταν τότε που δεν δούλευα πουθενά και πήγαινα στο πέταλο. Στην Τρίπολη είχα πάει σε εκείνο που ήρθαμε ισοπαλία έχοντας χάσει πέναλτι εμείς ή αυτοί. 1-1 με Γιαννιώτα να παίζει στον Άρη. Έτσι, 1-1, το θυμάμαι. Και στην. Πού ήταν το τρίτο? Και στην Κέρκυρα σε ένα 2-2 ήμουνα. Με Καραγιάννη, έναν Καραγιάννη που έπαιζε στον Άρη τότε. Καραγιάννης. Δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα που έπαιζε στον Άρη. Τελευταίο μάτς που έκατσε στον πάγκο της ομάδας ο Ισπανός που πήγε μετά. Πώς τον λέγανε, ρε. 2-2, ρε. Και παίζαμε μετά με τον ΠΑΟΚ. Τη γυρίζαμε μέσα στο πλοίο και του λέγανε εκεί ο παδί, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος έφυγε μετά δύο μέρες. Ο Κανούλας το είχε βάλει στην Κέρκυρα, νομίζω. Ή στη Λιβαδιά το έχει βάλει ο Κανούλα, στη Λιβαδιά λε. Πού το έχει βάλει ο Γκελούδη, το έχει βάλει στη Βέρεια, μήπω το 3-1 που είχαμε χάσει. Αλέξανδρο Καραγιάννη, μπράβο, ρε, βλέπω. Έχω ανθρώπου που θυμούνται καλύτερα από μένα, νεότερου σε ηλικία. Κανούλα το έχει βάλει στη Λιβαδιά, μπορεί Κανούλα στη Λιβαδιά, ναι. Λούκα Αλκαράθ, μπράβο, ρε, Χρήστο. Λούκα Αλκαράθ, τελευταίο ματ μέσα στο πλοίο. Τον έχουν πλησιάσει εκεί πέρα και τον Αλκαράθ. Μπάοκ, παίζουμε, κερδίστε, ξέρω εγώ και τέτοια. Κοιτούσε ο Αλκαράθ, έτσι. Του οπαδού λέει: τι λένε αυτοί, και τα λοιπά. Τον άνθρωπο, και νομίζω έφυγε από εμά και πήγε και έπαιξε την Κυριακή με τη Ρεάλ. Πήγε σε μια ομάδα και έπαιξε με τη Ρεάλ την Κυριακή. Αν έτσι το θυμάμαι καλά, δηλαδή έφυγε από την Κέρκυρα τη μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα έπαιξε στο γήπεδο τη Ρεάλ. Και είχε φέρει και στο παλιό, νομίζω, κερδίσει. Κάτι τέτοιο. Ο Νίκος εδώ λέει: παίξε, λέει, να έχει αύριο το παιχνίδι. Δοκίμασε τα τζάμπα, check up, λέει. Θα αναλύσει πώς θα πηγαίνει η καρδιά σου, λέει, την ώρα που θα το περιγράφεις κιόλας. Να το παίξω ένα χι, λες, και να πάρουμε το διπλό και να την κοιτίνει να το παίξω. Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Δεν ασχολούμαι με τα στοιχήματα. Αγγελούδης Βέρεια, λέει, που μας είχαν διαλύσει Μπένο Λαϊτάν. 3-1 είχαμε χάσει. Να, γι' αυτό τον μπέρδεψα. Είδατε, θυμάμαι, γκολ, ο Κανούλας το είχε βάλει στη Λιβαδιά. Τον Κανούλα, ρε παιδιά. Ο Κανούλας. Να σου πω κάτι, τα θυμάμαι αυτά τώρα και λες τι περάσαμε, ρε φίλε. Τι περάσαμε. Τώρα, έτσι, αφού θυμάμαι παλιά, δεν πειράζει, ας πω μια ιστορία ακόμα. Έρχεται ο φίλος μου ο Αλέκος, ο Κατσιάουνης, όταν ήταν διοίκηση στην ομάδα τότε που είχαν μπει μαζί με τον Στεφανίδη. Τώρα ακούνε μικρότεροι και λένε τι λέει αυτός. Με τον Στεφανίδη, τον Λαμπριάκο και τον Ζαμπέτα. Το Στεφανίδη που κάνει και εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο. Το Σταύρο τον Λαμπριάκο και τον Αντώνη του Ζαμπέτα είχαν μπει διοίκηση. Και έχουμε παίξει φιλικό εκείνο το καλοκαίρι με τη Ρώμα. Έχουμε παίξει φιλικό με τη Ρώμα. Έχουμε παίξει και με τη Φιωρεντίνα, νομίζω. Με Κατσαβάκη προπονητή, αν τα θυμάστε. Έχουμε χάσει από τη Φιωρεντίνα 3-0. Θέλετε να σας διαβάσω την εντεκάδα του Άρη σε εκείνο το παιχνίδι? Και τους παίκτες μπήκαν σαν αλλαγή. Λοιπόν, πρέπει να βρω που το είχα στείλει. Ένα λεπτάκι, θα το ανακαλύψω και θα σας τα πω τώρα. Να, έτσι τώρα που θυμήθηκα παλιά, ας το πω και αυτό. Με τη Ρώμα είχαμε χάσει 3-0. Άμα ανοίξει αυτό το... Άντε βρε καβουρντιστήρι. Άμα ανοίξει αυτό το καβουρντιστήρι, τώρα θα σας πω λίγο. Τους παίκτες που είχαν παίξει εκείνο το παιχνίδι για την ομάδα. Χωρίς να έχω τίποτα με τα παιδιά, έτσι. Έτσι. Μια χαρά παιδιά είναι όλα. Συμπαθέστατα. Απλά σκεφτείτε λίγο ότι έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι. Πήγαν να παίξουμε φιλικό με τη Ρώμα. Και κατεβήκαμε με αυτή τη σύνθεση. Που θα σας διαβάσω τώρα. Λοιπόν. 3-0 χάσαμε. Από τη Ρώμα που έπαιξε με Τότι. Και όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω εντεκάδα του Άρη. Βελίδης, Ασλανίδης, Παπαζαχαρίας, Παντίδος, Κασναφέρης, Τριανταφυλάκος, Παπαστεριανός, Ηρακλής. Ναι, είχαμε παίκτη Ηρακλή. Ναι, τώρα θα ακούνε και θα λένε τι λέει αυτός. Καπετάνος, Σουνάς και Νταμαρλής. 11 Έλληνες. Και αλλαγή, Αγγελούδης, Αντωνιάδης. Αυτό δεν θυμόμουν καν ότι είχαμε παίκτη που λεγόταν Αντωνιάδης. Τσουκάνης, που τον πέτυχα προχθές στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης, Γκέσιος, Γιαννίτσης και Μαργαρίτης. Εμείς πήγαμε να παίξουμε με την Ρώμα, που είχε τερματοφύλακα τον Στεγκέλεμπουργκ, που έπαιζε με τον Ντότι, τον Ντερόσι, τον Μπιάνιτς, δεν διαβάζω, το Λαμέλα, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα ονόματα, γιατί. Και πρέπει να παίξουμε αυτή την εντεκάδα και αυτές τις αλλαγές. Αυτοί οι 17 παίκτες έπαιξαν σε εκείνο το παιχνίδι. Ξαναλέω, χωρίς να μου φταίνουν τίποτα τα παιδιά. Απλά από τώρα που το θυμήθηκα, μου ήρθε φλασιά. Να, ο τρελογιατρός λέει τουλάχιστον τότε είχαμε στόπερ. Σωστός. Ο Τόλης λέει σταμάτα, θα βουτήξω, λέει, από τον 8ο. Ο φίλος λέει μιλές για Βελίδη, το χειρότερο ρόστερ στην ιστορία μας. Νομίζω. Τους ξένους δεν τους είχαμε πάρει ακόμα. Ήταν τότε που μπορούσαμε να πάρουμε τρεις ξένους, δε. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ξένους, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, μπορούσαμε να πάρουμε τρεις μόνο, τους πήραμε μετά. Πήραμε τον Αγκάνθο, τον Πουλίδο. Ποιος ήταν ο τρίτος? Ο Κοέλιο. Νομίζω εκείνη τη χρονιά Αγκάνθο, Πουλίδο και Κοέλιο. Τους πήραμε μετά. Δεν τους είχαμε πάρει ακόμα απλά τότε. Αυτούς είχαμε εκείνη τη χρονιά. Είχαμε το δικαίωμα να πάρουμε μόνο τρεις παίκτες εκείνο το καλοκαίρι. Μόνο τρεις παίκτες. Λόγω της τιμωρίας. Τον Ήμπε τον είπα νωρίτερα, Μιχάλη, το θυμήθηκα. Ο Ήμπε ήταν την επόμενη χρονιά. Ήμπε, Ροκ Έλσνερ και ο Ουντόζη. Μια χαρά ο Ουντόζη. Το χειρότερο ήταν με το υπηκό, λέει. Black Yellow Ασλανίδης, λέει, που είχε βγει στο παιχνίδι, ναι. Με τον Ψινάκη και τον Τρίφωνα Σαμάρα. Αληθεύει. Τι έχουμε τραβήξει, ρε παιδιά. Έλληνες, λέει, γιατί οι διαχειριστές είχαν πιστολιάσει τον κόσμο και είχαμε απογορεύσει μεταγραφών γιατί δεν πήραμε. Δεν είχαμε πάρει άδεια αδειοδότηση για το καλό. Και δεν θυμάστε, ρε παιδιά, γι' αυτό έφυγε κιόλας η διοίκηση, γι' αυτό μπήκαν ο Λαμπριάκος, ο Κασιαούνης, ο Στεφανίδης και είχε μείνει και ο Ζαμπέτας από πριν. Το φιλικό με Ρώμα έτσι στο Χαριλάου ήταν την επόμενη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το υπηκό με το Χατζάρα. Λέγαμε έρχεται το υπηκό, έρχεται το υπηκό, έρχεται το υπηκό και. Λοιπόν, βλέπω πάντως ότι αρκετοί τα θυμάστε. Ο Γιάννης θέλει την καλησπέρα του. Ο Γιώργος διαρροή πάει, έλεγε Γκράντλε μαζί Μυρίνη θα είναι σίγουρα στο μάτς με Καλαμάτα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Με όφυγο πιστεύω τώρα. Με Καλαμάτα δεν το βλέπω. Εκτός αν μας κάνει την έκπληξη ο Αβραάμ και εμφανιστεί εκεί στο γήπεδο της Τρίπολης, στο εξωτικό. Καλή τύχη στην ομάδα που θα κάνει προσπάθεια, λέει, για 5-8 και μετά για πεντάδα με κύριο αντίπαλο τον Όφη. Okay. Βιάζεσαι, αλλά εγώ λέω, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες όλες. Να δούμε αν αποφασίσει, λέει ο προπονητής, να βάλει τα αριστερά φαντικά για να παίξει ο Πετρίς. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει. Ο Κυριάκος, πάμε για το πρώτο διπλό. Είπα 11 για αύριο, Κυριάκο, από το Βούπερταλ. Ο Θοδωρής, Αύγουστο του 98 ήταν η νίκη μας μέσα στην Τούμπα με 1-4. Αύγουστο του 98, ναι, εκεί τέλη Αυγούστου ήταν το παιχνίδι αυτό. Ο Χρήστος, πες σε παρακαλώ ξανά, λέει με Όφη μέρα και ώρα. Πρέπει να κανονίσουμε την επιστροφή μας από τις διακοπές. Χρήστο, Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 η ώρα. Το μάτς με τον Όφη. Ο Γιώργος, με δεδομένο ότι ο προπονητής δεν πιστεύει Κάμψη και Τιάμ. Τιάμ δεν ξέρουμε αν πιστεύει, περίμενε, ρε Γιώργο. Ότι Τιάμ έπαιξε πρώτο παιχνίδι και τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Θα δούμε. Τιάμ, γιατί να μην το πιστεύει. Μια σοβαρή ομάδα θα ήθελε τρεις στόπερ, λέει. Οι δύο που ελπίζεις δεν αρμόζουν σε εμάς. Ειδικά όταν λέγε Σάρι, αν σε κάποιο διαγαλαξιακό σύμπαν πάρουμε μόνο έναν, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Συμφωνώ. Και πίσω είναι ο Μπασίρου, λέει, είναι αλλιώς να παίζει με Μακτόμινε και Ντεμπρόινε και άλλο με τους παίκτες της Καλαμάτας. Ο Νίκος. Τι είναι το λέιζερ. Α, για τα μάτια. Τι λέιζερ. Ο Τηλέμαχος, ο Μάκης είναι σίγουρα εκτός αποστολής, δεν ξέρω, μπορεί να έχει τρεις. Κατά τη γνώμη μου, λέει, πρέπει να μείνει ο Διούδης εκτός αποστολής. Εντάξει, παιδιά, τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Ο Παναγιώτης, γεια σου Παναγιώτη μου. Άλλη μια φορά, λέει, 856.000 φορές το είπαμε και θα γίνει, λέει, επίσημη ατάκα. Και χθες το είπες ακριβώς έτσι, λέει. Τις καλησπέρες μου, λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Αναφορικά με τον κεντρικό αμυντικό, λέει, ποιανού θέση πιστεύεις θα πάρει άμεσα, Γένσεν ή Φαμπιάνο. Του Γένσεν, λέει, παιδιά. Ή λες να υπάρχει, λέει, το άρρωστο σενάριο Χόγκλα και ο νέος στόπερ να είναι το νέο μας κεντρικό δίδυμο. Το Χόγκλα είμαι σίγουρος ότι το δούμε κεντρικό αμυντικό μέσα σεζόν. Ο Μπάμπης μας βλέπει από τα ψακούδια. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Μας έχεις βάλει εκεί στο YouTube από τα ψακούδια και μας παρακολουθείς. Ωραία τα ψακούδια. Ο Απόστολος, όλη Τρίπολη όπου παίζει ο Θεός Αργιανάρα Κατερίνη. Ο Ευθύμης, ο Γένσεν έχει ζητήματα ειδικά για τη θέση του κεντρικού αμυντικού που θέλει, λέει, δυναμισμό. Μην δικαιολογούμε, λέει, διστάσεις, καταστάσεις, δεν είναι ωραίο. Δεν δικαιολογούμε τίποτα, Ευθύμη μου, τα λέμε κάθε μέρα. Ο Αλέξανδρος, σου γράφω, λέει, από Αρεόπολη Λακωνίας. Είμαι σε διακοπές. Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε, με τον Γιάννη, τον αδερφό σου. Καλά να περνάτε. Αρκετή ζέστη, λέει, και υγρασία. Μένουμε Καλαμάτα, αλλά για αύριο δύσκολο να πάμε Τρίπολη. Έχετε και το πρόβλημα, το ξέρω, Αλέξανδρε μου. Ελπίζουμε να αρχίσει η ομάδα μας με νίκη. Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε και Γιάννη. Καλά να περνάτε. Ο Νίκος από την κατακίτρινη Κεφαλονιά. Παίξε αύριο, λέει, την Καλαμάτα και ας το χάσει το στοίχημα. Δοκίμασε το μια φορά, θα με θυμηθείς. Μα δεν παίζω στοίχημα. Τι να κάνει ο Γρηγορίου, να διαβάσει, λέει, το μάτς. Όλοι είδαμε την Καλαμάτα. Μπορεί να κάνει πιο γρήγορο στον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Όχι. Ή ότι θα παίξει, λέει, με ένα μπακ έτοιμο φαντικά, αλλά και αυτόν με ανάποδο πόδι. Ο Χάρης, λάθη επαναλαμβανόμενα. Πάβουν να είναι σύμπτωση. Στόχος είναι ο Άρης να είναι μόνιμος εκτός τετράδας. Να παγιωθεί συνείδηση του κόσμου με μεγάλη ομάδα. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο, λέει, απαξίωσης, μίκρυνσης του Άρη. Χάρη μου, δεν θέλω να φανώ, δεν ξέρω πώς θα με ακούσεις αυτό που θα πω, αλλά ο Άρης έχει μικρύνει πολλά χρόνια πριν. Να ξέρεις. Δεν μικρύνει τώρα μόνο. Ο Νίκος, τα καλύτερα εύχομαι για την ομάδα μας. Μακάρι να μας διαψεύσει και να μας κάνει πάλι να πιστέψουμε. Πολλά τα αν, πολλές ανορθογραφίες. Μακάρι να πάμε κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική και να πάμε καλά. Τα στόπερ είναι ο κλειδοκράτορας της άμυνας και δυστυχώς έχουμε τεράστιο κενό. Ισχύει. Ο Νίκος, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο Ανδρέας έχει λέει μπαλαδόφατσα, είναι άγριος να τρομάζει τον αντίπαλο. Άμα αφήσει μουσί, μπορεί. Ο Χριστόφορος, ναι, είχαν έρθει λέει μαζί με τον Έλσνερ για τον. Είμπε, με τον τεχνικό διευθυντή λέει. Ποιος είναι αυτός? Του θυμάμαι λέει και με σηκώνεται η τρίχα. Ο Πέρι. Για μεγάλα πράγματα λέει. Μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει Πέρι μου. Ο Κώστας πάντως για να παίρνουμε λέει δεξιοπόδρο, κάτι μου λέει ότι θα γίνει και μια τελευταία προσπάθεια για Μακούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της Πέμπτης της Λεύσκη. Παιδιά, εγώ για το Μακούν το πίστευα ότι μπορεί να γίνει προσπάθεια μετά το μάτς με την Λεύσκη. Της Λεύσκη με την ΑΕΚ, αλλά τώρα με αυτά που διαβάζω ότι είπε θέλω να μείνω κτλ. Δεν ξέρω. Ο Νίκος λέει κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσει με την πεντάδα πίσω που έπαιξε με Μόντσα. Γιατί έχουν βγάλει όλη την προετοιμασία. Θα ήθελα να δω Βοριαζίδη αύριο, όπως είπαμε τον Άγγελο λέει με Φυρό, ένας Έλληνας. Ένα-δύο είχαμε χάσει από τη Ρώμα, λέει με προπονητή του Χατζηνικολάου. Όχι, εγώ λέω την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι την επόμενη που λες εσύ. Το 3-0 λέω εγώ. Λοιπόν. Παίρναμε λέει κανούλα και τερματοφυλάκα από Γάμα Εθνική και χαιρόμασταν επειδή ήταν ανερχόμενοι. Συνεχίζω. Ο Βαλάντης, τι θα γίνει λέει με αυτό το Παναθηναϊκό κάθε χρόνο. Να βολεί το πρώτο μάτσο επειδή παίζει ευρωπαϊκό και οι άλλοι δεν παίζουν ευρωπαϊκά. Και παίζει το ίδιο έκανε ο Παναθηναϊκός και εμβόλυμε αγωνιστική εκείνη στο δεύτερο γύρο. Τώρα θα γίνει πιο νωρίς. Δεν είναι δική μεταχείριση πάντως. Έχει το δικαίωμα να το ζητήσει. Και οι άλλοι. Και μπορεί να το ζητήσει και η ΑΕΚ, μπορεί να το ζητήσει και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το ζητήσει και ο Όφη. Δεν το ζήτησαν απλά. Ο Χρήστος. Το κλασικό ήταν το Βαρδάρης λέει, σκόρπισε τον Παναθηναϊκό κτλ. Κλασικό πρωτοσέλιδο κι αυτό, ναι. Ο Βαγγέλης για το δικτυακό λέει δεν κινείται τίποτα. Έρχονται μέρες έκθεση, δεν πιέζει κανείς κανέναν. Ο Δημήτρης, ούτε το Φαμπιάνο λέει μπορούμε να στηριχθούμε, είναι στα 35. Ο Κώστας, αν πάει για βασική επιλογή αυτός που θα έρθει, πάει για βασική επιλογή, ναι. Ο Γρηγόρης, καλό ταξίδι να γυρίσει με το διπλό, να είσαι καλά, ρε Γρηγόρη. Ο Κώστας, αυτούς γυρνάνε και τα κοκόρια τους λέει θα περάσουν. Θα δούμε, Κώστα. Αποστόλη μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Νίκος, μετά από δύο μήνες αναμονή, αν τελικά έρθει ο στόπερ, το αξίζει μια υποδοχήλη, αλλά σπανούλη. Για να μην πω, αλλά Ανδρέα Παπανδρέου, στη δε δεκαετία του 80, όποιος και να είναι. Ο Δημήτρης, έχουμε Γένσεν, λέει για αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει αριστερό μπακ ο Γένσεν. Αμέσως εσύ. Ο Θανάσης, καλή σεζόν να έχουμε, να ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν θέλουμε αριστερό μπακ, λέει έχουμε Γένσεν. Κι άλλο εδώ με τα αριστερό μπακ, Γένσεν. Αχ. Καλή δύναμη και σε εσένα, Θανάση, από το Χορτιάτη. Ο Φώτης, θεωρώ ότι είσαι ο μοναδικός, λέει, του δημοσιογράφου του Άρη που ασκείς τόσο συνεχή ανεξάρτητη και σκληρή κριτική στη διοίκηση τη ΠΑΜΗ. Τα λες αυτά, Φώτη μου. Άμα ρωτήσει κάποιου άλλου, θα σου πούνε ότι μας τα παίρνουμε από την ΠΑΕΑΡΙΣ για να τα λέμε ό,τι λέμε. Για το αυριανό μάτς, λέει, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Εδώ και δύο μήνες έχει αφήσει η γυμνή την ομάδα στα μετόπισθεν. Δεν την έχουμε ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, καλύτερη παίκτη προετοιμασία κατεβαίνει και ο καμένο τραυματίε. Μακάρι πραγματικά να βγω ψεύτη, αλλά κάτι μου λέει το αυριανό μάτς δεν. Α, δούμε, Φώτη μου. Ο Δημήτρης, καλή αρχή αύριο στην ομάδα μας, από τον Ναύπλιο. Θα έρθει Δημήτρη. Από τον Ναύπλιο στην Τρίπολη, κοντά είσαι. Ο Παναγιώτης. Μας το παίζεις, λέει Τζόβενο. Εγώ είμαι, λέει, 56, λέει, και τα έχω τα γυαλιά χρόνια. Βάλτα επιτέλους, θα στραβωθείς. Γιατί το παίζω Τζόβενο, ρε. Γυαλιά φοράω από 15 χρόνων, 16, 17, πότε φοράσα γυαλιά. Μοιοπίας. Απλά τώρα με την πρεσβειοποία λίγο δυσκολεύομαι. Τα σηκώνω λίγο για να βλέπω. Άκου το παίζω Τζόβενο. Λες και παίζουμε τη Γιουβέντους, λέει, ρίξω μια τριάρα και άντε γεια. Ο Μάκης δεν είναι καλύτερος από το Διούδη, ρωτάω, λέει ο φίλος. Δεν τον έχω δει το Μάκη, τρε φίλε, για να έχω τόσο καλή άποψη. Ο Αλέξανδρος έδεσε, λέει, το κορυφαίο πέταλο φιλοξενούμενων. Καμία κερκίδα, απλά και κλειμένο επίπεδο. Σωστός. Γύρισες παλιά τώρα. Παλιά για την έδεσα. Και Πανθαρκικός λέει, αν και δεν θυμάμαι να έχει θέμα κερκίδα. Νομίζω δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Εκεί απλά είχαμε φάει κάτι δακρυγόνα. Τη σεζόν 12-13 ήταν. Πολύ δακρυγόνο. Ή 11-12. 11-12 νομίζω πρέπει να ήταν. Πολύ δακρυγόνο. Ο Γιάννης, η χειρότερη κερκίδα που έχω πάει είναι το 2000 στα επεισόδια με μυτιλίνη, ξύλινη, με λαμαρίνες που έτριζαν. Στα 23 μου ήμουν. Δεν είχα πάει, Γιάννη. Δεν είχα πάει σε αυτό το μάτσο. Ο Κώστας, θα είναι έγκλημα να μην πάρουμε δεύτερο στόπερ, λέει, αν σκεφτείς και την ευπάθεια του Φαμπιάνο. Ο Αλκαράθ δεν ήταν με το Γλυφιτζούρι ο Αλκαράθ, ρε. Είδες, περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάτε. Με το Γλυφιτζούρι ήταν ο Ολίβα. Μεγάλη επιτυχία. Σεζόν 2008-09. όχι 7-8. Ξεκίνησε τη σεζόν, έπαιξε ένα μάτς με τον Πανιόνιο και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και ήρθε ποιος? Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Λίβα ήταν ο Γλυφιτζουράκιας. Ο Κώστας. Ρώμα λέει γκολάρα σαν χούρχο. Αυτό είναι παιδιά το ευρωπαϊκό που λες. Το 5-1 που χάσαμε εκεί. Είχε βάλει γκολάρα σαν χούρχο. Ο Ιωάννης θέλουμε λέει βραδινή εκπομπή μόνο με ιστορίες. Έχω παιδιά ιστορίες. Έχω ιστορίες. Ο Άρης λέει είχαμε παγόρευση μεταγραφών άνω των 23 το 2012 λόγω μια διοδότησης. Ισχύει αυτό που λες όλο. Είχαμε, το είπα, ήρθαν μετά οι ξένοι. Γι' αυτό δεν παίζαν σε αυτό το μάτς. Βέβαια δεν ήταν μόνο λόγω του μάρτυρα Άρη μου. Είχαμε και μια διοίκηση τότε. Ο μάρτυρας μόνος του τα κατάφερε, λες. Και ποιος τον κράτησε τον μάρτυρα και τον είχε στην ΠΑΕ? Σ' αρέσουν αυτά εσένα. Εγώ τον κράτησα? Δύσκολα. Ο Αναστάσης. Ήμουν μέσα σε εκείνο το παιχνίδι Ιούλιο του 2013. 26 Εβδόμου 2013. Το είδα τώρα, λέει, είχα φωτογραφίες. Κίτρινη Πράγα. Πού λες, στη Ρώμη, ε? 12 πριν ήταν, όχι 13. 12, αφού ήταν. Δεν ήταν με Ηλιάδη. Την προηγούμενη χρονιά ήταν. Ο Δημήτρης, έχω το εισιτήριο από το φιλικό με τη Ρώμα. Το επικό είναι ότι τους περισσότερους που είχαμε παίκτες εκείνες τις χρονιές, τους βρίσκαμε μετά αντιπάλους στη Γάμα και τη Β' Εθνική. Σωστό. Ο Αναστάσης, σε πάρουν σαν ημνητή του Καρυπίδη με αυτά που θυμάσαι. Ας με πάρουν ό,τι θέλουν. Ο Βασίλης, τι μας θυμίζεις, λέει. Ο Μιχάλης, δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν. Μας ενδιαφέρει να δούμε τον Άρη πρωταγωνιστή. Όλους μας ενδιαφέρει να δούμε τον Άρη πρωταγωνιστή. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρξει διάδοχη κατάσταση άμεσα. Να υπάρξει διάδοχη κατάσταση. Να στείλει άμεσα κάποιος. Μιχάλη μου, ποιος δεν το θέλει. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά το δεν μας ενδιαφέρει τι γινόταν, επέτρεψέ μου. Πρέπει να θυμάσαι λίγο την ιστορία σου. Αν δεν ξεχνάς την ιστορία σου και πράγματα που συμβαίνουν. Ο Θόδωρος λέει θα πάρω καμιά μπουκάλα αλκοόλ για αύριο καλού κακού. Ο Παναγιώτης, αυτό που ελέγχθη λέει όσο μεγαλώνει ο Όφη, τόσο θα μικραίνει ο Άρης, τι να πούμε λέει. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι όλοι το ειρωνευόμασταν τότε το άρθρο όταν βγήκε. Δεν λέω ότι μεγάλωσε ο Όφη πια. Αλλά πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, προχωράει και στην Ευρώπη, κάνει μια χρονιά η οποία εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Ο Άκης, αύριο λέει κάνω check out από Καλαμάτα και πάμε Τρίπολη για το διπλό. Άντε ρε Άκη, σε δούμε αύριο στην Τρίπολη, με το καλό. Ο Ερίκος, το λάθος που έγινε με το Λεβαδιακό, λέει, το έκανε πριν από χρόνια ο Τραμπατώνης στην Μπάγερν, λέει, και όταν λέει δύο ξένοι παίκτες, καθώς έβαλε και τρίτο, όσο και τα δικά μας δελτία στην Αθήνα, λέει, στο λεωφορείο, εντάξει, δεν τα διαβάζω τώρα τα υπόλοιπα. Για τον Μωρόν, λέει, τον χάλασε ο Χιμένεθ με τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα, καλή απόδοση και όλοι στο γήπεδο. Ο Γιώργος, τι είναι αυτή που λες? Α, να πω Μήλο, δεν λέω Χαλάδι, Μήλο. Ο Παντελής, από τον Άγιο Μάμα, με Καλαμάτα παίζουμε μόλις ανέβηκε, αν φοβάστε λέει μην το δείτε και μας γκαντεμιάσετε. Ωραία θάλασσα στον Άγιο Μάμα, πανηγύρι έχει εκεί πέρα τώρα, πότε είναι το πανηγύρι, στον Άγιο Μάμα, κλασικό πανηγύρι, καλοκαιρινό. Ο Στάθης λέει τα λέμε αύριο στο γήπεδο, καλό δρόμο και σε εσένα Στάθη μου. Λευτεριά στον Άρη, να το διαβάσω Μιχάλη μου, τι σε προβληματίζει, λευτεριά στον Άρη. Θα το διαβάσω. Μια ευχή λέει, έχω για τη σεζόν που έρχεται. Εύχομαι να είναι η τελευταία ομοιρία του Άρη μας. Μιχάλη μου, εγώ ξέρεις τι εύχομαι. Να πάει καλά η σεζόν και μακάρι να έρθει κάποιος πολύ μεγαλύτερος και να πάρει την ομάδα. Αυτό το θέλουμε όλοι μας. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, επέτρεψέ μου έτσι, να ασχολούμαστε με την ομάδα μας. Φοβάμαι να τα διαβάσω τα προηγούμενα. Τρέμω. Με βλέπεις? Τρέμω. Ο Αναστάσης, ένα κύπελο αν πάρεις, λέει, θα σου πω αν μεγαλώνει ο Όφη. Όχι, το μόνο που θέλεις είναι ένα κύπελο και να μπεις στους ομίλους και αλλάξανε τα πλάνα μας με τη μία. Είπα εγώ να μην πάει καλά, όχι Μιχάλη μου, δεν είπα ότι είπες να μην πάει καλά, αλλά φυσικά, πώς το λένε, φυσικά και θέλουμε κάτι καλύτερο στην ομάδα μας, αλλά όταν λες ότι για τη σεζόν που έρχεται έχω μόνο αυτή την ευχή, εγώ δεν έχω μόνο αυτή την ευχή, έχω την ευχή να πάει και καλά η ομάδα μου. Έτσι. Και μακάρι να έρθει κάποιος πολύ μεγάλος και να πάρει τον Άρη. Μακάρι. Ο Πάνος λέει αν θα υπάρχει εκπομπή μπάσκετ με τον κύριο Γκάλι. Φυσικά και θα υπάρχει εκπομπή μπάσκετ με τον κύριο Γκάλι. Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί για την Τρίπολη. Μια τελευταία, ένα τελευταίο τσεκ και να πάρω την άγουσα για το σπιτάκι μου. Να πάω να φάω γιατί έχω και ψάρια σπίτι. Τρία εισιτήρια είναι μέσα. Τρία εισιτήρια. Αντωνιάδης, αρχηγός νέων, λέει που πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, Παναγιώτη. Μακάρι το παιδί. Απλά όλους τους άλλους, έστω και σαν ονόματα του θυμούν. Τον Αντωνιάδη Δεν φταίει κάτι το παιδί, δεν το θυμόμουν καθόλου. Είναι η αλήθεια ότι είχαμε Αντωνιάδη παίκτη τότε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Μετά θα έχουμε δύο επαναλήψεις. Στις 10 η ώρα όμως συντονιστείτε. Κίτρινο πειρατικό εκτάκτος Σάκης Αρβανιτάκης μας βάζει στο κλίμα για το αυριανό παιχνίδι. 10 με 12 το βράδυ εκτάκτος κίτρινο πειρατικό με Σάκη Αρβανιτάκη. Να είστε όλοι καλά. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής Secure 247, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιρισό Χαλκιδικής. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Αύριο όμως θα τα πούμε από την Τρίπολη. Αύριο να πω ότι 5 με 7 θα έχουμε Μάριον Σιδιώτου να σας μας βάλει λίγο στο κλίμα για τον αγώνα. Και από τις 7 έως τις 11 στο στούντιο Τίμος Δελιγιανίδης, 8 η ώρα μετάδοση αναμέτρησης από εμένα, από την Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης, πρεμιέρα πρωταθλήματος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein.

0: Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
4: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Hello Radio, καλησπέρα σας. 20 λεπτά μετά τις 4 συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή Yellow News. Απλώς περνάμε από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον μπασκετικό. Βέβαια, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης, θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής για μπάσκετ να βάλουμε μια ανωτελεία, να ανοίξουμε παρένθεση για να μπει ο ίδιος και να ανακοινώσει επίσημη μεταγραφή παίκτη.

είπαμε χθες. Η παράδοση λέει ότι κάνει μεταγραφές ο Άρης και ανακοινώνει παίκτες με τον Παναγιώτη Κουβάτση εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε και καθυστέρησε η ανακοίνωση μεταγραφής παίκτη κατά 24 ώρες. Λέτε να τελείωσε η θετική επιρροή του Παναγιώτη Κουβάτση όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη? Θα δούμε. Πάμε στον μπασκετικό. Πάμε στον μπασκετικό, εκεί όπου η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. 2-3 ειδησούλες κυρίως από το εξωτερικό. Χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και στη Γαλλία. Κέρδισε η Σερβία με τρίποντο του Μιλωτίνοφ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Όσον αφορά το ενδιαφέρον στους παίχτες στην Ελλάδα, εντάξει, ο Νουά για ακόμη μια φορά ήταν καλός, ήταν από τους διακριθέντες για την ομάδα του. Από την άλλη όμως, παιδιά, για αυτό το υψηλό επίπεδο πρέπει να παίξεις άμυνα. Πρέπει να παίξεις άμυνα. Και αυτό τα λέει όλα. Ο Μιλουτίνοφ είχε 15 πόντους, πολύ καλή εμφάνιση, με 5 στα 7 δίποντα, 1-1 τρίποντο. Ο Νουά έχει δώσει μια εξαιρετική assist στον Γουανιανάμπα, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα και αυτός την τελείωσε πάρα πολύ ωραία, αλλά όλα τα λεφτά ήταν η assist του Νουά που έβγαλε το Νάσο του NBA μόνο του με το καλάθι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στα απλά έτσι μπασκετικά στέκια, πάρε βάλε. Του δώσε μια πάσα ο Νουά, εντάξει, έχει μάτι. Και όχι πως δεν θα είχε θέση στην ομάδα, θα είχε θέση στην ομάδα. Ο ίδιος βιάστηκε ή αν θέλετε γκρίνιαξε πάρα πολύ. Εγώ άμα ήμουν προπονητής θα το έλεγα στην αρχή, όσον αφορά, όχι προπονητής, εγώ άμα ήμουν manager θα τον έλεγα σκάσε και κολύμπα, όπως φέρεται να είπε ο manager του στον Μήτρου Λόγκ. Σκάσε και κολύμπα. Και φυσικά την πρώτη πρόταση που του έκανε ο Άρης όσον αφορά για αύξηση των αποδοχών θα την έπαιρνα ασυζητητή και θα έβγαζα τον buyout, το EuroLeague out. Θα το έβγαζα το EuroLeague out, μια χαρά στον Άρη με αυξημένες αποδοχές, ρόλο στην ομάδα, έμπειρος είναι, καλό μάτι έχει, πάσες δίνει. Ωραίο σουτ έχει, ιδιαίτερα από τις γωνίες. Στην άμυνα υστερεί, αλλά έχει τόσους παίχτες ο Άρης που μπορούν να παίξουν άμυνα. Οπότε, σκάσε και κολύμπα.

Ο Νουά λοιπόν εχθές είχε 14 πόντους, 5 rebound, στο σύστημα αξιολόγησης είχε 17 όσον αφορά το παιχνίδι το φιλικό με την Σερβία. Δεν το λες άσχημα, αλλά αυτό που χρειαζόταν η Γαλλία ήταν πολύ καλή αμυντική λειτουργία, γιατί είχαν απέναντί τους και έναν Γιόβιτς να αντιμετωπίσουν, ο οποίος, όπως διαβάζουμε, δεν το είδα ολόκληρο το παιχνίδι, αποσπάσματα έχω δει, ήταν Γιόβιτς, λέω, Γιόβιτς είναι δικός μας, το Γιόβιτς, το Γιόκιτς ήθελα να πω, ήταν ασταμάτητος. Έβαλε πάνω από 20 πόντους και γενικότερα μπορεί ο Μιλουτίνοφ να έβαλε το καλάθι που έκρινε το παιχνίδι, αλλά και ο Γιόκιτς ήταν αυτός ο οποίος κράτησε την ομάδα του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Απλούστα τα παιδιά και από τα λόγια και από τις δηλώσεις που έκανε μετά ο Νουά από όλο αυτό το σύριαλ με τον Άρη, ποτέ μίλες ποτέ. Καθίστε του χρόνου που ο Άρης θα είναι Ευρωλίγκα ή φιλοδοξούμε να είναι στην Ευρωλίγκα και έχει και τα δικαιώματά του στην Ελλάδα. Μια χαρά. Μια χαρά λύση είναι. Μια χαρά λύση είναι. Αρχή να βάζει λίγο περισσότερο το κορμί του στην άμυνα. Αφήνουμε τον Νουά, έτσι κι αλλιώς είναι πλέον για την επόμενη χρονιά παίχτης της Μάλαγα. Πάμε σε μία μεταγραφή, στην οποία θα μου πείτε τι μας λέτε τώρα. Αλλά, τι Μπρούερ, τον θυμάστε? Δύσκολα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος πέρασε από την Ελλάδα, πέρασε συγκεκριμένα από την Α2, από τον Κόρυβο. Στην Α2 είχε κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, τον έχουν πάρει στη Γερμανία. Πέρσι έπαιζε στην Ουνίξ Καζάν και φέτος πάει στην Τουρκία και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Αν θυμάμαι καλά, ένα παχυλό συμβόλαιο πάει στην Τουρκία. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα καλό συμβόλαιο. Ποιος? Ένας παίχτης ο οποίος στην Τενισλή, ο οποίος ξεκίνησε από την Α2 της Ελλάδας. Εγώ σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ξένους και Έλληνες παίχτες έχει καλούς η Α2. Δηλαδή ο Ηρακλής τώρα που ταλαιπωρείται, ή γενικότερα ομάδες από τη μέση και κάτω που ταλαιπωρούνται με Έλληνες παίχτες, μια χαρά παίχτες έχει στην Α2, αρκεί να ξέρεις να τους βρεις. Τα έλεγα και στον Καστρίτη, τα έλεγα και στον... Καλά, ο Καστρίτης δεν ασχολιόταν με την Α2. Την υποτιμούσε, τη θεωρούσε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εντάξει, αυτό πίστευε ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Και όντως, υπήρχαν χρονιές όπου η Α2 έριχνε πάρα πολύ το επίπεδο από πλευράς παικτών. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που με τη βοήθεια του Λιόλιου οι ομάδες βγάζουν χρήματα, είτε από τις μεταδόσεις έστω και μέσω του διαδικτύου, είτε από επιχορηγήσεις, είτε με τα λεφτά από το στοίχημα βγάζουνε, είτε με τις επιβραβεύσεις που μοιράζει στις ομάδες και ιδιαίτερα για τους νεαρούς Έλληνες παίχτες. Παιδιά, η Α2 έχει πολύ καλούς παίχτες, αρκεί να ξέρεις να τους ψάξεις. Δεν είναι για το επίπεδο του Άρη, κακά τα ψέματα τώρα. Μην ρελαθούμε. Ένας στους 1000 παίχτες της Α2 θα απασχολήσουν ομάδες επίπεδου Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη. Ένας στους 1000. Αλλά για ομάδες από τη μέση και κάτω, τώρα μιλάμε γενικά μπασκετικά, έχει πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Κακώς οι ομάδες που δεν έχουν Έλληνες παίχτες αναλώνονται στο να πάρουν παίχτες είτε πολύ μεγάλο σε ηλικία που είναι μεταξύ να αποσυρθώ ή να μην αποσυρθώ, είτε παίχτες αφιβόλου ποιότητας. Το είδαμε και στον Άρη. Φέρανε παίχτες από πού, δηλαδή, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα. Φέρανε παίχτες και τους είδατε ότι μετά τον Άρη δεν μπορούσαν να παίξουν πουθενά. Δεν μπορούσαν να σταθούν σε κανένα επίπεδο. Γι' αυτό λέμε, πρέπει να ξέρεις να ψάχνεις, και η Α2, τουλάχιστον για τις ομάδες στη μέση της βαθμολογίας, έχει πολύ καλές ευκαιρίες. Να, για τους φίλους μας τους Ηρακλειδείς, θα μας φωνάζει τώρα ο φίλος μας ο Νίκος, αλλά εντάξει παιδιά, μια βοήθεια, δίνουμε μια συμβουλή. Έτσι κι αλλιώς εμείς θέλουμε τον Ηρακλή όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό, γιατί το πρώτο φιλικό της σεζόν, ανεπίσημο βέβαια γιατί θα γίνει και κεκλεισμένο το θυρών και από ό,τι μου λένε μπορεί να μην κρατηθεί και σκορ, θα είναι με τον Ηρακλή. Δηλαδή και το πρώτο φιλικό για τον Ηρακλή θα είναι με τον Άρη, και ο Άρης το πρώτο φιλικό θα είναι με τον Ηρακλή.

Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Πάμε στην προετοιμασία του Άρη. Είχε σήμερα πρωινή προπόνηση και από ό,τι μου είπαν ο Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος ηγείται προσωρινά των προπονήσεων του Άρη, έχει βάλει πρωινές προπονήσεις από εδώ και στο εξής.

0: Sign With Me. Έλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Διαβάζω την ανακοίνωση της ΠΑΕ. ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόξιμη μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Ομάρ Τιρέλ Κρόφορντ Ρίτσαρντς, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998 στο Λονδίνο. Έχει καταγωγή από την Τζαμάικα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Ρίτσαρντς πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Kinetic Academy, ακολούθως μετακόμισε στη Reading, αρχικά εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεπούτο στη Championship και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο υποσχόμενους αριστερούς μπακ στην Αγγλία, φτάνοντας μέχρι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U21, Under 21 δηλαδή. Το ταλέντο του ξεχώρισε και εξαιρετικές εμφανίσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Bayern Μονάχου, η οποία τον έκανε δικό της το καλοκαίρι του 2021. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Βαυαρία, κατέγραψε 12 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, κατακτώντας την Bundesliga και συμμετέχοντας στο Champions League. Το καλοκαίρι του 2022, ο Νότιγχαμ Φόρεστ επένδυσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον επαναπατρίσει. Ακολούθως παραχωρήθηκε με μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό και εν συνεχεία στη Ρίο Αβε. Με την Πορτογαλική ομάδα πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν καταγράφοντας 34 συμμετοχές. Το φετινό καλοκαίρι επέστρεψε στην Νότιγχαμ Φόρεστ και συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Από σήμερα ανοίγει στην οικογένεια του Άρη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, ήταν οι δηλώσεις του. Διαβάζω και τη δήλωση. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα μου. Έχω αγωνιστεί παλιότερα στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζω το μέγεθος και τη δυναμική που έχει η νέα μου ομάδα. Έρχομαι με πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση για να δουλέψω σκληρά και με τους νέους μου συμπαίκτες να πετύχουμε σπουδαία πράγματα με τον Άρη τη νέα σεζόν. Να δώσουμε επιτυχίες και χαρές στους φιλάθλους μας. Να διακριθούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και να είμαστε στο γκρουπ των πρώτων ομάδων, επιστρέφοντας παράλληλα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτή είναι η δήλωση του Ομάρ Ρίτσαρντς. Υπέγραψε λοιπόν συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη, ο αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Τα άκρα εντάξει είμαστε. Στο...
1: ήρθε δεξιμπάκ, ήρθε αριστερομπάκ. Τα είπαμε και πριν. Στόπερ. Αναμονή.
0: Ναι, έδωσε όμως μια υπόσχεση. Κανόνισε να την προγραμματίσεις.
1: Κοίτα, μέχρι τώρα όλες έχουν σπάσει. Οπότε γιατί να μην σπάσει μια ακόμα.
0: Άλλη υπόσχεση έδωσε.
1: Τι υπόσχεση έδωσα.
0: Θα έρθεις ένα βράδυ να κάνεις βραδινή εκπομπή και θα δημηθείς ιστορίες.
1: Δεν θα δω μόνος μου. Θα φέρω και ανθρώπους έτσι που ήταν παρόντες στις ιστορίες να τα πούμε καλύτερα.
0: Τώρα που ευκαιρία να γεμίσει το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.
1: Θα το κανονίσω.
0: Άμα είναι διπλό, σε βάζω στοίχημα. Άμα είναι διπλό, το Καλαμάτα Άρης, κλείνεις εκπομπή. Όποιο βράδυ θέλεις.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν είναι διπλό, θα ναι, αρχίσει εκπομπή.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Έγινε. Έτσι να υπάρχει κίνητρο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Οσάλη. Εντάξει, μεταγραφές να υπάρχουν, παιδιά. Καλό είναι. Αριστερό μπακ, αριστερό μπακ. Δεξί μπακ, δεξί μπακ. Σέντερ μπακ πονάμε, δεν πειράζει. Θα πάρει. Εντάξει. Θα έρθει και αυτός. Εγώ όταν είχα πετύχει το Ρέγιο στο αεροδρόμιο, που ήταν, ποιος ήταν, ο Μοκόκα ερχόταν και νωρίτερα θα ερχόταν ο τερματοφύλακας ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, και του λέω τι θα γίνει, λέω, η άμυνα πονάει. Λέει, αν πάρουμε αυτούς που θέλουμε θα έρθουν πολύ γρήγορα. Αυτό μου απάντησε. Αν πάρουμε αυτούς που θέλουμε θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα.

Ο φίλος μας ο Μάκης από την κυτρινόμαυρη Νορβηγία θα μιλήσω όσον αφορά για το μάζι με της ομάδας. Εγώ όμως περίμενα από σένα ρεπορτάζ από το κυτρινόμαυρο μπραν, από εκεί που πανηγύρισαν χθες μια πολύ σημαντική εκτός έδρας ισοπαλία, που αν θέλεις, λόγω του ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι στην έδρα τους, τους δίνει ένα προβάδισμα, αρκεί βέβαια να το αξιοποιήσουν. Φίλε Μάκη, περίμενα με σένα να μου έχεις σήμερα ρεπορτάζ, πανηγυρισμούς, ευχετήρια, συγχαρητήρια και τέτοια πράγματα από την νορβηγική μπραν, την οποία δεν ξέρω αν υποστηρίζει την Νορβηγία, αλλά εντάξει, τουλάχιστον το προσπάθησαν τα παιδιά να μας κάνουν χαρούμενους μέχρι το... πότε μπήκε το γκολ, το 82-83, για 82 λεπτά μας κάνανε χαρούμενους.

Λέγαμε για τις προπονήσεις πρώτης ομάδας. Παιδιά, η ομάδα κάθε μέρα 12 η ώρα κάνει προπόνηση και νομίζω μια φορά στις δύο μέρες βάζει και κάτι απογευματινά. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα για ακόμα μια εβδομάδα τουλάχιστον. Εντάξει, απουσιάζουν πάρα πολλοί παίχτες, καταλαβαίνετε και εσείς, απουσιάζουν οι διεθνείς. Μιλάμε για 6 παίχτες συμπεριλαμβανομένου και του Θανάση, μιλάμε για τον προπονητή, μιλάμε για τον συνεργάτη του προπονητή, μιλάμε για τον GM. Εντάξει, όλα αυτά είναι απουσίες. Άσχετα, αν ο Ζήσης, επειδή δεν θέλει να αφήσει και δεν πρέπει να αφήσει την ομάδα τώρα, είναι καθημερινά στις προπονήσεις, κανονικά είναι εδώ και απλώς στην Εθνική θα μεταβεί στα παιχνίδια, θα πηγαίνει λίγο στα παιχνίδια, αλλά και αυτό το θεωρείς απουσία από την καθημερινή παρουσία του όσον αφορά την προετοιμασία. Δείχνουν διάθεση ιδιαίτερα οι νεαροί παίκτες, πολύ έξυπνο αυτό, και ο Σιγάλας και ο Μεσσινιώτης και ο Σίλβερστάιν, μπράβο στα παιδιά, δείχνουν πάθος, και φυσικά και ο Χατζηλάμπρου. Παιδιά, μην το ξεχνάμε το Χατζηλάμπρου. Ο Χατζηλάμπρου φέτος θα έχει ρόλο στην ομάδα, μικρό-μικρό, εντάξει, όπως είναι μικρή και η ηλικία του μαζί και η εμπειρία του, αλλά θα έχει χρόνο στην ομάδα ο Χατζηλάμπρου, γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Ξέρετε, αυτά τα μεγάλα ταλέντα δεν μπορείς να μην δεν τα δώσεις ευκαιρίες. Εκεί είναι το λάθος που κάνουν πολλοί προπονητές. Θάβουν τα μεγάλα ταλέντα μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες, μη δίνοντας τους ευκαιρίες. Αλλά τώρα μιλάμε, ο Χατζηλάμπρου και ο Σιγάλας που έρχεται από πίσω, όταν θεωρούνται NBA project, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι θα φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Αυτούς τους παίχτες, με αυτές τις εκτιμήσεις, τους ξέρει ο προπονητής, πρέπει να τους δώσει ευκαιρίες. Χώρια που ο Σπανούλης τον ξέρει το Χατζηλάμπρου, χώρια που το Χατζηλάμπρου τον παρακολουθούν πάρα πολύ, οπότε ξέρουν ανα πάσα στιγμή. Είναι και ο Μίτικας στις προπονήσεις, είναι ο βοηθός ή αν θέλω προπονητής της εφηβικής ομάδας, άμεσο συνεργάτης του και Σαπίδη με την πρώτη ομάδα, ακριβώς για να βοηθήσει τους μικρούς. Δηλαδή υπάρχει, βλέπουμε τώρα ότι γίνεται σοβαρή οργάνωση όσον αφορά την ΚΑΕ Άρης, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα δούμε τα προηγούμενα χρόνια, όχι γιατί δεν είχαμε έξυπνους ανθρώπους σε κέρυες θέσεις, απλούστατα οι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις δεν είχαν γνώση του αντικειμένου. Τώρα που γίνεται μια επανοργάνωση της ΚΑΕ, εγώ το αρέσει να το λέω, να μιλάω λίγο σκληρά, επανασύσταση της ΚΑΕ στην κυριολεξία. Πήραν το απόλυτο μηδέν και χτίζουν πάνω σε γερά θεμέλια και χτίζουν πάνω στην οργάνωση. Και δεν νομίζω να έχουν ολοκληρώσει, γιατί κανένας δεν ολοκληρώνει την οργάνωση είτε της ομάδας είτε της εταιρείας μέσα σε ένα χρόνο. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά αυτό το θέμα της οργάνωσης. Λοιπόν, πήρανε, αρχίζουν και χτίζουν και οργανώνουν σωστά και την πρώτη ομάδα όσον αφορά το αγωνιστικό και την εταιρεία. Την εταιρεία θα μιλήσουμε άλλη φορά όταν θα υπάρχει λόγος, τώρα δεν υπάρχει λόγος. Αλλά την ομάδα τη στελεχώνουν με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Πού να σκεφτούν στο παρελθόν όταν παίρνανε στις προετοιμασίες νεαρούς αθλητές από τα τμήματα υποδομής του Άρη, να προσθέσουν στο τεχνικό team και ένα μέλος από το τεχνικό team στις ακαδημίες για να βοηθάει τον πρώτο προπονητή, να βοηθάει και τους μικρούς. Πού να το σκεφτούν. Να όμως που ήρθαν άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ και κατευθείαν το σκεφτήκανε. Με τέτοιες λεπτομέρειες καμιά φορά θα βλέπετε και θα αντιλαμβάνεστε τις πολλές, πολύ μεγάλες αλλαγές που γίνονται στον Άρη. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Και το ευχάριστο και το εθαρρυντικό είναι ότι γίνονται όλα προς το καλύτερο. Και ότι μπορούμε να λέμε πολύ σύντομα
ότι έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία της λείπουν μόνο τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο για να αποδειχθεί ότι είναι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Ξεκινάμε φέτος, κατακτούμε το EuroCup, του χρόνου παίζουμε Ευρωλίγκα, ενισχύεται κι άλλο το ρόστερ και πλέον κοιτάμε στα ίσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πλάνο του Σιάο, αυτό το πλάνο ακολουθούν πιστά και ο Βασίλης Πανούλης, αλλά κυρίως ο αρχιτέκτονας αυτού του οικοδομήματος, μην το ξεχνάτε, ο Νίκος Ζήσης. Αυτό το πλάνο που τώρα εμείς βλέπουμε να υλοποιείται και συζητάμε για το πλάνο των επόμενων ετών, είναι στο μυαλό του Νίκου Ζήση από πέρσι, από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση στην ΚΑΕ Άρης.

Είναι το κουμπί που δεν απομονώνει και καμιά φορά μου λέτε κλείστε μουσική, κλείστε μουσική. Εγώ την κλείνω τη μουσική. Αυτή δεν κλείνει όμως. Δεν υπακούει για την ακρίβεια το κουμπί. Λίγο βλέποντας τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, τώρα τι συζητάτε για τον Σανλή? Φίλε Άρη 365, βάλε ένα ονοματεπώνυμο για να μπορούμε να συζητήσουμε. Έχει ψωμί το μήνυμά σου, αλλά είπαμε ότι τώρα με τέτοια... Δεν μ' αρέσει να συζητάω τώρα. Είναι σαν απρόσωπα. Είναι απρόσωπα να συζητάω με κάποιον ο οποίος εμφανίζεται με το nickname. Οπότε πάμε στα μηνύματα στο Viber που έχουν ονοματεπώνυμο. Γεια σου φίλε Βασίλη. Ο Βασίλης ο Γκρινιάνης είναι αυτός, να ξέρετε. Ρώτησε και άκουσε όσον αφορά για το παιχνίδι Σερβία-Γαλλία και την απόδοση του Νουά. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Και σήμερα σε πιάνω, γύρισες νωρίς στην εκπομπή. Ο φίλος μου από το Χορτιάτι, ο Αποστόλης. Ξέρετε, ο Αποστόλης ακούει εμένα, ένας άλλος από το Χορτιάτι ακούει τον Δημήτρη. Εντάξει, όλος ο Χορτιάτης κυτρινόμαυρος είναι. Γεια σου φίλε Αποστόλη, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και επίσης σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έτσι τώρα τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Αυγούστου, όσοι μπορείτε, όσοι έχετε δυνατότητα, να αποδράσετε για να πάρετε τις τελευταίες πινελιές από το καλοκαίρι. Καλή αρχή στο ποδόσφαιρο. Ναι, καλή αρχή. Κανονικά σήμερα έπρεπε να κάνουμε ποδοσφαιρική εκπομπή, γιατί έχουμε αγώνα αύριο. Είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εντάξει, 2 ώρες με τον Δημήτρη Ωσάλη, 2 ώρες με τον Δημήτρη Ωσάλη, αλλά πρεμιέρα είναι. Και ανυπομονησία να ξεκινήσει και το μπάσκετ, να δούμε την ομάδα μας. Ναι, απλώς το μπάσκετ χρονικά είναι πίσω, γιατί ξεκινάνε με καθυστέρηση οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Νότε, ναι, το είδα και εγώ αυτό τώρα πριν από λίγο, θα το έλεγα. Ο Νότε ανακοινώθηκε από την Μανρέσα, ο DJ Νότε. Έκανε καλή χρονιά πέρσι στην Ιταλία ο DJ Νότε. Γενικότερο ο DJ Νότε από τη στιγμή που έφυγε από τον Άρη και πήγε στην Ιταλία κάνει καλές χρονιές. Πέρσι ήταν άτυχος, ήταν στην Τράπανη η οποία διαλύθηκε. Εντάξει, είναι ένας καλός παίχτης για μας τότε που τον είχαμε, επειδή ήταν ρούκι. Δεν κατάφερε να δείξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να τώρα λίγο μόλις του έφυγε το γρούκι και στάθηκε καλύτερα, ο DJ Νότε αρχίζει να δείχνει ολοένα και καλύτερα πράγματα. Ο φίλος μας ο Νίκος, τι έγινε? Φίλος μας ο Νίκος, καλά, αυτό διακοπές είναι ή μετακόμιση μόνιμη, Νίκο? Ακόμα στην Κεφαλονιά είσαι? Έχεις αφήσει το Εγάλαιο και θα μας την πέσουν οι εχθροί και θα μας το βάψουν άλλο χρώμα από το κατακίτρινο Εγάλαιο. Με τέτοια δεν ασχολούμαι, άστο, με τέτοια δεν ασχολούμαι. Ο φίλος ο Νίκος, γεια σου ρε Νίκο, είσαι εσύ ο Νίκος που αγαπάς τον Ηρακλή? Μας στέλνει μήνυμα καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης να έχετε καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Λάζαρος, πέρα από τον Ουά, λέει, δεν διαθέτουμε τον Κάρι, τον Γιάννη, τον Τζέιλεν Μπράνσον. Δεν έχουμε όλους τους παίχτες που θα θέλαμε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Τι να κάνουμε, δημιουργούμε ιστορίες, να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει. Για το φαινόμενο, λέει, Προμηθέας, μια ομάδα που πήρε την απόφαση να ξεπουλήσει ουσιαστικά όλο το έμψυχο δυναμικό, ακολούθησε σχάτως και όχι τελευταίος ο πλώτας. Αυτό δείχνει την πιθανότητα αυτή θα είναι η στρατηγική από εδώ και στο εξής. Από εδώ και πέρα οι πωλήσεις αποτελούν βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης και συντήρησης της ΚΑΕ. Πρόκειται για ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας μιας ομάδας μπάσκετ από αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έχω μιλήσει αναλυτικά όσον αφορά για τον Προμηθέα. Καταρχήν, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία είναι σύγχρονη, δηλαδή δημιουργήθηκε τώρα που
αφού τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο ήξερε καλά το μπάσκετ, αλλά μπορεί να ήταν στο επάγγελμα γιατρός και μάλιστα παιδίατρος, αλλά ήταν πανέξυπνος. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν δούλεψε και πολύ σαν την ιατρική, την ασκούσε εξετάζοντας δωρεάν τα παιδιά φίλων και γνωστών και κάποιων άπορων οικογενειών. Εντάξει, δεν θέλει να το λέμε και πολύ, αλλά στην πλειοψηφία τα περισσότερα του χρόνια, τα περισσότερα του ένσημα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι από το εμπόριο. Πριν ασχοληθεί με τον καφέ, ασχολιόταν με το ενόπνευμα. Το ενόπνευμα το φαρμακευτικό, όχι το άλλο το ενόπνευμα. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι έστησε ένα οικοδόμημα στην πόλη του, θέλοντας να πάρει τα μπασκετικά ενία της πόλης, θέλοντας η ομάδα του να μονοπολεί το μπάσκετ της Πάτρας. Τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε καθαρά από αγωνιστικούς λόγους. Χρειάστηκε καμία φορά να ασκήσει όποια επιρροή είχε για να στραβοπατήσει ο αντίπαλος. Ο βασικός του αντίπαλος ήταν ο Απόλλων Πάτρας. Εκεί απέτυχε. Όσο πέτυχε στο οικοδόμημα, στο να φτιάξει μια καινούργια ομάδα με υπερσύγχρονες ακαδημίες για χρόνια, σας λέω ότι για χρόνια, μέχρι να έρθει ο Μεταξάς και οι φίλοι του για να επενδύσουν στις ακαδημίες, όχι τώρα, μιλάμε την προηγούμενη τριετία, και να πάρουν τις ακαδημίες, ο Προμηθέας Πάτρας ήταν πολύ πιο μπροστά από μας. Το έφτιαξε καλά το οικοδόμημα, έφτιαξε ξενώνες, έφτιαξε γήπεδα. Γενικότερα, στις μικρές ηλικίες, μονοπολεί το μπάσκετ. Ναι, όλοι είναι Προμηθέας Πάτρας. Ή όλοι αθλούνται στον Προμηθέα Πάτρας. Αλλά σε επίπεδο Α1, στην ομάδα, ο Προμηθέας Πάτρας δεν αγαπήθηκε. Επιστρέφω σε αυτό που λες και εσύ. Βλέποντας ότι το οικοδόμημά του δεν έχει λαϊκή απήχηση, γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια οι πορείες του Προμηθέα Πάτρα ήταν αξιοζήλευτες. Τρίτη, τέταρτη θέση, έπαιξε EuroCup, άσχετα το EuroCup τον κατέστρεψε γιατί δεν μπορεί να αντέξει, λίγες είναι οι ομάδες που μπορούν να αντέξουν. Και εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, ο Άρης, το πείραμα του EuroCup το πέρασε με άριστα, ακόμα και στα δύσκολα, γιατί εκεί μετράς τι κάνεις στο EuroCup. Ο Πανιώνιος δεν το άντεξε. Και όχι μόνο δεν το άντεξε, καταποντίστηκε, έπεσε και κατηγορία. Ο Προμηθέας δεν το άντεξε. Σχεδόν διαλύθηκε, έφυγε ο μόνιμος προπονητής του, ο γιατράς, και αυτός τερμάτισε εκείνη τη χρονιά χαμηλά στην βαθμολογία. Και αν δεν ήταν αγαπημένη ομάδα της διαιτησίας, θα τερμάτισε ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία ο Προμηθέας Πάτρας για το EuroCup. Κλείνουμε την παρένθεση. EuroCup είναι μια μεγάλη κουβέντα, κατά πόσο οι ομάδες που επιλέγουν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Άρη, μπορούν να αντέξουν το EuroCup. Είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα που έχουμε χρόνο, μέσα στις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε. Και πάμε στον Προμηθέα. Βλέποντας ότι δεν έχει λαϊκή απήχηση, τι κάνει? Ρίχνει το budget. Δηλαδή, άμα φτιάχνεις ένα προϊόν και δεν το αγοράζει ο κόσμος, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι, όχι απλώς μειώνεις την παραγωγή που τη μείωσε, αλλά προσπαθείς να ρίξεις και το κόστος λειτουργίας. Αυτό κάνει ο Προμηθέας τώρα. Θα έχει μία ομάδα η οποία θα είναι στη μέση της βαθμολογίας προς τα κάτω, θα στηρίζεται στους ξένους παίχτες και θα προσπαθεί να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ταλέντα που έχει στη σύνθεσή του. Κακά τα ψέματα, ο Προμηθέας Πάτρας
στην Πελοπόννησο μονοπολί της Ακαδημίας. Μην πω και στη στερεά Ελλάδα. Ό,τι καλό παιδί στο μπάσκετ υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, όλες πάνε στον Προμηθέα. Και αν δεν πάνε, πηγαίνει και τα παίρνει ο Προμηθέας. Δεν μπορεί να το χτυπήσει κανένας όσον αφορά τις ακαδημίες στην Πάτρα και στη στερεά Ελλάδα, σε ένα μεγάλο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Δεν ξέρω, θα μας τα πει καμιά φορά που ο Παναγιώτης, γιατί ο Παναγιώτης ο Κουβάζης έχει δουλέψει πολλά χρόνια στα Ιωαννά. Δεν ξέρω στην Ήπειρο αν έχει την ίδια επιρροή που έχει και πιο χαμηλά ο Προμηθέας. Λοιπόν, αυτό θα είναι πλέον το μοντέλο του Προμηθέα. Θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους από τους παίκτες που έχει ήδη, τους νεαρούς παίκτες, και φυσικά να πουλήσει όσο δυνατόν υψηλότερες τιμές. Ήδη φέτος το μπάτζετ της ομάδας και παραπάνω θα βγούνε με τα λεφτά που πήρε από τον Μπαζίνα. Του χρόνου θα βγει το μπάτζετ από τα λεφτά που πήρε φέτος, εντάξει, δεν θα τα χρησιμοποιήσει, για τον Μπλότα. Του χρόνου θα φέρει και άλλα παιδιά μπροστά. Έχει πολύ υλικό και έχει και καλή λειτουργία. Θα είναι στη μέση, θα παλεύει με τις ομάδες της μέσης για ένα καλύτερο πλασάρισμα. Αυτό, δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί, αφού δεν έχει απήχηση, δεν έχει κόσμο. Έχει παιδιά στις ακαδημίες, οπαδούς δεν έχει. Φίλους της ομάδας δεν έχει. Τα διαρχίας που βγάζει, τα εισιτήρια που κόβει, πολλούνται μεταξύ συγγενών και φίλων. Αν δεν ήταν οι γνωριμίες του Προέδρου και φυσικά η μεγάλη του εταιρεία, ούτε χορηγούς δεν θα είχε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ανάβει κουβέντα η μπασκετική. Βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε συνέχεια με Yellow News στο μπάσκετ. Άλλη μια ώρα ενημέρωση όσον αφορά την αγαπημένη μας ομάδα στο σύλλογο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 10 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Πάμε απευθείας στα δικά σας μηνύματα, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα διαβάσω μέχρι το τέλος. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει... Είχες ένα ωραίο μήνυμα για το Χατζηλάμπορ, γιατί το σβήσες ρε? Απλώς το άφησα, το διαβάσω μετά. Α, όχι, το έχεις. Λες για το Χατζηλάμπορ, δεν είναι απλώς παιχταράς, είναι λεφτά στο λογαριασμό σου. Όπως και να το δεις, είναι win-win. Ο Χατζηλάμπορ βάζω στοίχημα ότι το πρώτο που θα κάνει είναι να φτιάξει το σώμα του. Όταν αποκτήσει την ισορροπία που χρειάζεται, θα αφήσει εποχή. Ναι. Και αυτό πρέπει να χτυπήσουμε στο παιδί, ότι το κάνει στον Άρη, ενώ έχει δικαίωμα και αν θέλετε και τις προτάσεις να το κάνει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο. Είχε πολλές προτάσεις από πανεπιστήμια, αλλά από τη στιγμή που μίλησε στο Σπανούλη, μάλλον που του μίλησε ο Σπανούλης και ο Ζήσης, τελείωσε. Βγήκε ένα βιντεάκι όσον αφορά για την πρώτη συγκέντρωση. Δείτε πώς κλείνει το βιντεάκι, που πάει ο Ζήσης και τρέχει ο Χατζηλάμπρου και τον αγκαλιάζει, και ο Ζήσης αγκαλιάζει τον Χατζηλάμπρου.

ομάδα από τις μεγάλες στην Αθήνα δεν έχει ακαδημίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει τροφοδότης φλέβα. Ναι, εντάξει. Εκτός αν συνδέσεις την φλέβα που τροφοδοτεί με τη δικιά σου την ομάδα, όπως κάνει ο Άρης, έχοντας και αυτός πολύ καλά, πολύ καλές και οργανωμένες ακαδημίες. Και συνεχίζω λάζοντας, στο μυαλό μου έχει συνδεθεί με τον μπάσκετ, όχι μόνο με τον Άρη, σου στέλνω κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, αλλά παρατηρώ τις τελευταίες μέρες μια προσπάθεια απαξίωσης με ανακρίβειες και μεγάλοστομα ψέματα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης σαν προπονητής έχει κατακτήσει στο Βελιγράδι το Eurobasket, στην Ιαπωνία τη δεύτερη θέση, έχει κερδίσει στον ημιτελικό της ΗΠΑ, στην τετραετία 2002-2006 οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του Μαρούσι της Α1 και στον τελικό του FIBA Europe League το 2004. Στον Ολυμπιακό το 2008 ως το 2010, κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος το 2010, στον τελικό της Ευρωλίγκας πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας το 2010 και έφτασε και στους τελικούς και τις δύο χρονιές του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, γιατί τι λέει ο κάποιος, ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Γιαννάκης? Είναι. Στον Άρη που ήρθε δεν μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι απέτυχε, γιατί δεν τελείωσε τη σεζόν, αλλά όπως αποδείχθηκε εκείνη η ομάδα έτσι όπως ήσουνα δεν μπορούσες, ο Γιαννάκης δεν ήταν αυτό που χρειαζόσουν. Και μην ξεχνάς ότι από τη στιγμή που έφυγε από την Εθνική Ελλάδος δέχτηκε μεγάλο κυνήγι ο Γιαννάκης και σαν προσωπικότητα και σαν προπονητής. Όσον αφορά για το Παλέ, παιδιά, περιχωράνε την Τρίτη, θα σας έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Ο φίλος ο Κώστας, 3 τίτλους θα πάρουμε φέτος. Καλά λέει, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ελληνικό κορμό έχουμε καλύτερο από όλους και οι ξένοι μας είναι φωτιά. Επίσης κάνει αίτηση για τη συνέντευξη του Μητσοτάκη και να το ρωτήσει για το Αλεξάνδρου και το χώρο της Αγίας Φωτεινής, αν επιμένεις να επιμένεις να απαντήσεις θετικά. Ο φίλος ο Κώστας από την Κιτρινόμαυρη Άνω Τούμπα. Ο φίλος ο Άρης, πότε βγαίνει το πρόγραμμα του Γέλου? Καλησπέρα από σέρες. Φίλε Άρη, να ρωτήσεις τον φίλο σου τον Οσάνλη, είναι υπεύθυνος προγράμματος. Λάθος δημοσιογράφο ρώτησες. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι την κατάσταση με τα διαρχεία. Sold out σε 4.000 πλάς εισιτήρια, οι τιμές αρκετά υψηλές. Και αναρωτιέμαι πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποδειγμένα υπάρχουν όταν τους είχε ανάγκη το μπασκετικό τμήμα τα προηγούμενα 5 χρόνια. Εντάξει, ήταν ένα μεγάλο μέρος από αυτούς ήταν στο πλευρό της ομάδας και βοήθησαν. Μην είμαστε ισοποδητικοί. Την πρώτη χρονιά του Καστρίτη και τη δεύτερη χρονιά του Καστρίτη ερχόταν πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Το είχε πετύχει αυτό. Εκείνη η ομάδα το είχε πετύχει. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Μήπως τελικά είμαστε λίγο πανηγυρτζίδες? Όλοι οι λαοί έτσι το ίδιο είναι. Και δεν αναφέρομαι στο αγνό οπαδό που είναι εκεί έξω και ό,τι και να γίνει, αναφέρομαι σε αυτούς που ήταν κρυμμένοι και ξεπετάγανε τώρα που ήταν. Σε όλες τις ομάδες, φίλε Κωνσταντίνε, τα ίδια. Τα ίδια. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι συνέχεια εκεί, είναι κάποιοι οι οποίοι είναι στο πλευρό, είναι και κάποιοι πανηγυρτζίδες. Όλες οι ομάδες το ίδιο έχουν. Όλες. Δεν θυμάσαι τη δεκαετία του 80 που παρακαλούσες για να πάρεις ένα εισιτήριο για το Παλέ και δεν μπορούσαν να βρουν όλοι, και μετά είχαμε το σύνδημα έξω οι γούνες από το Παλέ. Ήταν κοσμικό γεγονός βέβαια τότε. Τη δεκαετία του 80 οι αγώνες του Άρη ήταν κοσμικό γεγονός. Τι να πούμε τώρα, όλη η Ελλάδα ήθελε ένα εισιτήριο.

Και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούν στο τμήμα marketing τα επόμενα χρόνια. Ότι ο Άρης είναι η πιο αγαπητή και η πιο δημοφιλής ομάδα σε όλο το ελληνικό στερέωμα. Τελείως. Να σου πω τώρα, σε αυτά τα 4.100 εισιτήρια που έχουν πουληθεί, 4.200, 4.190 κάτι είναι, 191, υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 2% που έχουν αγοράσει διαρκείας και ακριβό και είναι οπαδοί άλλων ομάδων. Αλλά γουστάρουν Άρη, γουστάρουν μπάσκετ, γουστάρουν γενικότερα αυτό που βγάζει ο Άρης στο μπάσκετ. Τώρα τα συζητάμε εμείς αυτά και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί τρελαίνονται. Σου λέει εμείς ο εφτάστερος με τον τετράστερο, με το ένα, με το άλλο, με Ευρωλίγκες, με μεγάλους παίχτες, με τις εθνικές ομάδες κατά διαστήματα να αποτελούνται μόνο από μας. Δεν έχουν καταφέρει και δεν πρόκειται να καταφέρουν αυτό που είχε κάνει ο Άρης και πιστεύω ότι όταν θα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο με το Σπανούλι θα το ξανακάνει. Δεν είναι τίποτα για τον Άρη κάθε Πέμπτη να γονατίζει την Ελλάδα, κάθε Πέμπτη να κλείνουν τα μαγαζιά μόνο και μόνο για να δουν τον Άρη. Δεν είναι τίποτα. Θα το ξανακάνει. Αρκεί να κάνει μια πολύ καλή ομάδα και να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που είναι η Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα από την Ευρωλίγκα. Εντάξει. Με το Σπανούλι είμαι σίγουρος θα το κάνουμε το βήμα αυτό. Εγώ τη φετινή ομάδα και σημειώστε σήμερα 21 Αυγούστου 5 και 20. Σας το λέω, η φετινή ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Και αν αυτή η ομάδα παίξει καλά, θα αποτελέσει πολύ έξυπνη κίνηση και του Ζήση και του Σπανούλη, τα συνδύασαν, θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες μεγάλες ομάδες του Άρη. Απλούστατα αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο δυνατή, χωρίς να σκεφτόμαστε ούτε κόστος ούτε τίποτα. Εντάξει, το είπε ο Σιάου. Εξάλλου ο άνθρωπος είναι έμπορος. Σου λέει ότι για να έχω αυτό που θέλω στον χρόνο που θέλω πρέπει να το πληρώσω. Τελείως. Το θέλω τώρα, θα το πληρώσω. Θα δώσω κάτι παραπάνω, θα το πληρώσω. Αφήστε τα 5, 10, 20 εκατομμύρια budget. Τελείωσε, λέει ο Σιάου, ό,τι χρειαστεί. Αλλά εγώ θέλω το EuroCup. Εντάξει. Και ξοδέψαν λεφτά. Θα μπορούσαν να ξοδέψουν και άλλα λεφτά για να πάρουν ακόμα καλύτερους παίχτες. Λέει ο κόσμος. Λέει αυτός που δεν ξέρει την ευρωπαϊκή αγορά. Όχι, σας απαντάω εγώ. Γιατί οι πολύ καλοί παίχτες πρώτον τους στέλνουν άλλες ομάδες και τους στέλνουν από ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν ήταν το θέμα. Δηλαδή έναν παίχτη των 5 εκατομμυρίων εσύ έπρεπε να τον πληρώσεις 10 με 15 για να έρθει σε σένα και να αφήσει την Ευρωλίγκα. Του χρόνου όμως, παιδιά, του χρόνου θα τους πάρεις αυτούς τους παίχτες και θα τους πάρεις την τιμή που αξίζουν στα 5 εκατομμύρια χωρίς να χρειαστείς να πληρώσεις υπεραξία για να τον δελεάσεις και να έρθει σε σένα.

Ρε φίλε Κωνσταντίνε, συζήτηση κάνουμε. Άμα θέλεις, σου ανοίγω τηλεφωνική τις γραμμές, πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Τι ευχαριστήσεις που το ανέλησα. Μου έστειλες ένα μήνυμα, πάρε τηλέφωνο. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τι έκανα. Έτσι συμβαίνει. Απλούστατα, ο Άρης έχει την ιδιαιτερότητα να πουλάει, έτσι τώρα σου μιλάω σε εμπορικούς όρους, να πουλάει και σε άλλες ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει άλλη ομάδα. Ο παδός του ΠΑΟΚ δεν θα πάρει διαρκείας για να έρθει να δει τον Άρη. Ο παδός του Άρη δεν θα πάρει διαρκείας για να πάει να δει τον ΠΑΟΚ. Ο παδός του Ολυμπιακού δεν θα πάρει διαρκείας για να πάει να δει τον ΠΑΟΚ. Ή όποιον συνδυασμό θέλετε. Αλλά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ ακόμα, το λογικό αυτών που αγαπούν τον μπάσκετ, θα πάρουν διαρκείας για να έρθουν να δουν τον Άρη. Γιατί βλέπουν ένα μπάσκετ το οποίο δεν μπορούν να το δουν πουθενά. Και δεν μιλάμε για το άθλημα, για την εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε σε συνδυασμό με την κερκίδα, με τον μπαλμό, με το ένα με το άλλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Το δοκίμασαν και το δοκιμάζουν όλες οι ομάδες στον κόσμο. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη το προσπαθούν πάρα πολλές ομάδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να γίνει μια ομάδα τόσο αγαπητή και τόσο συμπαθής σε όλους. Είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού, ναι, αλλά γουστάρω να πάρει ο Άρης στην Ευρωλίγκα και ας χάσει η δικιά μου ομάδα. Δεν πρόκειται να το ακούσει αυτό από άλλη ομάδα. Για άλλη ομάδα. Δεν πρόκειται. Αυτό, φίλε μου, άμα πας στα πανεπιστήμια θα δεις, φίλε Κωστά, δηλαδή είναι το χρυσό, η χρυσή κότα στο μάρκετινγκ. Είναι η χρυσή κότα στο αθλητικό μάρκετ. Αυτό που έχει ο Άρης. Και καλά θα κάνουν να το αξιοποιήσουν. Βέβαια πάντα, εντάξει μην τα ρίχνουμε όλα στους μάρκετιρς, πάντα με τη βοήθεια την αγωνιστική. Δηλαδή πάει καλά η ομάδα, πουλάμε. Αν δεν πάει καλά η ομάδα, δυσκολευόμαστε να πουλήσουμε. Δηλαδή τώρα είναι δουλειά Σπανούλη, των βοηθών του, όλους τον Μάζο και τον Ζήσει ακόμα και αυτός στον οργανωτικό τομέα που βλέπει πράγματα, να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει μία. Αυτό είναι. Και μετά εκτοξεύεσαι τελείως. Δεν μπορεί να σε πιάσει κανένας. Μετά θα παίζεις στην Ευρωλίγκα, εκεί που είναι η φυσική σου θέση. Εντάξει, να κατακτήσεις το EuroCup, να πας στην Ευρωλίγκα, εκεί που είναι η φυσική σου θέση. Και θα τους βλέπεις όλους αφιψηλού. Θα τους βλέπεις όλους αφιψηλού. Θα πρέπει να ξοδεύουν, πώς ξοδεύουν τώρα, 20 και 30 για να κερδίσει ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει να ξοδέψουν τα διπλάσια για να κερδίσουν εσένα. Δεν θα μπορούν να σε κερδίσουν. Δεν θα μπορούν να σε κερδίσουν. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου. Ξέρω ότι πολλοί βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, αλλά έτσι τα βλέπω εγώ. Ευχαριστώ όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο να συζητήσουμε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος ο Νίκος λέει, αφού η ομάδα. Νίκο, το παράκανες με την Κεφαλονιά. Την έχεις κάνει κίτρινη την Κεφαλονιά. Γύρνα πίσω στο Αιγάλεο. Η βάση σου είναι το Αιγάλεο. Μη μας μαγαρίσουν το Αιγάλεο. Σε ένα χρόνο και βάλε, ο Νίκος σε κυκλοφορεί με φανέλα του Άριου στο Αιγάλεο, το οποίο Ολυμπιακοί δεν είναι στην πλειοψηφία τους εκεί. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ρωτάω. Οι Αθηναίοι θα με βοηθήσετε. Πάμε στο μήνυμα του. Αφού δεν λέει η ομάδα να πάρει στόπερ, εγώ φταίω που δεν γυρνάω. Εντάξει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι, εντάξει, αλλά σου λέω κινδυνεύει το Αιγάλεο, θα μας το μαγαρίσουν. Να ρωτήσω ένα μπασκετικό, αλλά για την εθνική, θα τα δείξει τηλεόραση τα φιλικά. Νομίζω ναι, θα τα δείξει όλα η ΕΡΤ. Και τα φιλικά και τα επίσημα. Μετά,
την ήττα από τον Αλαφούζο, η ΕΡΤ είναι πολύ προσεκτική. Και επειδή έχει πολύ προσωπικό, πρέπει να το αξιοποιήσει, πρέπει να μεταδίδει αθλητικά γεγονότα. Και δεν το λέω, λέει, επειδή η μισή εθνική είναι άριστη. Εντάξει. Ένας λόγος παραπάνω που αγαπάμε πλέον, που αγαπούσαμε την εθνική, αλλά ένας λόγος παραπάνω που την αγαπάμε περισσότερο, γιατί είναι Άρης. Ο Ρώτα λέει το Βασίλη τον Εγαλαιώτη. Ο Βασίλης ο Εγαλαιώτης είναι φίλος του Χαραλαμπόπουλου. Ο φίλος ο Βασίλης λέει, ο Χατζελά, πώς θα πάει προπονήσεις? Νομίζω ότι πρέπει ο Σπανούλης να του δώσει ρόλο και χρόνο τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλιώς πώς θα εξελιχθεί? Αυτό είπαμε στο ξεκίνημα, φίλε Βασίλη, ότι πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο παιδί, ότι θα έχει, όχι πρέπει να πάρει, θα έχει το συγκεκριμένο παιδί ρόλο στη φετινή ομάδα. Θα έχει. Εντάξει. Καλά, μείνουμε. Φανταστείς τώρα, 18 χρονών είναι. Και ο Στογιάκοβιτς που ήρθε 17 χρονών και 18 και έπαιζε στην Ελλάδα, 19 χρονών ξεπετάχτηκε ο Στογιάκοβιτς. Περίμενε το Χατζηλάμπρο, θα του δώσει 1-2 χρόνια. Ο φίλος Παναγιώτης, μάλλον κατά λάθος είπες από αγάπη ότι εμείς θα κοιτάμε στα ίσα τους μεγάλους τότε. Του χρόνου θα τους κοιτάμε. Φέτος, σου λέω, τους κοιτάμε, αλλά σε μια σειρά αγώνων 5 δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε. Δηλαδή πρέπει να είναι αποδεκατισμένος ο άλλος με τραυματισμούς. Ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός για να μπορέσεις να τους κερδίσεις. Να έχει λιώσει. Τι να σου πω τώρα. Να έχει πολλές απουσίες. Για να καλύψεις κάπως τη διαφορά στο ρόστερ. Αλλά του χρόνου που θα είσαι στην Ευρωλίγκα και δεν θα μπορείς, μάλλον, και θα έχεις ένα επιπλέον όπλο για να πάρεις καλούς παίκτες και να κάνεις μια καλή ομάδα, θα τους κοιτάς στα μάτια τελείως. Ποιος Παναθηναϊκός τώρα, ποιος Ολυμπιακός? Εκτοξεύεσαι, φίλε Παναγιώτη, εκτοξεύεσαι. Ο Προμηθέας μου θυμίζει όταν έκανε το μνημόσυνο του πατέρα μου, είχε κρύο, γι' αυτό το λέω, και πάλι είχαμε πολύ κόσμο, δόξα τω Θεώ. Έχει κάτι ο Προμηθέας να στηριχτεί, ο οποίος είναι οι νέες γενιές, είναι τα παιδιά. Εντάξει, έχει πάρα πολλούς αθλητές και νομίζω ότι έχει κάνει επέκταση και σε... Υπάρχει κανένας φίλος από την Πάτρα λίγο να μας... Έχει βάλει και άλλα τμήματα, δηλαδή και βόλεϊ έχει βάλει. Δεν ξέρω αν έχει επεκταθεί και στο ποδόσφαιρο. Γενικότερα τις ακαδημίες όσον αφορά τον Προμηθέα τις δουλεύουν άριστα. Ο φίλος ο Λάζαρος, όχι φίλε Λάζαρε, 2-3-10-32-88-28. Έλα πάρε να μιλήσουμε για πρώτη φορά, έστω και τηλεφωνικά. Άσε που, εντάξει, σε λίγο καιρό ξεκινάνε οι αγώνες, θα μιλήσουμε και διαζώσεις. Αλλά σου λέω, όποιος θέλει παίρνει, 2-3-10-32-88-88.

0: μεταξύ. Δεν μου λέτε το σύνορο ότι ξέχασα να ανοίξω το YouTube. Κάνουμε εκπομπή και έχουμε εικόνα σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα βρε Χρήστο μου, ο Λάζαρος.
0: Έλα ρε Λάζαρε, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Χρήστο μου, καλά είσαι?
0: Καλά. Δεν έχουμε μιλήσει από κοντά γιατί...
1: Ποτέ. Όχι, από κοντά έχουμε μιλήσει, ναι. Πριν 4 χρόνια,
0: ναι.
1: Στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Είχες έρθει για να μεταδώσεις, δεν ξέρω, ραδιοφωνικά, το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Είχα κατέβει με τη γυναίκα μου. Σου έκανα νοήματα από μακριά. Εσύ νόμιζες ότι ήμουν κανένας ανώμαλος. Μάλλον έκανες ότι δεν με έβλεπες.
0: Ναι.
1: Και σου σήκωνα τους αντίκυρες και σου λέω νίκη σήμερα, νίκη.
0: Περιστέρι, φίλε, έτσι, τώρα έτσι, να σου πω κάτι. Έτσι, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε πήγα στο Περιστέρι.
1: Ήταν πριν 4 χρόνια.
0: Είχαμε προπονητή Καστρίτη.
1: Είχαμε Καστρίτη προπονητή, ναι.
0: Ο Σανλής ήτανε.
1: Όχι βρε, εσύ ήσουνα.
0: Ο Σανλής ήτανε. Γιατί σου λέω Περιστέρι με... Καταρχήν εγώ πάω πολύ λίγο, πολύ λίγα εκτός έδρας παιχνίδια. Άρα
1: Λες, όχι, εσύ ήσουνα, δεν μπορεί να ήταν ο Μίτσος.
0: Κοίταξε, στα κιλά είμαστε ίδιοι με τον Σανλή.
1: Ο Μίτσος είναι αγριεμένος τύπος, δεν είναι να του μιλάς το
0: μήπως, μήπως εκείνη την ημέρα είχε λίγο μικρό...
1: Ήτανε κύπελο, μπορεί να ήταν κύπελο, δεν ξέρω τι μπορεί να ήτανε. Αλλά ήσουν αυτή, τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν θυμάμαι να έχω πάει την τελευταία δεκαετία, σου λέω τόσο πολύ, γυρίζω στο μυαλό μου, να έχω πάει... Καλά, τώρα μιλάμε... Από τότε που ασχολούμαστε με το Yellow Radio πηγαίναμε κανένα εκτός έδρας. Νωρίτερα, εντάξει, είμαστε πολύ...
1: Λοιπόν, Χριστό.
0: Για πάμε,
1: Χριστό.
0: Για πάμε στην κουβέντα τώρα.
1: Χριστό, λοιπόν. Το πρώτο που θέλω να πω και θέλω, ναι, να το πω μέσα από την ψυχή μου.
0: Ναι.
1: Για μένα, ναι, αυτό λέω και στη γυναίκα μου, σε έχω συνδέσει με το κλιματιστικό. Μου φέρνεις μία δροσιά, φίλε. Μιλάς για μπάσκετ, αλλά για μπάσκετ. Ούτε για περίεργα πράγματα, ούτε για μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και δεν μένεις μόνο στον Άρη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εγώ σαν ένας απλός άνθρωπος, τίποτα, και όχι Θεσσαλονικιός, Αθηναίος κιόλας, θέλω να σου πω ότι πρέπει αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Αν όχι 4-6, όπου σε βολεύει και όπου βολεύει το σταθμό. Πρέπει να υπάρχει, εκτός τον κύριο Γιάννη τον δασκάλου, και άλλος ένας που ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε, και ειδικά φέτος με αυτόν τον Άρη, μέσα στην εκπομπή του ποδοσφαίρου. Ο Μίτσος τον αγαπάμε, αλλά ασφιχτιάς, φίλε, είσαι άλλος άνθρωπος τώρα,
0: ναι.
1: Ειλικρινά, ένας διαφορετικός Χρήστος. Αυτό τελεία, μην πεις τίποτα. Σου έστειλε ένα μήνυμα που είναι μόνο για σένα, που έχει να κάνει με το, με αυτά που κάνει η ΚΑΕ και δεν τα μαθαίνουμε. Και καλά κάνει που δεν, ναι, τα μαθαίνουμε. Εγώ τα έμαθα επειδή είναι ο χώρος της δουλειάς μου.
0: Ναι.
1: Θα το διαβάσεις το μήνυμα και θα καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, αυτό διαβάζω τώρα, με έβαλες στην περιέργεια.
1: Ναι, ναι, και θα καταλάβεις. Ναι. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ φέτος δεν είναι απλώς μπάσκετ για μας. Είναι κάτι άλλο. Και να σκεφτεί ο κόσμος ότι είναι πολύ... Αν ο Άρης ήταν ομάδα της Ιταλίας... Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και με ό,τι διαβάζουμε για τις ιταλικές ομάδες, θα χτύπαγε πρωτάθλημα. Αν ήταν ομάδα στην Ισπανία, ακόμα και με αυτή τη Ρεάλ, θα λέγαμε ότι μπορεί να τη χτυπήσει. Το ότι έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα στην GBL, είναι τόσο πολύ δύσκολο για την τρίτη ομάδα που έρχεται και θέλει τόσο πολύ προσπάθεια και επιμονή. Είναι πολύ πολύ πολύ πιο εύκολο για μένα να κερδίσεις το EuroCup παρά να πάρεις το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Με αυτή
1: είναι
0: την ομάδα.
1: Δύσκολο. Με αυτή την ομάδα.
0: Με αυτή την ομάδα σήμερα.
1: Για σήμερα λέμε,
0: ναι.
1: Χριστό, για σήμερα λέμε.
0: Γιατί
1: για σήμερα.
0: Του χρόνου,
1: α,
0: του χρόνου,
1: χρόνο.
0: Εντάξει,
1: είμαστε,
0: επειδή ξέρεις μπάσκετ,
1: είμαστε,
0: θα δεις... Να παίξεις Ευρωλίγκα με το καλό, θα δεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα δεις ομάδα,
1: ναι,
0: και θα λες ποιος Παναθηναϊκός, ποιος Ολυμπιακός, σας
1: δεν
0: έρχομαι.
1: Δεν υπάρχει ομάδα, ειλικρινά σου μιλάω, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό που έκανε σούπερ μεταγραφές, να έχει κάνει όλα τα συμβολέα της, σχεδόν όλα εκτός από ένα, όλα δίχρονα και τρίχρονα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
0: Αφού αυτό βλέπει μπροστά ο Σπανούλης τώρα και
1: αυτό
0: ο Ζήσης.
1: Δείχνει, αυτό θέλω να πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει όραμα, φίλε, όχι μόνο πλάνο. Όραμα για αυτή την ομάδα. Όραμα. Αυτό τον αρεανό το συγκίνει, τον κάνει να δακρύζει. Το όραμα που το είχε ξεχάσει 30 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μου κάνει νόημα η γυναίκα μου να μην συγκινούμε.
0: Τι συγκίνησε, ευχάριστα πράγματα συζητάμε τώρα.
1: Βρε, αγαπώ πάρα
0: πες τη γυναίκα σου, πες τη γυναίκα σου ότι τα προηγούμενα χρόνια τέτοιο καιρό μιλούσαμε για προσφυγές, παρακαλούσαμε τον κόσμο να πουλήσουμε κανένα διαρχείας, να πληρώσουμε τίποτα από τα χρωστούμενα, εντάξει. Και τώρα δεν μιλάμε καθόλου για λεφτά.
1: Ναι, Χρήστο μου, και ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό? Το ότι ξεκινάει μία χρονιά με τόσα όνειρα.
0: Ναι.
1: Όνειρα, μπορώ να ονειρεύομαι με την ομάδα μου. Άλλο άμα γίνουν ή δεν γίνουν. Αλλά μπορώ να ονειρεύομαι. Λοιπόν, για το Γιαννάκη είναι πολύ σημαντικό, αν δεν τιμάς την ιστορία σου, αν δεν τιμάς...
0: Αυτό ποιος το έγραψε τώρα?
1: Ακούγω και πολλά πράγματα. Πολύ, πολλά πράγματα που με στεναχωρούν που τα ακούω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα... Δεν θέλω να κάνω στάρ κανέναν. Ναι. Απλώς πρέπει να θυμάται ο Αριανός ότι ο Γιαννάκης έμεινε τελευταίος στην ομάδα. Τελευταίος. Και έπαιζε με παίκτες που δεν ήταν της αξίας του. Και φυσικά, και θα το λέω και θα το ξαναλέω, εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε θέλει να πληρώνεται από τη δουλειά του. Λοιπόν, σ' αγαπώ πολύ, Χρήστο.
0: Περίμενε και να σου πω και κάτι για τον Γιαννάκη που δεν το ξέρουν πολύ και δεν το λέμε, κακός βέβαια.
1: Μα του έχουν μιλήσει να δουν πόσο ευγενικός άνθρωπος είναι. Του έχουν μιλήσει, εγώ εδώ στην Αθήνα, μόλις του είπα, Παναγιώτη Αριανός είμαι, μεγάλος αμεσένα, λάμψανε τα μάτια του μόλις ακούσαν Άρης.
0: Ναι. Εγώ γι' αυτό λέω τόσα χρόνια ότι δικαιούται ο Γιαννάκης και ο Ιωαννίδης, εντάξει, δικαιούνται μια εκδήλωση ανάλογη του Γκάλι.
1: Κοιτάξτε κάτι, ο Ιωαννίδης είναι κάτι άλλο, είναι ένα DNA. Ο Ιωαννίδης είναι...
0: Ναι, γι' αυτό δεν μπορείς να τον αφήσεις απ' έξω.
1: Ναι,
0: αλλά και τον Γιαννάκη δεν μπορείς να τον
1: ξεχάσεις. Ο Ιωαννίδης είναι για την ομάδα αίματός σου, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα ο Ιωαννίδης, άλλο πράγμα ο Γκάλης, άλλο ο Γιαννάκης. Για μένα είναι, να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την εξίσωση βάζω και τον Παπαγεωργίου, με ό,τι έκανε σαν παίχτης και με ό,τι κάνει μετά. Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Παπαγεωργίου. Πολύ σημαντική.
0: Τον οποίο είναι τον ένα... τιμάς έχοντάς τον στη θέση του Προέδρου, ε.
1: Και όχι μόνο αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος, αυτό που δεν ξέρω αν το, πρέπει να το λέμε συνέχεια, ότι ο Παπαγεωργίου έβαλε, παιδιά, υποθήκη την περιουσία του για τον Άρη.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό που ήθελα να πω τώρα για τον Γιαννάκη, βρίσκω αφορμή και το λέω, ότι τον Γιαννάκη τον χρωστούσες λεφτά από τότε που ήρθε στην ομάδα και βοήθησε όσο διάστημα βοήθησε, ό,τι μπόρεσε να κάνει. Επαναλαμβάνω, δεν χρειαζόσουν τότε τον Γιαννάκη, χρειαζόσουν άλλο είδος προπονητή.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και ιδιαίτερα χρειαζόσουν έναν προπονητή κακά τα ψέματα, γιατί οι προηγούμενοι ήταν και λίγο κακοί στην ΕΟΚ, που να περνάει απαρατήρητος ο προπονητής, γιατί ο Γιαννάκης ήταν στοχευμένος.
1: Τότε που ήρθε ο Γιαννάκης, αν ήταν λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά και πιο μεστός ο Πρίφτης, θα ήταν το κάτι άλλο. Θα ήταν αυτό που έπρεπε η ομάδα να είχε.
0: Ναι. Απλώς να μην έχει πόλεμο από την Ομοσπονδία, αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, λοιπόν, ο Γιαννάκης κυνηγήθηκε, ρε φίλε.
0: Κυνηγήθηκε και μαζί του κυνηγήθηκε και ο Άρης. Εντάξει, και έφυγε από τον Άρη και λες απέτυχε. Ναι. Εντάξει, δεν απέτυχε γιατί φταίει αυτός 100%, αλλά για το ότι για να κερδίσεις το ψόφιο το Λαύριο, εντάξει, πρέπει να κερδίσεις με τρίποντο από το Θεό του γιατί Βασιλόπουλου, θυμάσαι.
1: Χρεώνει κανείς, εκτός ότι το θυμικό του, χρεώνει κανείς τον Καστρίτη σαν αποτυχημένο?
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί θα τρελαθούμε τώρα, θα αρχίσουμε τώρα τι να κάνουμε, να στάβουμε λάκκους εμάς? Η ιστορία μας είναι ο Γιαννάκης, παιδιά.
0: Η ιστορία μας είναι.
1: Είναι η ιστορία μας.
0: Και για να ολοκληρώσω, 10 χρόνια περάσανε στον Άρη, του χρωστούσες λεφτά, δεν τα διεκδίκησε ποτέ. Εντάξει. Και μπράβο στη διοίκηση την καινούρια, εντάξει, που τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: κύριε Γιαννάκη, το ποσό που γράφεται στα βιβλία της ΚΑΕ πληρώθηκε.
1: Μπράβο, ρε Χρήστο, που το λες. Μπράβο.
0: Το,
1: μπράβο
0: ίδιο, το ίδιο και ο Γιαννάκης και ο Μαρκόπουλος.
1: Μπράβο.
0: Τον πήραν
1: αυτό
0: τηλέφωνο
1: από
0: και του λένε.
1: Και δείχνει ότι φοράνε παντελόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαν
0: πέρσι
1: να
0: έγιναν αυτά, έμεινε. Ήταν από τα πρώτα που πληρώσαν, τα βρήκανε, λένε, πήραν τηλέφωνο, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: λένε...
1: Χρήστο, μην καθυστερώ. Περιμένω νέα για αυτό που σου είπα. Πρέπει να κάνει κάτι.
0: Θα κάνουμε, αφού βλέπεις τώρα με τον Παναγιώτη, τον προπονητή, οργανωνόμαστε.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Ναι, ναι, μπράβο το. Ναι, μου δίνεις ευκαιρία. Μπράβο του, καταπληκτική προσθήκη στην εκπομπή. Καταπληκτικός, ωραίος, με γνώσεις. Μπράβο, μπράβο παιδιά, σας λέω, είστε air condition. Κανονικό. Δροσιά, δροσιά. Μπράβο Χρήστο μου, μπράβο.
0: Λοιπόν, Λάζαρε με την πρώτη ευκαιρία και διαζώσεις θα τα πούμε. Έξω από το γήπεδο.
1: Θα τα πούμε γιατί περιμένω, δεν ξέρω αν πας στο Λεμάν, περιμένω να ανοίξει για να κλείσω.
0: Λεμάν, ναι, θα είμαι, θα είμαι.
1: Α, ναι. Θα τα πούμε στο Λεμάν, φίλε.
0: Στο αεροπλάνο μέσα.
1: Όχι, δεν θα έρθω εγώ με το τσάρτερ, θα έρθω εγώ, θα έρθουμε μόνοι μας.
0: Α,
1: αλλά
0: μάλιστα.
1: Θα τα πούμε στο γήπεδο, μη σένια, θα βρεθούμε.
0: Θα βρεθούμε πριν το γήπεδο και μετά. Λοιπόν, άμα πας από Παρίσι, να ξέρεις, θα μπεις στο DGV, το γρήγορο το τρένο.
1: Κάπως έτσι θα γίνει. Κάπως έτσι, αλλιώς...
0: Μην πάρεις όμως το απλό τρένο, θα δώσεις λίγα παραπάνω. Δεν ξέρω πώς αντέχει η τσέπη σου, γιατί είναι λίγο ακριβό το DGV στη Γαλλία. Θα δώσεις, αλλά θα.
1: Γιατί διάδρομη μιλάμε, πόση ώρα?
0: Νομίζω ότι το Παρίσι Λεμάν είναι 2 με 2,5 ώρες.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, χαιρετώ, χαιρετώ. Έγινε. Χρήστο μου, καλό απόγευμα, για χαρά.
0: Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος, όλο μιλούσαμε μέσω μηνυμάτων, πρώτη φορά μιλάμε τηλεφωνικά, ελπίζω και σύντομα φίλε Λάζαρε να τα πούμε και διαζώσεις. Πάμε, μαζεύτηκαν πολλά μηνύματα, πλησιάζει το τέλος εκπομπής, θα δικήσουμε και δεν θέλω. Ο φίλος ο Νίκος από το Κίτρινο Μαύρο Εγάλεο θα προτιμούσε να είμαστε πιο ταπεινοί του χρόνου για την Ευρωλίγκα. Αυτό μόνο που κάνουμε, φίλε, δεν λέμε να πάρει να πάρεις του χρόνου την Ευρωλίγκα, αλλά θα κάνεις μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνίστρια των ομάδων επίπεδου Ευρωλίγκας. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι του χρόνου πάμε να πάρουμε Ευρωλίγκα, πήραμε φόρα, φέτος πήραμε το EuroCup, του χρόνου πάρουμε την Ευρωλίγκα. Όχι. Και συμφωνώ για Γιαννάκη και Ξανθό. Παιδιά, να τιμηθούν ανάλογα. Ο φίλος ο Κρίς ανακοίνωσε ο Σαλής, όχι στόπερ, αριστερό μπακ. Ευχαριστώ φίλε Κυριάκο, το ρύθμισε κιόλας, ξεχάστηκα. Ευχαριστώ πολύ που με δίμησες. Όσον αφορά τον Παναγιώτη, εάν έχουμε νέα για την καινούργια πλατφόρμα του Sport FM TV και το μοντέλο της λειτουργίας της, παραδείγματος χάρη σε app, θα αγοράσουμε κάποια μπουξάκια. Φίλε Παναγιώτη, το μόνο που ανακοινώνει, δεν ξέρω χθες άμα είδες και, και τον Παναθηναϊκό στο Sky, υπήρχε διαφήμιση του Sport FM TV. Το μόνο σίγουρο είναι, δεν ξέρουν και αυτοί ακριβώς, το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα παιχνίδι κάθε Σάββατο για το πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι κάθε Κυριακή για το πρωτάθλημα θα μεταδίδονται από το, από το Sky δωρεάν. Και επειδή πλέον ο Άρης ανήκει στις κατηγορίες με υψηλές ομάδες τηλεθέασης, με ομάδες υψηλής τηλεθέασης, άρα να ξέρεις, Άρης Παναθηναϊκός, μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Άρης θα μεταδοθούν από το Sky τα περισσότερα τους παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό ξέρω μόνο. Θα μας πούνε. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι θα είναι όπως είναι η ΕΡΤ. Αυτό. Το Netflix. Τώρα, ακούγονται πάρα πολλά. Περίμενε να δούμε. Γιατί τα παιχνίδια Κυπέλλου ήταν μια τραγωδία. Δεν ξέρω εάν βγήκανε. Εγώ έτυχε να το ακούω εκείνο το παιχνίδι στην Air Sport στο αυτοκίνητο και έχει πει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, της Air Sport, της κρατικής ραδιοφωνίας, 10 φορές ότι δεν υπάρχει κάμερα στο γήπεδο. Και γιατί το έχει πει ο άνθρωπος, ο συνάδελφος? Γιατί γίναν πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρω αν κυκλοφορήσαν. Το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με το Πανθρακικό για το κύπελο κυκλοφορήσαν, είδατε πουθενά στιγμιότυπα? Είδατε αν είναι το πέναλτι του Πανσεραϊκού, άμα είναι κανονικό το πέναλτι του Πανθρακικού που δεν δόθηκε? Τα είδαμε όλα αυτά? Τα έχετε δει κάπου? Βοηθήστε με λίγο, γιατί από ό,τι δεν φαίνεται πουθενά τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι πήρε πολύ άσχημο βαθμό. Συζητήθηκαν. Ναι, ήταν ανοιχτό, η εικόνα δεν ήταν ανοιχτή, φίλε Κωνσταντίνε, η εικόνα. Και γενικότερα έχουν μαζευτεί λίγο του Sky εκεί, το Sport FM TV. Θα μας πούνε σε λίγο διάστημα τι θα ισχύσει. Το πιθανότερο είναι να είναι όπως το Netflix. Απλούστατα θα έχει, δεν ξέρω αν θα έχει συνδρομή το Sport FM TV ή δηλαδή για να κατεβάσεις, να το αγοράσεις εφαρμογή, να έχεις να πληρώσεις χρήματα και να πληρώνεις συνδρομή, δηλαδή κάθε μήνα να την ανανεώνεις, ή θα πάει στο pay per view. Θα κατεβάζεις την εφαρμογή, αλλά για να δεις παιχνίδι πρέπει να πληρώσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Γενικότερα συζητιούνται πάρα πολλά και είπαμε ότι μέχρι, ότι επειδή πήραν πολύ άσχημο βαθμό όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος, γι' αυτό και λίγο είναι μαζεμένοι τώρα τις επόμενες μέρες και πάνε να δούνε τι γίνεται.

Εν τω μεταξύ, λέει ζωντανά πανσεραϊκός παθρακικός στα στιγμιότυπα Κυπέλλου Ελλάδος. Και εγώ πατάω το βίντεο και είναι παιχνίδι, παιδιά, είναι Arsenal Sporting Λισαβόνας και μάλιστα από PlayStation, δηλαδή είναι αγώνας ηλεκτρονικός. Δεν βλέπω, δεν υπάρχει, δεν βλέπω βίντεο. Δεν ξέρω αν έχετε βρει εσείς, αν κάποιος από εσάς έχει δει στιγμιότυπα του συγκεκριμένου αγώνα. Γιατί έγινε χαμό, υπάρχουν πολλές αφισβητούμενες φάσεις και κυρίως η ομάδα του Πανθρακικού διαμαρτύρεται. Εντάξει, αποκλείστηκε κιόλας. Και ούτως ή άλλως αυτοί θα διαμαρτύρονταν, γιατί ξέρετε ότι ο Πανσεραϊκός έχει έναν πολύ καλό φίλο. Ο φίλος ο Όντι, γεια σου ρε Οδυσσέας μάλλον, λέει θα σε δούμε στο Λεμάν, ερχόμαστε τρία άτομα από Λονδίνο. Καλά κάνετε να έρθετε, αφού ο Άρης δεν έρχεται στο Λονδίνο, τότε ελάτε εσείς στον Άρη. Έτσι, δεν λέει ο Θυμός ο Φαλαός ότι όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Ευχαριστώ τον Κώστα, ευχαριστώ τον Τάσο. Εσείς τα στείλατε, εγώ δεν σας διάβασα. Όσον αφορά ότι είχα ξεχάσει να ανοίξω την εικόνα. Νάτος ο Κώστας επιμένει και ξέρετε τι κάνει ο Κώστας. Ρε Κώστα, τώρα δεν μου γλιτώνεις. Τώρα, ρε Κώστα, δεν γλιτώνεις. Όχι, αγόρι μου, δεν μου γλιτώνεις. Βλέπετε και στην κάμερα, τάκ, τον βγάζω φωτογραφία. Το φίλο μας τον Κώστα, έχω και το νούμερό σου. Τέλος Μάη θα πανηγυρίσεις, λέει, το 2-3 υπέρ μας στον τελικό πρωταθλήματος. Να θυμάσαι ότι δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύω, φίλε Κώστα. Από την κυτρινόμαυρη Άνω Τούμπα. Είσαι χρόνια ακροατής, είσαι από τους πρώτους ακροατές του ραδιοφώνου, καθημερινός, πιστός. Δεν το πιστεύω όμως. Γιατί βάζοντας κάτω τα ρόστερ, μιλώντας για μπάσκετ, δεν μπορείς να αντέξεις σε σειρά αγώνων. Εκτός, λέμε, εάν αποδεκατιστούν, όπως φέτος παραμουσικάρι αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν πήγε πίσω στους τραυματισμούς. Ο φίλος ο Γιωσέφ, δεν ξέρω αν το γνωρίσεις, φίλε, αλλά τις ακαδημίες του Προμηθέα τις έστησε σε επαγγελματική φάση και τις εξέλιξε ο Ανδρέας Κεσαπίδης. Ήταν χρόνια. Εγώ να τον ρωτήσω πάρα πολλά τον Ανδρέα Κεσαπίδη όσον αφορά τις ακαδημίες του Άρη και τη δουλειά που γίνεται, που συγχώρεσέ με, ούτε καν θα θυμηθώ, ούτε καν είμαι περίεργος να μου πει για τη δουλειά του Προμηθέα. Έτσι αλλιώς ξέρω ότι έκανε άριστη δουλειά και ότι για να είναι σήμερα οι ακαδημίες του Προμηθέα εκεί που είναι, τις βάσεις τις έβαλε ο Κεσαπίδης. Τα λεφτά τα έβαλε ο Λιόλιος, αλλά τις βάσεις τις έβαλε ο Κεσαπίδης. Γι' αυτό και τον πήρε ο Άρης. Λόγω των πολύ της μεγάλης ικανότητας που έχει ο Ανδρέας Κεσαπίδης από το μηδέν να σε φτάνει πάρα πολύ ψηλά και χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις εκατομμύρια. Φαντάζεσαι τώρα στη νέα εποχή που δεν είναι πρόβλημα τα χρήματα, που μπορεί να σε εκτοξεύσει ή μάλλον αν θέλεις και τις ακαδημίες να τις εκτοξεύσει ο Ανδρέας Κεσαπίδης. Γι' αυτό.

Φίλε, συνονόματε, ο Άρης, η ποδοσφαιρικός Άρης, ανακοίνωσε γύρω στις 4.30 τον Ομάρ Ρίτσαρτς, αριστερό μπακ που πέρσι έπαιζε στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Τα λέω σωστά, φίλοι? Μεταφέρω το ρεπορτάζ του Δημήτρη Οσανλή. Ανακοινώθηκε και επίσημα, πλέον κυκλοφορούν και οι δηλώσεις του στο διαδίκτυο. Έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Ο Μαρ Τάιρελ Κρόφορντ Ρίτσαρτς είναι το πλήρες όνομά του, καταγωγή από την Τζαμάικα, στην Ευρώπη όμως αγωνίζεται με βρετανικό διαβατήριο. Στην Νότιγχαμ Φόρεστ ήτανε και από την Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε στον Άρη. Εντάξει, έχει αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ και σε Ολυμπιακό και σε Ρίο Άβε και τώρα ήρθε στον Άρη. Ο φίλος ο Νίκος, όχι, ίσως δεν έγραψα καλά, το εννοούσα να μην το θεωρήσουμε τόσο γρήγορα, θα πάμε από φέτος EuroLeague, ακούω βέβαια, όχι, είμαστε αισιόδοξοι, ναι. Δεν γίνεται δηλαδή την πρώτη χρονιά να παίξεις στην Ευρωλίγα. Μπορεί να τα καταφέρεις, δεν λέω ρε παιδιά, αλλά είναι δύσκολο να πάμε λίγο, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, ο Σπανούλης την πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγα έφτασε στο... μήνυμα τώρα από τον Παναγιώτη Κουβάτση, μας άκουσε φίλε Λάζαρε. Να κανονίσουμε, λέει, το πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα. Είδες, ξεσηκώνεις. Παρασκευή θα είναι σίγουρα, την επόμενη Παρασκευή, και μία μέρα ακόμα θα κανονίσουμε το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσουμε. Ο φίλος ο Λάζαρος στο Σπορ FM θα είναι κανάλι μέσα στα αθλητικά της Νόβα ή της Κοσμοτέ Σπορ. Λογικά πρέπει να είναι. Λογικά πρέπει να είναι. Γιατί αλλιώς αποκλείεις όλους όσους δεν έχουν Smart TV. Το πιο λογικό είναι. Και λόγω των σχέσεων που έχει ο Sky με την Κοσμοτέ, πιστεύω ότι θα είναι στην Κοσμοτέ. Τώρα δεν ξέρω αν θα το δανείζει την Κινόβα, αλλά πρέπει να το δανείζει την Κινόβα. Δεν το ξέρω. Εντάξει, παιδιά, όρεξη να έχουμε να βλέπουμε τον Άρη τη νέα χρονιά, να μην χορταίνουμε μπάσκετ, να μην χορταίνουμε επιτυχίες. Εγώ μόνο αυτό σας λέω. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Πέρασε και μια εβδομάδα. Θα μας δώσετε τώρα το Σαββατοκύριακο λίγο να ξεκουραστούμε. Βέβαια, εντάξει, τι ξεκούραση. Ένα Σαββατοκύριακο φωτιά με περιμένει. Όπως βέβαια και τον Δημήτρη. Γιατί ξεκινάνε οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, εμείς για μπάσκετ θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Και πάλι λίγο μετά τις 4 και την επόμενη εβδομάδα θα πάει το ίδιο πρόγραμμα. Yellow News 2 ώρες με Δημήτρη Οσανλή και ποδόσφαιρο. Yellow News 2 ώρες με Χρήστο Γκάλη για μπάσκετ. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 4. Εσείς να έχετε ένα δροσερό απόγευμα Παρασκευής, ακόμα πιο δροσερό Σαββατοκύριακο που λένε ότι θα έρθει η κάψωνας, και άμα έχετε την ευκαιρία, γιατί όχι, να εκδράμετε, βρείτε την ευκαιρία να φύγετε από την πόλη, το τσιμέντο και τη ζέστη.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
25: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
24: Στη Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
26: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να

0: με η Μάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Με η Μάρις.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Είναι το 10ο καλό, ξεκινάμε, επιστρέφουμε. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12.

Παρασκευούλα 21 του Αυγούστου. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα. Όταν αύριο υπάρχει παιχνίδι και πρέπει να είμαστε εδώ και να κάνουμε το pre-game, το κλασικό, το πατροπαράδοτο. Πρεμιέρα για τον Άρη στο πρωτάθλημα. Με την ευχή, την ελπίδα να είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά. Το περσινό μαρτύριο κατά ψέμα το οποίο περάσαμε. Ένα μόνο. Προς τέλος, πέμπτος βγήκες πάλι που δεν σ' ακουμπάει πλέον ιδιαίτερα. Εντάξει, πέμπτη βγήκαμε, okay, ναι, μια χαρά, προχωράμε, ναι. Με την ελπίδα να.

0: δούμε και κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται να παίξουμε χειρότερα το ίδιο όπως παίξαμε πέρυσι. Από αυτό που είδαμε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ήταν και αυτό ένα στοιχείο το οποίο επιβάρυνε πάρα πολύ τον τρόπο που βιώσαμε όλη την περσινή χρονιά. Όπως κάθε ξεκίνημα, έτσι και αυτό θέλει, χρειάζεται θετική άβρα. Πρέπει βέβαια και η ομάδα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση της θετικής άβρας. Είναι πάρα πολύ οι λόγοι και πολύ μεγάλη η σημασία να μπει ο Άρης με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα. Γιατί είναι ακόμα δυστυχώς σε μια κατάσταση που προσπαθεί να μπαλατζάρει ανάμεσα την ηρεμία και στην ίδια κατάσταση που βίωνε μέχρι πριν μερικούς μήνες. Οπότε η νίκη αύριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κόντρα στην Καλαμάτα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, πέρα από αυτό το αυτονόητο που λέμε ότι είσαι άρρωστα, θα πας για νίκη σε όλο το παιχνίδι. Ναι, προφανώς αυτό υπάρχει. Φεύγουμε από αυτό, είναι είναι πέρα από αυτό, είναι πέρα από αυτή την κλασική κλισέ προσέγγιση που κάνουμε πάντα για τα παιχνίδια της, της ομάδας. Αν το βάλεις κάτω και το ζυγίσεις, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό, δεν θα πω τώρα κρίσιμο, εντάξει, οκ. Αλλά στη φάση που είναι ο Άρης και από τη χρονιά που προέρχεται, είναι πάρα πολύ κομβικό για την ομάδα να ξεκινήσει αύριο με τους 3 βαθμούς της νίκης. Ξεκινάει ένα πρωτάθλημα για το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι όλοι 100% έτοιμοι. Ανάθεμα ποιος είναι έτοιμος, και είναι φυσιολογικό αυτή την περίοδο, να ξέρετε. Να μην είναι καμία ομάδα 100% έτοιμη. Είναι παράλογο ποδοσφαιρικά μια ομάδα 22 Αυγούστου να είναι έτοιμη. Ούτε ο Άρης είναι έτοιμος. Αλλά όπως φαίνεται για τους υπόλοιπους, ούτε και εκείνοι, μπορείς να πεις και οι υπόλοιποι, είναι ιδιαίτερα έτοιμοι, φυσιολογικά θα πω εγώ, να μπουν στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος. Άλλοι δεν είναι έτοιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας. Άλλοι δεν είναι έτοιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά τους. Για τον Άρη, πότε έκανε τελευταία φορά εκπομπή? Περασμένη Τρίτη. Όχι την περασμένη, την προπερασμένη Τρίτη δηλαδή. Πότε φύγαμε για Νάπολη? Πώς έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 21. Ωραία. Άρα ήτανε 14, 13, 12, 11 κάναμε. 11 Αυγούστου έκανε τελευταία φορά εκπομπή. 9 μέρες περάσανε. Στο πέρα ακόμα δεν πήγαμε. Έχουμε και αυτά. Μεταγραφικά, αγωνιστικά, γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει αύριο, η αγαπημένη, λατρεμένη, αυτό το guilty pleasure το οποίο λέγεται Super League. Κάνουμε ανατροπή στην ατζέντα σήμερα, γιατί έχει μια πολύ σοβαρή επαγγελματική υποχρέωση μετά ο καλός φίλος και συνάδελφος. Και θα ξεκινήσω δυναμικά με Μιχάλη Λεάνη και μετά θα πάω στα υπόλοιπα του ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι και τα μεταγραφικά. Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι, υγεία. Υγεία, ψυχραιμία.
0: Αυτή το ψυχραιμία είναι πολύ κομβικό, να ξέρεις, δεν την έχουν όλοι. Ναι. Δεν την έχουν όλοι, και όσο μεγαλώνω, ένα από τα πιο, ένα από τα μεγάλα μαθήματα ζωής που έχω πάρει για μένα και μπόρεσα και το έδωσα ο ίδιος στον εαυτό μου, ενώ ναι. Ήμουν συνέχεια κάτω από τη βάση, είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις ψυχραιμία, πάνω απ' όλα.
1: Ψύχρεμα, ναι.
0: Δεν σου λέω να μην έχεις άγχος, όλοι έχουμε άγχος. Για άγχος, για το οτιδήποτε. Το άγχος είναι κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή, ναι. ο πανικός είναι το πρόβλημα. Άλλο άγχος, ναι, άλλο, ναι, πανικός. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια ψυχραιμία, αγχώσου, αλλά να το κάνεις ψυχρέμα.
1: Και νυφαλιότητα, όσο μπορούμε, την νυφαλιότητα της στιγμής, γιατί πάντα στα αυτά τις δύσκολες περιστάσεις περιορίζεται αυτό.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό. Και νυφαλιότητα, ναι, και από το ποτό, να προσέχετε, μην πίνετε.
1: Ναι, ορίζοντας, ο πνευματικός συρρυκνώνεται με έναν
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Όσο αντέχει ο καθένας. Δύο ποτάκια και μετά γεια σας. Στα δύο ποτά σταματάμε.
1: Ωραία το είπες. 11 είχαμε μιλήσει.
0: 11. Όχι, εμείς είχαμε μιλήσει 10.
1: Εμείς είχαμε μιλήσει 10.
0: Είχαμε μιλήσει 10. 11 έκανα εγώ εκπομπή Τρίτη. Έφυγα κατευθείαν κυριολεκτικά. Δηλαδή από το ραδιόφωνο έφυγα και πήγα στο αεροδρόμιο. Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πήγα σε ταξί στο πάρκινγκ, μπήκα στο αεροπλάνο. Ταξίδασα μέχρι την Νάπολη, η οποία πραγματικά είναι μια ιδία και μισή. Δηλαδή όχι σαν ομορφιά, σαν να δει πράγματα.
1: Σαν πόλη είναι πολύ ωραία.
0: Σαν πόλη είναι πολύ ωραία. Απλά είναι πολύ βρώμικη. Δηλαδή σε σημείο αηδία. Πραγματικά σε σημείο αηδία. Και μας έκατσε εμάς η κέντα και πήγαμε σε μέρες που είχε ανυπόφορη ζέστη. Ανυπόφορη ζέστη, σε σημείο που δεν μπορούσα, αδελφέ, να περπατήσω το βράδυ έξω. Πήγαμε
1: γιατί εκεί η υγρασία πολύ είναι πολύ.
0: Φουλ. Θυμήθηκα, γιατί έχω να πάω και χρόνια, είναι η αλήθεια, στην δεύτερη πατρίδα μου, τα καλοκαίρια μου στην Κύπρο. Όπου δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Που στην Κύπρο το βράδυ παλεύεται λίγο. Βγήκαμε να φάμε το βράδυ στην Νάπολη. Πήγαμε, φάγαμε. Δηλαδή, ψάχναμε. Εγώ που είμαι καπνιστής, δεν ήθελα να κάτσω έξω να φάω. Λέω, θα πάμε μέσω κλιματιστικό. Και φάγαμε και μου λένε οι άλλοι, πάμε κανένα βόλτα να περπατήσουμε. Λέω, καλά να περάσετε. Λέω, πάω, λέω, στο δωμάτιο να κάτσω, λέω, κάτω το κλιματιστικό. Δεν κουνιέμαι με τίποτα. Ναι. Είχε να υδρώσει τόσο πολύ η μπλούζα μου. Τόσο πολύ η μπλούζα μου είχε να υδρώσει, το λέω ειλικρινά, από το στρατό. Αλήθεια, το λέω. Και έκανα και τρεις μήνες.
1: Ναι. Πέραν των κλιματολογικών και των άλλων συνθήκων, από τότε που μιλήσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Έχουμε ουσιαστικά μια προσθήκη τερματοφύλακα, σωστά.
0: Σωστά, και μια προσθήκη δεξιού μπακ του Πετρίς.
1: Και
0: αυτή του Ρίτσαρτς. Έχουμε, κάτσε, περίμενε. Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία. Κάτσε, μέσα στις 9 μέρες γίνανε 4 κινησούλες μανι-μάνι.
1: Ναι.
0: Γίνανε. Απλά δεν γίνανε. Θα μου πεις, πλάγια μπακ δεν χρειαζόσουνα. Απλά δεν έγινε κίνηση στη θέση που μονάζει περισσότερο από κάθε άλλη φέτος το καλοκαίρι. Αυτή δηλαδή των κεντρικών αμυντικών.
1: Πρόσχεσε. Ναι. Έχουμε πάρει τον Πετρίες.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να τον δούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αξιολογήσουμε τον βαθμό ετοιμότητας.
0: Καλός, έχει κάνει προετοιμασία, πολύ καλός παίχτης, ταχυδυναμικό πλάγιο μπακ, θυμίζει ο Ντουμπάτζο. Πιστεύω θα σου δώσει πράγματα συγκεκριμένος. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, που τον έχουμε εικόνα από την περίοδο που ήταν στον Ολυμπιακό. Θα σε βοηθήσει μπροστά σίγουρα.
1: Ο Ρίτσαρτς είναι κάτι πιο ξεκάθαρο.
0: Ναι, γιατί τον έχουμε εικόνα.
1: Γιατί τον έχουμε εικόνα, μπράβο. Και τον έχουμε και εικόνα, αντικειμενική αποτίμηση των δυνατοτήτων στα δικά μας πλαίσια, έτσι. Δηλαδή τον έχουμε δει, ας πούμε, πόσο μπορεί, ή όχι μόνο πόσο μπορεί, το πόσο μπορεί να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά τις δυνατότητες του. Είναι ένα παίκτης ο οποίος εγώ θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Είναι ένα παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία. Είναι ένα παίκτης ο οποίος γνωρίζει και το κλίμα εδώ το ποδοσφαιρικό, δεν μιλάω για το κλίμα το άλλο, και θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που ξέρει τι σημαίνει να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει και τα του άρεος.
0: Δεν χρειάζεται προσαρμογή, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όπως αντίστοιχα
1: και καλά, χρειάζεται προσαρμογή, όλοι χρειάζονται προσαρμογή.
0: Δεν χρειάζεται, Μιχάλη, την ίδια που χρειάζεται κάποιος άλλος, αυτό σου λέω.
1: Ναι, δεν χρειάζεται προσαρμογή όσον αφορά την ποδοσφαιρική κουλτούρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό την εκμάθηση αυτού του.
0: Όπως αντίστοιχη περίπτωση είναι και ο Μανού Γκαρθία, που κι αυτός ξέρει που έρχεται. Πόσο μάλλον όταν έχει υπάρξει στο ίδιο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί πάλι. Σαν αντίθεση με τον Ρίτσαρτς, που δεν έχει υπάρξει.
1: Ναι, τώρα με τον Μανού θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι και ατέρμονη.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά ρόλο, τοποθέτηση, γιατί τις δυνατότητες του παίκτη τις γνωρίζουμε. Τώρα μην καθόμαστε να συζητάμε πράγματα έτσι μόνο για να συζητάμε. Τις δυνατότητες τους γνωρίζουμε. Τα ελαττώματά του επίσης τα γνωρίζουμε.
0: Φυσικά.
1: Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν αδύνατα σημεία. Δεν υπάρχει παίκτης. Είτε μιλάμε για τον πρώτο παίκτη στον κόσμο, είτε μιλάμε για παίκτες σειράς. Όλοι έχουν τα δυνατά σημεία τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της προσαρμογής του σε ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι πονοκεφαλιάζει, ακόμα και αν, όπως παλαιότερα λέγαμε, χρησιμοποιούσαμε ως κλισέ ότι ήταν ευχάριστος πονοκέφαλος. Τα πρόλαβες εσύ αυτά.
0: Ναι, τα πρόλαβα.
1: Λοιπόν, αν και δεν ξέρω πώς όσοι πονοκέφαλοι μπορεί να είναι ευχάριστοι.
0: Ναι.
1: Ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή, ότι να δούμε πώς θα τον εντάξει στο σύστημα και γενικότερα στην τακτική της ομάδας.
0: Καλύτερα να περισσεύουνε, βέβαια, Μιχάλη, όπως μου είχε πει μια ψυχή κάποτε πέρας προπονητής. Καλύτερα να περισσεύουνε παρά να τους ψάχνω, λέει. Απλά υπάρχει παγίδα στο να περισσεύουν. Γιατί θα πρέπει τώρα ο Γρηγορίου να διαχειριστεί το Μανού, τον Παλάσιο, τον Καρέ, τον Γκουαμέ, τον Καντεβέρε, τον Μύρ, τον Μωρόν, τον Αλφαρέλα. Όλο αυτό το πράγμα. Βάλε και Δόνι, βάλε και Μπουσαΐτ, βάλε και το Γιαννιώτα φυσικά, που κι αυτός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βάλε τους όλους αυτούς μπροστά. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: θα πρέπει, και θα το αναλύσουμε και μετά και θα πούμε και το ρεπορτάζ, θα πρέπει να υπάρξει και μια αποσυμφόρηση μπροστά. Είμαστε πάρα πολλοί.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται.
1: Από την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία γραμμών, θα πω εγώ, που είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορείς να η ποιότητα που έχεις να επιδείξεις, ας το πούμε, μεσοεπιθετικά, να υπολείπεται των υπολείπων γραμμών. Έτσι, γιατί αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία και μια έλλειψη συνοχής.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, να κάνεις, να παίρνεις την μπάλα από πίσω, να την κατηλιάζει, για να πηγαίνει μπροστά.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Μπράβο. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μια γεωμετρική, αυτό που λέμε, κατάτμιση των ρόλων και της ποιότητας, έτσι ώστε όλες οι γραμμές να είναι πλήρεις, για να μπορεί και η ομάδα να χτίζει και από πίσω, αυτό το building που μάθαν τώρα όλοι και το λένε, λοιπόν.
0: Το build up.
1: Ναι, το build up, ναι, και άλλα, και 7-up. και τα διάφορα. Λοιπόν, αυτό όλο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για να το συζητάει μόνο ο Νίκος και ο Μιχάλης και όλος ο φιλάθλος κόσμος. Είναι και ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και το προπονητικό team. 100%. Και απ' την άλλη, ας πούμε, το παραβλέπουμε, δεν λέω το υποτιμάμε, αλλά το παραβλέπουμε, γιατί και οι προπονητές, ξέρεις πάρα πολύ καλά, με τα εργαλεία τα οποία έχουν, με αυτά θα πορευτούν. Από την άλλη μεριά, ο συγκεκριμένος κόουτς έχει δείξει και μια σοβαρότητα, ο άνθρωπος, ότι αυτό το οποίο μου δίνεις, εγώ κοιτάζω να το αξιοποιήσω. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Εγώ ανησυχώ πολύ για το δέσιμο, τη συνοχή της αμυντικής γραμμής, την οποία δεν την έχω δει ακόμα. Θέλω να πω κάτι. Επειδή το συζητούσαμε, δεν σίγουρα όλες οι ομάδες παρουσιάζουν κάποια κένα, και θα παρουσιάζαν κάποια κένα, δεδομένο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά κάποιες ομάδες παρουσιάζουν και κενά επειδή άργησαν να κάνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις, και κάποια άλλα επειδή μπορεί να μην άργησαν, αλλά ακόμα το αποτύπωμα των μεταγραφικών αποκτήσεων δεν έχει σχηματιστεί στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, είναι άλλο το δεύτερο κομμάτι. Επίσης είναι άλλο να έχω αργήσει μεταγραφές και να κάνω μεταγραφές πρώτης γραμμής, και άλλο να έχω αργήσει μεταγραφές τελίτσες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν θα φέρεις ένα παίχτη πρώτης γραμμής, ακόμα και να αργήσεις, η ποιότητα αυτή του παίχτη σου εγγυάται, αν μη τι άλλο, ότι το περίοδος προσαρμογής θα είναι μικρότερη από ότι ενός άλλου παίχτη, ο οποίος είναι ένας παίχτης σειράς, ένας παίχτης ανάμεσα στους τόσους. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Πολύ περισσότερο σε νευραλγικές θέσεις. Όπως πολύ σωστά επισημάνεται στην αρχή του center back.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά θεωρώ ότι
0: είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να το αποφύγεις και πλέον. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή που ο Άρης πάει να παίξει στην πρεμιέρα με το Φαμπιάνο και το Γένσεν. Είναι λάθος. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν γίνεται να μην το πεις. Εντάξει, είναι, για ένα παιχνίδι, εγώ θα σου πω, πάει και έρχεται. Για ένα παιχνίδι. Αλλά είναι και πάλι λάθος που πάει να παίξει με αυτούς τους δύο. Που δεν μπόρεσε 1,5 μήνα να φέρει ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Νικό, δεν είναι για 1,5 μήνα τώρα, μην κρυβόμαστε, θα είναι περισσότερο. Ακόμα και
0: εσύ,
1: να έρθει.
0: Εσύ το πας από τον Ιούνιο. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δύο μήνες όμως. Δύο μήνες. Άντε, θέλω να πάμε δύο μήνες. Δύο μήνες και κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Και τώρα να έρθει ένας παίχτης.
0: Δεν μπορεί να παίξει αμέσως.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να παίξει αμέσως, γιατί μπορεί να, όπως ας πούμε ο Μακούν, που βρέθηκε πολύ έντονο στο ρόστερ του τελευταίο διάστημα, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει επίσημα παιχνίδια. Να παίξει μπορεί να εγκλιματιστεί, θέλει χρόνο. Αλλά γι' αυτό και ο Άρης πλέον ψάχνει εδώ και καιρό στόπερ που να είναι έτοιμος να μπει να παίξει άμεσα για να καλύψει λίγο. Για να περιορίσει το χαμένο χρόνο, να τον περιορίσει λίγο. Ναι. Αλλά δεν νοείται, δηλαδή είναι, δεν γίνεται να έχουμε φτάσει να ξεκινάει το πρόγραμμα και ακόμα η ομάδα μην έχει πάρει στόπερ. Είναι λάθος. Και σου λέω, άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ πιο χειρότερες λέξεις που δεν μπορώ εγώ στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή να τις χρησιμοποιήσω. Εντάξει, είναι λάθος αυτό που έχει γίνει. Είναι όλο
1: λάθος.
0: Είναι λάθος. Ακόμα και αν αύριο Φαμπιάνο με το Γένσε που τα παιδιά μέχρι στιγμή στην προετοιμασία καλά τα πήγαινανε. Και αύριο να τα πάνε καλά, είναι λάθος. Δεν είναι λογικό ποδοσφαιρικά. Να μην έχει φέρει, εγώ δεν σου λέω έναν να μην έχει φέρει. Έναν ναι. Κεντρικό αμυντικό. Ένα ρημάδι.
1: Εντάξει, και θα πρέπει να κάνεις να επιστρατεύσεις οποιαδήποτε μορφή αντικακοτυχίας για να μην σου τύχει και κανένα στραβό, έτσι, πάνω στην πίεση, πάνω στο έτσι.
0: Πάμε τραυματιστεί, ο ένας καήκαμε. Είδαμε το Γέννησε να πέφτει κάτω στο μάτσε του κυπέλου. Δεν ξέρω το.
1: Μπράβο, και ανεβάσαμε σφίξεις.
0: Και ανεβάσαμε κατευθείαν. Λέμε, όχι τώρα τι είναι. Σφίξεις, ναι. Λες τώρα την πατήσαμε. Κατευθείαν όλο σκεφτήκαμε το μάτσο Σαββάτου με την Καλαμάτα.
1: Μπράβο. Εγώ από την άλλη μεριά, έχω να πω κάτι και το έλεγα πάντα. Ότι για ομάδες σαν τον Άρη, καλό είναι να έχουν ένα τέτοιο βαθμό ετοιμότητας ώστε να καταφέρνουν να εκμεταλλεύονται τις πρώτες έξι, γιατί δεν είναι περισσότερες, Νίκο, αγωνιστικές που τα φαβορί δεν θα είναι έτοιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δημιουργεί ένα τέτοιο ταμείο, το οποίο πραγματικά η αποταμίευση αυτού του ταμείου αποδεικνύεται στη διάρκεια, ενδεχομένως και στο τέλος πολυτιμότατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό, για να το πούμε ποδοσφαιρικά, που ο κόσμος εμπειρικά το καταλαβαίνει και το έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές στην ορολογία ανάλυσης, δηλαδή ευτυχώς που τον βρήκαμε έτσι τον αντίπαλο, αυτό το να τον βρεις έτσι μπορεί να σου αποφέρει από 2 έως 3 βαθμούς πολυτιμότατους.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Έχω επικαλεστεί και τον τεράστιο Ντούσαν Μπάγεβιτς για μένα. Ο αγαπημένος μου προπονητής όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια βασικά στον Άρη. Το βάζω αγαπημένος μου και πάνω τον Κούπερ αγαπημένος μου. Παρότι με τον Κούπερ έκανες ό,τι έκανες, εμένα ο Μπάγεβιτς μ' άρεσε όλο το πακέτο. Μ' άρεσε. Αυτό το αρχοντιλίκι που έβγαζε, ρε παιδί μου, τότε ήταν ακόμα στην κρατιότανε καλά. Με το κουστούμάκι του στον πάγκο εκεί πέρα ήταν, και έπαιξε και πολύ ωραίο άρθρο.
1: Ήταν και γνώστης τώρα.
0: Ήταν και γνώστης. Είχε πει ο Μπάγκεβιτς κάποτε την ατάκα που εγώ πάντα την κουβαλάω, ότι όταν ήταν στον Ολυμπιακό νομίζω, ότι οι στόχοι των μεγάλων ομάδων δεν κρίνονται στα ντέρμπι. Οι στόχοι των μεγάλων ομάδων κρίνονται σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και εγώ βλέπω. Που είναι η πλειοψηφία των αγώνων κάθε χρόνο. Και εγώ βλέπω τον Άρη τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο χάνει πάνω από 20 βαθμούς με τις ομάδες που είναι από κάτω του. Ναι, όχι, άστο χαϊλάω. Που είναι από κάτω του. Καλά, πήρε το τερμάτι, άστο.
1: Κοίταξε να δει.
0: Δεν γίνεται να πετάς βαθμούς με πασεραϊκούς, με πούθους. Λέω, και οι άλλοι πετάνε. Και εγώ δεν σου λέω, αν πάρεις αυτούς τους 20-25 που χάνεις, ας πούμε, κάθε χρόνο, θα πάρεις πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου λέω να τους πάρεις όλους. Αντί να όμως να πετάς 25, πέτα 15.
1: Ναι, ναι.
0: Πέτα 12.
1: Καταρχήν, ο Άρης, η ενδυνάμωση σε αυτά τα παιχνίδια πέραν των ντέρμπι, για να το πούμε έτσι απλά, ναι, είναι το ζητούμενο. Άλλο είναι να χάσεις έναν βαθμό ή 2 βαθμούς, γιατί αυτό θα αποτελεί την εξαίρεση σε ένα γενικότερο κανόνα που σημαίνει ότι εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτό το τομέα. Και άλλο και επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι και για τον κόσμο. Στο θέμα το επικοινωνιακό, η ενδυνάμωση της έδρας επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, γιατί η ενδυνάμωση της έδρας λειτουργεί και συσπηρωτικά, δηλαδή κάνει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο, Γιατί νιώθει ότι η έδρα του είναι δυνατή, γιατί μέσα από την έδρα αυτή, μέσα από τη συμμετοχή του υπάρχει επιτυχία, μέσα από την επιτυχία υπάρχει συμμετοχή, μέσα από τη συμμετοχή σημαίνει παρουσία του κόσμου, η αδιάλειπτη. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κίνητο. Μην ξεχνάτε ότι τη χρονιά που είχαμε κάνει την καλύτερη συγκομιδή με τον Άκη, έτσι, που είχαμε βγει δεύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την κανονική περίοδο τα είχαμε πάει εξαιρετικά στο Χαριλάου.
0: Και τα είχες πάει εξαιρετικά και εκτός έδρας εκείνη τη χρονιά.
1: Και εκτός
0: ο Άρης, θυμάμαι, είχε βγάλει και είναι ακόμα ρεκόρ 8 διπλά.
1: 8 διπλά.
0: 3-8-24. Ναι. Είχες, ναι. Βγάλε, και κάποιες οπαλίες που λογικά υπήρχαν. Είναι 24 βαθμοί εκτός έδρας, είναι σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική τότε. Εντάξει,
1: ήταν πολύ αποτελεσματική και σωστά δομημένη. Σωστά δομημένη και με σωστή τακτική.
0: Τότε ο Άρης λειτουργούσε πολύ έξυπνα στα μεταγραφικά του. Μετά το έχασε. Μετά χάθηκε στην πορεία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, εγώ επιμένω σε αυτό το οποίο έλεγα. Ότι για μένα, γιατί είναι. Δεν είναι περισσότερες, είναι 6-7 αγωνιστικές. Αν τις βάλεις κάτω και τις δεις και χρονικά σε ποιο χρονικό πλαίσιο εντάσσονται αυτές οι αγωνιστικές, είναι πραγματικά για μένα πάρα πολύ, δεν υπάρχει πάρα πολύ, λάθος, είναι κομβικές. Είναι κομβικό, δηλαδή αν εκείνο το διάστημα το εκμεταλλευτείς εσύ με έναν έξυπνο τρόπο και σωστά αγωνιστικά προσανατολισμένο, σε καθιστά αυτόματα πρωταγωνιστή.
0: Κοίτα Μιχάλη, εγώ θα σου βγάλω και θα σου στρώσω μπροστά σου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Καλαμάτα Άρης, ναι. Άρης Όφη, ΑΕΚ Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης Ηρακλής. Τα δύο πρώτα μάτς πρέπει να τα πάρεις όπως και δίποτε. Δηλαδή, αν πάρεις για μένα οτιδήποτε λιγότερο από 6 βαθμούς στις πρώτες 2 αγωνιστικές, είναι αποτυχία.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αυτή η κατάσταση όμως. Δεν γίνεται.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Έβλεπα χθες τον Όφη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τον είδαν, γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκός, είναι λογικό να προτιμήσεις κάτι άλλο. Εγώ τον Όφη τον παρακολούθησα και τον παρακολούθησα και στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα σου πω κάτι. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι η πιο έτοιμη δομικά ομάδα.
0: Ισχύει. Και από την άλλη, ο Όφη, ξέρεις τι είναι, Μιχάλη? Είναι ομάδα, είναι ομάδα του προπονητή της.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Όταν όμως εγώ πέρυσι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο έλεγα να, και πιο πριν, να πάρουμε τον Γκόντι που ήταν ελεύθερος πριν πάει στον Όφη, κάποιοι με κοροϊδεύατε εδώ πέρα και μου λέγατε Ρενίκο
1: Καλά,
0: Κόντι.
1: Εντάξει, μας τώρα.
0: Γιατί το λένε Κόντι. Ο Κόντις, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτή ήθελα να πάρουμε.
0: Και πρόσεξε, είναι επιδραστικός προπονητής ο Κόντις.
1: 100%.
0: Γιατί δεν είναι μόνο να είσαι καλός, πρέπει να είσαι και επιδραστικός.
1: Εκτός από επιδραστικός, ένα παιδί το οποίο έχει γνώσεις, είναι ένα παιδί το οποίο πάντα το επιτελείο του καταφέρνει να είναι άρτιο. Τώρα αν κάποιοι στη θέση του ΙΤΑ θέλαν έψιλον και μάλιστα λατινικό να κάνουμε τον Κόντε, νομίζω ότι αυτή είναι εκτός πραγματικότητας. Να συμπληρώσω και να πω ότι και είναι εκτός από σωστά δομημένη και έτοιμη ομάδα, είναι και μια ομάδα η οποία έχει σαφέστατο αγωνιστικό προσανατολισμό, ουστό μεγαλύτερο κομμάτι της, γιατί εντάξει και προσθήκες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θέλει και ένα χρόνο, δηλαδή σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό 80% λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που είπες, με την κατεύθυνση του προπονητή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay, για μένα. Γιατί άκουγα από μας χάρη ότι εντάξει, ο Όφη έκανε τον μπαμ με τον κύπελλο, αλλά έχασε παίκτες κτλ.
0: Όπως και ο Άρης με τον Γρηγορίου έχει αγωνιστική ταυτότητα.
1: Ναι, έχει. Κανένας
0: δεν
1: το είπα.
0: Όχι τόσο ανεπτυγμένη όσο του Όφη με τον Κόντι, αλλά έχει.
1: Το πρόσημο είναι θετικό, το είπα και εγώ προηγουμένως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι 5 αγωνιστικές τις οποίες ανέφερες είναι πολύ σημαντικές και είναι επίσης σημαντικές. Ότι είναι και αγωνιστικές ψυχολογίας. Έτσι. Δηλαδή η μη συγκομιδή βαθμών ή τα στραβοπατήματα, ναι, δεν έχεις χρόνο με ενδιάμεσα παιχνίδια να τα μαζέψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ή θα πας ή δεν θα πας.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό το λέω. Από αυτή την άποψη το είπα. Οπότε και γνωρίζοντας από τις αρχές του, πότε ήταν, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγού, πότε ήταν η τέτοια του πρωταθλήματος, την κλήρωση, okay, ήξερες δηλαδή τι σε περιμένει. Ένας λόγος επίσης να πεις ότι θα πάω, ρε παιδί μου, 80% έτοιμος. Δηλαδή, άλλο ήταν να πήγαινες σε αυτά τα παιχνίδια επειδή θα σου έλειπε ενδεχομένως ένα backup στην άμυνα και ένα τερματοφύλακας, και άλλο είναι να σου λείπει το βασικό center back.
0: Είναι ένα θέμα που το έχουμε περαναλύσει και ξανά και ξανά και ξανά. Υπάρχουν ορισμένοι, υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι όσο το αναφέρουμε τόσο πιο γρήγορα θα γίνει. Γιατί λένε, το λέτε να, κόσμο που το σκέφτεται πολύ αθώνα, το λέτε να πιέζεται. Αν γίνονταν οι κινήσεις με βάση το τι λέμε κάθε μέρα, θα είχαμε κλείσει ρόστερ από τον Ιούλιο. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε καταχραστώ άλλο, να καταχραστώ το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Οπότε θα σε αποδεσμεύσω και θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά.
0: Το μόνο που θα πω είναι ότι ερχόμαστε πλέον πιο κοντά, εγώ και εσύ. Δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιχάλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
1: Στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία, εννοείται, όπως είπε και ο Μιχάλης. Θα τις πούμε και εμείς μετά, εννοείται, τις καλές επιτυχίες για τον Άρη. Έχουμε να πούμε βέβαια πολλά πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της καλής επιτυχίας, για να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, γιατί έχουμε να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Γιατί είναι αυριανή πρεμιέρα στην Τρίπολη.

0: Να πάμε πρώτα να πιάσουμε λίγο τα μεταγραφικά. Αδάμου, μην τα λες εμένα για τον Κόντι. Εγώ πέρυσι που έλεγα για τον Κόντι, εδώ πέρα κάποιοι με λέγανε άσε μας ρε Παπαδόπουλο με τον Κόντι. Γιατί δεν βλέπουμε τα ονόματα, βλέπουμε το τι παίζει κάποιος.
1: Κόντι είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Και στο λέγε και πέρυσι, πήγε στον Όφι εν τέλει. Θα ήταν για μένα μια πολύ καλή επιλογή. Όταν ο Άρης θα έπρεπε να έχει αφυπνιστεί νωρίτερα με το Χιμένεθ και Οκτώβριο-Νοέμβριο να του πει Μανόλο, άστο δεν βγαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα μπορούσα να πάρει τον Κόντι. Εμπήγε, Κόντι πήγε στον Όφι. Είναι. Μην κολλάμε σε ονόματα. Το έχουμε πει πολλές. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο όνομα. Το ποδόσφαιρο είναι και το τι κάνει κάποιος, όχι το πώς τον λένε. Θέλουμε να πάρουμε ένα μεγάλο όνομα. Πάνε πάρε ποιο να σας πω τώρα. Υπάρχουν ονόματα που προπονητές δεν υπήρξαν, δεν έγιναν ποτέ καλοί προπονητές. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είχαν την καριέρα που είχαν, τέλος πάντων. Ή επειδή κάνανε κάποια πράγματα πριν 15-20 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα τα κάνω και εδώ. Τέλος πάντων, ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα. Άστο. Δεν χρειάζεται να την ανοίξουμε. Τη συγκεκριμένη. Καλά να ανακόντσει εκεί που είναι. Και με αυτά τα οποία, και με αυτά τα οποία κάνει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός προπονητής, πρέπει να είσαι και επιδραστικός προπονητής. Και ο Κόντις φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής που είναι επιδραστικός. Γιατί ο Όφι είναι ομάδα του προπονητή του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Όφι και να πάμε σε δικά μας σιγά σιγά.

Πήγαμε χθες στην αύξηση του Ομάρ Ρίτσαρτ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Άγγλος Μπακ εκτός απρόπτου. Δεν ξέρω πώς πάει η εβδομάδα. Σήμερα πάντως θα περάσει από εξετάσεις για να ακολουθήσουν μετά οι ανακοινώσεις. Περιμένουμε αύριο αύριο περιμένουμε και το Μανού. Μεσημεράκι θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα του Μανού. Το θέμα του Μανού, πέρα από το ότι είναι και μια επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που παρουσιάσαμε αυτήν την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήταν επαρκτό, ένα ζεστό μέτωπο. Και θυμάστε τι σας έλεγα κάποτε. Στο τέλος ο Άρης, όταν αρχίζαμε δειλά-δειλά να λέμε για αυτή την περίπτωση, στο τέλος ο Άρης θα αντικαταστήσει τον Μανού με τον Μανού. Γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας. 1,5 χρόνο η ομάδα, Γένσεν, Μωρουτσάν, Μισεουή. Έχουμε δει Γαλανόπουλο στο 10, έχουμε δει Πέρετ στο 10, έχουμε δει Αλφαρέλα στο 10. 1,5 χρόνο η ομάδα έψαχνε να αντικαταστήσει τον Μανού. Και στο τέλος θα τον αντικαταστήσει στο τέλος ο Μανού πάλι, το Μανού. Σε ένα ποδόσφαιρο που, για να είμαι δίκαιος, δεν το λέω για να ικανοποιήσω ένα φίλο μου που ξέρω ότι ακούει αυτή τη στιγμή και συζητούσαμε χθες το βράδυ λίγο. Σε ένα ποδόσφαιρο βέβαια, που αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, αλλάζει, έχει αλλάξει ήδη. Όχι στο 100% αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ό,τι έχει να κάνει με το δεκάρι. Το δεκάρι πλέον δεν υπάρχει ως σταθερά όπως υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει, αλλά δεν είναι νόμος πλέον για τις ομάδες, απαράβατος να το πω έτσι, να διαθέτουν στις τάξεις τους έναν βασικό επιτελικό μέσο. Ο Μανού σου δίνει την επιλογή να παίξεις έτσι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να παίζεις πάντα έτσι. Δείτε τον Όφη, ας πούμε, χθες. Δεν παίζει με δεκάρι Όφη. Κάτσε, έδωσα λίγο μετά τα highlights, γιατί δεν έβλεπα το παιχνίδι εκείνη τώρα. Έβλεπα, ψιλοχάζευα το άλλο που υπήρχε εδώ πέρα μέσα στην πόλη. Είδα τα μισά και βάλε site, τα συνθήματα. Δεν υπήρχαν, δεν είδα πουθενά έντονες αποδοκιμασίες. Να ξεπιαστούν κάποια δαχτυλάκια, να αρχίσουν να γράφουν έντονες αποδοκιμασίες. Τίποτα. Είχε κρύο μάλλον. Και δεν είχε κρύο και δεν μπορούσαν τα τέτοια, δεν μπορούσαν να γράψουν. Ή όμως επίσης δεν είδα να γράφεται πουθενά τις τελευταίες μέρες τόσο έντονα ότι ήρθε ο Ντιαγέ και δεν πήγε ψυχή στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει. Άμα γινόταν αυτό σε εμάς, θα είχε σηκωθεί ο κόσμος ανάποδα. Έχει έρθει ποδοσφαιριστής εδώ και δεν υπήρχε κανένας στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει. Ένας από την ομάδα: καλώς ήρθες, είμαι ο τάδε, είμαι ο chief executive, είμαι το τάδε στέλεχος, είμαι ο παρατρεχάμενος, είμαι ο δεν ξέρω εγώ τι. Βγήκε ο άλλος στην αίθουσα αφήξεων και δεν υπήρχε ούτε ένας. Και τι υπήρχε απ' έξω? Ένα βαν να τον πάει στο ξενοδοχείο. Άμα γίνονταν αυτά εδώ σε εμάς, θα είχαμε, όλοι θα είχαμε σηκωθεί στον αέρα. Τρομερά πράγματα. Και βλέποντας το τι γίνεται εκεί, ενισχύεται πολύ για μένα αυτό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω πώς εξελιχθεί βέβαια το όλο πράγμα. Πολλά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Άρης φέτος, αν θέλουμε να μιλάμε ανοιχτά και αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας, έχει μια παραπάνω ευκαιρία να διεκδικήσει, είτε να διεκδικήσει με αξιώσεις την τετράδα, είτε να μπει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει την χρονιά καθόλου καλά. Δεν πιστεύω ότι θα τη συνεχίσει πολύ καλύτερα. Είναι το όλο κλίμα το οποίο υπάρχει. Τώρα θα μου πει κάποια καλά αποτελέσματα, το κλίμα δεν αλλάζει. Προφανώς και αλλάζει. Αλλά για τον Άρη φέτος είναι ευκαιρία να κάνει μια καλή ομάδα, να βελτιωθεί κι άλλο, να ενισχυθεί έστω και αργοπορημένα με αυτές τις προσθήκες που θέλει. Δεν θέλει ο Άρης, παιδιά, αυτή τη στιγμή παραπάνω από τρεις μεταγραφές για να κλείσει ρόστερ. Τρεις μεταγραφές θες. Τρεις. Δύο στόπερ, έναν αριστερό εξτρέμ και έκλεισες. Δεν θες τίποτα άλλο. Έχεις κάνει μέχρι στιγμής 11. Άλλες τρεις είναι. Άλλες τρεις κινήσεις. Και κλείσαμε ρόστερ και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να διεκδικήσει, δεν θα πω να μπει στάνταρ τετράδα,
να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την είσοδό του στην πρώτη τετράδα. Όπως το είχε κάνει πρόπερση, και λίγο καλύτερα θα πρέπει να το κάνει βέβαια φέτος. Καλά, πέρυσι δεν το συζητάω, δεν είχε καν κουβέντα για τετράδα από Γενάρη και μετά. Λοιπόν, επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Μάνου, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα του Μάνου, ο Άρης αποκτά έναν από τους καλύτερους μεσοπιθετικούς που έχουν περάσει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Του προσφέρει μια επιλογή πολύ ποιοτική στο 4-2-3-1. Θα πιαστώ όμως από αυτό που είπε ο Μιχάλης. Τώρα μιλάμε τα χαρτιά. Ο Μάνου είναι ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να το περιγράψω παραπάνω, το ξέρουμε. Την παίρνει την μπάλα, την κάνει κομπολόι. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Και είναι και ένας παίκτης που μπορεί να τραβήξει και τρεις παίχτες πάνω του και μόνο με την παρουσία του στο γήπεδο, χωρίς να κάνει κάτι, μπορεί να δημιουργήσει μια ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Είναι δεδομένο αυτό. Και μπορεί να παίξει και μονός πίσω από το 4, μπορεί να παίξει και διπλό οχτάρι μαζί με κάποιον. Μπορεί να παίξει δηλαδή με 4-3-3 διπλά οχτάρια. Ράτσιτς Μανού και πίσω να έχει το Χόγκλε του Μπασίρου. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Είναι δύσκολο, ευχάριστα δύσκολο πλέον το έργο που έχει ο Γρηγορίου μπροστά του. Να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και εδώ θα πρέπει να τον βοηθήσει ο Ρέγγες. Γιατί ήρθε η ώρα, που βέβαια το κάναμε λίγο αργά, να προχωρήσουμε και σε μια αποσυμφόρηση του ρόστερ. Μπουσαΐντ, Δόνης, Μωρόν. Δεν φαίνεται ότι χωράνε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ. Τώρα, αν είναι βέβαια να έρθει μια ομάδα όπως πήγε από Ελ στον Άρη και του είπε ο Μωρόν πόσο παίρνει κοντά στο χαρτί. Ωραία, θα του δώσω εγώ 300 και δώσω εσύ 700. Όχι, θα τον κρατήσω εγώ, αδελφέ, σε ευχαριστώ. Για 300 χιλιάρικα δεν με σώζουνε. Θέλεις να τον πάρεις και να του δώσεις τα λεφτά αυτά? Θέλεις να του δώσεις 700 και να του δώσω εγώ 300? Θέλεις να του δώσεις 800 και να του δώσω εγώ 200? Να το κάνουμε, ναι. Να του δώσεις εσύ 300 και να του δώσω εγώ 700, όχι. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Τον κρατήσω, μαμά είναι εδώ, μέχρι τον Ιούνιο τον πληρώνουμε εμείς για 300 χιλιάρικα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και μετά σπάει στην ευχή της Παναγίας. Έτσι κι αλλιώς, ώρες-ώρες σκέφτομαι, βλέποντας τον Καντεβέρι και τον Γκουαμέ, επειδή είναι λίγο επιρρεπή στους τραυματισμούς, μπορεί να σου χαριστεί και ο Μόρον. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν υπάρχει ο Μύρ, υπάρχει και ο Αλφαρέλα. Okay. Υπάρχει δηλαδή μια... Υπάρχουν και άλλες επιλογές, δεν είναι μόνο αυτή. Τέλος πάντων. Θα πρέπει όμως σιγά-σιγά και ο Ρέγγες να βοηθήσει τον προπονητή και να βοηθήσει και το κλαμπ στο μοναδικό τομέα στον οποίο έχει δείξει αποτελεσματικότητα, βασικά την περισσότερη, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από κάθε άλλον τομέα, που είναι το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Τον βάζω, του δίνω credit σημαντικό και στο θέμα του D&D. Γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό το έτρεξε αυτός και έφερε τα λεφτά τα οποία έφερε στο κλαμπ. Οπότε το δίνω, πρέπει να είμαστε δικοί. Στα μεταγραφικά, δεύτερο σερί καλοκαίρι, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Ωραίγες. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Και ειδικά στο θέμα του στόπερ, όταν θες να το δεις και λίγο εγωιστικά και σαν τεχνικός διευθυντής, δεν γίνεται να μην έχεις φέρει 20 Αυγούστου ένα κεντρικό αμυντικό. Και δεν ρίχνω μόνο σε αυτό την ευθύνη. Προφανώς από τη στιγμή που το τρέχουν μαζί, μοιράζονται μαζί και την ευθύνη. Και ο Καρυπίδης έχει και ο Ρέγγες έχει. Αλλά εσύ ως τεχνικός διευθυντής θα έπρεπε να κάνεις τα μαγικά σου, να το πω έτσι, και με τις γνωριμίες που έχεις, να μου έχεις φέρει από τους δύο τον έναν στόπερ εδώ πέρα. Δεν τον έχεις φέρει. Και περιμένω τώρα πλέον, για να επιστρέψω στο άλλο κομμάτι, μην χαθούμε, για να πάμε, γιατί θα πάμε μετά στα μεταγραφικά, στο κομμάτι της ενίσχυσης, την αποτελεσματικότητα σε αυτό το κομμάτι. Μπουσαΐντ, Δόνης, καλά, Μωρόν, δύσκολο τώρα που θα έρθει και ο Μάνου. Δεν το βλέπω εύκολο να κουνιέται. Και όποιος άλλος κρίνεις ότι είναι περιττός αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τον προπονητή και τον πρόεδρο, να βρεις έναν τρόπο να φύγει από την ομάδα. Ειδικά όμως στην επίθεση, δεν μπορεί ο Άρης να πάει μέσα στη χρονιά έτσι. Είναι too much όλο αυτό. Και με δεδομένο, προσέξτε, ότι θα πάρεις ακόμα έναν extreme. Ψάχνεις ακόμα έναν extreme, ένα αριστερό extreme που μπορεί. Τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, που μπορεί να είναι ο Πέρεθ. Τόσο καιρό ο Άρης το βλέπει διακριτικά αυτό το μέτωπο. Αν, και το είχαμε πει και πριν ένα μήνα, αν ο Πέρεθ μείνει ελεύθερος, ο Άρης είναι πιθανό, δεν θα πω δεδομένο, σε οτιδήποτε δεν είναι δεδομένο,
ότι θα ασχοληθεί μαζί του. Είναι πιθανό να το κάνει. Θα πει βέβαια κάποιος άλλος και θα έχει και δίκιο. Δηλαδή, από όλα τα extreme του Ντουνιά αυτή τη στιγμή, εμείς θα πάμε πάλι στον Μπέρεφ. Δηλαδή, η ατζέντα του τεχνικού διευθυντή στα extreme περιλαμβάνει μόνο τον Μπέρεφ. Και θα πει ο τεχνικός διευθυντής μετά. Για να κάνω αυτή τη συγχωμηθία. Ναι, αλλά ο Πέρεφ ήταν πέρυσι εδώ, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Και ο Πέρεφ έχει τη θετική ψήφο του προπονητή. Το οποίο είναι αλήθεια. Και το είχαν πει και σε αρχές του καλοκαιριού. Όταν τότε λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον Πέρεφ. Με τις ρήτρες κτλ. Ο Γρηγορή έχει πολύ θετική άποψη για τον Πέρεφ. Γιατί στα δικά του χέρια άρχισε να παίζει, όντως. Δηλαδή από το 0 άρχισε να κάνει κάτι. Και εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Πέρεφ έχει ξεχάσει την μπάλα. Αλλά αν είναι να φέρω τον Πέρεφ, θα τον φέρω. Όχι όπως πέρυσι να πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι επειδή τον λένε Πέρεφ. Και επειδή παίρνει αυτά τα λεφτά. Ο Άρης, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει αν θέλει να βελτιωθεί, είναι να παίζουν αυτοί οι οποίοι είναι καλά και όχι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο συμβόλαιο ή το πιο βαρύ όνομα. Και θα ανοίξω εδώ πέρα μια παρένθεση για να πάω στο αυριανό παιχνίδι και στην 11η του αυριανού αγώνα. Γιατί να μην παίξει αύριο ο Βοριαζίδης βασικός? Το παιδί ήταν από τους κορυφαίους με την Καρδίτσα. Να πεις με την Καρδίτσα, ναι, με την Καρδίτσα. Αυτό έχουμε ως δείγμα. Το πάτημα του Βοριαζίδη όμως είναι που βγάζει τη φάση για το πρώτο γκολ. Και βγάζει τον Καρέ φάτσα με την εστία. Και ήταν πολύ καλός γενικότερα. Γιατί να παίξει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή ποιος δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση? Και εγώ δεν θα σας πω μόνο στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Θα πιάσω και το μάτς με την Νάπολη. Θα πιάσω και τα προηγούμενα φιλικά και τις προπονήσεις. Ποιος δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση? Ο Βοριαζίδης ή ο Μπασίρου? Ο Βοριαζίδης. Γιατί λοιπόν να παίξει ο Μπασίρου και να μην παίξει ο Βοριαζίδης? Αν θέλουμε να λειτουργούμε και με το αίσθημα του δικαίου. Γιατί αν το κάνεις αυτό το πράγμα, στέλνεις και ένα μήνυμα σε όλη την ομάδα ότι αυτός που είναι καλύτερα θα παίζει. Και όχι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο ή έχει το μεγαλύτερο όνομα. Βάλε τον Βοριαζίδη να παίξει αύριο. Που εγώ πιστεύω δεν θα τον βάλει. Μακάρι να τον βάλει ο Γρηγόρη. Εγώ πιστεύω δεν θα τον βάλει. Γιατί σε αυτή την παγίδα πέρυσι πέσαμε με τον Γιαννιώτα. Έπαιζε ο Πέρεθ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με βροχή, με χιόνια, με ανεμοθύελες, με καύσωνα. Έπαιζε ο Πέρεθ. Και μπήκε ο Γιαννιώτας μέσα και έκανε αυτά που έκανε. Και φέτος είναι από τους καλύτερους στην προετοιμασία. Γιατί δεν παίζει ο Γιαννιώτας αυτή τη στιγμή? Και αριστερός εξτρέμ να έρθει. Γιατί δεν παίζει ο Γιαννιώτας? Αφού μια χαρά είναι. Και αν αλλάξω μετά ισορροπίες μέσα από ένα αντεφορμάρισμα του Γιαννιώτα και ένα ανέβασμα του αυτού που θα έρθει, να παίξει ο άλλος. Αντίστοιχα, βάλ τον Βοριαζίδη. Και αν δεν παίξει, βγάλ τον τότε και μετά βάλ τον Μπασίρου. Ή όποιον άλλο θες, βάλ τον Γαλανόπουλο. Αλλά Μπασίρου, ας πούμε, ότι είναι στην ιεραρχία μπροστά. Χόγκλα είναι ακόμα πίσω. Έχουμε δρόμο. Για το Χόγκλα. Αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα γενικότερα. Και ο προπονητής και... Να το έχει ως φιλοσοφία και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι. Θα παίζει αυτός που αξίζει. Όχι αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, αυτός που έχει το μεγαλύτερο όνομα. Είσαι καλά, ωραία, θα παίξει. Δεν είσαι καλά, δεν θα παίξει. Δεν πά να λέγεσαι και Ζιντάν, θα κάτσει στον πάγκο. Θα φέρω τον άλλον από πίσω. Και στα στόπερ και σε όλες τις θέσεις αντίστοιχα και στις θέσεις του τερματοφύλακα. Όπου. Αν θα πούμε μετά και την δεκάδα βέβαια, αν υπάρχει μια θέση που είναι περισσότερο ανοιχτή από οποιαδήποτε άλλη για το αυριανό παιχνίδι, είναι αυτή η τερματοφύλακα. Γιατί είναι πιθανό να παίξει ο Βέλιο αύριο. Που είναι μια σαφώς μεγάλη επένδυση που έχει κάνει ο Άρης, σημαντική επένδυση θα την πω. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτά τα 3,5 τα οποία λέει ο Άρης και τι βάζει μέσα. Αλλά όσο μπόρεσα και το έψαξα και έφτασα μέχρι ένα σημείο, τα λεφτά για το Βέλιο είναι πολλά. Όμως και τα λεφτά στον Νότιχαμ για το Ρίτσαρτς είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς όχι ντουκ μπροστά όλα. Σταδιακά. Όπως κάνουν πολλές ομάδες, το κάνεις και εσύ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα
Τα περισσότερα θα διαβάσω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί έχω να πούμε και για τα μεταγραφικά και για το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Ο Παναγιώτης, την καλημέρα στον Παναγιώτη Κουβάτση. Μεγάλος πονοκέφαλος ο Μανού για τον coach, διότι πρέπει να αποφασίσει σε ποιους αγώνες θα παίζει με δύο μπροστά, χωρίς τον Μάνου, και με ποιους με ένα και Μάνου. Ναι, γιατί έχεις και τον Κουαμέ με τον Κατεβέρντο. Θα είναι καλά, το σπάς αυτό το δίδυμο εύκολα. Δεν είναι εύκολο να το σπάσεις. Δεν είναι εύκολο να το σπάσεις, εννοείται. Θα πρέπει όμως και ο Μανού να συμβιβαστεί ότι δεν θα είναι σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Δεν πρέπει να υπάρχει δεδομένη, εξασφαλισμένη θέση στην εντεκάδα. Βρέξει, χιονίσει, αυτός ξεκινάει. Όχι, θα κάτσει και έξω ένα μάτσο. Και από κάτω συμφωνώ στο 1000%. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου παρουσία. Τέλος, να λέμε την αλήθεια. Αναφερόμενος προφανώς, Παναγιώτη, σε αυτό το κομμάτι με το πρέπει να πέσει αυτός που είναι καλύτερα. Φυσικά. Πρέπει ο Άρης την έχει αυτή την κακιά νοοτροπία. Να παίζει αυτός που έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, να παίζει αυτός που έχει το μεγαλύτερο όνομα. Γι' αυτό πέρυσι ο Πέρε δεν έβγαινε την δεκάδα. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια ακόμα. Κάτσε γιατί είναι πολλά. Την καλημέρα μου στον Αντώνη. Φιλοτιμήθηκες, λέει, και γύρισες, λέει, Ελιάδε δεν έχει. Όχι, τελειώσαμε, Αντώνη, αυτό ήταν. Αδελφέ, τελειώσαμε. Ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Εντάξει, τώρα τρολάρει λίγο ο Αντώνης, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ήταν ιδιαίτερο καλοκαίρι γιατί είχαμε και γεννητούρια. Είχαμε και την προετοιμασία. Αλλά πλέον είμαστε εδώ φούλοι στις επάλξεις. Ξανά τώρα, Αντώνη, τα Χριστούγεννα. Δηλαδή έχουμε άλλους τρεις, μην θεωρίζοντα πόσο. Τέσσερα μηνάκια. Αλλά τέσσερα μηνάκια έχουμε μπροστά μας. Τέσσερα μηνάκια φουλ. Εγώ και εσείς. Ένα τελευταίο μπάνιο θα το κάνω την Κυριακή. Λέω να τον πάω το μικρό, γιατί είμαστε φέτος το φετινό καλοκαίρι, μαθαίνουμε να κολυμπάμε. Και είμαστε σε καλό δρόμο, είναι η αλήθεια. Γίνεται δουλίτσα. Οπότε νομίζω ότι ένα τελευταίο, αλλά με άντε τελειώσαμε κανονικά. Είμαστε στις επάλξεις. Λοιπόν. Υπάρχει, λέει, κανένα πιτσιρικά center back σε όποιον ομιγένειο τραυματισμό. Ο Ματάρ και ο Κάμψης. Αυτή είναι. Έχεις. Να βάλεις, Βασίλη μου. Λοιπόν, κουλτούρα καψούρα. Άρης, κουλτούρα καψούρα. Σε πουλτούρα. Πες. Μάλιστα. Καρυπίδη πούλα. Πάλεξα. 1914 ο Μονουάρης. Και τριγλώνω προς Άγιος Αντώνιος. Γεια σου, Βασίλη μου. Εντάξει, αυτό το καρυπίδη πούλα. Καρυπίδη πούλα, καρυπίδη πούλα. Άμα, παιδιά, γινόταν με το να το λέμε, δεν γίνει. Τέλος πάντων. Ο Σωτήρης, αν έχουμε πιθανή δεκάδα, θα την πούμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα και στον Αναστάση από την Πράγα. Ακόμα εκεί είσαι, ρε, τι κάνεις? Το ποδόσφαιρο είναι οργάνωση και πρόγραμμα. Εμείς δεν έχουμε και δεν έχουμε οργάνωση. Η Μπόντ είναι ένα τρανό παράδειγμα. Έχω το Γιάννη, λέει, γιατί να φέρω τον Πέρεθ και εννοείται να παίζει ο Βοριαζίδης. Ο Αναστάσης, βρήκαμε μετά από καιρό ένα σημείο επαφής σε αυτό το κομμάτι. Θα φέρεις αριστερό εξτρεμ. Θέλεις αριστερό εξτρεμ. Θέλεις. Δεν θα τη βγει η χρονιά μόνο με τον Γιάννιώτα. Και γίνεται αυτή η κουβέντα. Γιατί και ο Δόνης μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει. Ο Μπουσαΐντ επίσης. Αυτοί οι δύο σου κοστίζουν μαζί πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Προφανώς δεν είναι τα ίδια χρήματα του Μπουσαΐντ με τον Δόνη. Okay. Ο Δόνης παίρνει πολύ λιγότερα από τον Μπουσαΐντ. Εκτός αν πας σε μια λογική και πεις δεν με ενοχλεί ο Δόνης. Ας τον εκεί πέρα να υπάρχει. Άμα κάνει, έκανε. Δεν μου κοστίζει και πολύ. Εντάξει. Αλλά με τον Μπουσέτ, γιατί να τον παλεύω παραπάνω? Τον είδαμε λίγο πέρυσι, τον είδαμε πολύ. Ναι, δεν ενθουσίασε και όσο τον είδαμε. Δεν έχει κάνει και κάτι παραπάνω το παιδί μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Τι να τον κάνω, δεν ταιριάζει. Τώρα βέβαια όμως είναι αργά. Δεν εννοώ ότι μπορεί να γίνει. Είναι αργά γιατί και οι παίχτες. Θα πας τώρα σε ένα παίχτη. 9 μέρες, 10 μέρες πριν κλείσουν οι περισσότερες αγορές στην Ευρώπη να του πεις βρες ομάδα. Και θα σου πει κάτσε ρε μεγάλε. Σε 10 μέρες κλείνουν οι αγορές. Πού να πάω? Τώρα μου πεις υπάρχουν και κάποιες που είναι ανοιχτές όπως και ελληνικοί και μετά το Σεπτέμβριο. Αλλά ο Άρης σε ένα μεγάλο βαθμό ότι είναι να κάνει το κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Πρέπει να το κάνει τώρα. Μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Γιατί μετά υπάρχουν αγορές ανοιχτές, αλλά περιορίζονται και οι επιλογές για να στείλεις κάπου παίχτες. Πάμε διάλειμμα, ξεφύγαμε και κατά 4 λεπτάκια. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρεπορτάζ μεταγραφικό. Ρεπορτάζ αγωνιστικό. Παρέα με τους χορηγούς μας βέβαια. Digital Markt. Αδρέα Παπαδρέωτικα σε Ελευθέρω Κορδελιό. Το καλύτερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στην πόλη.
Και μετράμε αντίστροφα για να ανοίξει σεζόν πάλι το μεζεδοπολείο Μόστρα Μιστακίδη 22 Χάρη Λάου. Και να φτιάχνει Αναστασία η Μπέκα, η φίλη μου, φαγητάρες σε ένα πολύ ωραίο χώρο απέναντι τον παρκάκι. Break και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστή.

0: Καλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καινούργια ανακάλυψη αυτό που ακούτε, να ξέρετε. Πριν δύο μήνες. Πριν δύο μέρες. Μήνες και μέρες, μήρες. Καλό. Πριν δύο μέρες το Στάμπαρα τυχαία. Είναι και φρέσκο, δηλαδή πριν τρεις μήνες κυκλοφόρησε.

Γέλο ρίτε 101 και 7. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Το 10ο καλό, Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και στο Facebook. Μπαίνετε, πατάτε το like σας, τα σχόλιά σας από κάτω, τις καλημέρες σας.

ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν μέχρι στιγμής. Νόα Σόγκο Σούνμπεργκ είναι ένας ο οποίος έφυγε. Αυτός βασικά μπορείς να το βάλεις στην κατηγορία των παιχνών που ήρθαν και έφυγαν. Γιατί αποκτήθηκε και πωλήθηκε. Αποκτήθη και πωλήθη. Κλέιτον Διαντή, Άλβαρο Τεχέρο, Γιώργος Αθανασιάδης, Χάμζα Μεντίλ, Λίντζεϊ Ρόουζ, Μιχάλης Παναγίδης, Μάρτιν Φρίντεκ, Κάρλες Πέρεθ, Γκάμπριλ Μισεουή, Ντούντο Ροντρίγκες, δανεικός, και Εμιλιάνο Καράι.

0: ήρθανε. Ρικάρντο Βέλιο, Ζερεμί Πετρίς, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, Σεμπάστιαν Παλάσιος, Ράφα Μύρ, Σανουσί Διαλό, Ματάρ Τιάμ, Ταφχίρ Διόπ. Μάλλον θα πάει δανεικός, μάλλον πολλές πιθανότητες θα πάει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μπαίνει δηλαδή ο Ντιόπ τώρα στο γήπεδο του Απόλλωνα και θα ακούει από πάνω να παίζει. Τώρα παιδί 18 χρόνων από τη Σενεγάλη, από την Ακαδημία της Εσπουάρ. Θα μπαίνει μέσα και θα ακούει, έστραψε και φρόντισε 10 φοράς και μία. Τις έβαλαν στο γήπεδο του Απόλλωνα τα παιδιά. Τι πολιτισμικό σοκ θα πάει τώρα, πέντε μου εσείς.
0: Απόστολος Μπαρμπόπουλος, Μάνου Γαρθία και ο Μαρ Ρίτσαρτς.

Αν εξαιρέσουμε τον, τώρα αφήστε τους μικρούς, τη Άμντιο και τα λοιπά, αφήστε τους αυτούς, είναι αρκετιάλο, etcetera, etcetera. Αν εξαιρέσουμε τον Παλάσιος, όλοι οι υπόλοιποι προέρχονται από ομάδα. Και ο Βέλιο, και ο Πετρής, και ο Μπασίρου, και ο Μύρ, και ο Μανού, και ο Ρίτσαρτς. Όλοι προέρχονται από ομάδα. Όλοι έχουν κάνει προετοιμασία. Κάποιοι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους φιλικά. Επίσημα βέβαια κάποιοι, όπως ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια του, Ισπανός. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν θα χρειαστούν, σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο, σίγουρα δεν σημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στο ίδιο ή και καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας με τους υπόλοιπους αυτή τη στιγμή. Έχουν όμως μια βάση και δεν θα χρειαστούν αυτό το δίμηνο, το οποίο λέμε, δίμηνο που έβαλα, το μήνα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Περισσότερο είναι θέμα προσαρμογής. Ο Μπασίρου βέβαια ήρθε με τα νούμερά του να μην είναι τόσο καλά, για να το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος σε δηλώσεις που είχε κάνει, τον είχαμε κάνει δηλώσεις μετά το μάτς με την Νάπολη. Το είχε πει ότι ακόμα είμαι πίσω, είμαι καλύτερα, ανεβαίνω. Είναι θετικό πάντως ότι μιλάμε για παιδιά που και ο Παλάσιος αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει, που έχουν κάτι από πίσω τους. Και σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο Άρης και για τις τελευταίες μεταγραφικές του εκκρεμότητες. Τρεις συγκεκριμένα, τώρα θα μου πεις, χαρακτηρίζει εκκρεμότητα το να ενισχυθούμε στην άμυνα. Ναι, εκκρεμότητα δεν το λες. Λες ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και σημασία. Αυτό όμως το οποίο έχει θέσει ο Άρης ως προτεραιότητα είναι να πάρει στόπερ, τουλάχιστον ένας από τους δύο, εφόσον πάρει δύο. Θέλει να πάρει δύο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα πάρει δύο. Να είναι, να προέρχεται από ομάδα. Και οι δύο-τρεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο για τον Άρη, οι δύο σίγουρα έχουν ομάδα. Έχουν κάνει προετοιμασία. Τα τελευταία 24 ώρα άλλοι βέβαια, και όχι του Μακούν, είναι η περίπτωση που προκρίνεται για το κέντρο της άμυνας. Ένας παίκτης σε καλή ηλικία, καλό πρωτάθλημα. Εκεί έχει ρίξει ο Άρης το βάρος μετά από το κόλλημα που φάνηκε να υπάρχει με τον Μακούν από τις αρχές της εβδομάδας, κυρίως λόγω της Λεύσκη, που για τους δικούς τους λόγους το τρενάρι δεν βιάζεται άλλο στη Λεύσκη να δώσει τον Μακούν σε καμία περίπτωση. Ίσως και στο μυαλό του Μακούν περιμένει πρώτα να δει τι θα γίνει με την ΑΕΚ, αν θα παίξει Champions League ή όχι. Γι' αυτό και αυτή η υπόθεση έχει χάσει πολύ έδαφος. Ο Άρης τα τελευταία 24 ώρες έχει ρίξει το βάρος αλλού. Τρέχει ένα άλλο μέτωπο και θέλει να το τελειώσει άμεσα και αυτό, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα τελειώσει, γιατί αν δεν δούμε ότι ο παίχτης είναι στο flight radar μέσα στο αεροπλάνο για να έρθει εδώ πέρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο τίποτα.

Δεν μπορώ να σας δώσω γιατί ρωτάτε πολύ. Δώσε μας χρονικό όριο τι θα γίνει με το στόπερ. Ο Άρης θέλει να κλείσει στόπερ χθες. Δεν θα σας πω ότι παλεύει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, μέχρι τις αρχές της επόμενης. Θέλει να κλείσει στόπερ χθες. Τίποτα άλλο. Κάθε μέρα περιμένουμε μέχρι το βράδυ, μήπως και τελειώνουμε. Άντε με την Καλαμάτα, πάει και έρχεται. Άντε να σας πω εγώ και με τον Όφη, πάει και έρχεται. Μετά δεν γίνεται. Να πάμε να παίξουμε με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, ας τον Ηρακλή. Με τον Γέσε και τον Φαμπιάνο. Όχι. Εντάξει, κάπου όπα. Και δεν έχει και διακοπή το πρωτάθλημα. Σε ρίπα έτσι προς 4-5 αγωνιστικές. Μετά έχει διακοπή. Και έχει νομίζω Βαρβάτη πόσο είναι, 2-3 εβδομάδες κάπου εκεί. Εδώ θα πρέπει να είναι και οι δύο. Αν όχι και δύο, ένας από τους δύο. Και να παίζει αύριο ένας από τους δύο. Αλλά δεν είναι, οπότε δεν μπορώ να κλαίω πάνω από το χυμένο γάλα. Και να λέω, αχ, μωρέ, τώρα γιατί δεν είναι εδώ πέρα. Δεν είναι εδώ πέρα, τελειώσαμε. Όταν κλαίς πάνω από κάτι το οποίο δεν αλλάζει, έσπασε το φλιτζάνι. Και τι θα κάνουμε, ξανακολλήσει ή δεν ξανακολλάει. Τελείωσε. Τα μαζεύεις, τα πετάς και προχωράμε. Παίρνουμε άλλο φλιτζάνι. Έτσι είναι. Έχουμε καιρό να σπάσουμε μια αλήθεια. Λοιπόν. Πρέπει όμως με την Σταντέρμπο όταν έρθω να πας με στόπερ κανονικά. Και όχι με το Γένσε που δεν είναι στόπερ και το Φαμπιάνο που είναι 35 χρονών. Μην τα έχουμε πει χίλιες φορές. Άσφαλα θα πω. Και παράλληλα να τελειώσει και με το εξτρέμ. Αλλά για μένα σε αυτή την τελική ευθεία μπαίνουμε του καλοκαιριού. Γιατί άλλες 10 μέρες έμεναν μέχρι το καλοκαίρι. Μετά γεια σας. Το πρώτο σημαντικό είναι. Προσέξτε με λίγο. Όχι το πρώτο σημαντικό, κάτι εξίσου σημαντικό με τις ενισχύσεις είναι οι αποδεσμεύσεις. Θα στείλεις δανεικούς, θα τους αφήσεις ελεύθερους, θα τους πουλήσεις δανεικά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάποιοι πρέπει να φύγουν. Είναι τόσο γεμάτος ο Άρης που μπορεί στο τέλος να γίνει δυσλειτουργικός. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτος πλέον. Είναι too much αυτό το οποίο γίνεται μπροστά.

Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε τι θα γίνει στη θέση του τροματοφύλακα. Ο Άρης πέρσι είχε 3 ενδεκαδάτους. Και δίκαια έπαιζε ο Αθανασιάδης. Εντάξει, okay. Και ο Βέλιο επί της ουσίας τον Αθανασιάδη έχετε να αντικαταστήσει. Από ό,τι φαίνεται. Και ο Βέλιο, για να κάνω και τη γέφυρα και για το αυριανό παιχνίδι, είναι πιθανό να ξεκινήσει αύριο. Δεν μπορώ να το πω ακόμα δεδομένα, αλλά με βάση τις δοκιμές των τελευταίων 2 ημερών και τις θεσινές, έχει πιθανότητες. Παρότι τώρα, αυτή την εβδομάδα, μπήκε στις προπονήσεις. Δευτέρα πήγε ήδη την ομάδα που έπαιζε στην Ευκαρπία, Τρίτη έκανε προπόνηση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 προπονήσεις. Είναι πιθανό να τον βάλει αύριο. Για μένα θα είναι λάθος να τον βάλει. Βάλ το Διούδη. Τώρα πρώτο μάτς είναι, την ξέρει την ομάδα, και μετά βάλ το Βέλιο. Ζήτω ο Βέλιο για βασικό ήρθε. Ένας τερματοφύλακας, τον οποίο ο Άρης δαπάνησε αυτά τα χρήματα που δαπάνησε, όσα είναι αυτά, δεν μπορεί να έρθει και να είναι δεύτερος. Για βασικός θα έρθει. Αν παίξει βασικός και δεν πατάει καλά, θα μπει κάποιος άλλος από πίσω, προφανώς. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα, αν με ρωτάνε την άποψή μου, αύριο πρέπει να παίξει ο Διούδης και από την επόμενη αγωνιστική να παίξει ο Βέλιο. Το θέμα βέβαια είναι με την έλευση του Βέλιο. Αν ο Άρης δείξει την πρόθεση να αλλάξει κάτι στην τριάδα, τετράδα, γιατί υπάρχει και ο Μπαρμπόπουλος που αποκτήθηκε το παιδί, ή μπορεί να πάει κάποιος από τους άλλους, θέλεις ο Μάικιτς, θέλεις ο Διούδης, και να πει: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι δεύτερος ή τρίτος αντίστοιχα, θέλω να φύγω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ούτε αυτό με κανέναν από τους δύο. Δεν θα ήταν παράλογο. Πέρυσι πήγε η χρονιά όπως πήγε, ναι. Φέτος ξεκίνησαν αμφότεροι με την προσδοκία ότι θα έχουν έναν καλύτερο ρόλο. Κάτι το οποίο με την έλευση του Βέλιο μειώνονται οι πιθανότητες. Το λέγαμε βέβαια όλο το καλοκαίρι, όντως, ότι ο Άρης χρειάζεται τερματοφύλακα. Γιατί και ο Διούδης και ο Μάικιτς είναι πολύ καλοί, αλλά και οι δύο έχουν θέματα. Ο Διούδης έχει τη μέση του, ο Μάικιτς έχει τον νόμο του. Δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς 100%. Οπότε περιμένω εγώ προσωπικά μέχρι το τέλος του μήνα να δω μήπως, δεν λέω ότι δεδομένα θα προκύψει κάτι, μήπως προκύψει κάτι και με την θέση του τροματοφύλακα. Μέχρι τέλος του μήνα. Κυρίως μέσα από πιθανή, ενδεχόμενη να το θέσω καλύτερα, αντίδραση του Διούδη ή του Μάικιτς στην έλευση του Βέλιο. Εκτός αν πούνε αμφότεροι, okay, εντάξει, θα είμαστε δεύτερος εσύ, τρίτος εγώ. Καθόμαστε εδώ πέρα, παίρνουμε τα λεφτά μας, όποτε χρειαστεί μας εδώ πέρα παίζουμε. Αλλά νιώθω ότι κάτι μπορεί να γίνει στο τέρμα. Νιώθω περισσότερο. Μπορεί όμως. Προσέξτε το δεδομένα, μπορεί να γίνει. Και δεν θα μου προκαλούσε και εντύπωση. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που λέει: ακούω όλο το καλοκαίρι. Κάθε φορά λύνει σαν να σε ακούσει επανάληψη. Λέει: στόπερ χθες, λέει. Αποδεσμεύσει τώρα. Τι και γιατί είχα πάντα. Εντάξει, με το στόπερ αργήσαμε, Γιώργο μου. Όντως, αποδεσμεύσεις δεν είχαμε όσο θα έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πετράν ρωτάει 1 ή 2 στόπερ. Η πρόθεση είναι να πάρει 2. Η πρόθεση είναι να πάρει 2. Αλλά σίγουρα θα πάρει έναν. Στον δεύτερο, ο Άρης θα κινηθεί μόνο αν βρει κάτι που του κάνει κλικ οικονομικά. Τι προφανώς θα βρει κάτι, αλλά αξιόλογο. Πετράν, κάτσε να πάρουμε τον έναν. Τον έναν πρέπει να πάρουμε πρώτο, αδελφέ. Όπως και μια ψυχή που μιλούσαν πριν λίγες μέρες στο τηλέφωνο, να πάρουμε τον έναν και μετά βλέπουμε. Ο Παναγιώτης από τον Κεντρινό Λαγκαδά ρωτάει αν ο Μόντσο χωράει στο ρόστερ από το Γενάρη και μετά που τελειώνει ο δανεισμός του στην Χουάρες, εννοεί. Παναγιώτη μου, έχεις τον Μράτσιτς, τον Χόγκλα, τον Μπασίρου, τον Γαλανόπουλο, τον Γένσεν, τον Βοριαζίδη, τον Μανού. Πού να χωρέσει ο Μόντσου? Δεν χωράει. Πρέπει να φύγει κάποιος. Για να πάρει το Μόντσου πίσω, πρέπει να φύγει κάποιος. Ποιος θα φύγει? Δεν βγαίνει. Μη σε απασχολεί ακόμα το θέμα του Μόντσου. Έχουμε δρόμο. Όπως και το θέμα του Γκαρέ. Έχουμε δρόμο ακόμα σε αυτό το μέτωπο. Την καλημέρα μου και στον Μπέρι που λέει: καλό στον Άσο το ιό.
Μερικές παρατηρήσεις, ερωτήσεις επιγραμματικά. Έχει ζητηθεί λέει, από το μάνατζερ του Μπουσέιν να βρει ομάδα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μια κουβέντα έχει γίνει. Τα λεφτά για το Ρίτσαρ τα θεωρώ πολλά. Πιστεύω ότι είναι ρισκαδόρ και επιλογή γενικότερα. Θα ψάχνουμε αριστερό μπακ το Γενάρη. Ελπίζω πως όχι. Δεν το λες και μεγάλο όνομα του Μπασίρου. Φάλ του Γρηγορία, δεν ξεκινήσει ο Βορλιαζίδης. Εντάξει, θα πει μεγάλο όνομα τι εννοείται. Ο ένας είναι τόσα χρόνια στην Αγγλία, παίζει στη Watford, ναι. Ο άλλος είναι ένα νεαρό παιδί. Αλλά ο Βορλιαζίδης αυτή τη στιγμή είναι καλά, γιατί δεν το ξεκινήσω. Και ας μην παίξει, ρε, ας μην πάει καλά. Βγάλω τον αλλαγή στο ημίχρονο. Ναι, γιατί όμως να μην παίξει ο Βορλιαζίδης αύριο. Και με το παιδί, εγώ δεν έχω καλημέρα. Στην προετοιμασία, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Νίκο, αυτό, τελειώσαμε. Α, τώρα που το θυμήθηκα, κάτσε. Τα χαιρετίσματά μου, περίμενε γιατί οφείλω να τον πω. Τώρα που είπα μια καλημέρα. Στα κυτρινόμαυρα, στα κυτρινόμαυρα Ελτά Περέας, έτσι. Γιατί πήγα χθες να παραλάβω το απόγευμα ένα πακέτο και έχω πάθει πλάκα όλοι εκεί μέσα. Ένα Γιάννη, λέω τι έγινε. Έχει ένα εξή, για να είμαι δίκαιος. Έχει ένα εξή. Τσαλάκωνε ένα γυράκο εκείνη την ώρα, δυνατός να μην φάει, γι' αυτό τι να κάνει. Τα φιλιά μου λοιπόν στα παιδιά εκεί πέρα. Στα κυτρινόμαυρα Ελτά Περέας. Και αυτά μπαίνω μέσα εγώ να πάρω το πακέτο. Ούτε, α, γεια σου Νίκο, εσείς και τα λοιπά. Καλησπέρα, ήθελα να παραλάβω ένα πακέτο. Με κοιτάει το παλικάρι και ένα το ψηλό, μου λέει ναι. Και μετά μου λέει κατευθείαν τίποτα. Στόπερ μου λέει θα πάρουμε.

0: Ο Γιάννης.
1: Το μπουσάιτ λέει δεν μπορούμε να το βάλουμε μούχτη καλή συνάντρε 16. Λες να το καταλάβουνε. Αν ξυριστεί, γιατί έχει αυτό το μουσί το κακό. Σαν τον Τζόνι από τα εγκλήματα για όσους θυμούνται. Δηλαδή είναι λίγο κακό το μουσί του νομίζω. Αυτό, ό,τι έχει τέλος πάντων σε μουσί, μπορεί να περάσει, να ξέρεις. Όπως έχει πει. Μου το μεταφέρανε, δεν ήμουν μπροστά. Μου το μεταφέρανε. Μια ψυχή. Το 49 στην πλάτη του λέει. Είναι λέει για τα κιλά του. Πέτρος Νίκο, για το μωρό ξανασκέψου. Το πρώτον έχουμε την έλευση του Μανού που είχαν σύνδεση ένα πολύ καλό δίδυμο στο παρελθόν. Δεύτερον έχουμε το πολύ επιρρεπείς τραυματισμούς κατεβέρα και κουαμέ. Είναι ο μόνος λόγος, Πέτρο, που κάνω δεύτερη σκέψη για το μωρό. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος άνθρωπος, να ξέρετε, που κάλεσε ο Μανού το βράδυ, γιατί του Μανού το θέμα τελείωσε επί της ουσίας. Περιμένετε. Σάββατο βράδυ τελείωσε επί της ουσίας το θέμα του Μανού. Σάββατο βράδυ, ναι. Σάββατο βράδυ δικό μας. Νομίζω η Παρασκευή ήταν. Σάββατο βράδυ. Το πρώτο άτομο που κάλεσε ο Μανού ήταν ο Μωρόν. 2-3 άτομα πρέπει να πήρε τηλέφωνο. Το πρώτο άτομο που κάλεσε ήταν ο Μανού. Ο Μανού λέει, ο Μωρόν. Και ο Μωρόν ξετρελάθηκε. Ο Μωρόν μπορεί όντως να πιστεύει ότι με το Μανού μπορεί να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο φέτος. Και αν το βοηθήσει, γιατί ο Μωρόν είναι και ένα παιδί το οποίο η γενικότερη παρουσία του επηρεάζεται πολύ και την ψυχολογία του. Είναι πολύ παίξη ψυχολογίας. Από το οτιδήποτε γίνεται στην καθημερινότητά του. Τι να σου πω, μακάρι. Μακάρι να κάνει ένα πώς το λένε, ένα πολύ καλό last dance φέτος ο Μωρόν. Γιατί από το καλοκαίρι και μετά θεωρώ ότι θα φύγει. Αν δεν φύγει τώρα, θα φύγει το καλοκαίρι. Και αν δεν φύγει το Γενάρη προφανώς. Δεν θα ανανεώσει δηλαδή ο Μωρόν το χρόνο το καλοκαίρι. Το βλέπω πολύ δύσκολο, απίθανο με την εικόνα του κιόλας τώρα. Και με το ότι θα είναι, με δεδομένο θα είναι και 33-34 το χρόνο. Αν καταφέρει, αν μείνει, με την προπόθεση ότι μείνει και μέσα με τη βοήθεια και με την ψυχολογία που του προσφέρει η παρουσία του Μανού και με την καλή του συνεργασία με στο γήπεδο, βέβαια όταν παίζει έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί ο Μωρόν έχει μπροστά του τον Καντεβέρα, τον Γκουαμέ και τον Μύρ. Δεν είναι εύκολο. Είναι καθόλου εύκολο να παίξει. Κάνει ένα τελευταίο καλό last dance. Μακάρι. Πόσο δρόμο έχουμε ακόμα για Χόγκλα. Έχεις ακόμα λίγο. Δηλαδή θα δούμε από εβδομάδα αν θα είναι στην αποστολή με την Καλαμάτα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να γέννησε και η γυναίκα του τώρα και να έλειψε κάποιες μέρες. Κάτι τέτοιο. Επειδή ήμουν και εγώ λίγο off, αυτές τις μέρες. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι έγινε. Όντως. Παναγιώτη F. Τι μου έχει στείλει, ρε φίλε. Τι δώρο είναι αυτό. Στοιχηματικό. Άμα το πω τώρα, θα μπείτε όλοι και θα το φορτώσετε. Δεν θα το πω, να ξέρετε. Θα το πω, δεν πειράζει, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Έχει. Στην Όβιμπετ τώρα μου το δώσει, λέω. Που είναι ο χορηγός ομάδας. Ούρος Ράσιτς, προσπάθειες στην εστία. Over μισή προσπάθεια στην εστία, 3 απόδοση. Τίποτα. Στις διακοπές που δεν πήγαμε φέτος, θα τις βγάλουμε. Τι λες, ρε φίλε. Μάλιστα. Είναι σαν να δίνεις 3 απόδοση ότι θα γίνει έντρα στο παιχνίδι τώρα αυτό το πράγμα. Over μισή προσπάθεια του Ράτσι στην εστία, είναι σαν να λες θα γίνει έντρα, 3 απόδοση. Θα παιχτεί. Θα παιχτεί. Καλησπέρα και στον Τίμη. Στόπερ πήραμε, λέει. Κάτσε αν δεν πήραμε, λέει. Χρόνο έχουμε, λέει. Μέχρι το 28 κάποιος θα βρεθεί. Πέρα την πλάκα, λέει, έκλεισε στόπερ. Ακόμα όχι. Αλλά έχει βρει μια άλλη περίπτωση που προσπαθεί και την τρέχει να την κλείσει. Ο Γιάννης μπροστά από τα σέντερ μπακ πρέπει να υπάρχει ένα έμπειρο αμυντικό χάφ για να καλύπτει την δυναμία της άμυνας. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βουριαζίδης. Μακάρι να μπορεί. Εκεί θα σε χτυπήσει Καλαμάτα. Σίγουρα και έχει παίχτες μπροστά γρήγορους και αξιόλογους. Ανάλογα. Αν εσύ πιέζεις ψηλά όμως και δεν μπορεί η Καλαμάτα να βγει εκεί. Και αν θα σας το πω, να σου πω και με άλλη λογική. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι δηλαδή. Έχει εμπειρία Μπασίρο, ετοιμότητα έχει. Εγώ η τελευταία εικόνα που έχω από τον Μπασίρου που είναι το μάτς με την Νάπολη δεν ήταν καλός. Κάποιοι πώς τον βρήκαν καλό δεν καταλαβαίνω το μεταξύ. Δεν ήταν καλός ο Μπασίρου με την Νάπολη. Κακός ήταν. Κακός γι' αυτό περιμένω. Το σου λέω ότι ήταν, δεν βλεπότανε. Δεν ήταν καλός όμως. Θέλει δουλειά ακόμα. Την καλημέρα και στο Σάκη. Ναι αγάπη μου, είναι καθολικό αλλά δεν θα γίνει έτσι. Γιατί θεωρώ με Θεοδόνης εδώ φευγάτο, ρωτάει ο Ευαγγέλης. Όταν ο Δόνης είναι καλά, είναι παίκτης εντεκάδας. Δεν μπορεί να είναι έστω παίκτης πάγκο με την ποιότητά του. Μπορεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει δείξει προετοιμασία πράγματα. Και έχει πάρει ευκαιρίες και στα φιλικά και στις προπονήσεις δεν έχει δείξει πολλά. Ξέρεις, που στο λέω εγώ που το Δόνη τον πιστεύω πολύ στο κομμάτι ταλέντου και ποιότητα. Αλλά δεν μου έχει δείξει πράγματα. Μέχρι στιγμής δόξα τω Θεώ είναι υγιής τουλάχιστον. Αν ο Δόνης ήταν αυτός που μπορούσε να είναι, δεν θα μιλούσαμε καν για αριστερό εξτρέμ αυτή τη στιγμή. Δόνης, Γιαννιώτας και γεια σας. Και πετάω τον Αλφαρέλα από ό,τι χρειάζεται και ο Αλφαρέλα δεν θέλει να παίζει και πάρα πολύ από εκεί. Για τον Δόνη, επειδή ανέφερα νωρίτερα Μωρόν και Αποέλ, και για τον Δόνη έχει ενδιαφερθεί ο Αποέλ. Πάλι όμως το ίδιο πλαίσιο. Να δώσουμε εμείς κάποια να του καλύψει τα υπόλοιπα. Όχι. Όχι, Ζήση μου, δηλαδή, γιατί ψάχνεις. Να σου το πω και έτσι. Ο Παρασκευάς, πάμε αύριο σε πρεμιέρα πρωταθλήματος χωρίς center back. Καλά, χωρίς center back δεν πας, έχεις τον Φαμπιάνο. Δεν έχεις τους βασικούς όμως. Και με αριστερό back να έρχεται Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Φοβερός προγραμματισμός. Μάλιστα, τα έχουμε πει. Τι, λέμε πάλι τα ίδια ρε Παρασκευά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Είναι λάθος. Εννοείται αυτό. Ο Κώστας από Περέα. Πού θα εξαφανίσεις. Ποιος Κόντις λέει ρε παιδιά, λέει. Είχαμε πάρει πέρυσι τον Παπαδόπουλο, φέτος θα ζαλίσει με τον Κόντι. Όχι, εγώ Κώστα λέω, έλεγα από πέρυσι για τον Κόντι. Ας τον Παπαδόπουλο. Εγώ αναφέρθηκα σε κάτι προσωπικό δικό μου. Ο Μανού είναι και αυτός επιλογή Ρέγες. Όχι, ο Μανού από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή επιλογή Καρυπίδη ήταν. Ποιος είπε ότι ήταν επιλογή Ρέγες. Και το χειρίστηκε αποκλειστικά ο Καρυπίδης στο θέμα του Μανού. Α, τις αρχές του καλοκαιριού. Ποιον έφερε ο Ρέγες φέτος, μάλλον κανέναν. Έχει πολύ πιο σοβαρά θεματάκια να ασχολείται σαν Νίκη, λέει, δεν μπορεί να ασχοληθεί με την ομάδα τώρα. Λέει ο Κώστας. Κοίτα, ο Ρέγες μπορώ να σου πω ότι έχει φέρει σίγουρα τον Διαλό. Δηλαδή πίεσε και τον πιστεύει πολύ γενικότερα τον Διαλό. Κάτσε το πιο ήρθανε, κάτσε το τη λίστα. Let me see the list. Λοιπόν, περίμενε. Στο Βέλιο, επειδή έγινε τώρα αυτές τις μέρες που εγώ ήμουν και λίγο off, δεν ξέρω αν έχει μπλοκή γιατί ασχολείται πολύ με Πορτογαλία ο Ρέγες, οπότε δεν το αποκλείω. Με Πετρίς και Μπασίρου δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε. Καλά, με Παλάσιο δεν το συζητάω. Θα σου πω το εξής. Φαινομενικά φαίνεται ότι δεν έχει άμεση εμπλοκή. Δηλαδή να πει ότι αυτόν τον διάλεξα εγώ, τον έφερα εγώ. Και όντως εκεί οδηγούμαστε. Να ξέρεις. Αλλά παίρνει την ευθύνη, Κώστα. Όλων των επιλογών. Όταν συνένεις, παίρνει την ευθύνη. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Όχι απλά ένα ντοκιμαντέρ. Είχα λίγο χρόνο στις προηγούμενες μέρες. Είδα το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο στο Netflix. Όσοι δεν το είδατε, να μπείτε να το δείτε. Και αναφέρθηκε, φτάνει σε ένα σημείο ντοκιμαντέρ που εκεί στην καθίζηση της Chelsea επί Μουρίνιο στην πρώτη θητεία, από το 6 και μετά, που είχε φύγει και μετά ανέλαβε περισσιακός ο Grant, το οποίο δεν έχουμε ενημέρωση, μάλλον. Όχι, δεν είχε έρθει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν ξαφνικά εμφανιστεί από το πουθενά αύριο στην Καλαμάτα. Μακάρι να εμφανιστεί η Τρίπολη, μακάρι να εμφανιστεί. Η ενημέρωση που είχαμε από τον Άρη, χωρίς να μιλάμε τον ίδιο τον Γκραντ, είναι ότι θα έρχονταν αυτή την εβδομάδα και θα πήγαινε στην Τρίπολη. Μπορεί να εμφανιστεί μέχρι αύριο, θα δούμε. Δεν έχουμε πάντως κάτι νεότερο σε ενημέρωση. Και λέει ο Μουρίνιο ότι άρχισαν να γίνονται μεταγραφές που εμένα δεν μ' άρεσαν. Και αναφέρθηκε στο Σεφτσένκο. Αλλά από τη στιγμή λέει, που ήρθε, λέει, συνένασα, λέει, και εγώ. Άρα λέει, πήρα και εγώ την ευθύνη. Παίρνει λοιπόν ο Ρέγες την ευθύνη. Όλοι παίρνουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή για τις κινήσεις που γίνονται. Μπορεί να μην είναι δικές του επιλογές περισσότερες, αλλά η ευθύνη πέφτει πάνω του. Γιατί συνενείς. Αν δεν σ' άρεσε κάτι, πες όχι και μιλάμε. Όπως τότε έκοψε το Ζουκρού. Γιατί θεώρησε ότι θα βρούμε κάποιο καλύτερο στόπερ. Και 1,5 μήνα μετά, καλύτερο στόπερ δεν έχουμε βρει έναν ακόμα στόπερ. Ο Γιάννης πιάνε τα κρέα μπα γιατί εκεί νομίζω ότι έχουμε κενό. Φατιγκά, Πετρίς, Ρίτσαρτς. Κέρκες, Αντωνιάδης. Αυτή είναι. Εγώ έναν ακόμα αριστερό μπακ θα τον έπαιρνα. Αλλά φαίνεται το πλάνο αυτή τη στιγμή είναι να είναι ο Φατιγκά εναλλακτική επιλογή και για τα δεξιά και για τα αριστερά. Και αν πάθω κάτι ταυτόχρονα και οι δύο, τι θα κάνουμε. Αν πεις, μπορείς να βάλεις τον Αντωνιάδη σε κάποια φάση που ακόμα δεν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αντωνιάδης. Είναι και αυτό μια κρεμότητα που υπάρχει και με να διευθετηθεί. Εγώ έναν ακόμα αριστερό back still Friedrich θα τον έπαιρνα. Να τον έχω πίσω του ο Ρίτσαρτς. Ναι, τίμιος ο Κέρκες. Το πάλεψε στην προετοιμασία. Ναι, εμένα ο Κέρκες, παιδιά, ως παίκτης δεν με ψήνει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν μπορώ.
1: Είναι μέσα και σφίγγομαι. Είναι μέσα και σφίγγομαι. Παρότι ήταν τίμιος στην προετοιμασία. Αλλά δεύτερο αριστερό μπακ τώρα, η απόφαση της ομάδας τώρα που μιλάμε, 21 το Αυγούστου, 11:45 το πρωί, είναι να μην πάρει δεύτερο αριστερό μπακ. Λοιπόν, ο Χάρης όπως πάμε, δηλαδή λέει πάμε όπως πάλε ποτέ τούμπα, λέμε center back Μπατίστα Χαριστέα. Καλά, εντάξει, το Φαμπιάνο ο Γέννησε δεν είναι Μπατίστα Χαριστέας. Ο Φαμπιάνο κανονικό το παίρνει. Ο Γέννησε δεν είναι, εντάξει. Μην το παρακάνεις κι εσύ. Την καλημέρα μου και στο Στέριο, και έρχεται λέει αυτός ο αναθεματισμένος όφης της τελευταίας διετίας και χωρίς να κάνει τίποτα ιδιαίτερο, πετάει όλες τις δικαιολογίες που πιλάμε στα τελευταία χρόνια σαν σκουπίδια. Λέει, δεν έχουμε μεγάλο μπάτζετ, δεν έχουμε καλούς Έλληνες παίχτες, δεν είναι εύκολο να φτιάξει καλό ρόστερ αγκαίρος για την Ευρώπη, δεν μας αφήνει το κατεστημένο να πάρουμε το τίτλο. Καλά, το κατεστημένο δεν νομίζω ότι το έχουμε επικαλεστεί πάρα πολύ αυτό Στέριο. Σίγουρα το 24 έπαιξε το ρόλο του αυτό, εννοείται. Και τι λέει από κάτω. Και αυτό απευθύνεται σε όλους μας, κόσμο, δημοσιογράφους και φυσικά πάνω απ' όλα λέει στον Καρυπίδη. Λέει καλημέρα. Δεν είχες δηλαδή σφαγή στο Βόλο, είχες. Δεν ήσουν και εσύ όπως έπρεπε, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος εκείνο τελικό. Μην τα λέμε πάλι τώρα. Και εσύ δεν ήσουν όπως έπρεπε να εμφανιστείς. Αλλά ακόμα και έτσι δεν σου απαγορεύει κανένας να πάρεις ένα τίτλο. Στο απαγόρευσε όμως η Φραπάρα. Κοίτα, το κύπελο είναι και θέμα συγκυριών. Του όφη του κάθισε καλά, αλλά πρόσεξε, έχει και τη βάση αγωνιστικά για να του κάτσει καλά. Γιατί είναι μια ομάδα δουλεμένη, μια ομάδα που πρόσεξε, ο όφη δεν είναι ότι έχει τρομερές μονάδες. Έχει πολύ καλό σύνολο. Και αυτό είναι η δουλειά του προπονητή. Όταν μια ομάδα αποδίδει ως σύνολο και όχι ως μονάδες, εκεί φαίνεται η δουλειά, η επιδραστικότητα ενός προπονητή. Αυτό είναι ο όφη. Ο όφη είναι η ομάδα του Κόντι. Δεν είναι το έκανε επειδή έχει το Φούντα, επειδή είχε παίξει το Σαλσέδο ή τον Ανδρούτσο ή τον Μπόρχα Γκονζάλες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ομάδα συνόλου. Και οι ομάδες συνόλου είναι ομάδες των προπονητών. Δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα αν ο Άρης λειτουργούσε όπως ο Όφη. Μπορεί πάει να μην το παίρνει σε στέλνι. Αλλά δεν θα κάτσω εγώ να. Που δεν το λέω το κάνεις εσύ, το κάνουν άλλοι. Εσύ δεν το κάνεις. Εσύ καταγράφεις κάτι το οποίο είναι σωστό. Έχει πράγματα που έχουν λογική. Δεν θα κάτσω εγώ να μιζεριάζω επειδή έκανε ο Φίτη, έκανε τα προηγούμενα. Τους προηγούμενους μήνες. Άλλα δύο να πάρει. Τον Άρη ως μέγεθος δεν θα το φτάσει. Και δεν το λέω τώρα εγωιστικά επειδή είμαι άξιο τίποτα άλλο. Δεν θα το φτάσει, ρε παιδιά. Άλλο Άρης, άλλο Όφη. Έπαιζε Όφη χθες Ευρώπη και λέγανε οι speaker μια ιστορική βραδιά. Επειδή έπαιζε προκριματικά. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, που το έβαλε λίγο στα αρχή, το χάζευα. Για σένα δεν θα είναι ιστορική βραδιά να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Άσχετα που έχει πολλά χρόνια, 16 χρόνια να πα σε league phase και θα κάνει και 17 πλέον. Για την άλλα τα μεγέθη. Δεν μπορεί ο Όφη να συγκριθεί με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρε μαγιά του που πήρε δύο τίτλους και πήρε και το κύπελο και το χαρήκανε ο παδί του και θα θέλαμε και εμείς να το πάρουμε το κύπελο. Και θα θέλαμε και εμείς να το πάρουμε το κύπελο. Και το Super Cup, ναι και όλα. Δεν θα γίνει Άρης Όφη. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν το λέω εγωιστικά, το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Βαγγέλη, στείλ τα σε αυτόν, μην τα στέλνεις σε μένα. Σε μένα γιατί τι είμαι εγώ, εκπρόσωπός του είμαι. Σε μένα γιατί το λες. Όταν έχεις να πεις κάτι σε κάποιον, στείλ το σε κάποιον σε αυτόν, να μην το στείλεις σε μένα. Καλά, τότε γιατί ακούς, όλη μια σχολή είστε. Εν τω μεταξύ με τον Χρήση αυτό που αναφέρεις, εγώ διαφωνώ σε 100.000 πράγματα. Και μαλώνουμε όλη την ώρα. Αλλά εσύ το βλέπεις ριχά, επειδή έτσι δεν μπορείς να πας παραπάνω τη σκέψη σου. Όλη μια σχολή είστε. Όλοι είστε το ίδιο, όλοι κάνετε το ένα, όλοι κάνετε το άλλο. Λες και εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνει καλά η ομάδα. Είσαι, και εσύ αυτή τη σχολή όμως είσαι. Και εσύ είσαι μια σχολή. Και εσύ όλοι μαζί με άλλους μια σχολή είστε. Στείλ το εμένα, τι μου το λες. Λοιπόν. Ο Σταύρος. Φτάνει με τους τοξικούς και τους γκρινιάριδες, δεν τους υποχρεώνει κανείς, όλοι θέλουν την αλλαγή του εκτυσιακού, αλλά μέχρι να γίνει αυτό βοηθάμε την ομάδα. Πηγαίνουμε γήπεδο για τον Άρη και μόνο. Φτάνει μιζέρια, κάποιοι ζουν και αναπνέουν για να χάνει ο Άρης. Υπάρχουν κάποιοι όντως που το θέλουν, τι να κάνουμε τώρα. Να συνεχίσει, λέει ο Κώστας, έτσι όφησε Ευρώπη και Ελλάδα. Φυσικά θα γίνει μεγαλύτερη δύναμη από τον Άρη που έχει να παίξει Ευρώπη 17 χρόνια. Όχι, δεν θα γίνει μεγαλύτερη δύναμη από τον Άρη. Δεν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, παιδιά, δεν μπορεί. Ο Άρης, παιδιά, είναι ο Άρης. Δεν πρέπει μέσα στην απογοήτευσή σου να μειώνεις και να μην αντιλαμβάνεσαι το πραγματικό μέγεθος μιας ομάδας. Ακόμα και αν έχει 17 χρόνια να παίξει σε League Phase. Ομίλους, παλιά League Phase πλέον. Εγώ δεν θα συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Έχετε τη γνώμη σας κάποιοι, τη σέβομαι. Διαφωνώ. Δεν μπορώ εγώ να συγκρίνω τον Άρη με τον Όφη. Δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Άλλα μεγέθη, άλλο μέγεθος ο Άρης, άλλο μέγεθος ο Όφη. Λοιπόν, και προχωράμε και πάμε παρακάτω. Για το αυριανό παιχνίδι, λοιπόν. Διάβασα πολύ καμήματα. Αν προλάβω μετά, θα διαβάσω και κανένα ακόμα. Λοιπόν, για το αυριανό παιχνίδι, καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μια δεκάδα. Ωραία το έκανε στο πινακάκι, καλό. Ωραία το έκανε στο πινακάκι. Ξέχασα στόπερ να βάλει τον Τιάμ, βέβαια. Γιάννη μου που έκανε στο πινακάκι. Ωραία όμως το έκανε στο πινακάκι. Και δεν είναι Βέλιος, είναι Βέλιο που τον έγραψε ο τέρμα. Βέλιος είναι Απόστολος. Λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που έβαλα μια ανωτελεία και έπιασα την κουβέντα για τους τερματοφύλακες και μετά το επεκτείναμε αλλού. Ίσως η μόνη θέση, η θέση που βασικά παίζεται περισσότερο από κάθε άλλη είναι το τερματοφύλακα. Θα βάλει το Βέλιο του Διούδη αύριο, ο Γρηγόρη. Δεξιά θα είναι μάλλον ο Πετρής. Αριστερά θα είναι ο Φατιγκά. Ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν θα είναι σαν στόπερ. Μετρημένα κουκιά είσαι και δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Ο Ράσιτς με τον Μπασίρου μάλλον στη μεσαία γραμμή. Εγώ σας την άποψή μου θα βάζω το Βοριαζίδη αύριο. Ο Παλάσιος με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ είναι η πιθανή τριάδα μεσοεπιθετικά. Ο Γκαρέ μου άρεσε πάρα πολύ σε αριστερά με την Καρδίτσα. Τα γκολ είναι, έχει συμμετοχή και στα δύο γκολ. Θα δημιουργεί επί της ουσίας. Το ένα θα μπορούσε να εκτελέσει πιο γρήγορα βέβαια, αλλά δεν το έκανε. Έχει όμως εμπλοκή σε αυτές τις δύο φάσεις. Έπαιξε πιο άμεσα από τα αριστερά ο Γκαρέ. Και γενικότερα εγώ βλέπω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο δεδομένο πλέον το ανάποδο πόδι. Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένο πλέον. Υπάρχει. Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ας πούμε. Υπάρχει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ, πολύ top για να σου βγει. Δηλαδή, όταν παίζεις με πόδι πλευράς, σε βοηθάει γιατί παίζεις πιο εύκολα και τον πρώτο. Παίζεις σε πρώτο χρόνο. Δεν παίζεις σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Αλλά με βάση και τις θεσινές δοκιμές, περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση. Νομίζω ότι το Γιαννιώτας Παλάσιος Γκαρέ έχει προβάδισμα. Ποιο μπορεί να είναι εναλλακτικό πλάνο? Ο Αλφαρέλα πίσω από τον Μυρ και ο Γκαρέ με τον Παλάσιο στις πλευρές. Ένα από τα δύο θα δούμε. 51-49 είναι το πρώτο. Στο 49 είναι ο Αλφαρέλα με τον Γκαρέ και τον Παλάσιο. Και αυτό μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι κακό. Και αυτό μου αρέσει. Και στην κορυφή μάλλον ο Μυρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι στην Τρίπολη. Αποστολή που φεύγει το μεσημέρι. Τώρα έχει προπόνηση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Και δεν θα είναι μάλλον και ο Κουαμέ, ο οποίος είχε κάποιες ελπίδες, το πάλεψε μπας και προλάβει να είναι ως αλλαγή στον πάγκο για το μάτς. Δεν τον βλέπω, οπότε ούτε ο Καντεβέρι ούτε ο Κουαμέ, δηλαδή οι δύο κορυφαίοι της προετοιμασίας σου κυρίως στην Ιταλία, θα απουσιάζουν από το αυριανό μάτς. Δεν θα έχεις τον Χόγκλα, δεν θα έχεις τον Ινκ. Παίζεται η παρουσία του Τιάμ Ματάρ. Ματάρ Τιάμ για να το πω σωστά. Προφανώς δεν θα έχει το Ρίτσαρτς, ο οποίος χθες το βράδυ ήρθε. Και αύριο περιμένουμε φυσικά το μεσημέρι το Μανού Γαρθία στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και αυτός από Δευτέρα να ανακοινωθεί.

Και με την ελπίδα ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, μέχρι το βράδυ, θα έχουμε κλείσει και στόπερ. Ο Γιάννης, πιο σόφι, λέει, έκανε δύο αποτελέσματα και τι έγινε. 7ο-8ο θα βγει πάλι. Συνέλθετε κάποια την τρέλαση για τον Καρυπίδη. Δεν είναι, Γιάννη, σου πει, δεν είναι μόνο τρέλα για τον Καρυπίδη. Είναι απογοήτευση του κόσμου που θέλει να δει μια χαρά. Αλλά επειδή εγώ είμαι απογοητευμένο, δεν σημαίνει ότι θα μειώσω την ομάδα με επειδή όφι. Έκανε αποτελέσματα, πήρε δύο τίτλους, ναι. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι είναι μεγαλύτερο μέγεθος από μένα? Όχι. Δηλαδή, να πάρω Ατρόμητος τώρα με του χρόνου το κύπελο και το Super Cup, θα γίνει μεγαλύτερο μέγεθος από μένα? Όχι. Παιδιά, οι πέντε παραδοσιακές δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην Ελλάδα συγκεκριμένες. Δεν αλλάζει αυτό. Πρέπει να διαλυθεί μία από αυτές για να αλλάξει. Οι πέντε στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Τα πέντε μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα. Δεν ανέχεται αυτό το πράγμα. Η Καλαμάτα, η οποία μεσοβδόμαδα είχε και το παιχνίδι κυπέλου, εντυπωσιακή με τον Πανετολικό. Η Καλαμάτα, εγώ θεωρώ ότι θα είναι, αν όχι η μοναδική, μία της ευχάριστης εκπλήξης του φετινού πρωταθλήματος. Καλή ομάδα φαίνεται να έχει κάνει. Η διάρκεια βέβαια είναι το ζητούμενο. Όπως θεωρώ ότι η απογοήτευση θα είναι ο Ηρακλής. Και όχι επειδή δεν πιστεύω στο Ματσάρι ως προπονητή. Τα λέγαμε και μέσα στο καλοκαίρι ότι θα φύγουν πολλοί. Έφυγαν ο Μπασινάς, έφυγε ο Μανατίδης. Ο Κόντις βγαίνει τη μία, κράζει εμέσως πλήν σαφώς το Ματσάρι. Τώρα λέει στηρίζουμε το Ματσάρι. Όταν μαζεύονται πολλοί δεν πάει καλά. Και επειδή και ο Μονεβασιώτης είναι ανισόρροπος ως παράγοντας, έχει λεφτά ο άνθρωπος, okay, αλλά είναι ανισόρροπος ως παράγοντας, πολύ, δεν θα πάει καλά φέτος με τον Ηρακλή όλο αυτό το πράγμα. Και δεν βλέπω και το Ματσάρι να μακροημερεύει. Επιμένω, από την πρώτη στιγμή το έλεγα. Γιατί δεν λέω ότι ο Ματσάρι δεν είναι καλός προπονητής. Καλός είναι. Το πρόβλημα είναι ο Μονεβασιώτης. Δεν είναι ο Ματσάρι.

0: Λίγο ρε, ξανά λέω εγώ στην δεκάδα. Στόπερ αριστερό μπακ θα βάλει μάλλον το Φατιγκά. Και ο Φαβιάνο με το Γιέσα θα είναι στα στόπερ. Λοιπόν, την καλημέρα μας ο Χρήστος τον Βέργο. Να τους κάνουμε Έλληνες, λέει. Ο Βέλιος και ο Πετρής. Δεν πιάνω θέση ξένου, δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό. Τις θέσεις ξένου τις έχεις κλείσει. 8 είναι. Είναι ο Φαμπιάνο, είναι ο Χόγκλα, είναι ο Νίνκ, είναι ο Τιάμ 4, είναι ο Κατεβέρε 5, είναι ο... Κάτσε που τους έχω, πρέπει να τους έχω σημειωμένους κάπου. Κάθε φορά με τους ξένους, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Είναι ο Μπασίρου, ο Κατεβέρε, ο Νίνκ, ο Τιάμ, ο Φαμπιάνο, ο Χόγκλα, ο Ντιαλό και ο Παλάσιος. 2, 4, 6, 8. Είναι και ο Παλάσιος. Στους ξένους, στους μη κοινοτικούς, το θέλω καλύτερα. Γι' αυτό και ο Ντιόπ θα φύγει δανεικός, μάλλον. Γιατί κάθε ομάδα, μέχρι να λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει δικαίωμα να δηλώσει τη λίστα των μη κοινοτικών. Οι οποίοι θα είναι αυτοί 8 και τέλος. Τι? Κράτησε και εσύ, δεν τρέψε. Τι?
1: Εγώ ήμουν εδώ μία εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε φίλε, πέραμε λίγο, πέραμε ένα λεπτάκι, πέραμε, γιατί πέφτει λάσπη πάνω μου και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Κάτσε. Λοιπόν, δύο λεπτάκια δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να φύγω σφεντόνα.
2: Ναι, μια και καλά κουράστηκε σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο κάτι. Πρώτα έχει μαυρίσει, όπως έχω μαυρίσει και εγώ. Φεύγει αυτό. Ναι. Πρόσεξε με λίγο κάτι.
2: Το μηχανά και εγώ.
0: Το βρήκε στο δρόμο. Λοιπόν, πήρα κάθε καλοκαίρι ένα εργαζόμενο δεν δικαιούται μέχρι δύο εβδομάδες άδεια. Σωστά.
2: Έτσι λέμε.
0: Σωστά. Τις πήρα. Και πρόσεξε, δεν τις πήρα όλες. Σήμερα ήρθα. Λοιπόν, πρόσεξε με λίγο τώρα. Πρόσεξε με λίγο τώρα. Δύο εβδομάδες που δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι αυτό, γεννήσαμε. Σωστά.
2: Ναι.
0: Δεν σκοπεύω να κάνω άλλο παιδί. Κλείνω.
2: Άστα αυτά. Τα...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, τέλος. Το είπα και
2: εσύ. Είναι δεύτερο.
0: Δεύτερο, τέλος. Το είπα. Κλείσαμε. Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εντάξει. Πρόσεχε, λέει, λοιπόν, τέλος.
0: Τέλος. Όχι, δεν αντέχω εγώ παραπάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μετά. Έλειπα άλλες δύο εβδομάδες στην προετοιμασία. 13 μέρες. Σωστά. Ναι. Εκεί όμως δούλευα. Οπότε δεν έλειπα επί της ουσίας.
2: Αγόρι μου, έλειπες από εδώ.
0: Έλειπα την άδειά μου την νόμιμη. Και το νόημα όταν γέννησε η γυναίκα μου. Δεν κατάλαβα. Τελειώσαμε.
2: Εντάξει, μπορεί
0: να είναι. Το βρήκε στο δρόμο, δεν κατάλαβα.
2: Ανησύχησα.
0: Ανησύχησε. Πάρε με τηλέφωνο. Είδα το μήνυμα το μεταξύ, γιατί ήμουν εκείνη την ώρα. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει και φεύγω. Δευτέρα απόγευμα είμαι στην Ευκαρπία για τη μετανάστευση.
2: Άνθρωποι. Ξέρω εγώ ποια μηνύματα να κρατήσω. Τον αυτόν τον κακοπαίδωτο. Λεωνίδα για σένα λέω. Στα δικό σου μήνυμα το κρατήσω, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Οπότε ας βάλουμε ανωτελεία τον Νουά. Δεν διαφωνώ για την αξία του παίχτη προφανώς, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανένας για την αξία του παίχτη. Αλλά ένα είναι ότι δεν ξέρουμε τι συζήτηση έγινε με τον Βασίλη Σπανούλη, τι υπόθηκε, τι είπε ο ίδιος ο παίχτης. Και στην τελική μετά αυτό που μας ενδιαφέρει ακόμα πιο πολύ είναι τι εικόνα θα έχει η ομάδα μας εκεί τη θέση. Τι λύσεις θα έχει. Δηλαδή ο Λίντελ τώρα, που είναι και το πιο μεγάλο ερωτηματικό από όλες τις επιλογές για μένα, είναι ο μόνος που δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα μου πεις τον Νέλ, τον ξέρεις, γιατί εγώ δεν είμαι δεσμευμένο, αλλά τον Νέλ νομίζω είναι τα πράγματα πιο συγκεκριμένα θετικά. Για τον Λίντελ, παίχτης του 1 εκατομμυρίου, θα μου πει κάποιος. Εντάξει. Να το δούμε στο γήπεδο. Ελπίζω να δικαιώσουν και ο Λίντελ, αλλά και όλοι. Πάντα όταν φεύγει ένας Νουά από την ομάδα. Εγώ σε όλες τις περιπτώσεις διαχρονικά σε ποδόσφαιρο μπάσκετ, το κάθε νουάου, το δείτε το νούμερο ένα της χρονιάς που πέρασε. Πάντα δεν τρελαίνω με τη στιγμή εκείνη που φεύγει. Μετά όμως ασχολούμαι με αυτή την περίπτωση όταν βλέπω τι κάνει η ομάδα για την αντικατάστασή του. Ας πούμε όταν έφυγε ο Μανού, ήρθε μετά από 2,5 χρόνια ο Μανού. Καταλάβατε τι γίνεται. Όταν έφυγε ο Μανού, ο αντιμανού ήταν ο Μανού. Ορίστε. Πέρασαν κανένα 2 χρονάκια. Ο Μανού, ο αντιμανού ήταν ο Μανού. Σε παρακαλώ τώρα. Άρα ας δούμε τον Νουά. Δυσκολεύεσαι να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Τα παιδιά από το NBA εύχομαι να είναι σούπερ, διότι δεν τους ξέρουμε. Ναι, Κωνσταντίνε, δεν δικαιολόγησα τα δικαιολόγητα. Δεν είναι δικαιολόγησα τα δικαιολόγητα. Συμφωνώ με την αξία του Νουά, Δεν ξέρω τι συζητήθηκε μεταξύ Νουά και Σπανούλη για να έχω άποψη πρώτον, και δεν ξέρω εκείνη και η πιο μεγάλη ουσία το αντικαταστάτη του Νουά. Αν δηλαδή ο Λίντελ βγάζει μάτια να είναι καλύτερο, δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι παίκτες στον Νουά, δεν υπάρχουν. Μπορεί να είναι ο Λίντελ. Αλλά προφανώς επειδή πραγματικά είναι πολύ καλός παίκτης, αν στραβώσουν τα πράγματα στο παρκέ, σίγουρα και εσύ αλλά και εγώ μετά θα αρχίσω να θυμάμαι για τον Νουά. Το Νουά, λέμε για το Νουά. Έχω γίνει και μπασκετικός. Άσε λίγο, θα γίνω και βολεϊκός. Αυτά. Γεια σου, Ηρακλήλη. Τον πέθανα τον Ηρακλή. Καλά, πολύ πεθάναμε τώρα μετά από αυτό που είπα, αλλά τέλος πάντων. Τα καλύτερα κατάμεσα τέλος. Αυτά. Νίκη για την Αριανάρα στην Καλαμάτα. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου να έχουμε τους 3 πρώτους μας βαθμούς και να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι με τον Office. Office, όπως έλεγε και μικρός ο... Λέγαμε μικρή. Office. Έως πάνω. Αχ, κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα, βάλουμε διαφημισούλες. Άντε καλά να περνάτε εσείς όλοι, να βάλουμε εμείς διαφημισούλες μας εδώ πέρα και έχει ο Θεός. Φιλάκια, άντε Αριανά, να ξεκίναμε το διπλό.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6987.

0: αποθηκευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατάει στη δοθιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στις πρώτες 2 ώρες. Μπασκετικό Yellow News στη συνέχεια με τον Χρήστο Γκάλη. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε μέσα από την εφαρμογή μας στο Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια διαδικασία την οποία την ξέρετε πλέον, την ακολουθείτε περισσότεροι. Ένα like μας βοηθάει, ένα subscribe επίσης ανεβάζει τον αλγόριθμο, ανεβάζει το νούμερο. Αυτόν οι οποίοι είναι ακόλουθοι του καναλιού μας, έχουμε φτάσει στους 11.300 και ανεβαίνουμε συνεχώς από τότε που ξεκινήσαμε να βάζουμε live εκπομπές κάποιες του ραδιοφώνου και στο YouTube. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους γιατί είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Χορηγός της εκπομπής μας, Μεταβαστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του, πραγματικά το μεταβαστικό.

0: το γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, Εγνατίας 45, φυσικά στην Θεσσαλονίκη. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό. Σας προτείνει πάντα την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας, σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τηλεοράσεις, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Επίσης, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδική. Στο καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Πολύ ζέστη κιόλας σήμερα. Είναι αλήθεια στην πόλη μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Έχει αρκετή ζέστη σήμερα και αύριο θα έχει πάλι αρκετή ζέστη. Οπότε, αν είστε στη Χαλκιδική, κάντε μια βολτίτσα, περάστε από την Ιερισσό, Άκανθος, καφέ, ζαχαροπλαστείο. Το πρωινό σου, το καφεδάκι σου, το σνακ σου, στο προσφέρει με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματά μας. Θα ξεκινήσω, παιδιά, λίγο μεταγωνιστικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Παρά 20 θα έχουμε και Φωτιπλιάκο για να συζητήσουμε και για την έναρξη του πρωταθλήματος, το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα, με τα γραφικά και ό,τι θέλει ο Φώτης. Δεύτερη ώρα, εμείς θα πούμε τα περισσότερα τα μεταγραφικά τα δικά μας. Και φυσικά στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και στο chat της εκπομπής στο YouTube. Και εκεί, ό,τι δούμε, ό,τι πέσει στο μάτι μας, θα το διαβάσουμε, θα το σχολιάσουμε. Μην μαλώνετε, παιδιά, πάλι στο chat. Έτσι, κάντε μια φυσιολογική κουβέντα. Να δω και εγώ μερικά μηνύματα, αν μπορούμε κάτι, αν έχουμε. Να δώσουμε μια απάντηση σε κάποιον ο οποίος κάνει την ερώτησή του για το οτιδήποτε, αν το γνωρίζουμε βέβαια και εμείς. Σε κάθε περίπτωση παίζει και αυτό το ρόλο, πρέπει και εμείς να το γνωρίζουμε για να απαντήσουμε. Να πω ότι πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα, ότι πριν από λίγο βγήκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Με το σταγονόμετρο μας τα βγάζουν από τη Λίγκα. Να πω ότι τη Δευτέρα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο μέσα στο οποίο θα βγουν και οι αγωνιστικές, το πρόγραμμα για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική. Την άλλη Τρίτη έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου, τη League Face του κυπέλου. Δεν ξέρω αν θα μου πει Τρίτη, αφού βγαίνει Δευτέρα. Ναι, λογικά θα είναι σε συνεργασία, σε συνεννόηση και με του ανθρώπου τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί θυμίζω ότι ανάμεσα στην Τρίτη και την Τέταρτη αγωνιστική, μάλλον ανάμεσα στη Δεύτερη και την Τρίτη, ανάμεσα στην Τρίτη και την Τέταρτη, και ανάμεσα στην Τέταρτη και την Πέμπτη, θα έχει αγώνε κυπέλου. Δεν θα παίξουν όλε οι ομάδε και τι τρει αγωνιστικέ. Δύο θα παίξουν οι περισσότερε ομάδε από τι τρει, όχι περισσότερε, όλε οι ομάδε, δύο από τις 3, αλλά την ενημέρωση θα την έχουμε την Τρίτη. Γίνεται η κλήρωση. Υπάρχει λίγο το θέμα το οποίο κόλλησε με το ζήτημα της καταγγελίας την οποία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για το μάτσο με το Λεβαδιακό. Τελικά η καταγγελία είναι για παίκτη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε παρατύπως, δηλαδή δεν ήταν εγγεγραμμένο στο φύλλο αγώνος και χρησιμοποιήθηκε. Τώρα, πραγματικά, πώς μπορεί να έγινε ένα τέτοιο λάθος, να μην έχει γράψει να παίξει ο φύλλο αγώνος και να τον βάλει να παίξει ο προπονητής? Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί. Έτσι λένε από τον Αστέρα. Περιμένουμε πλέον να δούμε την απόφαση. Ποια θα είναι, αν θα αποβληθεί ο Λεβαδιακός, αν θα περάσει δηλαδή ο Αστέρας στην επόμενη φάση, ή θα μείνουν τα πράγματα όσοι έχουν. Τι αλλάζει? Αλλάζει το γκρουπ στο οποίο θα είναι. Δηλαδή, αν είναι ο Λεβαδιακός όπως είναι τώρα, είναι στο δεύτερο γκρουπ. Μαζί με τον Άρη, τον Βόλο και τον Όφη. Αν περάσει ο Αστέρας, στο δεύτερο γκρουπ πάει ο Ατρόμητος, που είχε τερματίσει ένατος την προηγούμενη χρονιά, ήταν πρώτος στα play-out του Ατρόμητος. Πάει αυτός στο γκρουπ μαζί με Άρη, Βόλο και Όφη, και ο Αστέρας πάει στο επόμενο γκρουπ, το τρίτο. Δεν αλλάζει κάτι, έτσι κι αλλιώς θυμίζω ότι όλες οι ομάδες θα παίξουν με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ. Είναι 4 τα γκρουπ, δεν είναι 5 όπως πέρσι, και έπαιζες με αντίπαλο τον οποιονδήποτε εκτός από το δικό σου γκρουπ. Δηλαδή θα υπάρχουν και παιχνίδια μεταξύ και των ομάδων των 4 πρώτων. Μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ θα υπάρχει παιχνίδι. Έτσι είναι η φετινή διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδος. Ο Άρης θα παίξει με έναν από αυτούς τους 4, με κάποιον από τους 3 που θα είναι στο δικό του γκρουπ και με έναν από τους 4 που θα είναι στα υπόλοιπα 2 γκρουπ. Αλλά αυτά τα δούμε από εβδομάδα. Τρίτη, ξαναλέω, γίνεται η κλήρωση. 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Σας έλεγα λοιπόν για το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, για να επιστρέψω εκεί που είχα ξεκινήσει. Ο Άρης θα παίξει με τον Όφη Κυριακή 30 Αυγούστου, αυτό περίπου το ξέραμε, καθώς ο Όφη παίζει την άλλη Πέμπτη ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Σόφια με την, με την Τζεσεκά. Κέρδισε χθες 3-0 τους Βούλγαρους, πήρε πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. 7.30 ώρα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 7.30 Άρης Όφη, Σοκλεάνθης Βικελίδης. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το παιχνίδι μάλλον για τον Άρη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πω και τα υπόλοιπα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ποτ Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30, αυτά τα μάτια το Σάββατο 29 Αυγούστου. Την Κυριακή 30 Αυγούστου είπαμε Άρης Όφη στις 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 στο Περιστέρι. Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Αυτό θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Κηφισιά τη νέα σεζόν, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ένα μάτς τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super Link. Με τον Άρη να παίζει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι επίσημο της σεζόν. Αυτό με τον Όφη. Εμείς δεν ξεχάσαμε τα δελτία, μην μπερδεύεσαι. Χρήστο, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Λέει, εμείς είχαμε ξεχάσει τα δελτία στο παρελθόν, στον Μπέκ το πώς δηλώθηκε, λέει, να ρωτιέσαι. Δεν είχαμε ξεχάσει τα δελτία, μη μου τη θυμίζει αυτή την μικρή ιστορία. Έτσι, τα δελτία κανονικά τα είχαμε πάρει. Τώρα τι έγινε ακριβώς εκεί, τι κάνανε, τι δηλώσανε, πέρασαν τα χρόνια, πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια πέρασαν, παιδιά, στα 30 πάμε. Πλησιάζουμε στα 30 χρόνια. Το 97 έχει γίνει αυτό. Πλησιάζουμε στα 30 χρόνια. Άστο. Πικρή, 98, 97, 98 σεζόν. Πικρή ιστορία. Πικρή ιστορία. Τι έγινε με τα δελτία και τι κάναμε και πώς το χειριστήκαμε, έτσι. Το τι έγινε και το πώς το χειριστήκαμε και εμείς. Εντάξει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα κάναμε όλα μην πω τι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα αγωνιστικά. Είπαμε με τα γραφικά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω παιδιά νέα και για τον Στόπερ. Θα σας πω στην δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν στα αγωνιστικά. Αύριο ο Άρης παίζει με την 96-97. Σωστό, 96-97. Να, εγώ το μπέρδεψα. Αν τη χρονιά που πέσαμε, σωστά. Ή όχι. Κάτσε, 96-97. Πότε πέσαμε. Τα μπέρδεψα. 98 ανεβήκαμε, 97-98 παίξαμε στη Β. 96-97. Σωστό. Πέρασαν τα χρόνια, παιδιά. Η ηλικία, είπαμε, από ένα σημείο και μετά δεν θα μας βοηθάει και τόσο πολύ. Να θυμόμαστε. Μάλλον θυμόμαστε τα παλιά, αλλά δεν θυμόμαστε ακριβώς τις ημερομηνίες. Έλεγα λοιπόν ότι αύριο ο Άρης παίζει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Εντάξει, τα δεδομένα τα έχουμε πει, τα προβλήματα τα έχουμε πει. Το κενό στο κέντρο της άμυνας είναι δεδομένο για την ομάδα του Άρη. Έτσι θα το καλύψει ο Γένσεν σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Πιθανόν και στη δεύτερη, αν δεν έχει έρθει γρήγορα ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θα πάρει η ομάδα, πιστεύω εγώ. Έτσι, το δύο κεντρικούς αμυντικούς το λέω εγώ. Και το θέλω εγώ. Πρέπει να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δεν πιστεύω ότι η ομάδα θα κάνει το λάθος να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό και να πιστεύει ότι μπορεί να καλύψει το κενό με άλλους τρόπους. Έτσι. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούμε σωστά, να πάρουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχουμε και τον Φαμπιάνο και από εκεί πέρα και οι υπόλοιποι και οι πιτσιρικάδες και οι παίκτες από άλλες θέσεις που μπορούν να παίξουν και το τσάμινα να είναι εναλλακτικές λύσεις. Μην κάνουμε το λάθος να πάμε με έναν. Το επιμένω σε αυτό και το λέω συνεχώς. Πάμε τώρα εμείς στα αγωνιστικά για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, λίγο πολύ από όσα έχει δοκιμάσει κιόλας ο προπονητής του Άρη το προηγούμενο διάστημα και στα παιχνίδια τα φιλικά και στο παιχνίδι το επίσημο. Γενικότερα, σίγουρα έχει κατασταλάξει στις περισσότερες από τις επιλογές του για το αυριανό παιχνίδι. Είχε κάποιες θέσεις στις οποίες είχε ερωτηματικό, δηλαδή αυτός ή αυτός. Αλλά πιστεύω ότι στις περισσότερες θέσεις έχει κατασταλάξει και βασικά εμείς θα το δούμε αύριο. Σήμερα έχει προπόνηση μεσημεριανή η ομάδα. Στη συνέχεια θα φύγει η ομάδα για να πάει στην. Θα φύγει, συγγνώμη, η ομάδα για να πάει στην Καλαμάτα, να πετάξει για την Αθήνα και από εκεί. Όχι, Καλαμάτα, για την Τρίπολη. Και από εκεί ο δικός για την Τρίπολη. Εντάξει, νομίζω ότι. Το μάτι είναι 8, Λογικά θα προλάβουν να επιστρέψουν κατευθείαν το βράδυ. Δηλαδή κατευθείαν πίσω για Αθήνα και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με το τελευταίο 10. Εντάξει, να φύγουν λίγο γρήγορα. Δεν θα έχουν πολύ χρόνο μετά το παιχνίδι για να κάτσουν στην Τρίπολη. Θα πρέπει να φύγουν αρκετά γρήγορα, μία ώρα και κάτι, μία μισή με το είναι και από την άλλη πλευρά τώρα. Αθλητική οδός μπαίνεις και όλο ευθεία πας για να βγεις στο αεροδρόμιο από την άλλη πλευρά. Είναι λίγο μια αλφα απόσταση, αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα επιστρέψει με το βραδινό αεροπλάνο από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, αγωνιστικά και πλάνα, έτσι, για να πατήσουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω πλέον ξεκινάνε τα παιχνίδια. Εκεί είναι το μυαλό μας στραμμένο. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μας στα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα. Υπάρχει μία ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ. Για να μπω εγώ στο site της ΠΑΕ να δω. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΠΑΕ για έναν νεαρό παίκτη, μάλιστα. Τον πήραμε και το δώσαμε δανεικό. Λοιπόν, το διαβάζω την είδηση. Η ΠΑΕ άρεσε ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Γεώργιου Λουκά Εγκλεζόπουλου. Πόσα ονόματα έχει αυτός? Αλέξανδρος Γεώργιος Λουκάς. Ποιος είναι ο... ίδιο, μήπως είναι δύο, κάτσε. Αλέξανδρος Γεωργίου, μήπως είναι και Λουκάς Εγκλεζόπουλος, κάτσε. Όχι, ένας είναι. Ναι. Του Αλέξανδρου Γεώργιου Λουκά Εγκλεζόπουλου. Μάλλον όχι. Αλέξανδρος Γεώργιος είναι τα ονόματα. Λουκάς και Εγκλεζόπουλος είναι τα... Λούκας. Τι Λάφκας, άντε ρε. Μας έχει χτυπήσει πληροφορία. Λάφκας, άντε. Λάφκα Εγκλεζόπουλου. Πανάθεμάσαι. Η πρεσβειοποία μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Δεν βλέπω. Πρέπει να βγάζω τα γυαλιά για να βλέπω. Λέτε να φορέσω γυαλιά πρεσβειοποίας πλέον? Ή να τα χρειάζομαι και τα δύο? Και μοιοποίας και πρεσβειοποίας θα χρειάζομαι. Άμα τα χρειάζομαι και τα δύο, καταστραφήκαμε. Αλλά άρχισα να μην βλέπω καλά. Πρέπει να βγάζω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος είναι το επίθετο. Έχει δύο ονόματα και δύο επίθετα ο άνθρωπος. 20χρονος μέσος. Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 2006 στην Αθήνα. Ξεκίνησε τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου. Την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα της Σύρου. Και από κάτω, τόσο Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος, όσο και ο Σενεγαλέζος Ταυσίρ Ουσμάν Λαγέντιοπ. Μπλέξαμε με τα ονόματα. Παραχωρήθηκαν με τη μορφή δανεισμού στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Άρα τον πήραμε, τον υπογράψαμε και τον δώσαμε δανεικό στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Διοποντίο που έπαιξε και σε φιλικό με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Χθες νομίζω. Σε φιλικό παιχνίδι που έπαιξε ο Απόλλων, έπαιξε ο Διοπ. Και οι δύο λοιπόν θα αγωνιστούν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Καλό είναι αυτό, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Για μένα και με τον Ινκ πρέπει να ψαχτεί η ομάδα να δει τι μπορεί να κάνει. Αν και θα μου πεις μήπως τον χρειαστούμε με σεζόν τον Ινκ. Και για τον Ματάρ Τιάμ που επίσης γράφτηκε, εκεί το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τους κεντρικούς αμυντικούς. Θα το δούμε και δεν είναι παιδιά στο φέρ. Το παιδί είναι μέσος. Έτσι, δεν το γνωρίζω το παιδί, είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Τον πήραμε τον παίκτη και το δώσαμε δανεικό στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Διόπ. Αυτά. Όχι, δεν είναι ομογενής το παιδί. Δεν είναι ομογενής. Είναι ο... πες το. Λάφκας λέγεται, Λάφκας. Λάφκας Εγκλεζόπουλος. Εγώ δεν το διάβασα. Δεν το διάβασα σωστό. Σωστά. Πάμε λοιπόν στα αγωνιστικά. Ξεκινάω από τη θέση του τερματοφύλακα, έτσι, γιατί εντάξει, όπως το κάνουμε κάθε φορά με την εντεκάδα, την πιθανή, τη δοκίμασε ο προπονητής του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι για τον τερματοφύλακα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να βάλω στοίχημα αυτή τη στιγμή για το ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας που θα παίξει αύριο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπάρχει και η περίπτωση του Διούδη, υπάρχει και η περίπτωση του Βέλιο. Ο Βέλιο θα είναι στην αποστολή. Κανονικά θα τον βάλει κατευθείαν από την πρώτη αγωνιστική? Θα προτιμήσει να κρατήσει το Διούδη? Δεν φαίνεται να έχει καταλήξει ο προπονητής του Άρη. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες για τον τερματοφύλακα. 50-50 το δίνω εγώ. Διούδης Βέλιο. Είναι ομογενής από Αμερική το παιδί. Λέει ο Τάσος Μαρκ. Μάλιστα. Παιδιά, δεν το ξέρω καν το παιδί. Τώρα το διάβασα το όνομα. Δεν το ξέρω καν το παιδί. Διούδης λοιπόν ή Βέλιο. Δεν έχω να σας πω. Δηλαδή, αν μου πεις δώσε προβάδισμα σε κάποιον, εγώ σαν Δημήτρης ίσως έδινε ένα μικρό προβάδισμα στο Διούδη από την άποψη ότι ήταν στην ομάδα, έκανε την προετοιμασία, γνωρίζεται καλύτερα με τους συμπαίκτες του κτλ. Από την άλλη, και ο Βέλιο έχει αυτές τις πιθανότητες του να είναι κάτω τα δοκάρια στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Εδώ έχω ερωτηματικό στον τερματοφύλακα. Και άλλα ερωτηματικά έχω. Αυτό είναι το πρώτο. Κέντρο άμυνας, εκεί δεν έχω ερωτηματικό. Δεν έχω ερωτηματικό γιατί οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, είναι περιορισμένες. Τα λέμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε σχολιάσει 756.000 φορές. Έτσι, 756.000 φορές τα έχουμε σχολιάσει όλα αυτά. Φαμπιάνο, Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αυτοί θα είναι. Έχουν παίξει στα τελευταία παιχνίδια. Και με την Νάπολη έπαιξαν μαζί στο κέντρο της άμυνας. Και με τον Πανσεραϊκό είχαν παίξει. Και με την Νάπολη. Και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με την Καρδίτσα. Αυτοί θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Φαμπιάνο δεξιά, Γένσεν αριστερά. Από εκεί και πέρα. Δεν τον ξέρω, λέω με τέτοιο όνομα. Λέει, μάλλον ομογενής είναι, δεν θέλει πολύ μυαλό. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Δύο ονόματα και δύο επίθετα έχει το παιδί. Δεν είχε τρία ονόματα. Το ένα το ανακάλυψα, εγώ το έκανα. Το επίθετο το έκανα όνομα. Εντάξει, εγώ φταίω. Τώρα, στα άκρα της άμυνας. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε σίγουρα την πρώτη παρουσία του Πετρής με τη φανέλα του Άρη. Ο Ζερεμί Πετρής θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας. Τον δοκίμασε ο προπονητής του Άρη σε όλες τις τελευταίες προπονήσεις. Είναι σε καλή φυσική κατάσταση, σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έχει παίξει και σε φιλικά παιχνίδια. Έχει κάνει προπονήσεις κανονικά με την ομάδα στην οποία ανήκει, την τη Watford. Αυτό είναι το πολύ θετικό της υπόθεσης. Ότι είναι, έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό και φυσική κατάσταση ο Ζερεμί Πετρής. Θα ξεκινήσει λοιπόν στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Φαντικά θα πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί τώρα υπήρχε ένα ερωτηματικό αν θα έπρεπε να το κάνει αυτό, να πάει το Φαντικά από εκεί. Απλά ο Φαντικά έχει μεγαλύτερη εμπειρία, έχει παίξει πολλές φορές και πέρσι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Από εκεί έχει τον Βάργκας Καλαμάτα που είναι καλός παίχτης. Θες κάποιον ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα Πετρής δεξιά, Φαντικά αριστερά. Αυτό δοκίμασε ο προπονητής του Άρη περισσότερο στο χθεσινό, στην χθεσινή και στην προχθεσινή προπόνηση. Πάμε στα χαφ. Ο Ράτσις είναι ο σίγουρος, δεν το συζητάμε. Ο Ούρος Ράτσις με την πολύ καλή προετοιμασία που έκανε, με τα 6 γκολ τα οποία πέτυχε στα 5 φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας ο Ούρος Ράτσις. Ο σίγουρος λοιπόν στα χαφ, ο Σέρβος, και το ερωτηματικό ποιος θα παίξει δίπλα του. Από ό,τι φάνηκε στις δύο τελευταίες προπονήσεις, ο Μπασίρου φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες. Ο Μπασίρου, εγώ την έχω πει την άποψή μου, όσο τον είδα, στα φιλικά που τον είδα, μου φάνηκε ότι είναι αρκετά πίσω. Τελευταία φορά βέβαια εγώ τον είδα πότε, στο μάτς με την Νάπολη. Δεν έπαιξε με την Καρδίτσα καθόλου. Άρα θα έχουν περάσει 10 μέρες πριν από το αυριανό παιχνίδι. Μακάρι σε αυτές τις 10 μέρες να τη βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση και να δούμε ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να σταθεί κανονικά δίπλα στο Ράτσιτς, να παίξει τη θέση όπως την ξέρει και να κάνει ένα καλό δίδυμο με το Σέρβο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, Ράτσιτς, Μπασίρου θα ξεκινήσουν στα χαφ για την ομάδα του Άρη. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες θέσεις και εκεί δοκίμασε δύο σχέδια ο προπονητής του Άρη. Ίσως το κάνει το ένα στο ένα ημίχρονο και το άλλο στο άλλο. Το ένα στο ένα σχέδιο ήταν με τους τρεις, τον Παλάσιος, τον Γιαννιώτα και τον Καρέ. Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτα αριστερά και Καρέ στο 10 και το Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι το ένα σχέδιο. Και το άλλο ήταν με τον Καρέ αριστερά, τον Παλάσιος δεξιά και τον Αλφαρέλα πίσω από τον Μύρ. Τα δοκίμασε και τα δύο. Μάλλον προς το πρώτο καταλήγει. Να ξεκινήσει δηλαδή όπως ξεκίνησε και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Με τον Καρέ στο 10, τον Παλάσιος δεξιά, αριστερά το Γιαννιώτα και στην κορυφή της επίθεσης το Μύρ. Και αναλόγως πώς θα πάει το μάτς και με την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο το άλλαξε και έβαλε τον Αλφαρέλα πίσω από τον Μύρ. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν πιο. Πώς να το πω, πιο σωστό φάνηκε, πιο βατό για τους παίκτες όπως αγωνίστηκαν και με την εικόνα που είχαν το σύστημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Αλφαρέλα που ήταν και από τους κορυφαίους για την ομάδα του Άρη πίσω από το Μυρ και τον Καρέ να πηγαίνει αριστερά και να έχει εντυπωσιακή απόδοση. Έδωσε ένα δείγμα ότι μπορεί να παίξει αριστερά ο Καρέ, γιατί την είχαμε αυτή την αμφιβολία και το ερωτηματικό αν μπορεί να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, μετά ιδίως στην απόκτηση του Παλάσιος, το είχαμε στο μυαλό μας. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει αριστερά. Έτσι, μπορεί να είναι μια λύση για εκεί ο Γκαρέ όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Άρα τα μαζεύω και τα ξαναλέω. Κάτω τα δοκάρια Διούδης ή Βέλιο. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά Πετρής, αριστερά Φαντιγκά. Στα χαφ Ράτσιτς και Μπασίρου. Γιαννιώτας αριστερά, δεξιά Παλάσιος. Και ο Γκαρέ πίσω από τον Μυρ. Αυτό μου μοιάζει το πιο πιθανό σχήμα για την ομάδα του Άρη στο αυριανό παιχνίδι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Καλαμάτα. Εκεί πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξουμε. Τώρα, παιδιά, όταν μου στέλνετε κάτι, όταν μου γράφετε κάτι, σας παρακαλώ να μου στέλνετε και πού γράφετε αυτό. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, μην μου στέλνετε ένα μήνυμα, γράφετε κάτι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί και από το πού γράφετε κάτι παίζει το ρόλο του τι είναι αυτό που. Δηλαδή, Δημήτρη, εσένα το λέω. Στέλνεις κάτι, στείλε μου και πού γράφτηκε αυτό και τι είναι αυτό που γράφτηκε. Μην μου στέλνεις έναν τίτλο απλό. Γιατί έτσι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο γράφεται. Παιδιά, να πω λίγο για την παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος κανονικά θα βρεθεί στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η ανακοίνωση για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης είναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ο κόσμος θα είναι κανονικά στο γήπεδο. Απλά δεν επιτρέπεται με πούλμαν, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η απόφαση που βγάζει η αστυνομία. Με ιδιωτικά αυτοκίνητα, με βανάκια κτλ. Όπως έχει γίνει 100 φορές, έτσι θα μπορέσει ο κόσμος να ταξιδέψει για την Τρίπολη. Όσοι έχουν πάρει εισιτήρια τώρα, από περιέργεια θέλω να μπω να δω τι γίνεται με τα εισιτήρια. Πού βρισκόμαστε. Νωρίτερα που είχα δει το πρωί, καμιά πενινταριά είχε διαθέσιμα εισιτήρια από αυτά που υπάρχουν αυτή σε αυτή την θύρα 6. Τώρα βλέπω αρκετά λιγότερα. 8, 9, καμιά κοσαριά βλέπω ότι είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια έτσι όπως τα έδωσε η Καλαμάτα. Λέει θύρα 6, αλλά λογικά στο πέταλο θα είναι του γηπέδου της Τρίπολης. Το περιμένουμε. Να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εμείς άλλο προπονητή. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο προπονητή εμείς στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής σίγουρα θα έχει άλλο προπονητή. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει στο στοίχημα. Παίξτε το στο στοίχημα. Έτσι, ο Ηρακλής θα έχει άλλο προπονητή σίγουρα με εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ματσάρη να είναι πέμπτη αγωνιστική στο Βικελίδη. Δεν το δει το Βικελίδη. Μόνο αν περάσει απ' έξω και το δει. Αν έχει περάσει απ' έξω και το δει. Θα τον φάει ο Ιωάννης. 100% ξεκίνησε το πριόνισμα από το ξεκίνημα της χρονιάς, από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ξεκίνησε το πριόνισμα. Ο φίλος μας, ο Ιωάννης εκεί στον Ηρακλή. Δεν πειράζει. Εγώ τους τα έλεγα. Τι είναι ο συγκεκριμένος και τι θα τους κάνει. Αυτοί μου έλεγαν όχι και τα λες επειδή έχεις θέμα μαζί του κτλ. Εγώ έχω θέμα μαζί του. Λες και δεν ξέρουμε. Ποιος. Απλά και τα λέει και δημόσια. Σε εμάς έκανε λίγο. Το σκεφτόταν και μια φορά για να βγει να πει κάτι. Εδώ τα λέει δημόσια όλα. Μην χάσει δευτερόλεπτο. Μπράβο του. Εντάξει. Εγώ παιδιά και δίκιο να έχει, δεν βγαίνεις και τα λες έτσι. Έτσι. Δεν βγαίνεις και τα λες έτσι, θεωρώ εγώ. Ο καθένας τώρα μπορεί να έχει την άποψή του για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα, γράφτηκε από το. Στο Σπόρτα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Αυτά είναι λίγο ρεπορτάζ της συμφοράς, τα λέω εγώ. Ποιος λέει τι, ποιος ενοχλήθηκε, ποιος δεν ενοχλήθηκε. Στην πράξη θα φανούν όλα. Και για το Ζαμπαλά, και για το Φωτιά, και για το Κουμπαράκι, για όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι στο πρώτο παιχνίδι του Άρη με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, διαιτητές. Και φυσικά και για τους υπόλοιπους. Θυμίζω ότι από φέτος θέλουν να βάλουν Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Ευκαιρία τους είναι να δείξουν ότι μπορούν. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι αν μπορούν. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι όλοι τους άχρηστοι. Έτσι, υπάρχουν και διαιτητές που και ξέρουν κανονισμούς και καλοί διαιτητές είναι και τα πάντα. Απλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως ελέγχεται και το γνωρίζουμε όλοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό καταλαβαίνουμε ότι δεν σφυρίζουν πάντα αυτά που βλέπουν. Πάμε, πάμε, έχουμε Φώτη Πλιάκο μαζί μας, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα Φώτη.
1: Τι λέει, γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλή σεζόν και για το πρωτάθλημα, ξεκινάει και το ποδόσφαιρο. Ναι, ξεκινάμε τώρα πάλι με ζαμπαλάδες και με Μπουξμπάουν και Κολιάκους και τα λοιπά. Είναι αγιάτρευτο. Η πλάκα είναι ότι τώρα προσπαθούν να μας πείσουν η ΕΠΟ και η ΚΕΡ ότι με Έλληνες διαιτητές, με αυτούς τους Έλληνες διαιτητές, με αυτούς τους ανίκανους Έλληνες
0: διαιτητές, θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Ναι, τους επόπτες που δεν μπορούν να δουν στο ένα μέτρο παίκτη να καλύπτεται 1,5 μέτρο από αντίπαλο, ότι θα τους βάζουν αυτούς εδώ τώρα, έτσι.
0: Το θέμα είναι, δεν μπορούν, πιστεύεις, ή δεν θέλουν? Γιατί έχει μια διαφορά.
1: Κάποιοι είναι ανίκανοι, κάποιοι δεν θέλουν. Έτσι, αλλά σωστή. Ότι περιέχει και πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι, πώς το πω ρε παιδί μου, είναι εντελώς άσχετη με το ποδόσφαιρο, με τους κανονισμούς με εκεί νομίζω. Και κάποιοι είναι προφανώς, και ο Φωτιάς ας πούμε για παράδειγμα, μια και τον ανέφερες, αν θέλει μπορεί να στο βγάλει 50-50 το παιχνίδι. Ο Μπουξμπάουν όσες φορές έχει παίξει στον Άρη, συγκεκριμένα αλλά και σε άλλες ομάδες, δεν μπορεί το παλικάρι από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή τα βλέπει όλα offside λάθος. Αυτοί είναι ικανοί να κάνουν λάθος και με το VAR. Τώρα πώς σκοπεύει ο Γκαγκάτσι και ο Γκαγκάτσι, δηλαδή κατά κύριο λόγο, και ο Λανουά που ακολουθεί έτσι στο ότι γίνεται τέλος πάντων, να το βγάλουν με Έλληνες διαιτητές, αυτό είναι άλλο θέμα. Ζαμπαλάς τώρα, τι να πεις. Και μπαίνεις σε μια λογική, μας λένε και εμάς γκρινιάζεται και είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, με ομάδα β' κατηγορίας να διαμαρτύρεις για ένα γκολ. Μα μας ακυρώνει ένα γκολ 1,5 μέτρο, είτε παίζεις με την Manchester City, είτε παίζεις με ομάδα β' κατηγορίας, προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, που σηκώνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι διαιτητές θα απασχολήσουν. Ναι, προφανώς όλοι κάνουν λάθη, δεν μιλάνε για μεμονωμένα λάθη. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που τους βλέπουμε που μπαίνουν και σφυρίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα έχω το Ζαμπάλα, είναι από αυτούς που τους θεωρώ και τους χειρότερους κιόλας στη Λίγκα. Ας ελπίσουμε να μην κάνουν λάθη. Έτσι. Για λάθη μια και είπαμε, εντάξει, τώρα το τι γίνεται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη είναι προφανές. Λέμε τα ίδια από την στιγμή που ήταν το Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Το πήρε η Ισπανία, κοντεύει να φύγει ο Ιφαντίνο από την FIFA, που έχουν παίξει όλα τα προκριματικά σχεδόν στην Ευρώπη. Και ενώ ο Άρης έχει κάνει μια ομάδα στην οποία ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται, αλλά και ποιότητα των παικτών, τόσο όσον αφορά το χαρακτήρα, όσον αφορά την αγωνιστική τους αξία, έχουν χτίσει ένα καλό σύνολο με τις αδυναμίες του κτλ. Βάζω και τη διοίκηση μέσα ότι όσον αφορά το μεσοδυτικό κομμάτι έχει κάνει και αυτή πολύ καλή προσπάθεια από πέρσι. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει νομίζω στην ποδοσφαιρική πιάτα ποιος είναι ο λόγος που δεν πήρε έναν στόπερ, έτσι λέω, έναν στόπερ να πάρεις για αρχή. Ή έστω έχω φτάσει και σε σημείο πλέον να λέω ας κρατούσαμε το Ρόους με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτό που λέω τώρα, για να βγουν με περισσότερες επιλογές τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή γίνεται μια επένδυση. Γίνεται, εγώ λέω ηθελημένα, μια σωστή επιλογή. Ξέρω εγώ, μένει ο προπονητής ο οποίος έχει δείξει έργο και είναι και ένα παράδειγμα και ο Κούντης με τον Όφη, ξέρω τι θα κάνει στην συνέχεια, και ο Γρηγορίου, ότι και εμείς ενδεχομένως κάποιους Έλληνες προπονητές τους βλέπουμε υπό ένα πρίσμα υποτιμητικό και χωρίς να τους κρίνουμε βάσει της αξίας τους. Έμεινε ο Ράσιτς, ο οποίος είναι ο καλύτερος κάπτεν που έχω δει να έχει τα τελευταία χρόνια ο Άρης. Έχει 5 επιθετικούς, θα μπορούσαν να παίζουν για πλάκα σε όλες τις ομάδες που παίξανε και Ευρώπη προχθές. Έχει μια ομάδα στρωμένη με τον Καρέ, ξέρω εγώ, μην τα κουράσουμε. Και αυτή η ομάδα θα πάει τώρα στα πρώτα παιχνίδια με στόπερ τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Περιμένοντας τον Χόγκλα και ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει με τον Τιάμ. Έτσι. Ναι. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώνουν την ίδια πολύ καλή προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, λέω, παρόλα αυτά, επειδή πάντα πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά, εντάξει, το δέχομαι. Σίγουρα ένα στόπερ θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί. Δύο στόπερ κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποκτηθεί. Αλλά αν το απλώσω λίγο, βλέπω ότι και άλλες ομάδες έχουν σε κέρυες θέσεις και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ και ενώπιση στοιχήματος κτλ. Και σε όλη την Ευρώπη και προσπαθούν να τις καλύψουν τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε αυτό το. Για μένα ανεξήγητο, έτσι, να μην πάρεις έναν στόπερ. Ότι θα μπορέσει η ομάδα, επειδή πολλές φορές από το να έχεις έναν καλό στόπερ ή να έχεις έναν εξαιρετικό παίκτη γενικότερα, το να έχεις καλό κλίμα ενδεχομένως να παίζει και σε μια μεγαλύτερη σημασία στο τι ομάδα είσαι, το τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να παίξεις. Ότι αυτό το καλό κλίμα, η δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, ότι δεν θα στοιχήσει στα πρώτα παιχνίδια. Γιατί θεωρώ δεδομένο, αν και όταν κάτι το ξεκινάς από Ιούνιο και καταλήγει 21 Αυγούστου, ότι θα πάρει ομάδα στόπερ, έτσι. Γιατί αρχίζω και έχω πλέον δεν ξέρω και κάποιες τρεις αμφιβολίες. Φυσικά ναι, τώρα για να μην το δραματοποιούμε, κυνήγησε στόπερ η ομάδα, ήρθε συμφωνία με στόπερ, άλλος έφυγε για τον ένα λόγο, άλλος έφυγε για τον άλλον. Νομίζω ότι θα λυθεί και αυτή η ανορθογραφία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι συμφωνώ και στα αγωνιστικά και στα υπόλοιπα που λες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτό που έτσι έχω μια ένσταση όσον αφορά την επιχειρηματολογία σου και την ομάδα, αφορά το Γένσεν. Για μένα ο Γένσεν, τον θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του στόπερ, έτσι να το πω χωρίς φρουφρού και αρώματα. Και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει λύση γενικότερα. Δεν είναι η ιδανική λύση προφανώς. Δεν ήταν στόπερ τα προηγούμενα χρόνια στην καριέρα του, έχει παίξει σε πολλές θέσεις, αλλά εγώ έτσι όπως τον βλέπω, με την ποδοσφαιρική παιδεία που έχει, με τον σωματότυπο κτλ., μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στη θέση. Προφανώς το σωστό θα ήταν να παίζει ένας κανονικός στόπερ σε αυτή τη θέση και ο Γένσεν να παίζει τέλος πάντων στις θέσεις που αγωνίζεται. Αλλά εγώ βλέπω έναν παίχτη με συνέπεια, βλέπω έναν παίχτη ο οποίος και όσον αφορά το πειθαρχικό κομμάτι και όσον αφορά το δυναμικό ότι μπορεί να τα ανταπεξέλθει, και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί τώρα να πούμε μακάρι αυτά τα δύο τα παιδιά, ο Φαμπιάνο και ο Γιάννης, να αντέξουν σε αυτά τα πρώτα 2-3 παιχνίδια να ανταπεξέλθουν, γιατί επαναλαμβάνω η ομάδα από εκεί και μπροστά. Εγώ την πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Τώρα, διάβαζα ένα στατιστικό τις προηγούμενες ημέρες. Ο Άρης είναι, λέει, η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Κάτι το έχω και εδώ για να σου το πω συγκεκριμένα, σε βάθος πολλών ετών τέλος πάντων. Κάτσε να σου πω ακριβώς το στατιστικό, γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, αρκεί να το βρούμε. Θα μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Ναι, τις ισοπαλίες του Άρη, εδώ που ρωτάσαμε το... Είναι 23 ισοπαλίες στις πρεμιέρες, 22 νίκες και 13 ήττες, έτσι. Κατέχει, νομίζω, γιατί αυτό το διάβασα προχθές, τώρα το βρήκα το στατιστικό, ότι σε αυτές τις 61 πρεμιέρες του πρωταθλήματος, ιστορικά, έχει τις περισσότερες ισοπαλίες. Το λέω έτσι σαν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ήρθε η ώρα οι νίκες να φτάσουν τις ισοπαλίες.
1: Να κάνουμε 23-23-13, έτσι, που είναι και ωραίο.
0: Ωραίο θα ακούγεται.
1: Και στρόγγυλο και βγάζει έτσι μια εφορμοφία, ρε παιδί μου, που ικανοποιεί. Ναι, συμφωνώ. Αν και την είδαμε την Καλαμάτα στο παιχνίδι προχθές του Κυπέλλου με τον Πανατολικό. Είναι μια ομάδα, καταρχάς, μου έκανε εντύπωση, νομίζω το είπες και εσύ, ότι για ομάδα που έβαλε πολλούς καινούριους παίχτες στην ενδεκάδα της, παρουσίασε μια σχετικά πολύ καλή
0: συνοχή, ναι.
1: Συνοχή και ομοιογένεια. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο προπονητής, ο οποίος και αυτός, και εγώ έτσι για τον εαυτό μου το λέω πρώτα, ότι τον υποτίμησα και δεν θυμάμαι καν το ακριβώς και το όνομά του, για να πω την
0: αλήθεια. Εγώ με το που άκουσα ότι η Καλαμάτα ανέβηκε μετά από 27 χρόνια, από το 99.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Δηλαδή μετά από 27 χρόνια ανέβηκε στην πρώτη εθνική και παίρνει προπονητή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προπονήσει ποτέ ομάδα πρώτης εθνικής και έχει κάνει ένα χρόνο στην Ελλάδα Σύρου. Θα έλεγα, Τι κάνει.
1: Και ο οποίος, γιατί κάθισα και μου έκανε εντύπωση, κάθισα και είδα και τις flash interview στο μάτς του κυπέλου. Είναι σαν να κάνει μια ανάλυση για τη λυρική σκηνή, έτσι, μετά το μελλοντή. Ήταν, ναι, ξέρω εγώ, καμία σχέση, ας το πω έτσι, και λίγο χαριτολογώντας, μπαλαδόφατσα και ξέρεις ατάκες που χρησιμοποιούν οι προπονητές, οι Έλληνες παλιάς κοπής. Άρα αυτός ο άνθρωπος έχει δείξει ότι έκανε δουλειά στην προετοιμασία. Βρήκε και έκανε από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Πανετολικός είχε πέντε βασικές απουσίες, οι πέντε μεταγραφές δεν έπαιξαν. Παίζει και αυτός με αθέλεια, οπότε στις αντεπιθέσεις με τους γρήγορους που έχει μπροστά τους δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω, εντάξει, μας έδειξε έτσι, γρήγορη επιθετική. Είναι μια ομάδα, δηλαδή είδαμε και τον Ηρακλή που ήταν Αρτσιμπούρτς και Λουλάς, έτσι, δηλαδή. Ναι. Και ο Ηρακλής είχε 11 καινούργιους παίκτες. Ήταν ένα.
0: Και αφού δεν τους έβαλε, ρε Σιφώτη, τώρα. Αφού δεν τους έβαλε ο Ματσάρη, τα είπε ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: δεν τους έβαλε ο Ματσάρη. Φέραμε τέσσερις καλούς παίκτες και δεν τους έβαλε.
1: 24 παίκτες είχε ο Ματσάρη. Τέλος πάντων, δικιά της δουλειά είναι αυτό το θέμα.
0: Βάλε, κάνουμε,
1: εγώ συμφωνώ επί της ουσίας. Εγώ νομίζω ότι θα φύγει μετά το μάτς με την ΑΕΚ ο Ματσάρη. Δηλαδή το Χαριλάου που λες, μην έχουν αλλάξει και δεύτερο.
0: Πολύ μακρινό είναι, ναι.
1: Αυτό είναι θέμα του Ηρακλή. Ας το λύσουν μόνοι. Εμάς μας νοιάζει το Καλαμάτα Άρης. Είναι γρήγορη μπροστά η Καλαμάτα. Από αυτά που ξέρω εγώ είναι ότι ο Γρηγορίου, ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια, κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ στον αντίπολο. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Θα σου πω, δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Γρηγορίου θα πιαστεί κορόιδο εντός εισαγωγικών, εφαρμόζοντας έτσι μια τακτική ανεδαφική για αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο, νομίζω, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε επίπεδο προετοιμασίας για τον αντίπαλο, scouting, αλλαγών κτλ., ότι η ομάδα θα ανταπεξέλθει. Θα έχουμε αυτό το πράγμα, το οποίο το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, να πέφτει κάτω ο Γένσεν και να πιάνεται, ας πούμε, το φιλοκάρδι μας, τι μπορεί να έχει το παιδί κτλ. Γι' αυτό λέω ότι το πιο σημαντικό, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες του πρωταθλήματος, και είναι και πολύ προφανές, δεν λέω για καμιά σπουδαία φιλοσοφία, είναι να αντέξουν ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο. Για να σου πω την αλήθεια, και στο προχθεσινό παιχνίδι, ο Φαμπιάνο με προβλημάτισε πιο πολύ από τον Γένσεν. Έκανε κανένα δυο λάθη πίσω, αλλά πιστεύω με την εμπειρία του, γιατί δεν είναι θέμα διάθεσης, έτσι, είναι θέμα κάποιων κακών επιλογών στιγμίων εκεί. Αλλά και γι' αυτό το παιχνίδι του κυπέλου, και δεν τον έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια τον Άρη, είχαμε δει και κάποιες εκδοχές του, η ομάδα μετά το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπουξμπάουν μας ακυρώνει το καθαρό γκολ. Ότι μπορεί να βγάζει εκνευρισμό, μπορεί να μην είχε πλάνο, μπορεί να μην είχε την υπομονή, μπορεί να μην είχε τους παίκτες, την ποιότητα για να ανοίξει μια ομάδα ενός υποδέστερου αντίπαλου που ναι, συμφωνώ ότι μαζεύτηκαν τελευταία στιγμή και ήταν πιτσιρικάδες, αλλά παίζανε κανονικό ποδόσφαιρο. Παίζανε και αυτοί. Την ξεκλείδωσε την άμυνα, βρήκε με την ποιότητα του Γκαρέ, του Αλφαρέλα, του Φαντιγκά που έβαλε το γκολ, του Μύρ που ήταν μέσα σε πολλές φάσεις. Βρήκε την υπομονή, βρήκε αυτό που έπρεπε να κάνει και κέρδισε η ομάδα. Έχουμε δει και εκδοχές του Άρη τα προηγούμενα χρόνια που θα έλεγε κανένα 0-0, θα κάναν τα πέναλ τη ζωή του οι αντίπαλοι, θα τα έτρωγαν οι δικοί μας. Και θα είχαμε το μαλλιοβράσι από το ξεκίνημα της σεζόν. Βλέπω δηλαδή ότι η ομάδα έχει μια ποιότητα, έχει ένα πλάνο, έχει μια αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθεται στις δυσκολίες, και πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να το δούμε και το αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τρίπολης. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, για την εντεκάδα, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω δει, δεν έχω ενημερωθεί για δοκιμές. Πιστεύω πάντως ότι ο Γρηγορίου θα κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές βάσει φυσικά και των παικτών που έχει στη διάθεσή του, γιατί είναι και τραυματίες, έτσι, Καντεβέρε και Κουαμέ και οι υπόλοιποι, τόσο πάντων, δεν μπορούν να παίξουν, είναι σημαντικές απώλειες. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα στα χαφ κερδίζει έναν ακόμα παίκτη, είναι ο Βοριαζίδης. Εγώ δηλαδή το Βοριαζίδη, έτσι όπως τον είδα να παίζει και σε κάποια φιλικά προετοιμασίας, έχοντας την εικόνα του στα λίγα μάτς που έπαιξε πέρσι πριν ασθενήσει το παλικάρι, και πώς τον βλέπω να επανήλθε, για μένα, για τα δικά μου κριτήρια, τον θεωρώ κανονικό παίκτη του ρόστερ και όχι κάποιον σαν την πρώτη, την απόλυτη, ενδεχομένως και τη μοναδική, έτσι, πολύ δυνατή επιλογή για τα μάτς κυπέλου που υπάρχει ο ηλιακός περιορισμός. Δηλαδή τον βλέπω πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση, είναι δυνατός, είναι καλός στα μαρκαρίσματα. Μας έδειξε κάτι που πιστεύω δεν το είχε στο ρεπερτόριό του, το τακουνάκι στην συνεργασία με τον Γκαρέ, στον γκολ που μπήκε στην Ευκαρπία. Και θα μου κάνει εντύπωση να το δω να παίρνει, να έχει και σημαντικό ρόλο στο rotation και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ειδικά από τη στιγμή που ο Ντέλε Μπασίρου, που είναι ένας παίκτης τον οποίο τον πιστεύω και τον θεωρώ από τις καλές μεταγραφές που έχει κάνει φέτος η ομάδα, μου δίνει εντύπωση ότι θέλει ακόμα χρόνο για να έρθει στο επιθυμητό αγωνιστικό σημείο. Και η δεύτερη μεταγραφή ενός παίκτη ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ο Ράφα Μίρ. Δηλαδή τώρα, Ράφα Μίρ με παραστάσεις από πριμέρα, με 6 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας, να μπαίνει σε αυτό το αχούρι γήπεδο στην Ευκαρπία προχθές, που ανοίξαν και τα μπέκ κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, και να μου δίνει και αυτός είναι ακόμα πίσω κτλ. Τον βλέπω ότι έχει αρκετά μεγάλη θέληση, τον βλέπω ότι δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση συνεργασίας, ακόμα και κάποιες κινήσεις που τώρα μπορεί να λένε ωραία, δεν έχουμε προβλήματα και εσύ μας λέει αυτά, το ξέρεις κάτι, πάμε μετά το 0-0, το ότι δεν τρελάθηκε μετά τον γκολ που του ακύρωσαν, αν και τον είδα βέβαιο ότι το ήξερε και ο ίδιος ότι καλυπτότανε, είναι στις φάσεις ακόμα, δηλαδή το γκολ προχθές ήταν αυτό γκολ, αλλά η κίνηση που κάνει ακόμα και έξω από την μεγάλη περιοχή, το πώς κάνει το μπάσιμο μέσα, δείχνει την ποιότητά του. Νομίζω μαζί με τον Γκάρε και τους υπόλοιπους μεσοπιθετικά και τον Αλφαρέλα, έτσι, ο οποίος μου δίνει την εντύπωση ότι φέτος, έτσι τώρα θα τον δούμε πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θα τα πάει καλά. Αν αμυνθεί συνολικά καλά και αντέξουν και οι δύο στόπερ, νομίζω ότι. Και δεν δούμε κανένα φοβερό έργο από τον Ζαμπαλά, έτσι, και τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει ο Έρης από αυτό το ρεκόρ των ισοπαλίων και να το κάνει έτσι πιο ισορροπημένο, όπως το είπες και εσύ. Και νομίζω μετά το μάτς θα πρέπει να κλείσουμε και τις τρύπες όσον αφορά τις μεταγραφές, τουλάχιστον στις θέσεις που χρειαζόμαστε παίχτες, γιατί νομίζω θα γίνει και ένα ήδη με τους πιτσιρικάδες, Διόπ και το άλλο το παλικάρι που αποκτήθηκε εχθές. Φεύγουν κάποιοι δανεικοί, νομίζω ότι θα φύγουν και κάποιοι άλλοι παίχτες προφανώς, για να έχει έτσι το ρόστερ ένα ρεαλιστικό αριθμό παικτών.
0: Η αλήθεια είναι ότι με Ρίτσαρντς και Μάνου είχαμε φτάσει τώρα πριν, είχαμε φτάσει στους 33.
1: Είναι πολύ.
0: 33 τώρα και ακόμα και έχουμε κι άλλους να πάρουμε, έτσι, δηλαδή πόσους θα έχεις. Είναι πρόβλημα και για τον προπονητή. Θυμάμαι μια χρονιά με Τσιόλι, αν θυμάσαι, που είχαμε 36 παίχτες.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Πώς μπορείς να δουλέψεις ένας προπονητής με 36 παίχτες?
1: Για το Μωρό θέλω να πω κάτι, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί έτσι συζητήσεις. Ήταν και ένα, δηλαδή, σε ένα επίπεδο. Είχα βάλει τους καλούς μου συμβουλικούς, τέλος πάντων, σε ένα ποστάρισμα, σε ένα άρθρο κτλ. Και λένε δεν αναφέρεις το Μωρό, τι ξέρω εγώ, γιατί δεν αναφέρεις το Μωρό κτλ. Παιδιά, το Μωρό. Τον οποίο τον γούσταρα, τον λάτρεψα ποδοσφαιρικά. Ήταν ο παίκτης ο οποίος κράτησε την ομάδα επιθετικά για 2 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ένα γκρουπ παίκτων, είτε το Ράφα Μίρ που ήρθε προχθές, είτε τον Γκάρε είναι από τον Γενάρη, όλους τους υπόλοιπους ξέρω εγώ, να μπαίνουν μέσα, να δείχνουν ρε παιδί μου ότι είναι ταγμένοι σε κάτι το οποίο προσπαθούν να κάνουν, και βλέπω ένα μωρό εντελώς έξω από τα νερά του. Και δεν έχει να κάνει με το περπατάει και τα λοιπά, γιατί και όταν έβαζε τα 18-16 πόσα γκολ έβαζε, γιατί είναι πεθαράς έτσι όσον αφορά τα τελειώματα και την οξυδέρκειά του στο σκοράρισμα, και πάλι σε μερικές στιγμές φαινόταν ότι περπατούσε. Δεν το λέω ότι περπατούσε, τον βλέπω ότι πνευματικά δυστυχώς το τελευταίο χρόνο, να το πω έτσι, ο Μωρόν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα είμαι ο πρώτος, επειδή σου λέω τον καραγουστάρω πάρα πολύ, να τον δω να επανέρχεται στο επίπεδο πνευματικής όρεξης που πρέπει να είναι, και προφανώς θα βοηθήσει και αυτό στην ομάδα, αν φυσικά δεν υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, γιατί είναι τέλος πάντων και αρκετοί οι παίκτες που αγωνίζονται στην επίθεση. Άρα δεν είναι ένα θέμα, δηλαδή, να πεις ότι ξέρω εγώ, υπάρχει μια σχετική αποχώρηση με το Μωρό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, έτσι. Δηλαδή, και μακάρι η όρεξη που δείχνουν και οι υπόλοιποι να τον οθήσουν να είναι και αυτός πιο πολύ έτσι ενεργητικός σε αυτά που πρέπει να κάνει για την ομάδα.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Σε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο και για το μάτς της πρεμιέρας και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Εγώ θα πω ότι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής: Μεταφραστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24, Secure 247 και Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Πάμε να πούμε δύο πράγματα και για το μεταγραφικό, παρότι έχουμε μάτσα αύριο και το αγωνιστικό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το μεταγραφικό είναι επίσης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με αυτά που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομάδα. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πούμε και τα μεταγραφικά. Εσείς πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε κάτω το πόσο εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής. Και εκεί στο YouTube μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Θα διαβάσω και θα σχολιάσω μετά ό,τι μπορέσουμε έτσι να τσιμπήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιο Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο εσύ.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
24: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
0: Μεϊμάλεις.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας

αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε, είπαμε νομίζω τα αγωνιστικά, συζήσαμε και με τον Φωτιπλιάκο εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Θυμίζω το παιχνίδι στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, στο γήπεδο του Αστέρα θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παίζουμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι νεοφώτιστος. Όχι νεοφώτιστος, είναι το πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Νεοφώτιστος, παιδιά, είναι κάποιος ο οποίος για πρώτη φορά ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία. Η Καλαμάτα δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Έχει παίξει στη μεγάλη κατηγορία και στο παρελθόν. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια πριν πάω στα μεταγραφικά. Εντάχει, αύριο στις 8. Πέραν του παιχνιδιού της Καλαμάτας με τον Άρη, παίζουν και ΑΕΚ Πότη Ηρακλής. Στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. Στις 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Το παιχνίδι της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Καθώς έχει να δώσει έδωσε το πρώτο χθες. Και την άλλη Πέμπτη παίζει το δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας με το 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε, προκειμένου να πάρει την πρόκρισή του στον όμιλο του Conference Link. Πάμε λοιπόν στα μεταγραφικά. Ο Άρης, δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, μετά και την απόκτηση του Μάνου, την έλευση του Ρίτσαρντς, του Πετρίς και του Βέλιο, αναζητά παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Οι επιλογές υπάρχουν, επιλογές. Δύο που σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν είναι οι μοναδικές. Και οι τελευταίες πληροφορίες που έχω είναι ότι ο Άρης έχει έρθει, είναι μάλλον πολύ κοντά σε συμφωνία με παίκτη για το κέντρο της άμυνας. Δεν είναι, μάλλον το πιθανότερο είναι ότι μπορεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Απέμενε το να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τον. Μάλλον όχι συμφωνία. Τα τυπικά από ό,τι λένε από την πλευρά του Άρη και να σταλούν τα εισιτήρια στον παίκτη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Παιδιά, νομίζω το καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε πει για τον κεντρικό αμυντικό μπες τα εισαγωγικά σε όλα έξω. Έχουμε πέσει βάσει φυσικά και τις ενημέρωσεις που είχαμε. Έτσι δεν πέσαμε από μόνοι μας έξω, βάσει και τις ενημέρωσεις την οποία είχαμε σε κάθε περίπτωση. Περιμένω και εγώ, αν δεν τον δω τον παίκτη,

0: Τι να έρχεται, και όχι μόνο να έρχεται, να υπογράφει κιόλας, γιατί φέτος είχαμε και το καινούριο φαινόμενο. Παίκτης να έρχεται να διαπραγματεύεται επί δύο μέρες με την ΕΠΑΕ μαζί με τον ατζέντη του, τον δικηγόρο του, και τελικά να μην υπογράφει, το Γιούρισιτς. Όποιος λοιπόν καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Οπότε λέω τις πληροφορίες που έχω και περιμένω απλά ο παίκτης να έρθει και να υπογράψει με την ομάδα για να πούμε ότι τον αποκτήσαμε. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πρωτάθλημα της κεντρικής Ευρώπης, να το πω έτσι. Είναι παίκτης ο οποίος είχε συμμετοχές πέρσι, όχι με την ομάδα στην οποία ανήκει, είχε δοθεί δανεικός, γεμάτη χρονιά όμως, στην ομάδα στην οποία δόθηκε δανεικός από αυτήν στην οποία ανήκει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία ανήκει, νομίζω για άλλα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι σε ομάδα. Κανονικά έκανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα του. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ότι και αυτός όπως και οι υπόλοιποι έκαναν προετοιμασία με την ομάδα τους. Οπότε έρχονται και μπορούν να παίξουν. Μένω μέχρι εκεί έτσι. Γι' αυτό δεν λέω κάτι παραπάνω, παιδιά. Και επειδή κάποιοι μου στέλνετε, μήπως είναι ο Τάδε, ο Δίνα. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να πω. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας το πει άλλος. Το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό το κομμάτι δεν με νοιάζει. Εγώ αυτό που ξέρω, το ξέρω εγώ. Ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω κιόλα. Υπάρχουν πολλά που δεν τα γνωρίζω καν. Τα μαθαίνω κι εγώ όταν τα ανακοινώνει η ΠΑΕ. Δεν το παίζω έξυπνο ότι όλα τα ξέρω και απλά δεν τα λέω. Αυτό το ξέρω απλά. Περιμένω κι εγώ να έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη, να υπογράψει το συμβόλαιό του και συνέχεια μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Ηλικιακά είναι καλά. Δηλαδή, μιλάμε για έναν παίκτη κάτω των 30. Στα μέσα περίπου των 20 και των 30, αντί να το πω έτσι. Με γεμάτες χρονιές, γεμάτες σεζόν. Εντάξει, δεν είναι κάτι top, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα στοιχεία του παίκτη, μάλλον ξεκίνησε για πιο ψηλά, δεν έφτασε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί ένας παίκτης που θα έρθει στην ομάδα, θα έρθει στον Άρη και θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Καλή, επαναλαμβάνω, ηλικία, γεμάτες χρονιές. Παίκτης που είναι σε ομάδα, ανήκει σε ομάδα. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα, αυτό που δεν έμαθα ακόμα 100% είναι αν ο παίκτης έρχεται ως δανεικός, όπως πέρσι τον είχε δώσει η ομάδα του, ή ως ελεύθερος. Αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει για να μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Να έρθει ο παίκτης, παιδιά, γιατί εντάξει, νομίζω κούρασε. Και εγώ σας κούρασα. Και εσείς κουραστήκατε. Και εγώ κουράστηκα. Όλοι κουράστηκαμε. Δεν θέλω να το πω, ρε παιδιά, γιατί εφόσον δεν το έχει πει η ΠΑΕ, δεν θέλω να το πω. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε κι εσείς. Ας έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για όλα. Δεν χάνουμε κάτι, παιδιά. Τώρα, αν θα πω εγώ σήμερα το όνομα του παίκτη, θα το πει κάποιος άλλος ή θα το πει η ΠΑΕ και θα έρθει ο παίκτης. Παίζει και στο κέντρο της άμυνας και δεξιά, και δεξιοπόδαρος είναι. Και δεξιά παίζει και αριστερά παίζει, ενώ έχει αγωνιστεί και στα άκρα της άμυνας. Δηλαδή έχει αγωνιστεί παλιότερα μικρότερος και δεξιά και αριστερά. Αυτό. Μέχρι εκεί νομίζω μπορείτε να καταλάβετε πράγματα. Μορφόπεδο είναι. Καλό είναι. Ένας φίλος λέει, άμα είναι μορφόπεδο είναι. Καλός είναι. Ξυλό παιδί. Εντάξει, εμείς κεντρικό αμυντικό παίρνουμε. Άμα παίρναμε κεντρικό αμυντικό και δεν ήταν ψηλός, ή πάρουμε κανένα δεκάρι που είναι ψηλός ή κανένα αριστερό εξτρέμ. Τώρα έτσι που το λέω, θυμάστε εκείνον που είχαμε πάρει, που μας πήγε μετά και στη FIFA. Δεν ξέρω, τον πληρώσαμε κι αυτόν το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν τον πληρώσαμε κι αυτόν. Προσπαθώ να σκεφτώ. Τώρα το βάζω στο μυαλό μου λίγο να το φέρω. Αν τον πληρώσαμε ή όχι. Τον Ιμπε, Τζον Ιμπε. Ο οποίος έρχεται, τον βλέπουμε. Αυτό ήταν ένα 85-90, πόσο ήταν. Λέει, παίζει, λέει, αριστερό εξτρέμ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Αριστερό εξτρέμ, ένα 85-90. Όχι, λέει, να τον δεις, είναι ταχύτατος, λέει. Και ήρθε ο Τζον Ιμπε. Τον έβλεπες τον Τζον Ιμπε και έκλαιγες. Με το που τον έβλεπες, έκλαιγες. Έλεγες, να, ένα αριστερό εξτρέμ που ήρθε για την ομάδα για να σαρώσει. Ο Τζον Ιμπε. Ένα ντερέκι μέχρι εκεί πάνω ήταν, λέει, εξτρέμ. Νομίζω μας τη φόρεσε κι αυτός. Αν το θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ άσχημο το ότι η ομάδα παίζει αυτό το πρώτο της παιχνίδι και δεν έχει φέρει έναν center back. Έναν. Δεν χρειάζεται κάτι. Δηλαδή, ας μην είχε φέρει το δεύτερο. Ας τον έφερε το δεύτερο μετά. Πάρε τον έναν, να έχεις έναν παίκτη και να προχωρήσεις. Ροκ Έλσνερ. Πού το θυμήθηκε στο Ροκ Έλσνερ. Μαζί ήταν με τον. Μαζί ήταν με τον Ιμπε. Ροκ Έλσνερ που τον είχε αποβάλει ο άλλο στα πρώτα. Στο δεύτερο λεπτό στην Κρήτη με τον Όφη. Νομίζω. Και Ουντόζη. Ή όχι, αυτού του τρει δεν είχαμε. Ουντόζη. Εντάξει, Ουντόζη ήταν και καλό, έβαλε και γκολ. Αλλά τον έδιωξε μετά ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης τον έδιωξε τον Ουντόζη και μετά έφυγε. Έκανε πρώτα την κίνηση ματ. Οι άλλοι φύγανε μετά. Αυτοί νομίζω μαζί ήταν. Ροκ Έλσνερ και οι υπόλοιποι. Δεν με φοβίζει κάτι, Κώστα μου. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Γιατί δηλαδή, αν το πω ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει κάτι παραπάνω εμένα. Ας το πει η ΠΑΕ και προχωράμε. Εφόσον δεν το έχει πει, γι' αυτό δεν το λέω κι εγώ. Δεν, οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Όταν οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω. Αλλά οι μεταγραφές είναι ιδιαίτερες. Γι' αυτό τις. Γι' αυτό δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, από ότι γύρω στις 4.30 θα ανακοινωθεί ο Μαρ Ρίτσαρτς. Από την ομάδα, ήρθε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Θα πέρασε σήμερα τις ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Ναι, Ουντόζη, παιδιά, ήταν όαση. Μπροστά σε Έλσνερ και Ιμπε ήταν όαση. Έλσνερ, ο βράχος. Ο βράχος, το είχαμε κάνει ροκ στα αγγλικά βράχος. Θυμάμαι, ποιον είχαμε στείλει προετοιμασία τότε. Ήμουνα στα αθλητικά νέα. Ποιον είχαμε στείλει προετοιμασία, ρε. Νομίζω το Σαβίδι, τον Αριστοτέλη, αν το θυμάμαι καλά. Νομίζω τον Αριστοτέλη είχαμε στείλει και κάνει συνέντευξη. Τον κάνουν συνέντευξη στον Ροκ Έλσνερ στη Βουλγαρία προετοιμασία και τον έχουμε βάλει πρωτοσέλιδο ο βράχος του Άρη, ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει, και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κάνει κάτι εγκλήματα, τέτοια εγκλήματα. Δηλαδή που τα βλέπεις μετά και λες, φίλε, τι έγραφα τώρα για αυτό να δω. Τι έλεγα για αυτό να δω. Τι έλεγα. Λοιπόν, πάμε τον Ροκ Έλσνερ πίσω, λέτε, συνεχίζει να παίζει. Δεν ήταν, μέσος ήταν. Και το βάζαμε και κεντρικό αμυντικό. Έτσι, μέσος δεν ήταν και το βάζαμε κεντρικό αμυντικό. Νομίζω. Επιστρέφω λοιπόν. Λέγεται ότι ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο παίκτης είναι πιθανό να είναι στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι εκεί περιμένω τα επίσημα. Σίγουρα στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι θα είναι ο Μάνου Γκαρθία. Περιμένουμε την οριστικοποίηση για την ώρα και τα λοιπά που θα έρθει ο Μάνου Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά από 1,5 χρόνο. Α, ο Τζιμ εδώ θυμάται. Το θυμάμαι λέει, το πρωτοσέλιδο, το έβλεπα λέει και είχα ενθουσιαστεί. Τζιμ, ενθουσιάστηκες να σου πω ότι εγώ το είχα κάνει το πρωτοσέλιδο αυτό το τρομερό. Εγώ το είχα φτιάξει. Εκεί με το σπαθί που τον είχε βγάλει ο Αριστοτέλης και τον είχα βάλει στο πρωτοσέλιδο. Άστο, δε. Σου λέω, αν σκεφτώ τι πρωτοσέλιδα έχουμε κάνει και στα αθλητικά νέα όταν ήμουν και στα σπορ του Βορρά παλιότερα που ήμουν και εκεί έκανα πολλές φορές πρωτοσέλιδο γιατί έφευγε ο έλειπο διευθυντής ο Γρηγοριάδης και σαν αρχισυντάκτης εγώ έκανα πολλές φορές το πρωτοσέλιδο. Άστο τι πρωτοσέλιδα έχουμε κάνει. Άστο. Στα αθλητικά νέα ήταν μόνο Άρη. Στα άλλα ήταν και πάω και έχω βάλει κάτι για τον Πάο και τον Πάο έβαζα πιο. Έτσι. Πιο ιδιαίτερα. Πιο πολύ μου έβγαινε εκεί πέρα. Και τον Άρη με μάζευε λίγο. Πάντα με έκανε λίγο. Πώς το λένε. Δεν μ' άφηνε πολύ ο Άρης. Για τον Άρη δεν ήθελα, ρε παιδί μου, πολύ να γράφω περίεργα. Αλλά για τον ΠΑΟΚ ήμουνα δυνατός. Έγραφα. Ό,τι μου ερχόταν. Τα είπα, παιδιά, για το center back. Γυρίστε, θα ακούσετε τον. Οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι στην Θεσσαλονίκη μέχρι το. Μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άντε, μέχρι τη Δευτέρα να πω. Πάλι θα βγει ο Πλιάγκος τη Δευτέρα και θα με κοροϊδεύει. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Επειδή για τα υπόλοιπα μεταγραφικά τώρα η ομάδα θέλει και δεύτερο στόπερ 100% για μένα. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι δεν θα πάρουμε δεύτερο στόπερ. Έτσι. 100% το λέω αυτό. Πρέπει να πάρουμε δεύτερο στόπερ. Για αριστερό μπακ, δεύτερο δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί η ομάδα. Έτσι, λέω τι γίνεται. Έτσι, λέω τι γίνεται. Δεν φαίνεται ότι θα κινηθεί για δεύτερο αριστερό μπακ. Θα μείνουμε με Ρίτσαρντς αριστερά, Ζερεμί και Φαντιγκά δεξιά. Φαντιγκά μπορεί να παίξει και αριστερά. Θα μου πει κάποιος ο Φαντιγκά, τον έχουμε δηλαδή εναλλακτική λύση για δεξιά και αριστερά. Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί ο Φαντιγκά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί πραγματικά να παίξει. Αυτός, παιδιά, από τους άλλους δύο που μου είχαν πει, να σου πω την αλήθεια, Αργεντίνε πρίγκιπα, μου φαίνεται ένα κλικ λίγο πιο πάνω. Από τον ένα περισσότερο σε εμπειρία και παραστάσεις, γιατί ήταν αρκετά νεαρός ο ένας, και από τον άλλον, από τον δεύτερο, γεμάτες χρονιές τουλάχιστον, γιατί εκείνος είχε και κάποιους τραυματισμούς, εκείνος ο δεύτερος. Δεν ξέρω, ίσως ήταν μια λίγο διαφορετική περίπτωση. Και τρίτο στόπερ θες κανονικά, παιδιά, πολλά μπορείς να θέλεις κανονικά. Έναν δεν έχουμε πάρει. Πάρε έναν, εγώ τον δεύτερο φοβάμαι ότι δεν θα πάρουμε. Δεν με καταλαβαίνετε με αυτά που λέω, δεν με νιώθετε? Γι' αυτό φωνάζω κάθε μέρα και λέω ότι πρέπει να πάρουμε δύο. Έχω ένα φόβο από αυτά που ακούω, ότι ίσως δεν πάρουμε δεύτερο. Και πάρουμε μόνο έναν. Αυτό με τρομάζει εμένα περισσότερο. Γι' αυτό το λέω. Δεν με πιάνετε. Δύο οπωσδήποτε. Δύο οπωσδήποτε. Το λέω. Επιμένω. Μη μου πεις θα παίζει ο Γένσεν και ο Χόγκλα και ο Τιάμ και ο και ο και ο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Έτσι, καν δεν θέλω να το σκέφτομαι. Να σας πω και κάτι. Ξεκινάμε. Το κενό το έχουμε, έτσι. Δεδομένα το έχουμε το κενό στο κέντρο της άμυνας. Πάρτε αποτελέσματα. Πάρε τη νίκη αύριο. Στην εβδομάδα παίξουμε τον Όφη. Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Έτσι, εγώ ξέρω ότι δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Όπως και για το Super Cup έδωσε συγχαρητήρια που κατάφεραν και το πήραν, γιατί ήμασταν εδώ και ζωντανά εκείνη την ώρα, επειδή παίζαμε με την Νάπολη και ήμουν στο στούντιο. Έτσι και τώρα, κέρδισε χθες 3-0, του πήγε το μάτς, του πήγε το μάτς. Έχει και ρέντα, έχει και ρέντα. Παιδιά, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ρέντα έχει. Όφι, αλήθεια είναι. Έκανε προετοιμασία, ναι. Ανήκει σε ομάδα και έκανε προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον παιδιά, όλοι οι παίκτες που πήραμε, οι τελευταίοι τώρα, έτσι αν δεν λέω Μπασίρο πιο πίσω, οι τέσσερις τελευταίοι, όλοι έκαναν προετοιμασία. Ο Βέλιο με την Φαρένσε, ο Ρίτσαρντς με την Νότιχαμ, με τη Βότφορντ ο Πετρίς και ο Μάνου Γκαρθία δεν έκανε απλά προετοιμασία, έπαιζε γιατί ήταν σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στο το MLS στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έπαιζε κανονικά. Τουλάχιστον αυτοί που πήραμε μέχρι τώρα, οι τέσσερις τελευταίοι μιλάω πάντα, όλοι ήταν ενεργοί. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Και φαίνεται, ας πούμε, στην περίπτωση του Πετρίς. Ήρθε και όσον αφορά τη φυσική κατάσταση είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γι' αυτό μάλλον κατά 9% θα παίξει κιόλας αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια χαρά σε πιάνουμε. Λέει, απλά ελπίζουμε να επικρατήσει η κοινή λογική. Και εγώ το ελπίζω, παιδιά, να επικρατήσει η κοινή λογική. Επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτάνε αν πώς το βλέπω και το πρωτάθλημα και πού πιστεύω ότι θα τερματίσει η ομάδα, ακούγα και το Χάτζη νωρίτερα, το Χάτζη Αθανασίου που έλεγε, δεν μπορούμε, παιδιά, να πούμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχοντας δει κάποια επίσημα παιχνίδια από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Τα μάτς του κυπέλου, μια πρώτη αγωνιστική με ομάδες β' εθνικής, οι οποίες ξεκίνησαν προετοιμασία πριν από λίγο καιρό, οι περισσότεροι, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Πρέπει να δούμε τουλάχιστον μετά τα 5 πρώτα παιχνίδια, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έτσι, μια πρώτη εικόνα θα έχουμε μετά την πρώτη πεντάδα αγώνων. Θυμίζω φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε 2 αγώνες, είχαμε διακοπή, παίζαμε τους 4, ξανά διακοπή. Το αλλάξαν. Παίζουμε 5 συνεχόμενα και μετά έχουμε διακοπή. Οπότε μετά τη λήξη αυτών των 5 αγώνων, επειδή θα έχουν γίνει και 2 αγώνες για όλες τις ομάδες στο κύπελο, θα έχουμε μια αλφα εικόνα. Έτσι. Μια αλφα εικόνα. Τώρα, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τώρα τα χθεσινά των ομάδων, τι να πω για τον Όφη. Έκανε πολύ σημαντική νίκη Όφη, κέρδισε 3-0. Πλέον με το 1,5 πόδι και παραπάνω είναι στην επόμενη φάση. Είναι μάλλον στη League Phase του EuroCup, του Europa League και όχι του Conference League. Αυτό ξέρετε, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το θετικό είναι ότι θα πάρει κάποια περισσότερα χρήματα. Το δεύτερο θετικό είναι ότι θα παίξει 8 μάτς και όχι 6, άρα 4 στην έδρα του, όπου και από εκεί σίγουρα θα πάρει έσοδα. Θα παίξει και με καλύτερους αντιπάλους, οπότε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο. Από την άλλη, στο Conference League λες ότι θα μπορούσε να προχωρήσει να πάει πού Όφη, να περνούσε, ξέρω εγώ, στην επόμενη φάση πιο πιθανό από ότι στο Europa League. Θα παίζουν όμως ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τέλος Γενάρη. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για όποια ομάδα και αν συνέβαινε. Πόσο μάλλον για μια ομάδα όπως ο Όφη που δεν είναι και το πιο σύνηθες να βγαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή, από το 18 που επιστρέψαμε μαζί, γιατί μαζί επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία με τον Όφη. Από το 18 που επιστρέψαμε, εμείς παίξαμε 6 φορές στην Ευρώπη, ο Όφη αυτή είναι η δεύτερη που παίζει. Του κατσέ με το κύπελο που πήγε κατευθείαν play-off, γιατί έπαιζε και χωρίς άγχος χθες ο Όφη. Τι εννοώ χωρίς άγχος? Έπαιζε ξέροντας ότι θα παίξει σίγουρα σε league phase. Του βγήκε σε καλό, τα πήγε καλά, κέρδισε. και κέρδισε και με 3-0. Και το πέναλτι το πήρε και την κόκκινη κατά του αντιπάλου την πήρε. Έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Μπράβο τους. Εγώ δεν είμαι μικροπρεπής να λέω ότι δεν άξιζε ή οτιδήποτε άλλο. Τους έκατσε και την τύχη την έχουν με το μέρος τους και θα παίξουν από ό,τι φαίνεται στο link face του Europa League. Τώρα για τους άλλους δύο, επειδή επίσης με ρωτάτε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καινούργια ομάδα. Τα χαφ του δεν με ψήνουν ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά δεν με ψήνουν καθόλου τα χαφ του Παναθηναϊκού. Βλέπω αυτόν τον Καμαρά, δεν ξέρω, είναι πιο αργός από την καθυστέρηση. Δηλαδή λέω εγώ για τον Μπασίρου, αυτός είναι χειρότερος. Σε φυσική κατάσταση μιλάω τώρα, αυτή τη στιγμή. Και τον βλέπω να τον έχει να παίζει μέχρι το τέλος και να κάνει και το φάουλ εκεί κτλ. Παναθηναϊκός, ο Τετέι μόνος του το έφερε το μάτς για να το πάρει. Μόνος του. Με 2-0 θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Ο προπονητής του τι έδειξε ο Νίστρουπ? Ότι έχει μια νοοτροπία που δεν μας ταιριάζει. Τι εννοώ? Εκεί φίλε μου κερδίζεις 2-0 στην έδρα σου, βλέποντας ένα μάτς το οποίο δεν μάγεψες με την μπάλα που έπαιξες. Απλά επειδή έχεις ένα 4 tanks, κατάφερε με πολύ ωραίες κινήσεις, με πολύ ωραία τελειώματα. Στο πρώτο είχε και κόντρα, τα βάλε όμως τα δύο τα γκολ. Προηγήσε 2-0, μάγεψε λίγο την ομάδα. Τι μου παίζει με 2-4? Δηλαδή ο Νίστρουπ μου έδειξε ότι έχοντας νοοτροπία αυτή βορειοευρωπαίου, πάνε να παίξουμε όσα βάλουμε όσα φάμε. Δεν υπάρχει όσα βάλουμε όσα φάμε. Σε αυτές τις φάσεις τώρα κερδίζεις 2-0, κλειδώνεις το 2-0. Βάλε τρίτο χαφ, κλείδωσε το μάτς. Τα έφαγε τα γκολ στο τέλος. Δεν ήταν και τύχη με το μέρος του 2-2. Και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, με τις απουσίες κιόλας. Εντάξει, μία δεδομένη πλέον του Κωνσταντέλια αλλά και του Ζήφκοβιτς που δεν έπαιζε. Μπήκε δυνατά. Είχε κάποιες φάσεις στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό θα μπορούσε να βάλει γκολ. Έτσι έχασε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα μετά το πήρε το παιχνίδι στα πόδια της η Μπραν. Κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε μεγαλύτερη κατοχή από τον αντίπαλό της. Έβαλε τον γκολ και άλλες φάσεις να σκοράρει. Βρήκε το χ στο τέλος. Τώρα, από τους δύο, αν με ρωτάτε, γιατί αυτοί δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ή περνάνε και παίζουν link face conference ή δεν παίζουν καθόλου Ευρώπη. Δεν έχουν περιθώριο για κάτι άλλο. Αν με ρωτάτε από τους δύο ποιον βλέπω πιο πιθανό στην επόμενη φάση, θα πω το πιο πιθανό να αποκλειστούν και οι δύο. Εγώ έτσι το βλέπω. Η Χράντες Κράλοβε είναι αρκετά καλή ομάδα, παρότι κάποια στιγμή φάνηκε λίγο εκεί με το πρώτο γκολ που έφαγε να παγώνει και δέχτηκε γρήγορα και το δεύτερο σε εκείνο το σημείο, αλλά είναι καλή ομάδα. Και η Μπραν και στο γήπεδό της και έχοντας περισσότερα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι και με τα προβλήματα που έχει, δεν ξέρω εγώ, φαβορί τους αντιπάλους βλέπω και στα δύο, έστω και για λίγο. Θα το δούμε όμως. Αυτά έτσι ένα σχόλιο, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, τους βλέπουμε τους αντιπάλους, γιατί είναι και αντίπαλοι μας στο πρωτάθλημα. Τώρα πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Ο φίλος Σουάρες λέει: ο Σέντερ Μπακ έρχεται με αγορά. Παιδιά, αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν και για άλλες σεζόν. Σίγουρα. Πέρσι είχε δοθεί δανεικός. Πέρσι δόθηκε δανεικός και έπαιξε σε άλλη ομάδα. Γεμάτη χρονιά. Έτσι. Αν θα τον δώσουν πάλι δανεικό ή θα τον πάρει η ομάδα, θα τον αγοράσει, δεν το γνωρίζω. Με τα χάλια των δίπλα λέει: θα είμαστε τετράδα αν έρθουν τα στόπερ της προκοπής. Αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι λες ότι μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά παιδιά, δεν μπαίνω στη διαδικασία των συνοριστών. Θέλω να τη δω την ομάδα. Θέλω να τη δω. Με τα φιλικά που έχω δει μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Θέλω να τη δω την ομάδα και σε βάθος χρόνου. Μετά τα πρώτα 5 μάτς και μετά το τέλος του πρώτου γύρου, θα μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλός λέω και καλός ο Νταρίντα ήταν χθες. Παιδιά, ο Νταρίντα, η μπάλα περνούσε από τα πόδια του συνεχώς. Γιατί χαρά. Βέβαια, όταν βγήκε τα έβαλαν τα γκολ, αλλά αυτό νομίζω δεν έχει τόσο σημασία. Γενικά πάντως, τρεξίματα, τα σταθερά αυτά τα νταρίντια τρεξίματα που τα ξέρουμε, που τα είχαμε δει και στον Άρη, από τους πιο σταθερούς παίχτες όσον αφορά τα χιλιόμετρα που έκανε σε κάθε παιχνίδι, για μένα ήταν καλός. Πολύ καλός ο Νταρίντα. Και μπράβο του που είναι στα 36 και συνεχίζει και παίζει, κλεισμένα 36-37. Και συνεχίζει και παίζει και η Εθνική Τσεχίας επέστρεψε και η Ευρώπη παίζει με την ομάδα του. Τον βλέπω πιθανό να βρεθεί και στους ομίλους του Conference League. Μπράβο του. Είπα, ο Νταρίντα είναι από τις συμπάθειές μου, τα είπα και χθες. Αν είναι καλή περίπτωση ο στόπερ. Ηλικιακά και με τις γεμάτες σεζόν που έχει, θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση. Αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν εκεί που λες, φίλε Black Yellow. Αβραάμ Γκραντ λένε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει ο Αβραάμ Γκραντ. Αν υπάρχει κανένα νέο με δόνη μωρών. Δεν υπάρχει κάτι νέο. Υπάρχει το νεότερο ότι δεν υπάρχει θέμα μωρών πλέον για τον Αποέλ. Ακούστηκε ότι θα κάνει μία κρούση και τα λοιπά ο Αποέλ, αλλά είναι πολλά τα χρήματα για να μπει στη διαδικασία. Όσον αφορά το δόνη, λέγεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω και πριν έρθει στον Άριο ο Δόνης, στον Αποέλ έπαιζε. Στο Αποέλ έπαιζε. Αυτό, ναι. Υπάρχει μία περίπτωση να είναι. Να πάει στο. Να εκφράσει ενδιαφέρον. Πρόταση δεν έχει κάνει ακόμα το Αποέλ στον Δόνη. Ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα. Πάντως, αν κάνει πρόταση, να τον αφήσει να φύγει. Δεν είπα ότι θα αλλάξει κάτι ρε εσύ και εμείς τώρα, αυτές οι ξυπνάδες τώρα. Αν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν. Δεν θέλω κάτι παραπάνω, παιδιά. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Υπάρχει λόγος να πούμε κάτι παραπάνω. Ας έρθει ο παίκτης και θα τα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Φαντιγκάλε πολυτεχνίτης και δημοσπίτης όπως ο Γένσεν λέει. Κανονικά θέλει αριστερό μπακ, γιατί ο Ρίτσαρντς μόνο πρόπερση έκανε πάνω από 20 εμφάνισεις. Πέσει, έκανε 14. Αλήθεια είναι αυτό που λες, Τζιμ. Εγώ θα πω καλά που έχουμε και τον Φαντιγκά. Καλά που έχουμε και τον Φαντιγκά. Παιδιά, για το Ματάρτιαμ δεν μου προκύπτει εμένα από κάπου ότι θα πάει ιδανικός. Δηλαδή δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι θα πάει ιδανικός ο Ματάρτιαμ. Ιδίως αν δεν πάρουμε και το δεύτερο στόπερ. Δηλαδή αν πάρουμε τα δύο στόπερ και μου πεις θα έχουμε τέταρτο τον Γκάμτσι, που βέβαια εγώ λέω τον Γκάμτσι αν τον υπολογίζεις και δεν τον βάζεις στο 80 κάτι, πότε ο Γένσεν έκατσε κάτω στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Δεν τον βάζεις στο 82, 83, 84, πότε ήτανε. Σε μάτς που είναι 2-0 με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο κλαταρισμένος από το από λάστιχο που έχει σκάσει και έχει πάει 2 χιλιόμετρα με αυτό το σκασμένο λάστιχο. Και δεν τον βάζει να παίξει και βάζει τον Κέρκες. Πότε θα τον βάλει να παίξει. Άρα δεν τον πιστεύει καθόλου. Ας έρθουν λοιπόν οι δύο στόπερ και μετά βλέπουμε για Ματάρτιαμ. Άσε τον Ματάρτιαμ ήσυχο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να μην φέρουν δεύτερο στόπερ και να δώσουν και τον Ματάρτιαμ δανεικό. Και να παίζει πάλι ο Γένσεν. Και να παίζει και ο Χόγκλα μετά. Γιατί και ο Χόγκλα έχει παίξει κεντρικός αμυντικός. Πιο πολύ από τον Γένσεν κιόλας. Με επιστροφή Μάνου λέει: ελπίζουμε να επιστρέψει ο Μωρόν επιτέλους. Ξέρω ότι δεν το γράψει για ξυπνάδα, ρε Αντωνιάδη, φίλε μου. Όλα καλά, όλα καλά. Με στεναχωριές. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα καλά είναι. Διούδηση Βέλιο για αύριο. Αν έπρεπε να πάρω ρίσκο και να πω ποιος από τους δύο θα παίξει, δεν θα το έπαιρνα. Καλό, ε. Ας το πάρω, μωρέ. Τι έχω να χάσω. Μπέλιο. Με πολλή σκέψη. Όπως είδατε. Αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτόν, λέει, και να επανέλθουμε για Μακούν. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά που διαβάσαμε για τον Μακούν, ότι δεν θέλει πλέον να φύγει και είπε στην ομάδα του ότι μένω και τα λοιπά, νομίζω τον έβγαλαν από το κάδρο. Εκτός αν αλλάξει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι τον έβγαλαν από το κάδρο. Ο Τιάμ, λέει, πόσο γίνονται τραυματίες. Δεν είναι πλέον τραυματίας ο Τιάμ. Είναι διαθέσιμος κανονικά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ματάρ Τιάμ. Και δεν ξέρω αν θα είναι και στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Αφού επέστρεψε στις προπονήσεις, νομίζω ότι θα είναι και στην αποστολή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Γκάλης για στόπερ δεν νομίζω ότι μας κάνει. Λίγο βαρύ στόπερ είναι. Παναγιώτης λέει και εγώ λέει, το πιστεύω, λέει, χωρίς καθόλου σκέψη. Πόσα εισιτήρια δόθηκαν για αύριο, λέει ο Παντέλος. 300 ήξερα ότι θα δινόταν. Για να ρίξω πάλι μια ματιά, να δω πού βρισκόμαστε όσον αφορά. Καμιά κοσαριά ήταν νωρίτερα που είδα μέσα στο site, στο Μόρ. Παιδιά, μπαίνετε και το 5, πολύ εύκολα. Α, 1, 2, 3, 4, 5 έχει πλέον. Αν κάποιος, παιδιά, ενδιαφέρεται, μπείτε πάτε, γιατί δεν ξέρω μετά αν θα βγάλουν και άλλα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μέσα στο Μόρ 1, 2, 3, 4, 5 εισιτήρια για το ευρύνο παιχνίδι. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπείτε να πάρετε, γιατί μη με τα λέτε δεν έχουμε εισιτήρια και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μας δώσει κι άλλα η Καλαμάτα. Αλλά την ώρα μόνο 5 βλέπω. Να και ο φίλος μου εδώ, ο Πέτρος λέει: αν υπάρχει περίπτωση να δοθούν και άλλα εισιτήρια για το μάτς στην Τρίπολη, απομένουν ελάχιστα. Παιδιά, αν τελειώσουν, πιστεύω ότι θα δοθούν. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Δεν μας βάλουν στο πέκαλο. Δεν ξέρω πώς μας βάλουν στην απέναντι κερκίδα εκεί, στα δημοσιογραφικά από κάτω ή δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Στην Τρίπολη, ξέρετε, τα επίσημα είναι εκεί που είναι το σκέπαστο το μικρό. Από την απέναντι πλευρά τα δημοσιογραφικά, δεν είναι στα επίσημα. Από την άλλη πλευρά τα δημοσιογραφικά. Μήπως μας βάλουν σε εκείνη την κερκίδα. Ναι, γιατί τώρα θα μου πεις, οι Καλαμάτας τώρα έχουν πάρει διαρκείας στο γήπεδο της Καλαμάτας, θα τους βάλουν λέει, να κάτσουν σε άλλες θύρες. Λίγο μπερδεμένο είναι. Αν νομίζω στο πέταλο θα μας. Άμα βάλουν στο πέταλο, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα η Καλαμάτα να δώσει και άλλα 100 εισιτήρια αφού η θηρακίνη χρωστάει, χωράει κανένα χιλιάρικο. Δεν χωράει. Σίγουρα νομίζω χωράει. Περίεργη κερκίδα, εκείνη άμα πηδάς και λίγο παρα... Όχι χειρότερα από τη Λιβαδιά. Νομίζω, παιδιά, όσο και πάει εκτός έδρας μάτς σε Τρίπολη και Λιβαδιά, νομίζω λίγο χειρότερη είναι τη Λιβαδιά. Όταν πηδάς και λίγο πιο δυνατά σε εκείνη την κερκίδα, νομίζω ότι φέρει και τη Τρίπολη είναι έτσι. Σαν λιώμενη είναι, ρε παιδί μου. Βασικά, η χειρότερη τώρα που το θυμήθηκα είναι τη Λιβαδιά, όχι εκείνη που καθόμαστε τα τελευταία χρόνια, η πιο παλιά. Στο πέταλο από την άλλη πλευρά που μα βάζαν και καθόμαστε παλιά. Όπως το βλέπεις δηλαδή από την τηλεόραση δεξιά. Που δεν τα χρησιμοποιούν πλέον. Η οποία ήταν και σε απόσταση από το γήπεδο. Δηλαδή ήταν το γύρω-γύρω του γηπέδου και αυτή ήταν σε καμιά 15-20 μέτρα πιο πίσω. Έβλεπες με κι άλλη από εκεί. Από εκείνη την ηρωική κερκίδα. Η οποία δεν έχει στατικότητα πλέον και την έχουν κλείσει. Γι' αυτό βάζουν τους φιλοξενούμενους δίπλα στα δημοσιογραφικά εκεί στη Λιβαδιά. Νομίζω αυτή ήταν η χειρότερη. Μην λες για κερκίδες, λέει ο φίλος μου ο Στράτος, λέει, γιατί έρχεται η ίδια στο παλέ. Ελπίζω ότι δεν θα είναι εκείνο το πράγμα να πηδάμε και να κουνιόμαστε εκεί. Στρατό πήρε διαρκεία εκεί πέρα. Αλλά δεν πήρε. Εσύ πήρε ο Γιώργος ο φίλος μας, που είναι και λίγο εύσωμος έτσι σαν και εμένα. Εντάξει, όχι σαν και εμένα, πιο αδύνατος είναι. Μην πηδάει πολύ και έχουμε άλλα. Έχω πάρει λέει διπλό στην Τρίπολη με κόκκινη Νέρη Καστίγιο, κερκιδάρα. Κερκιδάρα, το θυμάμαι. Το θυμάμαι το μάτσο αυτό. Καστίγιο. Και είχε δώσει πέναλτι. Όχι. Πού ήταν που είχε δώσει πέναλτι και το είχε πιάσει ο τερματοφύλακας μας. Και έπαιζε εκείνος ο Ισπανός, ρε. Πώς τον λέγανε. Χουάνμα. Όχι. Κόλλησα τώρα. Ένας Ισπανός που δεν είχε παίξει πολλά μάτς και είχε πιάσει πέναλτι. Στην Τρίπολη δεν ήταν. Αυτό το μάτς είναι με τον Καστίγιο ή την προηγούμενη χρονιά. Πότε είχε έρθει τώρα. Είπαμε, περνάνε τα χρόνια και τα. Ξέρεις, θυμάμαι πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Δεν έχει αριστερό πόδι. Ο Χουάνμα, να, ευχαριστώ τον Black Yellow, με επιβεβαιώνει. Καλά το θυμόμουν το όνομα. Και ο Πίφορος εδώ, ο φίλος. Ο Χουάνμα. Η χειρότερη ήταν στην Κέρκυρα. Που ήταν σκαλοσιάλη, όπως το λέω, σκαλοσιάλη. Στην Κέρκυρα, δίκιο έχεις. Έχω πάει εκεί και στο. Σε αυτά τα τρία γήπεδα. Και της Λιβαδιάς και της Τρίπολης και της Κέρκυρας. Είχα πάει και στην Κερκίδα. Σε συγκεκριμένα μάτς. Στη Λιβαδιάς. Στο πέταλο όταν ήταν έτσι δεξιά, όπως το βλέπουμε από την κάμερα. Είχα πάει. Τώρα θα με βρίζετε. Στο 2-1 που είχαμε χάσει με Αγγελούδη που είχαμε προηγηθεί, νομίζω, και τα φάγαμε μετά τα γκολ 2-1 ή είχε σοφαρίσει ο Αγγελούδης. 2-1 πάντως είχαμε χάσει. 2012 ήταν τότε που δεν δούλευα πουθενά και πήγαινα στο πέταλο. Στην Τρίπολη είχα πάει σε εκείνο που ήρθαμε ισοπαλία έχοντας χάσει πέναλτι εμείς ή αυτοί. 1-1. Με Γιαννιώτα να παίζει στον Άρη. Έτσι, 1-1, το θυμάμαι. Και στην. Πού ήταν το τρίτο? Και στην Κέρκυρα, σε ένα 2-2 ήμουνα. Με Καραγιάννη, έναν Καραγιάννη που έπαιζε στον Άρη τότε. Καραγιάννης, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα που έπαιζε στον Άρη. Τελευταίο μάτς που έκανε στον πάγκο της ομάδας ο Ισπανός που πήγε μετά. Πώς τον λέγανε, ρε. 2-2 ρε, και παίζαμε μετά με τον ΠΑΟΚ. Τη γυρίζαμε μέσα στο πλοίο και του λέγανε εκεί ο παδί κέρδισε τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος έφυγε μετά δύο μέρες. Ο Κανούλας το είχε βάλει στην Κέρκυρα, νομίζω. Ή στη Λιβαδιά το είχε βάλει. Ο Κανούλας στη Λιβαδιά, λες. Πού το είχε βάλει ο Γκελούδης, το είχε βάλει στη Βέρεια, μήπως το 3-1 που είχαμε χάσει. Αλέξανδρος Καραγιάννης, μπράβο, ρε, βλέπω. Έχω ανθρώπους που θυμούνται καλύτερα από μένα, νεότερους σε ηλικία. Κανούλας το είχε βάλει στη Λιβαδιά. Μπορεί Κανούλας στη Λιβαδιά, ναι. Λούκας Αλκαράθ. Μπράβο, ρε Χρήστο. Λούκας Αλκαράθ. Τελευταίο μάτς. Μέσα στο πλοίο. Τον έχουν πλησιάσει εκεί πέρα και τον Αλκαράθ. Πάω, παίζουμε, κερδίστε, ξέρω εγώ και τέτοια. Κοιτούσε ο Αλκαράθ έτσι. Τους οπαδούς λέει τι λένε αυτοί. Και τα λοιπά. Τον άνθρωπο. Και νομίζω έφυγε από εμάς και πήγε και έπαιξε την Κυριακή με τη Ρεάλ. Πήγε σε μια ομάδα και έπαιξε με τη Ρεάλ την Κυριακή. Αν έτσι το θυμάμαι καλά, δηλαδή έφυγε από την Κέρκυρα τη μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα έπαιξε στην, στο γήπεδο της Ρεάλ. Και είχε φέρει και σοπαλιά, νομίζει, κερδίσει. Κάτι τέτοιο. Ο Νίκος εδώ λέει: παίξε, λέει, να έχει αύριο το παιχνίδι. Δοκίμασε τα τζάμπα, check up, λέει. Θα αναλύσει πώς θα πηγαίνει η καρδιά σου, λέει, την ώρα που θα το περιγράφεις κιόλας. Να το παίξω ένα χιλές και να πάρουμε το διπλό και να. Γιατί να το παίξω, δεν παίζω στοίχημα. Δεν ασχολούμαι με τα στοιχήματα. Αγγελούδης Βέρεια, λέει, που μας είχαν διαλύσει Μπένο Λαϊτάν. 3-1 είχαμε χάσει. Να, γι' αυτό τον μπέρδεψα. Είδατε, θυμάμαι, γκολο, ο Κανούλας το έχει βάλει στη Λιβαδιά. Τον Κανούλα, ρε παιδιά. Ο Κανούλας. Τι τραβή. Τι... Να σου πω κάτι, τα θυμάμαι αυτά τώρα και λες, τι περάσαμε, ρε φίλε. Τι περάσαμε. Τώρα, έτσι, αφού θυμάμαι παλιά, δεν πειράζει. Ας πω μια ιστορία ακόμα. Έρχεται ο φίλος μου ο Αλέκος, ο Κατσιάουνης, όταν ήταν διοίκηση στην ομάδα τότε που είχαν μπει μαζί με τον Στεφανίδη. Τώρα ακούνε μικρότεροι και λένε τι λέει αυτός. Με τον Στεφανίδη, τον Λαμπριάκο και τον Ζαμπέτα. Το Στεφανίδη που κάνει και εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο. Το Σταύρο τον Λαμπριάκο και τον Αντώνη τον Ζαμπέτα είχαν μπει διοίκηση. Και έχουμε παίξει φιλικό εκείνο το καλοκαίρι με τη Ρώμα. Έχουμε παίξει φιλικό με τη Ρώμα. Έχουμε παίξει και με τη Φιωρεντίνα νομίζω. Με Κατσαβάκη προπονητή, αν τα θυμάστε. Έχουμε χάσει από τη Φιωρεντίνα 3-0. Θέλετε να σας διαβάσω την εντεκάδα του Άρη σε εκείνο το παιχνίδι? Και τους παίκτες μπήκαν σαν αλλαγή. Λοιπόν, πρέπει να βρω που το είχα στείλει. Ένα λεπτάκι, θα το ανακαλύψω και θα σας τα πω τώρα. Να, έτσι τώρα που θυμήθηκα παλιά, ας το πω και αυτό. Με τη Ρώμα είχαμε χάσει 3-0. Άμα ανοίξει αυτό το. Άντε βρε καβουρντιστήρι. Άμα ανοίξει αυτό το καβουρντιστήρι, τώρα θα σας πω λίγο. Τους παίκτες που είχαν παίξει εκείνο το παιχνίδι για την ομάδα. Χωρίς να έχω τίποτα με τα παιδιά, έτσι. Έτσι. Μια χαρά παιδιά είναι όλα. Συμπαθέστατα. Απλά σκεφτείτε λίγο ότι έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι. Πήγαν να παίξουμε φιλικό με τη Ρώμα. Και κατεβήκαμε με αυτή τη σύνθεση. Που θα σας διαβάσω τώρα. Λοιπόν, 3-0 χάσαμε. Από τη Ρώμη πήγε με Τότι και όλα τα υπόλοιπα. Α, σας πω η δεκάδα του Άρη. Βελίδης, Ασλανίδης, Παπαζαχαρίας, Παντίδος, Κασναφέρης, Τριανταφυλάκος, Παπαστεριανός, Ηρακλής. Ναι, είχαμε παίκτη Ηρακλή. Ναι, τώρα θα ακούνε και θα λένε τι λέει αυτός. Καπετάνος, Σουνάς και Νταμαρλής. 11 Έλληνες. Και αλλαγή Αγγελούδης, Αντωνιάδης. Αυτό δεν θυμόμουν καν ότι είχαμε παίκτη που λεγόταν Αντωνιάδης. Τσουκάνης, που τον πέτυχα προχθές στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο Αναγέννης Καρδίτσας Άρης. Γκέσιος, Γιαννίτσης και Μαργαρίτης. Εμείς πήγαμε να παίξουμε με την Ρώμα που είχε τερματοφύλακα τον Στεγκέλεμπουργκ, που έπαιζε με τον Ντότι, τον Ντερόσι, τον Μπιάνιτς. Δεν διαβάζω το Λαμέλα, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα ονόματα γιατί. Και πρέπει να παίξουμε αυτή την εντεκάδα και αυτές τις αλλαγές. Αυτοί οι 17 παίκτες έπαιξαν σε εκείνο το παιχνίδι. Ξαναλέω, χωρίς να μου φταίνει τίποτα τα παιδιά. Έτσι, απλά από τώρα που το θυμήθηκα, μου ήρθε φλασιά. Να, ο τερολογιατρός λέει, τουλάχιστον τότε είχαμε στόπερ. Σωστός! Ο Τόλης λέει, σταμάτα, θα βουτήξω, λέει, από τον 8ο. Ο φίλος λέει, μιλές για Βελίδη, το χειρότερο ρόστερ στην ιστορία μας. Νομίζω. Τους ξένους δεν τους είχαμε πάρει ακόμα. Ήταν τότε που μπορούσαμε να πάρουμε τρεις ξένους. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ξένους, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, μπορούσαμε να πάρουμε τρεις μόνο, τους πήραμε μετά. Πήραμε τον Αγκάνθο, τον Πουλίδο. Ποιος ήταν ο τρίτος? Ο Κοέλιο. Νομίζω εκείνη τη χρονιά Αγκάνθο, Πουλίδο και Κοέλιο. Τους πήραμε μετά. Δεν τους είχαμε πάρει ακόμα απλά τότε. Αυτούς είχαμε εκείνη τη χρονιά. Είχαμε το δικαίωμα να πάρουμε μόνο τρεις παίκτες εκείνο το καλοκαίρι. Μόνο τρεις παίκτες. Λόγω της τιμωρίας. Τον Ήμπε τον είπα νωρίτερα, Μιχάλη, το θυμήθηκα. Ήμπε ήταν την επόμενη χρονιά. Ήμπε, Ροκ Έλσνερ και ο Ουντόζη. Μια χαρά ο Ουντόζη. Το χειρότερο ήταν με το υπηκό, λέει. Black Yellow Ασλανίδης, λέει, που είχε βγει στο παιχνίδι, ναι, με τον Ψινάκη και τον Τρίφωνα Σαμαρά. Αληθεύει. Τι έχουμε τραβήξει, ρε παιδιά. Έλληνες, λέει, γιατί οι διαχειριστές είχαν πιστολιάσει τον κόσμο και είχαν απογορεύσει μεταγραφών γιατί δεν πήραμε. Δεν είχαμε πάρει άδεια αδειοδότηση για το καλό. Και δεν θυμάστε, γι' αυτό έφυγε κιόλας η διοίκηση, γι' αυτό μπήκαν ο Λαμπριάκος, ο Κασιαούνης, ο Στεφανίδης και είχε μείνει και ο Ζαμπέτας από πριν. Το φιλικό με Ρώμα έτσι στο Χαριλάου ήταν επόμενη, δεν το θυμάμαι αυτό. Το υπικό με το Χατζάρα. Λέγαμε έρχεται το υπικό, έρχεται το υπικό, έρχεται το υπικό και. Λοιπόν, βλέπω πάντως ότι αρκετοί τα θυμάστε. Ο Γιάννης θέλει την καλησπέρα του. Ο Γιώργος διαρροή πάει, έλεγε Γκράντλε μαζί Μυρίνη θα είναι σίγουρα στο μάτς με Καλαμάτα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Με όφη, εγώ πιστεύω τώρα. Με Καλαμάτα δεν το βλέπω. Εκτός αν μας κάνει την έκπληξη ο Αβραάμ και εμφανιστεί εκεί στο γήπεδο της Τρίπολης, στο εξωτικό. Καλή κλίκη στην ομάδα που θα κάνει προσπάθεια, λέει, για 5-8 και μετά για πεντάδα με κύριο αντίπαλο τον Όφη. Okay. Βιάζεσαι, αλλά εγώ λέω ας περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες όλες. Να δούμε αν αποφασίσει, λέει, ο προπονητής να βάλει τα αριστερά φαντικά για να παίξει ο Πετρίσης. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει. Ο Κυριάκος, πάμε για το πρώτο διπλό. Είπα 11 για αύριο, Κυριάκο, από το Βούπερταλ. Το 98 ήταν η νίκη μας μέσα στην Τούμπα με 1-4. Αύγουστο 98, ναι, εκεί τέλειο Αυγούστου ήταν το παιχνίδι αυτό. Ο Χρήστος, πες σε παρακαλώ ξανά, λέει, με Όφη μέρα και ώρα. Πρέπει να κανονίσουμε την επιστροφή μας από τις διακοπές. Χρήστο, Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 η ώρα. Το μάτς με τον Όφη. Ο Γιώργος, με δεδομένο ότι ο προπονητής δεν πιστεύει Κάμψη και Τιάμ. Τιάμ δεν ξέρουμε αν πιστεύει, περίμενε, ρε Γιώργο. Ότι Τιάμ έπαιξε πρώτο παιχνίδι και τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Θα δούμε. Τιάμ, γιατί να μην το πιστεύει. Μια σοβαρή ομάδα θα ήθελε τρεις στόπερ, λέει. Οι δύο που ελπίζεις δεν αρμόζουν σε εμάς. Ειδικά όταν λέγε Σάρι, σαν σε κάποιο διαγαλαξιακό σύμπαν. Πάρουμε μόνο έναν, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Συμφωνώ. Και πίσω είναι ο Μπασίρου, λέει. Είναι αλλιώς να παίζει με Μακτόμινε και Ντεμπρόινε και άλλο με τους παίκτες της Καλαμάτας. Ο Νίκος. Τι είναι το λέιζερ. Α, για τα μάτια. Τι λέιζερ. Ο Τηλέμαχος, ο Μάικλ είναι σίγουρα εκτός αποστολής, δεν ξέρω, μπορεί να έχει τρεις. Κατά τη γνώμη μου, λέει, πρέπει να μείνει ο Διούδης εκτός αποστολής. Εντάξει, παιδιά, τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Ο Παναγιώτης, γεια σου Παναγιώτη μου. Άλλη μια φορά, λέει, 856.000 φορές το είπαμε και θα γίνει, λέει, επίσημη ατάκα. Και χθες το είπες ακριβώς έτσι, λέει. Τις καλησπέρες μου, λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Αναφορικά με τον κεντρικό αμυντικό, λέει, ποιανού θέση πιστεύεις θα πάρει άμεσα, Γένσεν ή Φαμπιάνο. Του Γένσεν, παιδιά. Ή λες να υπάρχει, λέει, το άρρωστο σενάριο Χόγκλα και ο νέος στόπερ να είναι το νέο μας κεντρικό δίδυμο. Το Χόγκλα είμαι σίγουρος ότι το δούμε κεντρικό αμυντικό μέσα σεζόν. Ο Μπάμπης μας βλέπει από τα ψακούδια. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Μας έχεις βάλει εκεί στο YouTube από τα ψακούδια και μας παρακολουθείς. Ωραία τα ψακούδια. Ο Απόστολος, όλη Τρίπολη όπου παίζει ο Θεός Αργιανάρα Κατερίνη. Ο Ευθύμης, ο Γένσεν έχει ζητήματα ειδικά για τη θέση του κεντρικού αμυντικού που θέλει, λέει, δυναμισμό. Μην δικαιολογούμε, λέει, διστάσεις, καταστάσεις, δεν είναι ωραίο. Δεν δικαιολογούμε τίποτα, Ευθύμη μου, τα λέμε κάθε μέρα. Ο Αλέξανδρος, σου γράφω, λέει, από Αρεόπολη Λακωνία. Είμαι σε διακοπές. Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε, με τον Γιάννη, τον αδερφό σου. Καλά να περνάτε. Αρκετή ζέστη, λέει, και υγρασία. Μένουμε Καλαμάτα, αλλά για αύριο δύσκολο να πάμε Τρίπολη. Έχετε και το πρόβλημα, το ξέρω, Αλέξανδρε μου. Ελπίζουμε να αρχίσει η ομάδα μας με νίκη. Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε και Γιάννη. Καλά να περνάτε. Ο Νίκος από την κατακίτρινη Κεφαλονιά. Παίξε αύριο, λέει, την Καλαμάτα και ας το χάσεις το στοίχημα. Δοκίμασε το μια φορά, θα με θυμηθείς. Μα δεν παίζω στοίχημα. Τι να κάνει ο Γρηγορίου, να διαβάσει, λέει, το μάτς. Όλοι είδαμε την Καλαμάτα. Μπορεί να κάνει πιο γρήγορο στον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Όχι. Ή ότι θα παίξει, λέει, με ένα μπακ έτοιμο φαντικά, αλλά και αυτόν με ανάποδο πόδι. Ο Χάρης, λάθη επαναλαμβανόμενα. Πάβου να είναι σύμπτωση. Στόχος είναι ο Άρης να είναι μόνιμος εκτός τετράδας. Να παγιωθεί συνείδηση του κόσμου με μεγάλη ομάδα. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο, λέει, απαξίωσης, μίκρυνσης του Άρη. Χάρη μου, δεν θέλω να φανώ, δεν ξέρω πώς θα με ακούσεις αυτό που θα πω, αλλά ο Άρης έχει μικρύνει πολλά χρόνια πριν. Να ξέρεις. Δεν μικρύνει τώρα μόνο. Ο Νίκος, τα καλύτερα εύχομαι για την ομάδα μας. Μακάρι να μας διαψεύσει και να μας κάνει πάλι να πιστέψουμε. Πολλά τα αν, πολλές ανορθογραφίες. Μακάρι να πάμε κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική και να πάμε καλά. Τα στόπερ είναι ο κλειδοκράτορας της άμυνας και δυστυχώς έχουμε τεράστιο κενό. Ισχύει. Ο Νίκος, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο Ανδρέας έχει, λέει, μπαλαδόφατσα, είναι άγριος να τρομάζει τον αντίπαλο. Άμα αφήσει μουσι, μπορεί. Ο Χριστόφορος, ναι, είχαν έρθει, λέει, μαζί με τον Έλσνερ για τον Ιμπε, με τον τεχνικό διευθυντή, λέει. Ποιος είναι αυτός? Του θυμάμαι, λέει, και με σηκώνεται η τρίχα. Ο Πέρι, για μεγάλα πράγματα, λέει, μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει πέριμο. Ο Κώστας πάντως για να παίρνουμε λέει δεξιπόδρο, κάτι μου λέει ότι θα γίνει και μια τελευταία προσπάθεια για Μακούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της Πέμπτης της Λεύσκη. Παιδιά, εγώ για το Μακούν το πίστευα ότι μπορεί να γίνει προσπάθεια μετά το μάτς με την Λεύσκη, της Λεύσκη με, με την ΑΕΚ, αλλά τώρα με αυτά που διαβάζω ότι είπε θέλω να μείνω κτλ. Δεν ξέρω. Ο Νίκος λέει κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσει με την πεντάδα πίσω που έπαιξε με Μόντσα. Γιατί έχουν βγάλει όλη την προετοιμασία. Θα ήθελα να δω Βοριαζίδη αύριο, όπως είπαμε τον Άγγελο λέει με Φυρό, ένας Έλληνας. 1-2 είχαμε χάσει από τη Ρώμα, λέμε προπονητή του Χατζηνικολάου. Όχι, εγώ λέω την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι την επόμενη που λες εσύ. Το 3-0 λέω εγώ. Λοιπόν. Παίρναμε λέει κανούλα και τερματοφυλάκα από Γάμα Εθνική και χαιρόμασταν επειδή ήταν ανερχόμενοι. Συνεχίζω. Ο Βαλάντης τι θα γίνει λέει με αυτό το Παναθηναϊκό κάθε χρόνο. Να βολεί το πρώτο μάτσο επειδή παίζει ευρωπαϊκό και οι άλλοι δεν παίζουν ευρωπαϊκά. Και παίζει το ίδιο έκανε ο Παναθηναϊκός και εμβόλυμε αγωνιστική εκείνη στο δεύτερο γύρο. Τώρα θα γίνει πιο νωρίς. Δεν είναι δική μεταχείριση πάντως. Έχει το δικαίωμα να το ζητήσει. Και οι άλλοι. Και μπορεί να το ζητήσει και η ΑΕΚ, μπορεί να το ζητήσει και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το ζητήσει και ο ΟΦΗ. Δεν το ζήτησαν απλά. Ο Χρήστος. Το κλασικό ήταν το Βαρδάρης λέει σκόρπισε τον Παναθηναϊκό κτλ. Κλασικό πρωτοσέλιδο κι αυτό, ναι. Ο Βαγγέλης για το δικτυακό λέει δεν κινείται τίποτα. Έρχονται μέρες έκθεση, δεν πιέζει κανείς κανέναν. Ο Δημήτρης ούτε το Φαμπιάνο λέει μπορούμε να στηριχθούμε, είναι στα 35. Ο Κώστας, αν πάει για βασική επιλογή αυτός που θα έρθει, πάει για βασική επιλογή, ναι. Ο Γρηγόρης, καλό ταξίδι να γυρίσει με το διπλό, να είσαι καλά ρε Γρηγόρη. Ο Κώστας, αυτούς γυρνάνε και τα κοκόρια τους λέει θα περάσουν, θα δούμε Κώστα μου. Αποστόλη μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Νίκος, μετά από 2 μήνες αναμονή, αν τελικά έρθει ο στόπερ, το αξίζει μια υποδοχήλη αλλά σπανούλη. Για να μην πω αλλά Ανδρέα Παπανδρέου, στη δε δεκαετία του 80, όποιος και να είναι. Ο Δημήτρης, έχουμε Γένσεν, λέει για αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει αριστερό μπακ ο Γένσεν. Αμέσως εσύ. Ο Θανάσης, καλή σεζόν να έχουμε, να ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν θέλουμε αριστερό μπακ, λέει έχουμε Γένσεν. Κι άλλο εδώ με τα αριστερό μπακ Γένσεν. Αχ. Καλή δύναμη και σε εσένα, Θανάση μου από το Χορτιάτη. Ο Φώτης, θεωρώ ότι είσαι ο μοναδικός, λέει, του δημοσιογράφου του Άρη που ασκείς τόσο συνεχή ανεξάρτητη και σκληρή κριτική στη διοίκηση τη ΠΑΜΗ. Τα λες αυτά, Φώτη μου. Άμα ρωτήσει κάποιου άλλου, θα σου πούνε ότι μα τα παίρνουμε από την ΠΑΕΑΡΙΣ για να τα λέμε ό,τι λέμε. Για το αυριανό μάτς, λέει, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Εδώ και 2 μήνες έχει αφήσει η γυμνή την ομάδα στην μετώπιστε. Δεν την έχουμε ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, καλύτερη παίκτη προετοιμασία κατεβαίνει και ο καμένα τραυματίε. Μακάρι πραγματικά να βγω.
1: Έχω Σαββατοκύριακο και δροσερό. Όσο.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας Τσομάκος Jewels Παπαναστασίου 168 Πλησίων Γηπέδου Άρη τηλέφωνο 2314-00-7171 Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage

0: μας στο info@advantagemedia.gr. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
3: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
3: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
3: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
3: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες. Και όπως βλέπετε εδώ ζωντανά, 10 με 12 Παρασκευή, θα κλείσω το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και μετά Σαββατοκύριακο θα έχουμε τον Δημήτρη τον Οσαλή να μεταδώσει τον αγώνα από το στάδιο της Τρίπολης, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, παίζοντας με την Καλαμάτα εκτός έδρας, γιατί το γήπεδό της γίνονται έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν, σε ένα γνώριμο γήπεδο που έχουμε πάρει και αρκετές νίκες, ξεκινάει το πρωτάθλημα 2026-27 ο Άρης μας, και έχω να σας πω τα τελευταία νέα για την ομάδα, τα τελευταία νέα για τα εισιτήρια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να το πω λίγο γρήγορα, ότι τα 300 εισιτήρια που πήρε για αρχή η ΠΑΕ εξαντλήθηκαν και εξαντλήθηκαν καταιγιστικά από το μεσημέρι. Γίνανε προσπάθειες και ο Άρης πήρε άλλα 300 εισιτήρια. Αυτά τα εισιτήρια θα ανοίξουν ή σήμερα το βράδυ στη γνωστή πλατφόρμα ή αύριο το πρωί. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχετε προγραμματίσει να πάτε ή θα προγραμματίσετε, θα βρείτε λοιπόν εισιτήρια μέσα από την γνωστή πλατφόρμα. Θα πούμε σήμερα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και βεβαίως για όλα γενικά τα θέματα του Άρη μας. Καταιγιστικές λοιπόν οι αφίξεις στο μπάσκετ, καταιγιστικές οι αφίξεις στο ποδόσφαιρο με νέους παίχτες και βεβαίως καταιγιστικοί και οι οπαδοί του Άρη εξαφάνισαν τα εισιτήρια. Και πάμε λοιπόν για τα άλλα 300 και καταλαβαίνετε τι κερκίδα θα έχει η ομάδα μας το Σάββατο το απόγευμα. Εδώ λοιπόν καλείστε προπονητές, παίχτες και όλο εκεί το αγωνιστικό staff να τα δώσετε όλα και να φέρετε τη νίκη για αυτόν τον κόσμο που θα έρθει κάτω, να σας δει από κοντά, αλλά και για όλο αυτόν τον κόσμο που περιμένει με αγωνία να ακούσει το ευχάριστο αποτέλεσμα, αλλά και να δει έναν αγώνα ωραίο από πλευρά Άρη και βεβαίως να παίρνει τη νίκη. Και μετά στο Χαριλάο με τον Όφη, ξέρετε τι έχει να γίνει. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πάρτε εσείς τη νίκη κάτω, να ξεκινήσει όμορφα η χρονιά, να πάρει ο κόσμος ψυχολογία και αισιοδοξία και θα δείτε τι έχει να γίνει στο Χαριλάου με το

0: όφη. Λοιπόν, πάω λίγο να ανοίξω έτσι ηχητικά όμορφα την εκπομπή και επανέρχομαι σε ένα λεπτό.
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

αυτή τη φωνή της ψυχής λοιπόν. Θα τη δείτε αύριο το βράδυ εκεί στην Καλαμάτα, από όλα αυτά τα αλάνια που θα είναι εκεί στην κερκίδα και θα φωνάζουν για σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε την νίκη, τίποτα άλλο δεν θέλει ο κόσμος. Την νίκη θέλει να ξεκινήσει όμορφα το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι αγαπάνε και πονάνε αυτή την ομάδα και περιμένουν να τους δώσει χαρές. Τώρα θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά και στην συνέχεια της εκπομπής. Θα πούμε γιατί, Καρυπίδη, να ξέρεις, έχεις μεγάλη ευκαιρία φέτος να ανατρέψεις όλο αυτό το κλίμα εναντίον σου και βεβαίως να κάνεις κάτι που το περιμένουμε χρόνια. Από σένα εξαρτάται λοιπόν, γιατί από ό,τι ξέρω θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές εκτός από αυτές που έχουν ανακοινωθεί και θα σας πω κιόλας την τελευταία ανακοίνωση με το στόπερ. Επιτέλους πήραμε στόπερ, έστω και στο παραπέντε της έναρξης του πρωταθλήματος. Θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες για τον παίχτη και βεβαίως έρχονται και άλλες μεταγραφές. Τώρα, το τι θα βγουν αυτές οι μεταγραφές, πόσο γρήγορα θα προσαρμοστούν και όλα αυτά τα παρεμφερή θα τα πούμε στην συνέχεια. Το θέμα είναι ότι γίνανε μεταγραφές. Να φανταστείτε, ο Πετρής, το δεξί μπακ, θα είναι στην αποστολή κάτω, γιατί είναι και οι παίχτες όλοι που ήρθαν έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, αυτό είναι το ευχάριστο. Και βεβαίως ο Μανού Γκαρσία που έρχεται αύριο είναι και σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έπαιζε στην Κάνσας, έτσι, πριν από λίγο καιρό έκανε και το τελευταίο του παιχνίδι εκεί, αυτός δηλαδή έχει και αγωνιστικό ρυθμό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Εσείς ετοιμαστείτε, γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσω Facebook στο post του Yellow Radio, στη σελίδα του Yellow Radio στο post που έχω ανεβάσει, και στο Viber με τον γνωστό αριθμό. Όσοι δεν το ξέρουν, να τον πω για ακόμα μια φορά για να έρθουμε λοιπόν εκεί στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook και στο post που έχουμε. 6936 512 099, 6936 512 099, για να στείλετε μήνυμα στο Viber. Τώρα,

0: Αλάνη. Δεν είναι δυνατός αυτός που χτυπάει. Δεν είναι ομάδα.
1: Πάμε λοιπόν και στους χορηγούς μας, στον Στέλιο του Τζομάκου με τον Κοσμηματοπολίου του Παπαναστασίου 168, με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε, και βεβαίως έξτρα έκπτωση σε όσους πούν ότι έρχονται από το Yellow Radio ή από το Κίτρινο Περατικό. Και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα σε Φέρι Γεωργίου, σε Φέρι 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ για τους ξεχασκιάριδες. Και βεβαίως τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2310-303-570. Το δεύτερο κατάστημα Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και ωράριο 8 με 11 το βράδυ αυτό, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς μας και οι χορηγοί στηρίζουν το ραδιόφωνο για να ακούτε εσείς συνέχεια ειδήσεις για τον Άρη. Ο πρόδρομος, ο Μάκης, ο φίλος του, καλησπέρα Σάκη, φίλε μου, καλή εκπομπή, να σε καλά προδρομένο. Πάμε για τα εισιτήρια, με ρωτάει εδώ πέρα ο Αποστόλης. Σας είπα λοιπόν, 300 εισιτήρια εξαντλήθηκαν, πήρε άλλα 300 η ΠΑΕ, ανοίγουν στην πλατφόρμα τη γνωστή ή σήμερα το βράδυ μπορεί να προωθεί ή αλλιώς αύριο το πρωί. Η Αφροδίτη Άρης Θρησκεία Κατερίνη Σούπερ 3, μόνο Άρης Αφροδίτη. Πάμε στον Μπάμπη. Ο Μπάμπης: γεια σου Σάκη, καλή εκπομπή, νίκη και μόνο νίκη με την Καλαμάτα για να αρχίσει καλά η χρονιά, έτσι ακριβώς Μπάμπη μου, και να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να έρθει το στόπερ με τον Φόφη. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου, αλήθειες και μόνο αλήθειες περιμένω από σένα, όπως πάντα Μπάμπη, όπως πάντα αγόρι μου. Οπαδοί είμαστε, δεν έχει να κρύψουμε τίποτα εμείς, όλα στη φόρα κατευθείαν. Καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Ο Γιάννης, ο Μπόσκο, ο Σούταλο, ο Στόπερ, νεοκροάτης, να σας πω, είναι Κροάτης. Ψηλό παιδί, 1,88, Λεβέντης κανονικός, παίζει από αριστερά, μπορεί να παίξει και με τα δυο τα πόδια. Από τα λίγα βίντεο που κυκλοφόρησαν, αλλά έχουμε αρκετές πληροφορίες, έπαιζε σε Στάνταρ Λιέγης, δόθηκε δανεικό στην Πολωνία, στην Κρακοβία. Έχει συμμετοχές και με στις εθνικές της μικρές της Κροατίας. Ένα στόπερ δυναμικός και πιστεύω με τον Φαμπιάνο να κάνουν πάρα πολύ καλό δίδυμο. Και βεβαίως έρχεται και άλλος στόπερ, να ξέρετε, δεν γίνεται να τη βγάλουμε τη χρονιά με Φαμπιάνο και αυτόν. Θα έρθει κι άλλος, έχει και τους μικρούς από πίσω, και βεβαίως θα ελευθερωθεί και ο Γιέσεν για να μπορέσει να παίξει στο κέντρο, στη θέση του. Αύριο περιμένουμε τον Μανού Γκαρσία, έρχεται το μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σιγά σιγά η ομάδα κουμπώνει, γεμίζουν όλες οι γραμμές και βεβαίως περιμένουμε, μπορεί να γίνει και κάτι με την θέση του αριστερού εξτρέμ. Στα center for είμαστε υπεργεμάτοι, έχουμε πάρα πολλές λύσεις και εκεί θα είναι και η δυνατή μας γραμμή, γιατί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ και πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει φέτος πολύ. Έδωσε συνέντευξη και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, έθεσε τους στόχους της ομάδος. Επιτέλους βλέπουμε έναν προπονητή με περίσσιο θάρρος να βγαίνει και να λέει ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος επιτέλους, γιατί όλοι ήταν να είχαμε να λέγαμε. Και θα σας πω τι ακριβώς είπε και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος πεντακάθαρα και ξάστερα. Τους είπε τους στόχους και αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι. Έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Αυτοί πρέπει να είναι οι στόχοι του Άρη σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με τον ιδιοκτήτη του. Και ξεκίνησε με πρώτο στόχο το κύπελλο. Τον εφικτό στόχο που μπορεί να κατακτήσει ο Άρης αν λειτουργήσει σαν ομάδα όλη τη χρονιά.

Είπε συγκεκριμένα κύπελο, τετράδα στο πρωτάθλημα, πρώτη τετράδα στο πρωτάθλημα και φυσικά την κατάκτηση ενός τροπαίου που όλοι περιμένουν. Και θα πω εδώ κάτι τώρα. Μισό λεπτό. Στον Όφι που έχουμε να τον αντιμετωπίσουμε μετά τον αγώνα με την Καλαμάτα, και καταλαβαίνετε με μια νίκη μέσα στην Καλαμάτα και με μια καλή εμφάνιση, εδώ λίγο να πω, να κάνω μια παρένθεση, ότι επειδή μας δείξανε κάποια δείγματα νωρίς με το κοράκι εκείνο, με το σημαίακι στον αγώνα του κυπέλου με την Καρδίτσα, ας προσέξει πάρα πολύ αυτό το θέμα ο Καρυπίδης, το θέμα με τη διαιτησία φέτος, να μην έχουμε πάλι touch, match και flats. Αυτή τη στιγμή στην Super League υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία με 6-6, δηλαδή 6 ομάδες είναι με τον Μαρινάκη και 6 ομάδες είναι με τον Αλαφούζο. Με τον Αλαφούζο βέβαια πήγανε οι τρεις οι ισχυροί, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, και εμείς είμαστε με την πλευρά Μαρινάκη μαζί με Όφι, Αστέρα Τρίπολης και τα λοιπά. Γιατί θα παίξουν ρόλο αυτές οι συμμαχίες, να ξέρετε, και θα παίξουν μεγάλο ρόλο και στις διαιτησίες. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, εκτός από όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται με τους ποδοσφαιριστές, να κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι θέμα της διοίκησης, να μην ό,τι πάει να βγει, το είπε και ο Γρηγορίου αυτό, δεν είναι ότι το λέω εγώ τώρα γιατί έτσι μου ήρθε, και εσείς το έχετε στο μυαλό σας, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να μην πάει ο κόπος χαμένος. Και ξανά ο ενθουσιασμός, δηλαδή εκεί που θα υπάρξει στην αρχή με κάποιες νίκες, μην ξεφουσκώσει πάλι με ένα touch. Γιατί ο Όφι αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Εκεί κάτω στην Κρήτη τώρα ζουν το όνειρό τους. Έχουν πάρει κύπελο, έχουν πάρει Super Cup, περνάνε στους ομίλους. Κάτι που περίμενε ο κόσμος του Άρη, Θόδωρε Καρυπίδη, όχι βέβαια τα 11 χρόνια που είσαι στην ΠΑΕ, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια τα περίμενε κάποια στιγμή να γίνουν. Και όμως δεν γίνανε. Και η χρονιά φέτος που ξεκινάει σου δίνεται απλόχερα η ευκαιρία να τα πετύχεις. Να κατακτήσεις ένα τρόπαιο, και είπαμε ο εφικτός στόχος είναι το κύπελλο, και από εκεί πέρα βέβαια θα πας και στους ομίλους όπως πάει ο Όφι. Μόνο του θα πάει το πράγμα. Και ξέρετε και τι λεφτά θα πάρει ο σύλλογος του Όφι με την είσοδό του στους ομίλους του Europa League.

Αν λειτουργήσουμε λοιπόν σωστά σαν ποδοσφαιρική ομάδα, σαν σύλλογος που έχει στόχους συγκεκριμένους και δεν είναι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας, αν λειτουργήσουμε σαν ομάδα που έχει στόχους, αν λειτουργήσουμε με στεγανά αποδυτήρια και αν λειτουργήσουμε γενικά σαν κανονική ποδοσφαιρική ομάδα με το υλικό που υπάρχει ήδη από πέρσι και με το υλικό που φέρνει φέτος και με σοβαρό προπονητή που από ό,τι είδαμε το έργο του μέχρι τώρα μπορεί να την πάει πολύ καλά την ομάδα, είναι λοιπόν η ευκαιρία φέτος να κάνουμε κι εμείς, μας δίνεται τέλος πάντων η ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Ούτε με πολύ αισιοδοξία ξεκινάμε, ούτε με ενθουσιασμό, ούτε με τίποτα. Ξεκινάμε κανονικά να παλέψουμε, να δώσουμε τη μάχη μας, να πολεμήσουμε για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα που δεν έχουμε καταφέρει εδώ και χρόνια. Και πια συνειδητοποιημένοι όλοι ότι πρέπει να το καταφέρουμε. Ο Σοκράτης ο Παιχταράς λέει εμένα, καλησπέρα Σάκη Παιχταρά, εσύ είσαι ο πρώτος Παιχταράς αγόρι μου, από το κατακίτρινο Άγιο Μάμα λέει, είμαστε εδώ για διακοπές, να κάτσετε εκεί όσο γουστάρετε και μετά σε βλέπω βέβαια με τον Όφη να είσαι εδώ, Σοκράτη να ξέρεις. Δεν σε βλέπω να κάθεις άλλο στον Άγιο Μάμα. Κυριακή είναι απογευματάκι ο αγώνας με τον Φόφη και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, γιατί θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς, ένα Φόφη ανταγωνιστικός, βλέπετε σε τι κατάσταση είναι και θα έχουμε έτσι ένα δυνατό αγώνα. Πάμε στον Αποστόλη να διαβάσω τα μηνύματα, όλα αυτά τα μηνύματα με χαιρετάνε και τους ευχαριστώ όλους τους ακροατές, γιατί οποιαδήποτε μέρα και αν κάνω, οποιαδήποτε ώρα και να κάνω, είστε εδώ ρε Λεβέντες, μπράβο σας. Όχι τίποτα, με δίνετε και εμένα κουράγιο να έρχομαι καλογεριάτικα εδώ πέρα. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Σάκη Αλάνη και σε όλα τα αργιανά από Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Καλή αρχή στην ομάδα μας αύριο. Καλή αρχή, ρε Αποστόλη. Έτσι ακριβώς, όλο αυτό θέλουμε. Θέλω έτσι μια νίκη όπως στη Λαμία, ρε, τότε 0-3, να γουστάρει ο κόσμος. Και όπως είχαν πάει τότε οι παίχτες εκεί μετά στην Κερκιδάρα που είχαμε, να γίνει έτσι το ωραίο το φτιάξιμο μεταξύ κόσμου και παιχτών. Ο Θόδωρος Βάμος από Ξάδη μου στέλνει και μια ωραία εικόνα με έναν πειρατή και με τη σημαία του Άρη, έναν πειρατή κιτρινόμαυρο μιλάμε. Γεια σου Θόδωρε Ντερβίση. Ο Γρηγορίου λέει ήθελε να παίξει με μια ομάδα μεγέθους Άρη, λέει, για να προσέξει λίγο παραπάνω ο κόσμος το έργο του. Να η ευκαιρία λοιπόν Γρηγορίου, άρπαξε τη νίκη από τα μαλλιά. Σωστό. Εγώ θα πω και για τον Γρηγορίου και για τον Καρυπίδη και για όλους. Με τα χάλια που έχουν τα διπλανά τα κοτόπουλα, αυτές οι ζουμόκοτες. Με τα χάλια που έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, λόγω του δανού προπονητή, περιμένω λίγο να περάσει ο καιρός να τον δω. Και έχει και καλό υλικό και δανό προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι σαν ξεθυμασμένο αναψυκτικό. Και μένει μια ΑΕΚ σοβαρή με τον προπονητή αυτόν που έχει, που ήδη είναι στο δεύτερο χρόνο και πάει εκ του αποτελέσματος συνεχώς. Αυτό είναι το στυλ του, γι' αυτό και τον πήρανε κιόλας βέβαια και γι' αυτό και φτάσαν στην επιτυχία που φτάσαν πέρσι να πάρουν, όπως τονίζει χιλιάδες φορές ο Ηλιόπουλος. Όχι, λέει, δεν θα λέτε ότι πήραμε μόνο το πρωτάθλημα. Πώς το πήραμε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια αυτών που είχαν την ΕΠΟ, του Γαύρου και της Ζουμόκοτας. Το τονίζει και το υπερτονίζει και είδα μια συνέντευξή του χθες που βέβαια μιλούσε για το χωριό του, για τους γονείς του και όλα αυτά και όταν φτάσανε, ρε παιδί μου, στο αθλητικό κομμάτι πάλι τόνισε αυτό. Θα λέτε, λέει, πώς
τον τρόπο που πήραμε το πρωτάθλημα και πώς το καταφέραμε να το πάρουμε. Όχι απλά πήραμε ένα πρωτάθλημα, λες και ήμασταν, ας πούμε, εμείς το φαβορί και οι άλλοι απήχανε χιλιόμετρα. Τους το πήρε μέσα από τα χέρια. Είχαν συνοηθεί κιόλας τα δυο τα φιλαράκια, ο Γαύρος και η Ασπρόμαυρη. Λοιπόν, να βοηθηθεί ο ένας από τον άλλον προς το τέλος όποιος χρειάζεται και όποιος είναι κοντά σου για να πάρει το πρωτάθλημα, και τελικά τους άφησε και τους δυο πίσω. Γιατί κατάφερε με αυτόν τον προπονητή που είχε και με τις μεταγραφές που έκανε τον Ιανουάριο, που σας είπα έκανε εκείνο το κόλπο γκρόσο με το Βάργκας και άνοιξε πολλές άμυνες που θα τον ζορίζανε, γιατί ήταν λίγο δυσκύλιο στο σκοράρισμα σαν ομάδα η ΑΕΚ, ήταν λίγο δυσκύλια. Με το Βάργκας λοιπόν κατάφεραν να ανοίξουν πολλές άμυνες, να κερδίσουν πέναλτι, να βάλουν γκολ και να πάρουν παιχνίδια με ένα 0. Και τώρα πάλι τα ίδια έκανε μέσα στη Λεύσκη. Πήγε, πήρε 0-0 ή προσπαθούσε να πάρει το 0-1, δεν τα κατάφερε. Μέσα σε μια Λεύσκη, να σας πω, το γήπεδο είχε 38.000 περίπου κόσμο από Βούλγαρους. Και είχε και ένα κομμάτι εκεί που ήταν καμιά χίλιοι αεξίδες, με τα κενά βέβαια που αφήνουν δεξιά και αριστερά. Κυκλοφόρησαν βίντεο, μπορείτε να τα δείτε. Και όσοι είδατε το μάτς, τέλος πάντων. Και τώρα θα έρθει η Λεύσκη μέσα στη Φιλαδέλφεια και θα προσπαθήσει αυτός να πάρει την πρόκριση έστω και με ένα 0. Αυτό είναι το στυλ αυτού του προπονητή, με δεμένες σφιγμένες ομάδες κτλ. Πάω τώρα στον Αποστόλη. Τη λέει ο Απόστολος εδώ από την Κατερίνη: δεν θέλουμε, λέει, τον Αβραάμ τον Γκραντ, θέλουμε, λέει, τον Γκάρι Γκραντ. Αν νόμισα ήθελες τον Αβραάμ τα Γιάννητσάρε. Να χάρ μπόνι, λέει ο Άρης Αρώνη, Αριανάρα Κατερίνη. Τον Αποστόλη. Ο Στέλιος, α, μάνα ο φίλος μου. Τι λέει, Σάκη, φέτος, λέει, θα βγάλουμε πολλά γούστα με τους παζοφτέριδες. Δίπλα, λέει, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βάμος Αργιανάρα, αύριο διπλό, λέει, 0-1 δίνει σκορ ο Στέλιος. Τους παζοφτέριδες. Να λοιπόν ακόμα ένα έτσι ωραίο παρατσούκλι. Δίπλα, λέει, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εννοείται, Στέλιο μου. Ο κόσμος του Άρη πάντα, γι' αυτό δεν γουστάρω όταν τα βάζουν με τον κόσμο. Τη δικιά τους την ανυπαρξία προσπαθούν να τη ρίξουν στον κόσμο. Αυτό είναι δειλία, να ξέρετε, όσοι το κάνετε αυτό παράγοντες. Όσοι τα βάζετε με τον κόσμο είστε δειλία. Δεν παραδέχεστε τα λάθη σας. Όπως και εκείνη, άντε να μην πω τώρα κανένα, έτοιμος ήμουν, θα με ξέφευγε, εκείνος ο γιδοβοσκός ο Ζουνίδης που ακόμα δεν ήρθε στον Άρη, τα έβαλε και με τον κόσμο. Βρε γιδοβοσκέ, που το πες και, αν μου πεις, δεν ξέρω κιόλας, το πες και ακόμα προπονητής ή εγκατέλειψε. Που ήρθες να μαλώσεις και τον κόσμο, ακόμα δεν ήρθες στην ομάδα, μάλωσε και τον κόσμο. Δεν διαμαρτύρεστε, λέει, πρωτού λήξει. Ήρθε να μας κάνει μαθήματα, ποιος? Ο Μαρίνος. Άντε ρε Μαρίνο, κάνε καμιά φούσκα. Καμιά big bubble.

0: βρεγμένος.
1: Έλα να σε πω εγώ τι λέγαν τα παιδάκια σε ένα πατέρα όταν βγήκαμε από το γήπεδο μετά τον αγώνα με την Αράζ. Έλα να σε πω εγώ τι λέγαν τα παιδάκια και κλαίγανε. Μέχρι να έρθει η ώρα του Άρη ξανά στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται. Και όμως ήξερες να την πάρει στην αποζημίωση. Φεύγοντας, αντί να πεις άσε, τα έκανα μαντάρα, δεν θέλω τίποτα, δώσω μόνο τα δεδουλευμένα και να φεύγω.

0: Τι ώρα πήγε, παρατέταρτο. Ωραία, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα για την πρώτη ώρα. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber τα διάβασα όλα. Κάτσε να πάω και στο... και τους χορηγούς τους ανέφερα, να πάω και στο Facebook, στο post, γιατί και εκεί έχει κάποια μηνύματα. Ο Σταύρος, καλή εκπομπή Σάκη, να είσαι καλά Σταύρο μου. Ο Γιώργος, ξεκίνησε λέει πρώτη φάση προετοιμασίας λέει στο, για τον μπάσκετ εννοεί χωρίς τους διεθνείς. Ναι, εννοείται ότι ξεκίνησε χωρίς τους διεθνείς, αφού όλοι είναι με τις εθνικές ομάδες. Είπαμε αρχές Σεπτεμβρίου έρχονται πίσω όλοι, τελειώνουν αυτά τα παράθυρα της εθνικής. Θα έρθει και ο Σπανούλης εδώ και μάλλον θα έρθει παρέα και με τον Θανάση τον Αντετοκούμπο και θα ξεκινήσει μετά όλο το θέμα ζεστά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι οι υπάρχοντες παίχτες μαζί με κάποιους νεαρούς και μπορούν να γίνονται κάποιες προπονήσεις σαν αρχή, κάποια διπλά εκεί στο Palenta Sport και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαρροή λέει της ΠΑΕ, λέει ο Γιώργος, έλεγε ότι ο Γκραντ θα είναι στην Καλαμάτα λέει μαζί με την Ειρήνη. Μα, να το δούμε, περιμένουμε να τον δούμε τον Αβραάμ και να μας κατατοπίσουν τι βιόλα θα βαρέσει φέτος αυτός, θα είναι εδώ, γιατί πράγμα θα είναι και όλα αυτά τα σχετικά που θα, γιατί σίγουρα θα επακολουθήσει και μια συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε λοιπόν να ενημερωθούμε, έτσι κι αλλιώς φτάσαμε 21 Αυγούστου. Τώρα θα είναι την άλλη εβδομάδα εδώ, θα είναι στην Καλαμάτα όπως λες, θα είναι πριν τη διεθνή έκθεση, θα δούμε. Καλό, τι λέει εδώ τώρα, τι λες. Καλή τύχη στην ομάδα στο ποδόσφαιρο, στόχο λέει η πεντάδα. Στόπερ λέει Πέτριτς, ο Ρίτσαρντ που ήρθαν λέει για τις μεταγραφές. Μέτρια λέει βιογραφικά, ο τερματοφύλακας ξεχωρίζει. Ελπίζω λέει ο Μανού να κάνει τη διαφορά. Λέει ο Γιώργος, τα έχει έτσι περιεκτικά όλα μαζί στο μήνυμά του. Για να δω λίγο, εντάξει και τα διάβασα όλα, αυτά ήτανε. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
1: Για που δεν σβήνει ποτέ.

θα είμαστε εκεί. Και όπως ακούσατε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί θα είναι ο κόσμος του Άρη. Ο λαός του Άρη θα είναι εκεί στην Τρίπολη να υποστηρίξει την ομάδα με την Καλαμάτα. Και πιστεύω ακράδαντο ότι η ομάδα θα τους αποζημιώσει, θα πάρει την νίκη. Και την Κυριακή την άλλη με τον Όφη θα βγάλουμε γούστα μέσα στο σπίτι μας, στο Χαριλάου.

Λοιπόν, να σας πω τώρα για τις μεταγραφές τις τελευταίες. Έτσι, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα παιχτεί για το ποδόσφαιρο. Αύριο έχουμε τον αγώνα. Το μπάσκετ έχουμε καιρό ακόμα να τα πούμε για το μπάσκετ. Θα μεγαλύτερο μέρος λοιπόν θα αφιερώσουμε στην ποδοσφαιρική ομάδα και δικαιολογημένα. Ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα. Μεταγραφές. Ο Πορτογάλος υπέγραψε τον τερματοφύλακας. Ο Πετρίς, το δεξί μπακ. Ο Ρίτσαρτ, το αριστερό μπακ. Και τώρα βεβαίως ήρθε και ο στόπερ. Ο στόπερ λοιπόν, ο Μπόσκο Σούταλο, πιστεύω να τους δώσει καλά σούτια. Αυτούς που θα έχει να μαρκάρει και έτσι να μην περνάει τίποτα από την άμυνα, μαζί με τον εγκεφαλικό Φαμπιάνο και έμπειρο πια πάρα πολύ, να συνθέσουν ένα δίδυμο δυνατό και σφραγίζοντας τη άμυνα από δεξιά και αριστερά με τα δύο μπακ και έχοντας πίσω και αυτόν τον τερματοφύλακα που μέχρι στιγμής ακούγονται πολύ καλά λόγια, να δέσει και η αμυντική γραμμή και να κάνουμε μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ καλή. Γιατί και πολλούς παίχτες έχουμε από πέρσι που θα είναι στη βασική ενδεκάδα, αλλά και πολύ καλοί παίχτες ήρθανε τώρα. Βέβαια αυτούς τους καινούριους, τους παλιούς τους ξέρουμε τι μπορούν να προσφέρουν. Οι καινούργοι θα φανούν στο χορτάρι το τι μπορούν να προσφέρουν. Μπορεί να έχουν βιογραφικά καλά, για άλλους μπορεί για κάποιους άλλους να μην τους αρέσουν τα βιογραφικά τους. Εγώ πάντως αυτό που ξέρω και έχω να σας πω είναι ότι έχουν γεμάτες χρονιές όλοι. Τις περσινές μιλάω, δεν μιλάω τώρα για πριν πόσα χρόνια. Εμείς μιλάμε τώρα τα πρόσφατα, αυτά μας ενδιαφέρουν, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γεμάτες χρονιές, με πολλές συμμετοχές, με προετοιμασία στα πόδια τους. Δεν έρχονται ανέτοιμοι παίχτες να τους περιμένουμε κάνα μήνα ή κάνα δίμηνο μέχρι να στρώσουν. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή βλέπουμε φέτος ότι γίνανε μελετημένες οι μεταγραφές κάπως, σύμφωνα βέβαια με τις οικονομικές δυνατότητες που έχεις, έτσι. Δεν πήγες στην αγορά μέσα να ρίξεις το χρήμα, άιντε δώσε εδώ και φέρε τους παιχταράδες να τελειώνουμε. Value for money πάντα οι μεταγραφές. Αλλά με παίχτες που την περσινή χρονιά είχαν πολλές συμμετοχές και φέτος ξεκίνησαν προετοιμασία με την ομάδα τους. Παίχτες δηλαδή έτοιμοι που μπορούν να προσφέρουν ανα πάσα στιγμή μόλις ενσωματωθούν στην ομάδα. Ήδη σας λέω τον Πετρίς, ενώ δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Γρηγορίου, αλλά είναι κάτω με την ομάδα. Και μάλλον μπορεί να ξεκινήσει με αυτόν και αριστερά του Φαντιγκά. Στα στόπερ βέβαια το γνωστό δίδυμο Φαμπιάνο Γένσεν. Και πιστεύω τώρα ερχόντας ο στόπερ με τον Όφη να μπορεί να παίξει και να είναι έτοιμος να έχει προσαρμοστεί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, όπως σας είπα, να ελευθερωθεί και ο Γένσεν να μπορέσει να πάει στη θέση του στο κέντρο. Περιμένουμε τον Χόγκλα μαζί με Ράτσιτς, Μπασιρού και βέβαια τον Μανού Γκαρσία να κάνουμε ένα πανίσχυρο κέντρο. Υπάρχει βέβαια και ο Γαλανόπουλος μαζί με τον Βοριαζίδη, μην τον ξεχνάμε, γιατί ο Βοριαζίδης θα είναι γερό να είναι το παιδί. Θα είναι και από τα σίγουρα νεαρά παιδιά που θα παίζουν στους αγώνες του κυπέλου. Και μετά από εκεί πέρα μπροστά, ξέρετε πολύ καλά όλοι τι γίνεται με Γκαρέ, Παλάσιος και τα πέντε τα center four. Α, εδώ να σας πω λίγο για τα center four, ότι ο Σενεγαλέζος ο 18χρονος δόθηκε ιδανικό στην Καλαμαριά μαζί με έναν άλλο νεαρό που πήραμε προσφάτως. Τα πέντε center four, Κουαμέ Κατεβέρε, Μωρόν Αλφαρελά και τον Μύρ. Πέντε center four και
Και σεντερφόρ μιλάμε τώρα μονάδες. Σεντερφόρ που μπορούν να σκοράρουν ανά πάση στιγμή. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε 5 σεντερφόρ, δηλαδή ότι ποσότητα έχουμε, αλλά στην ποιότητα τι γίνεται, τι να την κάνω την ποσότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει ποιότητα έτσι ώστε αυτοί που μπαίνουν να μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα, αν κάτι δεν σου πάει καλά. Και έτσι λοιπόν το μόνο που μένει μετά είναι να κοιτάξουμε το θέμα της διαιτησίας με τους κορακές.

0: Κατάλαβα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν.
1: Ο Κώστας. Ιούνιος ήτανε και λέγαμε η ομάδα είχε αργήσει για αμυντικό. Όχι, λέει, μας έλεγαν εκεί, λέει, κάποιοι Μαϊντανοί, ας μην επεκταθώ. Φτάσαμε πρώτη αγωνιστική, αύριο και η ομάδα πάει με έναν μέσο, λέει. Ας πούμε στο κέντρο της άμυνας. Ναι, Κώστα, εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός. Έπρεπε, εννοείται, ο προπονητής με όλο το αγωνιστικό στάφ, αλλά και, πώς να το πω, η λογική, η ποδοσφαιρική, λέει ότι κανονικά οι περισσότεροι παίχτες πρέπει να είναι στην προετοιμασία. Και αν δεν ήταν στην Πτολεμαίδα, να ήταν τουλάχιστον στην Ιταλία. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε. Είπαμε. Έχουμε θέματα με αυτό τον τρόπο λειτουργίας εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Τέλος πάντων, πάντα ο κόσμος όμως, επειδή είναι προδιαθετημένος αισιόδοξα και επειδή αγαπάει τρελά και υπερβολικά τρελά αυτή την ομάδα, κάνει πάλι το κουράγιο του και από την πολύ του την αγάπη βλέπεις το τι θα γίνει στην Καλαμάτα και πόσος κόσμος θα ταξιδέψει εκεί. Και συνάμα να σας πω και αυτό με τους αγώνες μπάσκετ, να σας πω λίγο, θυμάστε τι γίνεται στους αγώνες, στον περσινό αγώνα να σας πω έτσι, που είναι πιο πρόσφατος. Αμάν, αυτά τα ακουστικά σήμερα με έχουν ρημάξει. Λοιπόν, στον αγώνα με τους Γερμανούς στο Ροστόκ, ο πρόεδρος της γερμανικής ομάδας βγήκε και είπε ότι 1000 εισιτήρια, λέει, από Αριανούς έχουν εξαφανιστεί και αν, λέει, μας ζητήσανε, λέει, 3.000 εισιτήρια. Αυτά σας τα λέω τώρα για να βγάζετε γούστα και να ανεβαίνετε ψυχολογικά. Γιατί αυτά δεν τα λένε αυτές οι λινάτσες όλες εδώ στα Αιρτζιανά της πόλης. Καλά, κάτω στην Αθήνα, άστο ποιος να τα περάσει. Από επικοινωνία είμαστε μηδέν. Αλλά, λέει, εμείς δεν τους δώσαμε, λέει, γιατί πού θα βάλουμε τους δικούς μας τους φιλάθλους. Έτσι είπε, λοιπόν, ο πρόεδρος της γερμανικής ομάδος. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι έχει να γίνει στη Γερμανία και ποιος ξέρει, εμείς οι Έλληνες που είμαστε και παμπώνηροι, πόσα εισιτήρια θα καβατζάρουν και τελικά θα βρίσκονται Αριανοί. Να πούμε, εγώ πιστεύω ότι θα είναι το γήπεδο μισό-μισό. Μην πω και παραπάνω. Γιατί κάτσε να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, να πάρει μπρος, να πούμε, η ομάδα. Εδώ τώρα μιλάνε για τον αγώνα με τη Λεμάν τώρα στη Γαλλία. Θα κατέβουν από Λονδίνο, θα κατέβουν από Γερμανία, θα κατέβουν από εδώ, θα κατέβουν από εκεί. Ποιος ξέρει τι έχει να γίνει και μέσα στο Λεμάν. Όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Άρη αγαπάνε οι αλήτες, οι επαναστάτες της. Ο Γιάννης από το Βόλο τι με λέει, ρε παιδιά. Σάκη, λέει, για το θέμα, λέει, της διαιτησίας, πρέπει να βγάλεις, λέει, τον Αβραάμ. Γιάννη, τον Αβραάμ δεν πρέπει να τον βγάλω εδώ στο τηλέφωνο που γκαρίζει και φωνάζει. Τον Αβραάμ πρέπει να τον έχει ο Καρυπίδης επίτιμο στέλεχος της ΠΑΕ άριστα αποδυτήρια εκεί στους διαδρόμους και να αρχίζει τους διαιτητές από την αρχή, πρωτού ξεκινήσει, να με το που θα έρχονται με το ταξί που έρχονται, να πούμε, από το αεροδρόμιο και μπαίνουν στο γήπεδο, εκεί τον Αβραάμ, να πούμε, αβέρτα μπάγκα. Κατάλαβες, αυτή είναι η θέση που ταιριάζει στον Αβραάμ. Και γράψε μου, άμα διαφωνείς, γράψε του. Τι λέει ο Μιχάλης? Σάκη, λέει, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και άλλο στόπερ. Ενδεκαδάτο. Ναι, θα πάρουμε, Μιχάλη μου, θα πάρουμε. Υπάρχει, πώς να σου πω, δεν είναι απλώς φήμη, υπάρχουν ενέργειες από την ΠΑΕ για να κλείσει και ο δεύτερος στόπερ. Και αυτό σου το λέω εγγυημένα, γιατί το λέει και η ΠΑΕ. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς ή κάποιος μας το είπε ή το ακούσαμε σε ένα καφενείο. Οπωσδήποτε θα πάρουν κι άλλο στόπερ και σου λέω ότι πάνε και για αριστερό εξτρέμ. Δηλαδή τουλάχιστον άλλοι δύο παίχτες από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί και έχουν υπογράψει που θα έρθουν με τον τελευταίο, δηλαδή το στόπερ αυτόν, τον Σούταλο. Τι λέει ο Γιάννης, ναι, χαχά, λέει, συμφωνώ. Ας σε πω, άρχισε τον Αβραάμ εκεί να πούμε, στο Χαριλάο, και δώσε πάρε να μην το διατέμει, τον αφήνει να πάρει αναπνοή. Έτσι πώς τα λέει, ρε παιδί, μόνο με τη συνεχόμενη αυτή ροή της φωνής να μην και τέτοιο. Αυτός πρέπει να υποδέχεται τους διαιτητές, ο Αβραάμ. Υποδοχέας διαιτητών, δηλαδή πώς είναι η ρεσεψιόν, ρε παιδί, στα ξενοδοχεία, η ρεσεψιόν του Άρη για τους διαιτητές θα είναι ο Αβραάμ. Θα τους πηγαίνει εκεί μέσα στο δωμάτιο, να τους δείξει που είναι το δωμάτιο του διαιτητών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή κίνηση ο Καρυπίδης, μια πρόσληψη είναι αυτή. Εν τέλει τα εισιτήρια, λέει, εισιτήρια έχει να πάρουμε στη Γερμανία, γιατί έχω στο πλάνο να κλείσω, λέει, αεροπορικά. Κώστα, σου είπα, αγόρι μου, θα πρέπει να μιλήσεις με την ΚΑΕ, τι έχει γίνει με τα εισιτήρια, τι έχουν κρατήσει, γιατί 1000 εισιτήρια, λέει, τα κρατήσαν για τον Άρη. Αυτό θα μιλήσει με την ΚΑΕ, να σου πω εγώ, έτσι ώστε να μπορέσει να κλείσει και τα αεροπορικά. Γιατί τώρα αυτό είναι σοβαρό που λες. Δεν μπορεί να κλείσει εισιτήρια αεροπορικά και μετά να μην βρει εισιτήριο να μπει στον αγώνα. Με την ΚΑΕ θα μιλήσει. Από Δευτέρα, πάρε τηλέφωνο στην ΚΑΕ και να σου διευκρινίσει το τι πρέπει να κάνει για να κλείσει τα εισιτήρια και έτσι μετά να μπορέσει να κλείσει και αεροπορικά. Γιατί εγώ τα σου λέω ότι εξαντλήθηκαν τα 1000 εισιτήρια, δεν είναι ότι πήγανε σε κόσμο όλα και τα 1000. Κάποια εισιτήρια, έναν αριθμό εισιτηρίων έχει κρατήσει ΚΑΕ, έτσι, και για το τσάρτερ που θα πάει και για φιλάθλους που θα θέλουν να πάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό σου λέω, μίλα με την ΚΑΕ. Καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης, και καλή εκπομπή από κυτρινόμαυρο Εύωσμο. Τι αγόρι μου, Εύωσμος. Δύναμη στα δυτικά. Κολώνα. Είναι εκεί στα δυτικά ο Εύωσμος. Τρέλα, λέει ο Γιάννης. Γιατί πράγμα, ρε, τρέλα. Τι γελάς, βάζεις και γελάκια για τον Αβραάμ, γελάς. Οκ, με λέει ο Κώστας, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Τι ώρα πήγε, ρε παιδιά. Εσύ πήγε 11. Λοιπόν, Τζομάκο Τζουέλς, Παπαναστασίου 168. ΑΒ Βασιλόπουλος, Open Go, Σεφέρι 8 και Πλαστήρα, Νικολάου Πλαστήρα 24, τα δύο καταστήματα που μας στηρίζουν. Πάω σε διαφημίσεις και επανέρχομαι Δημήτρος με περισσότερα μηνύματά σας και βέβαια στο τέλος θα ανοίξω και κάποιες τηλεφωνικές γραμμές, έτσι να ευχηθείτε για το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής ομάδος. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό να πάρω κι εγώ μια ανάσα.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Την παρέα την έκλεισες.
7: Το νησί το έκλεισες.
6: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
7: Αυτοκίνητο έκλεισες.
6: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
7: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-54-53.
6: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Την παρέα την έκλεισες.
10: Το νησί το έκλεισες.
9: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
10: Αυτοκίνητο έκλεισες.
9: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
7: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310 95 30 50 και 90 54 53.
9: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επανέρχομαι για την δεύτερη ώρα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για ποδόσφαιρο. Θα επαναλάβω και κάποια πράγματα που ακούστηκαν στην πρώτη ώρα της εκπομπής και βεβαίως θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Έχουμε βέβαια και τα άλλα τα θέματα, δεν τα ξεχνάμε, και τα άλλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη πάνω στο θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων, και πλησιάζουν και οι μέρες της έκθεσης που περιμένουμε να ακούσουμε κάτι για το σύλλογό μας. Περιμένουμε και από τον ΑΣ να μας ενημερώσει τι έχει γίνει με τις επαφές που έχει κάνει και με τις επαφές που θα κάνει και εδώ τις ημέρες εκείνες που θα είναι σχεδόν όλο το κυβερνητικό επιτελείο. Δεν φυσικαζόμαστε, ούτε ο κόσμος πια κοιμάται, ούτε τρώει τον παπά, ούτε τίποτα. Και προσέχτε τώρα κάτι που θα σας πω, γιατί άρχισαν να κυκλοφοράνε κάτι φήμες ότι θα φύγει ο Ρώσος από τους δίπλα και έρχεται άλλος και δεν είναι ο Τέλης και είναι ένας άλλος μεγάλος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, ένα θα σας πω, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν έρθει κάποιος άλλος στο ποδόσφαιρο των διπλανών. Γιατί σε εμάς υποτίθεται δεν έρχεται κανένας εδώ, υποτίθεται. Έτσι, δεν θέλω να το πιάσω το θέμα, μια μικρή παρέθεση ανοίγω. Γιατί δεν ασχολείται από την Ελλάδα κανένας και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός που θα έρθει στους δίπλα να μην έρθει να πάρει τον Άρη που είναι έτοιμος και με την περίπτωση του γηπέδου έτοιμος. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω πάρα πολλά τις προσεχείς ημέρες πριν την έκθεση, κατά την έκθεση, μετά την έκθεση και στο υπόλοιπο μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν το 27 την άνοιξη εκτός απρόοπτου. Εδώ τώρα λοιπόν μην προσπαθήσετε να αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι η κουβέντα πάει λίγο να στα

Την κλείνω λοιπόν την παρέθεση και πάμε στο κυρίαρχο που έχουμε μπροστά μας, τον αυριανό αγώνα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Θόδωρε Καρυπίδη, το κύπελο ξεκίνησε, το πρωτάθλημα ξεκινάει, σου δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να ανατρέψεις όλη την ατμόσφαιρα και το κλίμα εναντίον σου, να δημιουργήσεις μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος και θα ζήσουμε αυτό που ζουν οι κριτικοί. Αυτοί ζουν το όνειρό τους. Αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε να το κάνουμε πράξη, να το ζήσουμε και εμείς, και τρόπαιο να πάρουμε και στους ομίλους τους ευρωπαϊκούς να βρεθούμε. Γι' αυτό λοιπόν κανονίστε να ξεκινήσετε αύριο με μια νίκη και να δείτε με ποιες προϋποθέσεις θα συνεχιστούν αυτές οι νίκες και θα πρωταγωνιστεί ο Άρης στο πρωτάθλημα. Τώρα, για το ιδιοκτησιακό, μην νομίζετε ότι τα αφήνω επειδή θα κάνουμε νίκες και τέτοια. Για το ιδιοκτησιακό θα μιλάμε συνεχώς, συνάμα με το αγωνιστικό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχουμε το αγωνιστικό αύριο, θα ρίξουμε το βάρος εκεί. Μαζί με τις καταιγιστικές κινήσεις που έχουν γίνει και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο από πλευράς μεταγραφών, αλλά και ο κόσμος αποδεικνύει και με την αγορά των διαρκείας στο μπάσκετ, αλλά και την αγορά των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Καλαμάτα, ότι ήταν καταιγιστικός, τα εξαφάνισε τα εισιτήρια. Και δεν είναι ένα ταξίδι μικρό Θεσσαλονίκη-Τρίπολη, δεν είναι να πεις έλα ρε θα πάρω τα μάξι και σε μία-δύο ώρες είμαστε εκεί. Και αποκλείστηκε και η οργανωμένη μετακίνηση. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε με πούλμαν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει και περισσότερο τα πράγματα ώστε να παρευρεθεί περισσότερος κόσμος εκεί. Παρόλα αυτά τα 300 εισιτήρια εξανεμίστηκαν. Πήρε άλλα 300 η ΠΑΕ ή το βράδυ σήμερα, αν θα μπείτε στην πλατφόρμα, θα βρείτε εισιτήριο ή αλλιώς αύριο το πρωί. Δηλαδή ταξιδεύοντας και μερικοί μπορούν συνάμα να βγάλουν και το εισιτήριο τους.

όταν έχουμε αγώνα θα το παραμερίζουμε το διοικητικό κομμάτι και θα αφοσιωνόμαστε εκεί σαν γνήσιο παδί που θα μας ενδιαφέρει το πώς θα κερδίσει η ομάδα μας. Μια κερκιδάρα δηλαδή φοβερή τώρα αύριο και μια νίκη θέλω καταιγιστική από τους παίκτες, όπως σας είπα γίνω το διπλό μέσα στη Λαμία το 0-3, κάτι παρόμοιο θέλω για να ξεκινήσει έτσι πολύ ζεστά η ομάδα και να ζεστάνει τον κόσμο αμέσως και στο Χαριλάο να έχει μια φοβερή ατμόσφαιρα την Κυριακή το απόγευμα 7:15, 7:30 είναι το μάτς, κάτι τέτοιο. Είναι και πολύ καλή ώρα δηλαδή και Κυριακή. Οι διακοπές τελειώνουν πια για όλους μέχρι και την άλλη εβδομάδα και το τελευταίο μπάνιο να θέλει να κάνει ο άλλος την Κυριακή την επόμενη μέχρι τις 5 η ώρα θα έχει γυρίσει για να παρευρεθεί στον αγώνα. Θα πω την Τρίτη πολλά πράγματα για τον αγώνα αυτό, ας επικεντρωθούμε στον αγώνα της Καλαμάτας.

0: έχει.
1: Να αναφέρω λίγο τους χορηγούς ακόμα μία φορά και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο που έχουμε και το ηχητικό σποτάκι του.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα.

0: χρώματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως 10.30 το βράδυ. Και τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-303-570. Και το δεύτερο είναι στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουριο με άνετο πάρκινγκ, ωράριο 8 με 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες αυτό, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Στηρίζουμε λοιπόν όλα αυτά τα καταστήματα που στηρίζουν τον Άρη και το ραδιόφωνο. Τώρα ο Νίκος μου έσταλε εδώ πέρα του Yellow Radio την εφαρμογή στο Google Play. Μάλιστα. Γεια σου ρε Νικόλα. Στο Google Play λοιπόν η εφαρμογή του Yellow Radio, για να μπορέσετε να ακούτε και από εκεί, αύριο που θα έχει αναμετάδοση ο Δημήτρης Ουσανλής τον αγώνα, πιστεύω να φωνάξει και να γκαρίξει έτσι δυνατά αρκετές φορές ο Δημήτρης για τα γκολ που θα βάζει η ομάδα μας. Τώρα ο Γρηγορίου δεν ανακοίνωσε αποστολή, πήρε όλους τους παίχτες μαζί του, αυτούς που μπορούν να παίξουν, έχει μέσα και τον Πετρίς και έτσι περίπου μία ενδεκάδα που σκεφτόμαστε θα είναι ειδικά η αλλαγή του Πετρίς ώστε να πάει ο Φαντιγκά στα αριστερά, με center back βέβαια το Φαμπιάνο με το Γένσεν, στο κέντρο το γνωστό Ράτσιτσε, Μπασιρού και Γαλανόπουλος, και μπροστά Γκαρέ, ο Μύρ και ο Γιαννιώτας, και βέβαια με κάποιες άλλες εναλλαγές που θα κάνει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Τώρα να πάμε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ ξεκίνησαν οι προπονήσεις, όπως σας είπα έχουμε την απουσία των διεθνών μαζί και με τον προπονητή μας, γιατί είναι παίχτης της προπονητής εθνικής. Για να δω εδώ λίγο τι άλλο έχω να σας πω πάνω στο θέμα. Για να βάλουμε και το... έτσι λίγο να μπούμε στο κλίμα.

Τώρα να σας πω ότι εκτός από τους παίχτες γνωστούς που ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίχτες που είναι στις προπονήσεις του Άρη. Είναι ο Ραντάνοφ, 28 χρονών, 2-1 ύψος. Γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη σεζόν 2022-23, είχε αγωνιστεί στο Περιστέρι υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Είναι forward, διεθνής με τη Σερβία, ο οποίος πέρσι έπαιξε και με την Μπάγερ Μονάχου και έκλεισε τη σεζόν με την Παρτιζάν. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα και συνολικά έχει 25 εμφανίσεις στη EuroLeague. Και ο άλλος είναι ο Προλέτα. Αυτός είναι 28χρονος, ίδια ηλικία, Κροάτης forward, center, ο οποίος πέρσι έπαιξε στην Δαμασκού, λέει, της Συρίας. Μάλιστα. Στην ευρωπαϊκή του, λέει, καριέρα έχει παίξει Ζαντάρ, στην Τσεχία και στην Ισπάνια. Είναι κάποιοι παίχτες που θα βοηθήσουν εκεί στις προπονήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και μία θέση ξένου ακόμα, ξέρετε, τώρα δεν ξέρω αν αυτός ειδικά ο πρώτος, ο Ραντάνοφ, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Βέβαια μπορεί να είναι αυτοί παίχτες τώρα που ίσα ίσα να βοηθήσουν μόνο στις προπονήσεις και από εκεί και πέρα μετά να πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Απλώς το ανέφερα έτσι τώρα ενδεικτικά για αυτούς τους παίχτες. Στο, όπως είπαμε, στο θέμα των προπονήσεων, όταν θα έρθει ο Σπανούλης αρχές Σεπτεμβρίου, θα γίνουν κάποια φιλικά εδώ με Ηρακλή και με μία άλλη ομάδα και μετά από εκεί πέρα θα φύγει για το τουρνουά της Κύπρου, που εκεί θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και με την Μακαμπή.

ακουστικά σήμερα με έχουν βγάλει την πίστη, δεν μπορώ να συντονιστώ με τίποτα. Κύριε Γαβριλίδη, περιμένουμε να γυρίσετε για να διορθώσετε εδώ την κατάσταση.

Τώρα θα ανοίξω και για το τελευταίο μισάωρο τις, τις γραμμές, για να μπορείτε να πάρετε έτσι να πείτε και εσείς μερικά πράγματα για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και τι περιμένετε να δείτε από την ομάδα και βεβαίως και για το μπάσκετ και για οτιδήποτε άλλο έχετε όρεξη να συζητήσουμε τέτοια ώρα. Δύο, τρία, δέκα, τρία, 28. 8-28.

0: Για να πάμε λοιπόν στον πρώτο που πήρε κατευθείαν τηλέφωνο. Σ' ακούω. Μαν, Αβραάμ. Αβραάμ, είδες πώς το σε βρήκα στην ΠΑΕ. Άκουσες.
1: Τι βρήκα στην ΠΑΕ.
0: Θα είσαι ο υποδοχέας των διαιτητών. Θα είσαι στο Χαριλάου, θα υποδέχεσαι τους διαιτητές.
1: Ποιους διαιτητές, βέβαια.
0: Γιατί δεν θέλεις, δεν θα τζορίνεις κανένα μπινελί για να καταλαβαίνω από την αρχή.
1: Εσύ, έλα. Αύριο στην Καλαμάτα, αυτός ο τέτοιος
0: ο Ζαμπαλάς.
1: Ο Ζαμπαλάς θα σου ζαμπαλώσει. Σάκη, να σου πω ακόμα εσύ δεν κατάλαβες τι συμβαίνει.
0: Πού να καταλάβω εγώ τι συμβαίνει, εγώ δεν κατάλαβα. Και ποιος κατάλαβε εσύ, εσύ κατάλαβες.
1: Κοιτάξτε, Σάκη.
0: Όλος ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ρε Αβραάμ. Τι λες τώρα, πού βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται με τη διαιτησία. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι δυνατός να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις. Τι αμπράβο και αμπράβο να πω.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν τα είπαμε.
1: Στην έκθεση θα έρθει ο Κούλης.
0: Ναι.
1: Το Ταχιάο και αυτοί θα το συμμαζέψουν λίγο.
0: Περιμένω να δω τι θα κάνει ο ΑΣ. Ο ΑΣ μέχρι τις επαφές. Δεν θα πάω εγώ κι εσύ να μιλήσουμε.
1: Και αυτοί. Και όλοι τους.
0: Περιμένουμε να δούμε. Έφτασαν. Σε 10 μέρες θα ανοίξει η έκθεση.
1: Ακούς. Εκλογές. Εκλογές θα κάνει. Σε ψηφιστείτε. Όχι. Εάν δεν ψηφιστείτε, δεν υπάρχει ψήφιση. Αυτό ήδη. Αυτή είναι η τιμωρία.
0: Έγινε, Αβραάμ, τα έχουμε πει αυτά, αγόρι μου. Τα έχουμε πει και τα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ πέρα όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, σε χαιρετώ, πάμε στον επόμενο.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Αποστολάρας.
0: Έλα, ρε Αποστολάρα.
2: Είμαι ο Μαύρο Εύωσμο και εγώ χαίρομαι, αδερφέ μου, που σ' ακούω.
0: Ναι.
2: Και είσαι ο μόνος που τα λες σταράτα και αρσενικά.
0: Ναι.
2: Και σε εκτιμώ να το ξέρεις πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καταρχήν, καλή σεζόν να έχει ομάδα σε όλα τα τμήματα, ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Έτσι, ωραίος.
2: Εγώ πιστεύω ότι φέτος κάτι με λέει μέσα μου ότι θα τα πάμε καλά.
0: Mm-hmm.
2: Αρκεί να είμαστε...
0: Συμφωνώ και εγώ πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά του Άρη φέτος.
2: Κάτι με λέει ότι θα πάμε καλά, αλλά αυτό να μην το κάνουμε, να είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση. Χαίρομαι που τα λες.
0: Εννοείται τώρα ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Εμείς ειδικά κιόλας.
2: Θα γίνουν εκλογές και θα πάμε σε πρόωρες εκλογές.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω πρέπει να πιέσουμε καταστάσεις ώστε να βρεθεί ένας δυνατός επενδυτής και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Μα αυτό λέω και στον Αβραάμ και τον λέω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις εσύ να ξαναλέσεις τα ίδια.
2: Καλώς ο Καρυπίδης. Εντάξει, καλό παιδί, το σεβόμαστε μέχρι εδώ είναι το ταβάνι του. Να καταλάβει και ο ίδιος ότι πλέον πρέπει ένας δυνατός να έρθει.
0: Εντάξει, τώρα κοίτα δεις, Αποστολάρα, να τα αφήσουμε λίγο το ιδιοκτησιακό τώρα, γιατί αύριο έχουμε αγώνα, αγόρι μου. Και έχουμε μπροστά μας μέρες, κάθε
2: καλή
0: Τρίτη.
2: Καλή επιτυχία, μπράβο, καλή επιτυχία. Ωραίος. Εγώ πιστεύω, φίλε μου, ότι εγώ θέλω να έχουμε την τύχη του Όφη.
0: Έτσι, σωστός. Και εγώ αυτό θέλω. Αυτό το όνειρο που ζουν τώρα οι κριτικοί, μπράβο, και με αυτό θα κλείσουμε, αυτό μπράβο, να το ζήσουμε κι εμείς. Αυτό περιμένει και ο κόσμος του Άρη. Ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή, αν είχε κατακτήσει το κύπελλο και έπαιζε τώρα στους ομίλους του Europa League,
2: θα περνούσαμε.
0: Θα ήμασταν σουρωμένοι κάθε μέρα.
2: Και τώρα δεν μπορείς, και βλέπω τις ομάδες. Καμία δεν πηγαίνει καλά στις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Γι' αυτό του λέω και τον Καρυπίδη τον ίδιο, το λέω ότι σου δίνει τη ευκαιρία φέτος να πούμε να κάνεις αυτό που δεν έκανες τόσα χρόνια. Λοιπόν, σε χαιρετώ από Σταλάρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι φέτος μπορεί να πάμε και τρίτη, τέταρτη θέση.
0: Μακάρι.
2: Και τρίτη θέση μέσα στο νερό. Αρκεί να το πιστέψουνε.
0: Να είσαι καλά από Σταλάρα, να πάω στον επόμενο αγόρι μου.
2: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Γεια σου, γεια σου, αγόρι μου. Υγεία, ναι. Πάμε στον επόμενο.
3: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου, γεια σου.
3: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα ρε Γιάννη. Να, είδες τον Αβραάμ, τον είπα.
3: Έτσι και γίνει ο Αβραάμ εκεί πέρα, αλλάζει επίπεδο αυτή. Η ΠΑΕ, τελείωσε.
0: Εσύ, αυτός...
3: Εξαγωνιστικά θα πάμε πολύ καλά.
0: Εδώ μιλάμε ότι ο Αβραάμ παίρνει όλη τη μέρα στις εκπομπές εδώ πέρα και ρίχνει πράγμα. Φαντάσου να τον έχεις εκεί, να ρίχνει πράγμα στο διαιτητή από την ώρα που έρχεται. Γκρίνια ρε παιδί μου, όχι να τον βρίζει, γκρίνια.
3: Δίπλα στον επόπτη να είναι.
0: Τι στον επόπτη, τον έχω γύρω από το γήπεδο θα γυρνάει. Μια τον ένα επόπτη, μια τον άλλο. Μια τον έναν επόπτη, μια τον άλλο. Πάει, θα πηγαίνει και στον τέταρτο.
3: Ωραία, μπράβο. Αλλά είσαι επίπεδο, τελείωσε. Θα σε έχουμε εκεί πέρα, τελείωσε.
0: Θα γίνει Θεός, ρε, με στο χαρελό του σηκώνω στα χέρια τον Αβραάμ.
3: Λοιπόν, πέρα από την πλάκα μας.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, ότι θα κυνηγηθούμε, θα κυνηγηθούμε. Σάκη, εξαγωνιστικά είμαστε λίγο.
0: Τα είπαμε, αγόρι μου, άκουσες προηγουμένως που τον είπα.
3: Μακάρι, ναι, ναι, μακάρι.
0: Αφού δεν
3: να
0: έχουμε
3: το
0: αυτό.
3: Μακάρι να το αλλάξει ο Καρυπίδης. Να μπορέσει να το αλλάξει.
0: Να βρει τον τρόπο. Έγινε.
3: Ναι, ναι, ναι. Και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Οι που έρχονται είναι καλοί. Είναι καλοί. Μέχρι που να δέσουν πίσω στην άμυνα, πιστεύω ότι θα πάμε
0: κοίτα
3: να
0: δεις,
3: κάνουμε καλό ξεκίνημα.
0: Για να τα βάλουμε λίγο τώρα τα πράγματα στη θέση του. Ξεκινάμε πρώτα ότι έχουμε πάρα πολλούς παίχτες από πέρσι που είναι εντεκαδάτοι, καλοί παίχτες και ποιοτικοί. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό, από τη βάση μας. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, έρχονται και ήρθανε καλοί παίχτες.
3: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε όμως πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν, θα προσαρμοστούν και θα μας δείξουν την καλή εικόνα αυτή των βιογραφικών τους μέσα στο χορτάρι. Γιατί έτσι, πολλοί παίχτες ήρθαν στον Άρη με καλά βιογραφικά. Ας σε πω και παραδείγματος χάρη Πέρεθ, ο περσινός.
3: Ναι, ναι, και εντάξει. Αυτός είχε το ατύχημα, μωρέ. Γι' αυτό έπαθε μετά ψυχολογικό τελείως. Τον πήρε κάτω βόλτα.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις όμως, όταν έρχεσαι σαν ηγέτης, δεν μπορεί να σε παίρνει από κάτω. Αν σε παίρνει ένα από κάτω, τι να πούν τα άλλα
3: αν
0: τα τσουτσέκια.
3: Μάθε στα πρώτα παιχνίδια εκεί, έδειξε ότι είναι ο Πέρεθ, που ήταν ο Πέρεθ. Αλλά μετά από
0: εγώ θέλω
3: αυτό...
0: παίχτες ηγέτες με προσωπικότητα που θα πάρουν την ομάδα πάνω τους. Κατάλαβες, δεν θα λυγίζουν και δεν θα σκύβουν.
3: Έλα, έρχεται και ο Μανού, και ο Μανού αύριο έρχεται, άντε να ξημερώσει.
0: Αυτό πιστεύω, αυτό πιστεύω ο Μανού, ότι θα δώσει και άλλη πνοή στο κέντρο μαζί με το Ράσιτς ειδικά και με τα δύο αμυντικά Χαβ Μπασιρού και Χόγκλα.
3: Κόγκλα,
0: αλλά, αλλά περιμένω.
3: Πολύ το πάω αυτόν τον παίκτη. Πολύ ναι, το πάω.
0: Αλλά έχει περιμένω. Ναι, περιμένω και το ανέβασμα του Μωρόν. Αν δεν φύγει ο Μωρόν, περιμένω το ανέβασμά του με τον Μανού. Γιατί με τον Μανού είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία.
3: Σάκη και ο Καντεβέρα και αυτό. Είναι κρίμα που τους χάνουμε αύριο στην πρεμιέρα, κατάλαβες.
0: Είναι αυτά δεν έχουν αυτοί οι δύο. Ο Κουαμέ με τον Καντεβέρα. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ας παίρνουμε κι άλλο σεντερφόρ. Δεν πειράζει. Χρειάζονται τα σεντερφόρ. Πρέπει να έχει σεντερφόρ συνέχεια.
3: Ναι, ναι. Με ένα μωρό δεν θα μπορούσαμε.
0: Ε, βέβαια με ένα μωρό δεν μπορούσε.
3: Προπέρυσι τον είχαμε μονάχα το μωρό, δεν είχαμε κάποιον άλλον.
0: Και χωρίς να έχεις καλό κέντρο να τον ταΐζει, τίποτα. Ο μωρό πια δεν υπήρχε.
3: Εντάξει.
0: Γιατί είναι ένας ντελικάτος σεντερφόρ που αυτό που τον αναδεικνύει, να πούμε, είναι το ένστιχτο του γκολτζή. Όταν λοιπόν δεν τον ταΐζεις, ο μωρό χάνεται τελείως.
3: Επιτέλους πήραμε και τερματοφύλακα, άντε να δούμε το στο ξεκίνημά του.
0: Ναι, βέβαια, γιατί πονούσαμε και σε αυτήν
3: την. Δεν τον είδαμε, δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε.
0: Θα δούμε. Ακούγονται καλά λόγια. Θα δούμε όμως. Στο γήπεδο θα φανούν τα πάντα.
3: Καλή επιτυχία με την
0: Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Αυτά λοιπόν. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό 2-3-10-3-28-8-28. Μηνύματα στο Viber, μηνύματα στο αυτό. Και όπως σας είπα, καταιγισμός και μεταγραφών αλλά και αγορά εισιτηρίων που εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε πάρει η ΠΑΕ για τον αγώνα της Καλαμάτας. Και έτσι λοιπόν αύριο θα υπάρχουν άλλα 300 για να φύγουν και αυτά και να γίνει μια πάρα πολύ καλή κερκίδα εκεί στο πέταλο του Θόδωρου Σκολοκοτρώνη στην Τρίπολη, να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει η ομάδα τη νίκη και μετά την άλλη Κυριακή εδώ με το Φόφι να γίνει χαμός. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Καλησπέρα, λίγο πιο δυνατά.
4: Ναι, καλησπέρα. Μάνος το όνομα.
0: Να είσαι καλά, Μάνο.
4: Καλή επιτυχία για αύριο, καλή αρχή να έχουμε.
0: Έτσι, σωστός.
4: Και ήθελα να ρωτήσω, ποιος το δείχνει αύριο το μάτς το δικό μας?
0: Το Nova Prime.
4: Το Nova Prime το δείχνει, έτσι.
0: Prime, ναι.
4: Αυτό το Sky τώρα που ανακατεύθηκε αφορά μόνο τον μπάσκετ, δεν αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Κοίτα να δεις, το Sky πήρε αγώνες του κυπέλου και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
4: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Κάποια παιχνίδια θα τα δείχνει το Sky το κανονικό που το βλέπει όλος ο κόσμος και κάποια παιχνίδια θα το δείχνει αυτό το υβριδικό.
4: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
4: Ναι.
0: Αυτό θα,
4: αυτό
0: θα το αποφασίζει.
4: Το πρωτάθλημα όμως αφορά το κύπελο και
0: ναι,
4: το
0: ναι,
4: μπάσκετ.
0: Ναι, ναι,
4: ναι. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε. Και να είναι η ομάδα καλά και θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Επιφυλακτικά ξεκινάμε και περιμένοντας κάποιες, και βλέποντας.
4: Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που ότι μπορεί να. Ότι δεν υπάρχουν παλιοί παίκτες.
0: Ναι.
4: Να δούμε.
0: Πολύ σωστά το έθεσες. Υπάρχουν ενδείξεις για κάτι καλό φέτος λόγω αυτών των πραγμάτων που είπα πριν στο Γιάννη. Ναι, ότι ξεκινάμε άμυνα, πρώτα από τη βάση που έχουμε.
4: Η άμυνα μόνο εμένα με ανησυχεί.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, η άμυνα βέβαια όλους τους ανησυχεί, όχι μόνο εσένα, Μάνο.
4: Έχει και ξένα άτομα, δηλαδή ο αριστερό μπακ, δεύτερος στόπερ και αυτά. Θα δούμε, ελπίζουμε κάτι να γίνει.
0: Όλους να ξέρεις, ακόμα και το προπονητικό στάφ ανησυχεί η γραμμή της άμυνας. Γιατί και στον τερματοφύλακα έχουμε θέμα, και στα στόπερ και στα μπακ. Κατάλαβες.
4: Βέβαια, και ο τερματοφύλακας πρέπει να γνωρίζεται με τα μπακ και αυτά, να έχουν μια επικοινωνία.
0: Βέβαια, ο τερματοφύλακας να ξέρεις ότι κατευθύνει όλη την άμυνα. Αυτός φωνάζει συνεχώς, βγέστε, κλείστε, κάντε αυτά. Ο τερματοφύλακας παίζει μεγάλο ρόλο.
4: Και εκείνο που άκουσα με ανησύχησε, εκείνο που άκουσα για τον, πώς το λένε τώρα, μου διαφέρει το όνομα, το...
0: Πες μου να σε βοηθήσω.
4: Από που αρχίζουμε, το δεξί μας μπακ μόνο, τον...
0: Ο Φατιγκά.
4: Ο Φατιγκά.
0: Ναι.
4: Άκουσα ότι κάποια στιγμή κάτι για πώληση, κάτι τέτοια, μετά ο Δημήτρης Σωσαλής είπε ότι όχι, δεν πουλιέται, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, μέσα σε αυτή την λειψανδρία που έχουμε στην άμυνα να πουλήσουμε ναι, πνευματικά, ναι, είναι δυνατόν.
0: Όχι, όχι. Ένα μπακ σου μην από πέρσι, άμα το πουλήσει και αυτό, τότε δεν πας να κάνεις ομάδα. Τότε κάνεις κάτι άλλο, κάνεις αγοροπολισίες, κατάλαβες.
4: Ναι, με παρεξάνεις αυτό. Τέλος πάντων.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μάνο. Καλό βράδυ επίσης και σένα. Λοιπόν, πάω λίγο στον επόμενο για να μην περιμένεις την τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα και έχω και ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη.
5: Γεια σου ρε Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλά, σ' αγόρι μου.
0: Καλά, καλά, εσύ, ξεντάρεις.
5: Χρήστος.
0: Ε.
5: Ναι.
0: Έχεις περίπου την ίδια φωνή. Ο Παναγιώτης, ναι, ο Παναγιώτης λέει, να το πω λίγο μισό λεπτό.
5: Πες το.
0: Το Sky Lake έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ότι έχει αυτές τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Με συμπληρώνει σε αυτά που είπα ο Παναγιώτης και καλά κάνει. Ναι, αλλά εμάς δεν μας αφορούν αυτές οι δύο ομάδες και έτσι δεν μας αφορούν, να το πω καλύτερα. Ναι.
5: Βασικά μας αφορούν όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, βασικά τώρα κοίταξε να σου πω. Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να πω, γιατί γράφοντάς το και ο Παναγιώτης σου λέει ότι όταν θα παίξει εκτός έδρας με αυτούς τους δύο θα σε δείξει το Sky, έτσι.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm. Βασικά καλή χρονιά να έχουμε.
0: Αυτό το κυριότερο είναι.
5: Και με όσο γίνεται λιγότερους τραυματισμούς, γιατί έχουμε ζηματιστεί από το θέμα.
0: Άσε αυτό εδώ, ειδικά πέρσι.
5: Πέρσι και πρόπερσι, γιατί τους άλλους δεν τους θυμάσαι τώρα τον... Πώς λέγεται, τη φουρνιά που φέραμε από την Αφρική, κάτι Διόπ, κάτι τον άλλο από την Άρσεναλ που έπαιζε το...
0: Κοίτα, είπαμε ότι έχει ποιότητες και ποιότητες ποδοσφαιριστών, έτσι, όπως πας και στη λαϊκή, όπως πας και στο σούπερ μάρκετ, και έχει το φτηνό, το μέτριο, το πολύ ακριβό κτλ. Είναι θέμα ποιότητας και θέμα χρημάτων.
5: Και μια Ferrari ποιότητα έχει. Ναι. Αλλά άμα την πάρεις, να πούμε, με καμιά 700.000 χιλιόμετρα, δεν θα μπορέσεις να πας από το σπίτι σου μέχρι το περίπτερο. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δώσεις πόσο περίεργα αισθάνομαι, ρε φίλε.
0: Για ποιο θέμα αισθάνεσαι περίεργα?
5: Θα σου πω. Από το 18 που ανεβήκαμε εμείς και ο Όφη,
0: ναι,
5: έτσι,
0: mm-hmm,
5: ο Όφη έχει παίξει 3 τελικούς, έχει πάρει 2 και εγώ έχω παίξει 1, ρε φίλε, και δεν έχω πάρει τίποτε. Στα 40 χρόνια,
0: ναι,
5: στα 40 χρόνια, τα τελευταία, ας πούμε, 40 χρόνια, ο Όφη έχει παίξει 4 τελικούς, έχει πάρει τους 3, εγώ έχω παίξει 6 και δεν έχω σκοράρει, ρε φίλε.
0: Ναι. Ναι.
5: Και πες μου εσύ ότι δεν είναι έτσι.
0: Μα έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λες, γιατί πρώτον αυτά είναι γεγονότα που λες, δεν είναι... Δεύτερον, να φανταστείς ότι ούτε ακόμα και στον Παράς του Βόλου έχουμε σκοράρει.
5: Μα και στον Παράς του Βόλου, γι' αυτό είπα, εξελίξει.
0: Ναι, δεν έχουμε σκοράρει. Δηλαδή, εκτός από το όλα αυτά που μας συμβαίνουν, έχουμε και την κακοτυχία. Να κάνουν τους καλύτερους αγώνες οι τερματοφύλακες των ομάδων των αντιπάλων, τα δοκάρια να μας χαλάνε τη δουλειά, γιατί προχθές είχαμε τη συζήτηση με τον Αλέκο τον Κατσαούνη, mm-hmm, για το θέμα του Μπαράζ, επειδή και εσύ ακούγεσαι παλιός.
5: 60 είμαι.
0: Ναι,
5: 66 γεννηθείς.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και λέει ότι Το παιχνίδι που κάναμε εκεί στον Παράζ, το πρώτο ημίχρονο και τις αποκρούσεις που έχει κάνει ο Αρβανίτσι, δεν τις έχει κάνει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, με το που μπαίνουμε, λέει, έχει κάνει ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο ο Άρης. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς και το βλέπα στην τηλεόραση. Έτσι.
5: Και εγώ στην τηλεόραση το έβλεπα.
0: Ναι, πού μας αφήσουν πιτσιρικάς, θα μας αφήσουν να πάμε στον Βόλο οι γονείς μας, αποκλείεται. Λοιπόν, και μπαίνει και σκοράρει ο Ολυμπιακός σχεδόν αμέσως στο 47, πόσο σκόραρε, με το αριστερό του Κουσουλάκη, που ο Κουσουλάκης ο ίδιος είπε τότε ότι το αριστερό του είχα μόνο για να περπατάω.
5: Ναι. Μπράβο. Ναι. Μα με το που ξεκινάει, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, βλέποντας τα δύο τέταρτα του Ζήνδρου και βλέποντας δηλαδή όλο αυτό που γινόταν στο πρώτο ημίχρονο και το τι έχει βγάλει ο Αρβανίτης, όλος ο δηλαδή, αυτό που συζητούσα με τον πατέρα μου και με τους άλλους, δηλαδή, ναι. Είμαστε πεπισμένοι ότι στο δεύτερο ημίχρονο αυτούς θα τους διαλύσουμε.
0: Ναι. Θυμάσαι εκείνο τον φάουλ που πάει στο γάμα και λέμε γκολ και πετάγεται και το βγάζει. Γιατί ο Αρβανίτης ήταν και ένας κοντός τερματοφύλακας. Δεν ήταν κανένας ψηλός.
5: Εγώ από το στόμα μου το πήρες. Ένα 70 κάτι ήταν.
0: Ναι. Πώς πετάχτηκε εκεί πέρα και το βγάλε. Τι είχε λατήρια, είχε εκεί τη μέρα στα παπούτσια. Δεν ξέρω τι.
5: Δεν ξέρω, ρε φίλε, να βγάλει. Όλη η κατάρα να πούμε σε εμάς.
0: Έλαντε με το Μωρίς μέσα στην τρούμπα στο δοκάρι. Με τον άλλο στο άκα πάνω στη γραμμή.
5: Πάνω στη γραμμή. Στην τρούμπα που χάνει ο άλλο. Στην κεφαλιά του ο Μόρις που
0: χάνει
5: ναι,
0: στο δοκάρι που πήγε.
5: Στο δοκάρι, ο Φιωρός που δεν ξέρω τι όνειρο είδε σε εκείνο το παιχνίδι που δεν με ξεκίνησε το center foot που είχα να πούμε.
0: Ναι.
5: Τον άφησε στον πάγκο, τον πρώτο σκόρ.
0: Τέλος πάντων, τα γεγονότα όπως τα είπες πριν, ναι, ότι ο άλλος έχει πάρει κύπελα και εσύ δεν έχεις πάρει. Ναι. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι αυτό που ζουν αυτοί τώρα, αυτοί ζουν τον ιερό τώρα. Έχουν πάρει κύπελο, Super Cup. Κάνανε το 3-0, είναι με, όχι με το 1,5, είναι με τα δύο πόδια στους ομίλους του Europa League. Αυτό λοιπόν που περίμενες να δεις εσύ από την ομάδα σου, το βλέπουν κάποιοι άλλοι. Και εδώ είναι που χάνει ο Καρυπίδης με όλο αυτόν τον τρόπο λειτουργίας που έχει, ότι δεν κατάφερε αυτό το πράγμα. Αν το είχε καταφέρει αυτό, ποιος θα μιλούσε τώρα? Πες μου εσύ ποιος θα μιλούσε τώρα.
5: Κανένας, φίλε, κανένας. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω τον Όφη σαν μέγεθος, έτσι, ούτε τον κόσμο, ούτε βέβαια.
0: Τι να
5: συγκρίνω. Αλλά να σε πω κάτι, του βγάζω το καπέλο και του λέω μπράβο, του μαγιά του.
0: Και ο Μπούσης έκανε δηλώσεις, τώρα μια που λες αυτό, ότι τι να συγκρίνουμε. Και μιλάει για το καινούριο γήπεδο του Όφη. Και εμείς εδώ πέρα να πούμε, έχουμε το χωράφι εδώ πέρα και ακόμα κάθεται.
5: Φίλε μου.
0: Αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα σήμερα παραμονή του αγώνα. Άσε να πάρουμε τώρα τον αγώνα αύριο. Να γίνει ο χαμός με τον Όφη.
5: Απλά σε είπα εγώ ότι αισθάνομαι, δηλαδή, αισθάνομαι πολύ περίεργα με όλο αυτό τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, κατάλαβα και όλος ο κόσμος του Άρη αισθάνεται περίεργα με αυτά εδώ. Δεν είσαι μόνο εσύ, αγόρι μου.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι, όλοι μας αισθανόμαστε έτσι. Όλοι μας. Όλοι μας αισθανόμαστε έτσι.
5: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή.
0: Απίστευτο, όπως τα είπες. Και πολύ καλά τα κατέγραψες, να πούμε, και τα ανέφερες.
5: Ναι. Είναι ένα πράγμα γεγονός το οποίο δεν αλλάζει και αυτό θα πρέπει να
0: παραδειγματιστεί. Τι να αλλάξει, τα γεγονότα αλλάζουν. Δεν αλλάζουν.
5: Όχι, βέβαια. Μα θα πρέπει να παραδειγματιστούμε και να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται και κάτι πρέπει να αλλάξουμε και τι δεν πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σε καμία ούτε εγώ μπορώ να χαίρομαι τώρα με την επιτυχία, να χαίρομαι με την αποτυχία του άλλου. Δεν με νοιάζει να πάει άγκρεμο τσακιστήρε. Να σε φάνε τα σκυλιά και οι καρτέλε.
0: Όπως έλεγε ο άλλος στο βιντεάκι. Που τον λέει τον άλλον, ρε εσύ τα κατσίκια, λέει, τα τρόμαξε, λέει, με τη μηχανή που ανέβαινε πάνω. Δεν το έχεις δει αυτό το βιντεάκι?
5: Όχι.
0: Και τον ορμάνε τα τσομπανόσκυλα. Ανεβαίνει ένας με μια μηχανή εντούρο, ρε παιδί, πάνω στο βουνό. Και περνάει δίπλα από το κοπάδι, από το βοσκό, από τον τσομπάνι, να πούμε. Και φωνάζει ο τσομπάνι με την κλίτσα και το λέει: τι κάνεις, ρε, η δώρα, με τη μηχανή έρθεις, η δώρα. Δώρα, τρόμαξε, λέει, τα κατσίκια. Λέει: ρε, άστε ρε, τα κατσίκια, εδώ ορμήσαν τα σκυλιά, αλλά να με φάνε, λέει ο μηχανόβιος. Και λέει αυτός: να σι φάνε, ρε, να σι φάνε, ρε, τα σκυλιά.
5: Χαριτολογώντας, θα σου πω και κάτι άλλο για να σου πει.
0: Αυτό με θύμισες τώρα που είπες να το φάνε τα σκυλιά.
5: Να το φάνε τα σκυλιά. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε. Πήγε ο Ρίκας, αγόρασε ένα σκυλί, να πούμε. Με τον Κωστίκα, έλα ρε σύλλε να δεις το σκύλο. Πάει ο Κωστίκας να δει το σκύλο και είναι ο Λίσανιο. Έλα ρε, του λέει, δεν φοβάσαι, λέει, μπες μέσα, λέει, φιλικό είναι. Του λέει, δεν φοβάμαι να είμαι από αυτό, με βαγκάς, λέει, φοβάμαι. Τέλος πάντων, καλή χρονιά πάνω από
0: όλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο.
5: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ψευτοαισιοδοξώ λίγο φέτος, δεν ξέρω. Ίσως μου φαίνεται καμιά φορά ξέρεις, το καλό έρχεται εκεί που δεν το περιμένει. Ναι, δηλαδή, που δεν θέλαμε όρεμε Γρηγορίου.
0: Πάντως, στους περισσότερους ανθρώπους έτσι τα φέρνει ο Θεός. Εύχομαι αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία που έχουμε για φέτος. να μας βγει. Να μας βγει. Ναι. Πιστεύω ότι σαν να έχει γυρίσει λίγο κάτι, έχει γυρίσει λίγο ένα κουμπί για τον Άρη γενικώς, γιατί ξέρεις γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλάω και για το μπάσκετ και στον ΑΣ και τέτοια, και πιστεύω λοιπόν ότι μετά τον μπάσκετ τον ΑΣ θα έρθει και η σειρά του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και αισιοδοξώ και εγώ, έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Μακάρι. Κλείνοντας θα σου πω το εξής, ότι το μεγάλο καλό για μένα που βλέπω από εμάς τους οπαδούς είναι που δεν έχουμε φέτος, πάμε να τα θαρώσουμε, να πάρουμε τίτλους,
0: παιχνιδιά. Πού να το πει τώρα, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Περάσει ο λαός του Άρη να
5: ενδεχομένως να έχουμε βάλει και μυαλό και να έχουμε πολύ χαμηλά τον πύχη.
0: Σωστό,
5: για
0: σωστό.
5: Μήπως και έρθουν τα καλύτερα, γιατί συνήθως πολλές φορές τα καλύτερα έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Πάντως ποιότητα υπάρχει. Γίνηκαν σωστές κινήσεις, αν προσέχανε και λίγο το θέμα με τους κεντρικούς αμυντικούς και έναν αριστερό μπακ, θα ήμασταν πολύ πολύ καλύτερα από κάποιες άλλες χρονιές, γιατί και αυτοί που ήρθανε, ήρθανε παιδιά χωρίς τραυματισμούς. Έτσι.
0: Αυτό είναι βασικό. Με πολλές συμμετοχές στα περσινά πρωταθλήματα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει εμένα ότι είχε συμμετοχές στο πρωτάθλημα πριν 5 χρόνια. Τι έτσι κάνω, εγώ στο περσινό με ενδιαφέρει τι έκανε. Και έτσι εδώ τώρα αυτοί εδώ όλοι που έρχονται όλοι είναι σε τέτοια κατάσταση, κατάλαβες, και έτοιμοι από προετοιμασία, και όπως σας είπα ο Μανού είναι με αγωνιστικό ρυθμό, έπαιζε αγώνες πριν από λίγο.
5: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση, ο Μανού είναι πολύ ωραία.
0: Εμένα, εγώ μακάρι να γυρίσει και η φάση με τον Μακούν και να έρθει και ο Μακούν.
5: Να σε ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Αυτός ο Σούταλο που ακούστηκε και έρχεται ο Κροάτης, είναι ο γνωστός Σούταλος ο διεθνής με την Εθνική Κροατίας, ή είναι κάποια συνωνυμία?
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτός είναι. Έχει παίξει εθνικές της Κροατίας αυτός.
5: Όχι στην Άντερ 21 και στα μικρά που διάβασα. Στη βασική ομάδα στην Εθνική Κροατίας έχει παίξει αυτός.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Και εγώ αυτό που διάβασα δεν έλεγε μέσα για τη βασική.
5: Ακριβώς, γιατί υπάρχει κάποιο Σούταλο, ο οποίος είναι.
0: Μπορεί να είναι συνωνυμία. Ναι.
5: Δεν ξέρω. Γι' αυτό
0: δεν το γνωρίζω για να σου πω σίγουρα.
5: Μπράβο, απλά λέμε αν γνωρίζει κάποιος, θα μας πει να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Αν είναι αυτός, είναι μεταγραφάρα τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Αν είναι ο Κροάτης, ο διεθνής με τη μεγάλη ομάδα, ο Σούταλο, ο γνωστός κτλ.
0: Ναι.
5: Αν είναι συνωνυμία, εντάξει, δεν τον ξέρω τον παίχτη, δεν. Ελπίζω αυτοί που τον επιλέξανε θα ξέρουν πολύ κάτι παραπάνω.
0: Εννοείται. Πάντως σε λίγα βιντεάκια που τον είδα, είναι έτσι πάρα πολύ δυναμικός, ψηλός και. Έτσι από εκείνους τους αμυντικούς, ρε παιδί μου, που τους αγαπάς, γιατί παίζει με ψυχή, κατάλαβες.
5: Μάλιστα. Πάντως είναι καλό, γιατί επιτέλους ήξερα από πολλά χρόνια έχει αποκτήσει ο Άρης ύψος, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Τώρα είπες μια μεγάλη αλήθεια, ρε φίλε. Με αυτούς τους ζουμπάδες, να πούμε, στο ποδόσφαιρο πηγαίναμε στα κόρνερ και λέγαμε ποιος να πάρει κεφαλιά από αυτούς όλους εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ένας να πάρει κεφαλιά.
5: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κατάλαβες. Και τώρα δηλαδή, τώρα τρομάζεις εσύ τους αντιπάλους.
5: Ναι, έχεις ύψος, έχεις βάθος.
0: Κατάλαβες, ο σέντερφόρ σου ψηλός. Ή το ένας ή το άλλος, όποιος μπει.
5: Και τα 3 σέντερφόρ σου ψηλά.
0: Ναι, λέω, ή το ένας ή το άλλος, όποιος μπει. Ο Ράτσιτς.
5: Τεριό ενάστο.
0: Ναι. Έρχονται δηλαδή από πίσω παίχτες, ας πούμε, που ο Φαμπιάνο, αυτός τώρα που παίρνει στο στόπερ, που σου λέει ο άλλος ότι έχουν 4-5 παίχτες να πάρουν κεφαλιά μες στην περιοχή σε ένα κόρνερ.
5: Η ακραία σου η αμυντική. Γιατί και ο Βέλγος είναι ψηλό παιδί, όπως το λένε.
0: Ο Πετρής.
5: Φαντικά.
0: Α, ο Φαντικά, ναι, εντάξει. Ναι,
5: είναι ψηλό παιδί. Τώρα ο Πετρής, εντάξει, μέτρο ύψος, αλλά δεν είναι ο Τεχέρο, ξέρω εγώ. Έτσι. Δηλαδή τα ύψη μας είναι πολύ καλά, όπως είπες, γιατί καταντήσαμε πλέον αηδία με εκείνα τα ανάγκη.
0: Ναι, ήμασταν πολύ κοντή ομάδα.
5: Μια ζωή.
0: Ναι, πολύ κοντή ομάδα. Και το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, έχει γίνει ταχυδύναμη και έχει γίνει και σωματοδομή σε υψηλά παιδιά. Άμα δεις την Εθνική Ολλανδία, ας πούμε, τρομάζεις.
5: Ποια, μόνο την Εθνική Ολλανδία και μόνο. Μα κοίταξε να δεις τώρα, το ποδόσφαιρο το σύγχρονο αλήθεια, ενώ όπως το λες είναι. Βασίζεται πλέον, να πούμε, στην αθλητικότητα. Πλέον τεχνική και τα αυτά, από ό,τι βλέπω, αρχίζουν με τα χρόνια και φεύγουν, εξαλείπουν. Τώρα πλέον οι αθλητές. Είσαι αθλητής. Δεν βλέπεις εδώ τον Ρονάλντο τώρα 43 χρονών και παίζει μπάλα.
0: Μα δεν πιστεύω μετά το Μέση να βγει κανένας ποδοσφαιριστής σε τέτοιο στυλ. Πιστεύω ότι ο Μέση θα ήταν και ο τελευταίος.
5: Και εγώ αυτό πιστεύω, ναι, και αυτό φαίνεται, γιατί από αυτούς όλους που βλέπουμε τώρα, θα δεις ότι όλοι είναι θεριά. Μα την Εθνική Αγγλία δεν την είδες όλη τους που ήταν θεριά. Πάρε από πίσω στην άμυνα, κοίταξε το κέντρο, κοίταξε τα μπακ της, τα χαπ της, Ντέκλα Ράις, τον άλλον που έπαιζε στη Ρεάλ, τον. Θεριά ολόκληρα, ρε φίλε. Και τους Γάλλους το ίδιο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο όλο πάει να γίνει εκεί πέρα με αθλητικότητα, με δύναμη, με ταχυδύναμη, με πνευμόνια γερά, πίεση ψηλά. Δεν τελείωσαν αυτά που ξέραμε κάποτε, που βλέπαμε εμείς και λέγαμε τι πεφταράδες και τι δεν ξέρω εγώ τι. Τελειώσαν αυτά, σβήσανε. Και να σου πω και κάτι. για τους άλλους. Κάτι άσχετο για τον Κωνσταντέλια τώρα που πήγε στο αδερφό σωματείο να πούμε και τελικά στην ομάδα της καρδιάς του πήγε και φόρεσε τα χρώματα που αγαπάει ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα θα τον δώσει η Ντόρτμουντ δανεικό σε εμάς, να ξέρεις.
5: Ναι, δεν το περιμένω κιόλας. Δεν θα παίξει αυτός εκεί. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην κάνει καρδιά.
0: Τον Ιανουάριο το φαντάζει δανεικό στον Άρη.
5: Και να σε κάνει και ζήλος ήρθε στην ομάδα που αγαπούσε από μικρό. Πάντως τα χρώματα της καρδιάς του θα τα φορέσει. Θα φιλήσει και το σήμα επάνω.
0: Καλά εννοείται εσύ, τι θα κάνει.
5: Πάντως εγώ βλέπω ότι αυτό το παλικαράκι ενώ ξέρει 200 κιλά μπάλα επειδή πολύ διαφορετικό το πρωτάθλημα το δικό μας. Καμιά σχέση με την Bundesliga, καμιά σχέση με τη δύναμη και τα κορμιά που έχουν εκεί πέρα.
0: Θα τον δυναμώσουν μωρά, τον δώσουν καμιά βουμαλτή, θα δυναμώσει λίγο.
5: Εντάξει, θα δυναμώσει, αλλά δεν βλέπω εγώ ότι θα είναι αυτός που... που βλέπαμε εδώ. Τόσο μακάρι το παιδί για μένα να κάνει καριέρα και μακάρι να πάει καλά, να πούμε. Γιατί εντάξει είναι και χαμηλών τόνων, είναι και καλό παιδί από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, κοίτα, τον χαιρόσουν όταν έπαιζε γιατί έκανε κάποιες ενέργειες που δεν τις βλέπει συχνά στο ποδόσφαιρο γενικώς.
5: Και ήχος φίλε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί με σένα κλείνω και την εκπομπή, να ξέρεις.
5: Πολύ ωραία. Επίσης, καλό βράδυ. Καλό βράδυ με την νίκη αύριο. Και καλή χρονιά να πούμε να έχουμε όπως τα είπαμε να έρθουν όλα.
0: Μακάρι, μακάρι να γυρίσει, όπως λέμε η βίδα στο ποδόσφαιρο να πούμε.
5: Ναι, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
0: Ναι, πρέπει να γυρίσει να μας πάει και εμάς μια χρονιά. Άντε, χαιρετώ.
5: Καλό βράδυ, αγόρι μου.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, αυτά παιδιά με τον Χρήστο κλείσαμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Και τα μηνύματα όλα τα διάβασα. Να δω και μια στο post στο Facebook. Τελευταίο, μήπως έχει στείλει κάποιος κάποιο μήνυμα που θα θέλει κάτι. Για να. Την άλλη φορά με είχε στείλει κάποια μηνύματα τελευταία στιγμή ο Σταύρος και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Κάνω μια ανανέωση τελευταία. Δεν μας βοηθάει και το ίντερνετ, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε αύριο 8 η ώρα όλοι έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την πρώτη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, να μπούμε όμορφα αισιόδοξα και την Κυριακή στο Χαριλάο να υποδεχτούμε την ομάδα έτσι με μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, να νιώσουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ο Γρηγορίου με το προπονητικό staff ότι η υποστήριξη σε αυτήν την ομάδα δεν τελειώνει ποτέ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

fact.